Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα,

0: Βάρος του 65χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.
1: Εδώ, δευτερόλεπτα πριν από τις 6, η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων, ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Ο Πολυλόγας, Διονύσης Ρίζος σήμερα απαντά σε δικά σας ερωτήματα, οπότε στείλτε τα ηλεκτρονικά στον Γιώργο Ψάλτη. 8 η ώρα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky με τον Άρη Πρωτοψάλτη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία έχουμε και σε πολιτικό αλλά και σε επίπεδο της αρμοδιότητάς του. Εμείς ραντεβού στις 7 για το αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά, για χαρά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
3: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αερέμνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρανικούς στόχους, που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική Διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις Αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε

0: Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος, αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενό πλοίο πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόφαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά ατινεύειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε

0: να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ από τη δική του πλευρά η Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια θα το πω για μία ακόμα φορά σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου. Όπως καταλαβαίνετε η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς παρά τα χτυπήματα και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται επαναλαμβάνω πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό, ε? Αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Από την άλλη μεριά οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με άλλο πρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent, χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μία άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα 1,55%. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, ανεβαίνει πιο γρήγορα 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75 και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε, να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και κουτού, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε, λέει, χώρες και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον, λέει, όσον αφορά. Και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα θετική, ε. Μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα ελληνοτουρκικά και τα του συντάγματος, απογοήτευση εκεί και νεότερες πληροφορίες για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Μάλλον μαθαίνω λέει και δεύτερος γενικός γραμματέας τίνει προς παρέτηση. Α, τι γίνεται, παιδιά. Τα πολιτικά είναι τα πολιτικά, ξέρετε, τώρα εκεί έχουμε μια αναταραχή. Α, να μην το ξεχάσω. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον οικουμενικό που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι Βαρθολομαίου και Βαρνάβα Αποστόλων. Να είναι καλά ο οικουμενικός. 6 και 3 Ανατολή, εξημερώσει για τα καλά όπως καταλαβαίνετε, και Δύση Ηλίου στις 8 και 47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9. Εκτός από τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου Μάρτυρος και Εταίρων Τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του Νέου Αρχιεπισκόπου Σύμφερου Πόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι και βεβαίως επαναλαμβάνω τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά και λοιπά, αν πρωί θα μου πεις αυτό που ψαλτσεμάρα. Ναι παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση, αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις τι σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω λέει ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν λέει πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα. Εδώ έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό, Κωστάκη, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια, δηλαδή γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου? Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια? Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται, παιδιά? Αλλάξανε τα δεδομένα? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, ψάλτη? Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το είπε και ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-0-0-170-174. Για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και μουντιάλε, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Με αφορμή και, και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εντωμεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα, λέει, του Ιράν την έχουν στείλει, λέει, οι Αμερικανοί στο Μεξικό και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί, Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν, όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πώς τον, το διαιτητή που σας έλεγα χθες που τον κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε, παιδιά, ως ήρωα στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA σωμαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα, ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε: καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Πίσω, πίσω, πίσω. Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του, ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή, βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή-Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αργεντινής που σκόραρε. Είναι πάνω από 40, δεν είναι? 20 ζυγώνεται 40. Πόσο είναι ο Μέση, αλήθεια? Αλλά το έχει, ρε παιδί μου, το έχει. Το έχει. Είναι, να μπεις. Εντάξει. Για όσους αγαπάτε τα ποδοσφαιρικά goal post. Θα μας πάει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, στο μπασκετάκι τι έγινε χθες, παιδιά? Πάλι δεν είδα τίποτα, μην νομίζετε. Εγώ είχα άλλα ζητήματα χθες, χάλασε το πλυντήριο, ψάχναμε να βρούμε πλυντήριο.
1: Πάρε ένα καινούργιο.
0: Ναι, έλατε, πάρε ένα καινούργιο. Φωνάζουμε το. Να σας πω, γελάστε κάποια στιγμή. Φωνάζουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν ειδικό της εταιρείας, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι κλπ. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί πέρα, λέει, για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί. 60 ευρώ, λέει. Κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ, παιδιά, καλημέρα, και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλα στην πλακέτα, λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε εκεί και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί, τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι, κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη, η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ, τι να κάνουμε, έχουμε τα δικά μας. Ευτυχώς δεν λέτε καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς. Τι γίνεται με τα λειτουργικά? Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν, λέει, οι δύο υπουργοί, Φιντάν και Γεραπετρίτης, Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή δίκη, στα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβηκε το, μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και την, και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας, τώρα ποιος μιλάει? Μιλάει, λέει, ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής, που υποδαυλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό, λέει, το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ, μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, από δημοσιογράφο, για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περτογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγίπ, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό. Χθες στα διαδικαστικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του, με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν, λοιπόν, αυτός ο καταπληκτικός ναός. Υπερβολικός, θα μου πεις, φίλε ακροατή. Σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός, αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν, τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Σχεδόν 24 ώρα μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και όπως αποδείχθηκε εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φιλοκρατή ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Ψάλτη, επένδυσε, μου λέει σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.000, σχεδόν 4.090 δολάρια, όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια, στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40%, 0,45% η Αυστραλία και όπως σας είπα 4,087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα, τι ήθελα να πω. Καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθως τα ξεχνάω και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρο μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα Τάκη. Τάκης μου λέει η FIFA έγινε του FIFA λέει. Χάλασε λέει άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράφλας? Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα να σας πω την αλήθεια από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ οι δικοί μας διάφορα να σας πω την αλήθεια, αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είμαι και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μην με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη, ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλέον κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλι. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες. Αυστραλία, Τουρκία την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλε. Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει. Εντάξει τώρα, μην είμαστε και πλεονέκτες. Αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης. Ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, ρε, τον Έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ρενάρ, Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίτας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα, να ξέρετε. Πώς είχαμε φάει το 94. Κάτι τεσσάρες ξεγυρισμένες, Μη γελάς Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, Σαουδική Αραβία, με Ισπανία, Ουρουγουάι, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω Η Ευρώπη είναι μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές που ψάλτη, εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει η Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει. Νομίζω 4 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της. Και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί και πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Αυτά έχουμε πει αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύθηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035 η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά όλο το ξεχνάω, γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα, ψάλτη. Κέρδισε, λοιπόν, το Ρολάν Γκάρος, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά, και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της καλυμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού, του τουρισμού λέω, ωραίος, του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε λέει λίγο, αλλά 5,2, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται λέει με το μοσχαρίσιο κρέας. Χαμός, χαμός. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται κι άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από εσάς, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα κι άλλων. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρά 4 θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος και έρχονται στα νότια της χώρας, κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, λέει, στον ομό Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει όλοι σε εμάς έρχονται, τέλος πάντων. Και στο Ηράκλειο διαμαρτύρονται όμως, λέει, οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι, τέλος πάντων, σε μια εκδρομή που έκανα, είχα μια κυρία δίπλα μου, η οποία την έβλεπα και συνέχεια στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα, ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει, είμαι γιατρός. Λέω, καλά, και τι κάνετε? Μου λέει, γράφω, λέει, συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω, πού είσαστε, εδώ στην Αθήνα? Όχι, μου λέει, στην Κύπρο. Λέω, πώς προέκυψε η Κύπρος? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ, μου λέει, ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο, έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο, το παιδί μου, λέει, πήγε για σπουδές στην Κύπρο και προέκυψε, λέει, μια πρόταση εκεί, στο Εθνικό Σύστημα, και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένες. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει, είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες, εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας, οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης, να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπαιδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει, κύριε μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε, επιστήλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα. Κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, Ένα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών. Κανένα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2. Δόξα τω Θεώ, δεν το θέλουμε. Κλείσαμε. Άλλα καύσιμα άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει, άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα λέει έχουμε τη μικρότερη παραγωγή και εισαγωγές κάνουμε πάνω από 80%. Μοσχάρια ελληνικής παραγωγής καλύπτουν λέει μέχρι το 8% της εγχώριας αγοράς. Και αν προσθέσουμε λέει και κάποιες αγελάδες Holstein, Wunderbar, αυτές είναι Ολλανδικές, 15%. Ένα πρόβλημα λέει ακόμα είναι λέει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεσαζόντων από το στάβλο μέχρι το κρεοπωλείο. Γιατί αλήθεια, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, βεβαίως ενεργειακό κόστος, ζωοτροφές, κόστος παραγωγής και συντήρησης. Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση λέει για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε λέει τα γουρουνάκια, γιατί ξέρετε εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει η πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίρης, ο γκόλυθος της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνο σήμερα και αύριο. Εμείς αμέσως μετά εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Καλημέρα σας.
15: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
16: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
17: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
16: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
18: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι! Πάμε!
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη!
22: Μήλο!
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο!
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Hey!
21: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι! Yeah!
1: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
28: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
27: Γιατί?
28: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
27: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
28: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
29: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
30: Γιατί το λες αυτό?
29: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
30: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
29: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
31: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
33: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
32: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
34: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7 είναι 5η 11 Ιουνίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και η Σοφία Καλαβρού στην εμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο, 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών, που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς. Στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προσύσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπράξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διοίκηση επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί δύο παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95 και 40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείος ως αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος, και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές

0: Πηγές ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις ημερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματιά απέφθηνε δημόσια για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχτηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Σε βάρος του 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες, έρημη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Το αυτόφορο τρεμελές φιλομεδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη απλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και 47χρονος σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο Στάδιο Ειρηνικής Κεφυλίας θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσει του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, την πρόκληση στο τελικό του Champions League πολλογυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στον νόμο του τηλεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος που κάνει την διαφορά εντός εισαγωγικών είναι η κάθοδος της Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω, γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης. Αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε μποτιλιάρισμα. Κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό της Κηφισού, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι, η αναπαύσεως θα σας καθυστερήσει λίγο περισσότερο κατεβαίνοντας από τον Άγιο Ιερόθεο προς τη Θηβών. Στο Σκαραμαγκά είναι ακριβώς όπως την περιμένετε η εικόνα και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, κυρίως στην Λεωφόρος Χριστού. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Ήδη έχει αρχίσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα. Λίγη κίνηση έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τα τρένα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούση που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, το ίδιο και στο βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα, είναι η 10η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πλάκα πλάκα, τη Δευτέρα 15. Σήμερα, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα, μάλλον είναι η λυμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων, ακριβένει το χρήμα, και αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μία πρόταση. Έχω μία πρόταση, παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας, δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα. Από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ, συνολικά 2.189 άτομα έφτασαν στη χώρα μας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας η κυρία Ζερβουδάκη για να την βρούμε. Την έχουμε στη γραμμή, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς είναι τα πράγματα κάτω? Καταρχήν, καιρικά είσαστε καλοκαίρι, άρα έρχονται τα καράβια. Τα βλέπουμε, βεβαίως, και τα διαβάζουμε. Βεβαίως. Τι εικόνα, τι αριθμό έχουμε και τι. Κάπως σας άκουσα να κάνετε μια δήλωση ότι είδατε και παιδιά ενώ μωρά να έρχονται αυτή τη φορά.
1: Ναι, έρχονται μωρά, έρχονταν και τις προηγούμενες φορές. Απλά τώρα βλέπουμε μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς. Φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά, έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι, και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
0: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
1: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
0: Ναι.
1: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή φέτος,
0: περισσότερη
1: από τη Ζάμπια.
0: Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες?
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι, εκ των οποίων οι 2.300 περίπου είναι άντρες.
0: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή ευθέως 190 άτομα. Ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50. Οπότε είμαστε καλά. Εχθές έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε κρατάμε ένα πολύ χαμηλό αριθμό.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ότι έχουν βγει στη Γάβδο και.
0: Ναι, και πρέπει να τους μεταφέρουμε από εκεί
1: στην Αγία.
0: Ναι, να σας πω.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στον νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
1: Όχι, όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά, στα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: αυτό λοιπόν, δεν είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Να διεξάγεται στο λιμάνι.
0: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα οι...
1: Φεύγουν τάχιστα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάσα αρχίσει να
0: γεμίζει
1: ακριβώς, όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ευχαριστώ
0: κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη
0: ευχαριστώ
1: και σας. Καλημέρα και εγώ καλημέρα.
0: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές. Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται σέρβις ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: People have
12: repower.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, ξαναλέω. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 σας περιμένουν 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός να πάτε στην Τεχνόπολη να παρακολουθήσετε Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του, Μανώλη Φάμελο και τους Κάτζο Ντίλο. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνο Μουζουράκη και η πρώτη στάση είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ της Δευτέρας θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό που η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές βραδιές που κάνει πάντοτε ο Πάνος Μουζουράκης και η παρέα του, που δεν θα μοιάζουν με άλλες. 2-10-48-00-170-174. Πριν πάμε στον καλεσμένο, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, μου το λέγανε τώρα εδώ οι αθλητικοί μας, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο NBA, οι New York Knicks λοιπόν επικράτησαν κάνοντας μια απίστευτη ανατροπή. Έχαναν με 29 πόντους από τους San Antonio Spurs και τελικά κέρδισαν στο δευτερόλεπτο με 107-106. Καταπληκτικός αγώνας, μου λένε τα καλύτερα οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι. Μπράβο λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μπάσκετ. Θυμίζω ότι και εμείς είχαμε ζητήματα χθες. 2-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο πυροπροστασίας του WWF Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές, αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το WWF Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δούρο.
21: Καλημέρα κύριε Στάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
21: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, που ασχολούνται με την δαθοπροστασία, δαθοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από διδασκές πυρκαγιές, και κατόπιν απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα είχε πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν με επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
0: Μάλιστα.
21: και μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους προκειμένου να φτάσουμε σε... στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους πόρους, έτσι έπρεπε να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα.
0: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δώρο, τι εννοούμε?
21: Η ενίσχυση αφορούσε τα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές, ναι. Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
0: ναι.
21: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δασοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά.
0: Mm-hmm.
21: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη. Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
0: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ., αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στο δύσκολο, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές?
21: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Όχι βέβαια, πούμε. Όχι προφανώς.
21: Ίσα ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
0: ναι.
21: Το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή και να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
0: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει ή θα συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες?
21: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του,
0: ναι.
21: Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
0: Μάλιστα.
21: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
0: Ναι.
21: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότητα, αν θέλετε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας, νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
21: Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα. Και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου, μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΚΙΚΣ, θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Μάλιστα.
21: Αυτή η τετραετία.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
21: Οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών, να στεκόμαστε δίπλα.
0: Προφανώς, το κουβεντιάζετε. Προφανώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Καλημέρα
0: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο πύρο προστασίας από το ΒΒΕΦ Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη ώρα, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα, ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Κυρίες και κύριοι, τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και τον Νέο Φάλιρο.
0: Αυτό τι γίνεται? Τελευταίες μέρες έχει αργά. Τι γίνεται?
2: Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
0: Ναι.
2: Καινούργια δεδομένα. Βαίνει επιταχύρω συνεχώς.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
2: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
0: Έχει συμβεί κάτι?
2: Όχι. Ναι, υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα. Έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει. Μια ακινητοποίηση, μάλιστα, ναι, και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού, δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισία που πιάνει σιγά-σιγά πολύ κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και η Κατεχάκη, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Ιδιαίτερα και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
26: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
27: Πλάς.
28: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
29: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
0: Καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάλλετε, δεν τους λες λάθρο μετανάστες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες, προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
6: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών, έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
6: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα, είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα.
0: Ναι.
6: Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
0: Okay.
6: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση του μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το από πλευράς Υπουργείου Εργασίας το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. Χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθήσεων στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα.
0: Μάλιστα.
6: Μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα αν προκύψει κάτι νεότερο.
0: Ωραία.
6: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν να ολοκληρωθεί και αυτή.
0: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά λέει από απόφαση δικαστηρίου, δικαιούμαι που μαζί με άλλους είχα προσφύγει να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λέει, πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες.
6: Εισήγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την εισήγηση από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
0: Ναι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι?
6: Αν το παρακολουθεί ο δικηγόρος του, η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
6: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
0: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα, 33 χρόνια, με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη?
6: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών το 2022, δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62, αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
0: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής. Γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου?
6: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος,
0: ναι,
6: σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
0: Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής. Υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
6: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΤΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα συγκεκριμένο θέμα.
0: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα είχε εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα, ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
6: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης, δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάπου στην Πλατεία Κλαφόνος, κάπου εκεί, να ζητήσει μια βεβαίωση για την περίοδο που ήταν εκεί.
0: Οπότε τη συνυποβάλλει λόγω του.
6: Συνυποβάλλει με τα χαρτιά του εκπαιδευτικού.
0: Να σου πω τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 39 χρόνια σε ένα ταμείο και ένα χρόνο σε ένα άλλο ταμείο. Καθυστερεί το ίδιο όσο και κάποιος ο οποίος έχει 20 χρόνια στο ένα ταμείο και 20
6: χρόνια. Έχει μια καθυστέρηση, όχι τόσο μεγάλη, αλλά έχει καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει
0: μια τριετία
6: 39 χρόνια και περίμενες 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
0: Άρα έχει
6: και καθυστέρηση.
0: Έχει υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι με το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
6: 62, δεν μπορεί νωρίτερα.
0: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας? Έλατε.
6: Δεν έχει σχέση να
0: το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
6: Την παροχή θα πάρει ο ένας, μετά την παροχή θα πάρει ο άλλος. Τώρα, επειδή θα είναι δεύτερος συνταξιούχος και θα πάει σε διαδικασία δεύτερη σύνταξη αυτός, υπό την έννοια του ότι θα γίνει και σόρευση της εθνικής σύνταξης, ίσως σαν έτσι οικονομική επίπτωση συμφέρει περισσότερο να αυξήσει η σύζυγος την κατηγορία και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη η σύζυγος ανταποδοτική.
0: Okay. Η Ειρήνη, γεννημένη στο 70, εργάζομαι, λέει, με βαρέα από το 89 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη?
6: Αν είναι από τα βαρέα από το 89, που σημαίνει ότι συμπλήρωσε πριν το 10, στα 55 της.
0: Okay.
6: Έχει συμπληρώσει ήδη προϋποθέσεις να συνταξιδοτηθεί.
0: Ο Σίμος λέει το εξής: είμαι 60 ετών με προϋπηρεσία 32 ετών σε δημόσιο φορέα ΟΤΑ. Έχω πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ 81%. Μπορώ να αποχωρήσω με πρόωρη συνταξιοδότηση?
6: Ανικανότητα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κρίσης από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή θα τον κρίνει ανίκανο για εργασία και θα πάρει άμεσα σύνταξη ανικανότητας, πλήρη αναλογική για όσα χρόνια ασφάλιση έχει αυτή τη στιγμή.
0: Οι φίλοι μας, η Φραντζέσκα, τελευταίο ερώτημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη με 25 χρόνια εργασία. Θα έχω 19 χρόνια μεικτά βαρέα. Υπάρχει περίπτωση να λάβω παραπάνω χρήματα λόγω αυτών των μεικτών βαρέων?
6: Θα μπορώ να πάρω. Στα 67, ναι, θα πάρει παραπάνω χρήματα γιατί δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να τα βγει νωρίτερα. Αφού έχει συμπληρώσει 19 χρόνια όλα στα βαρέα, μπορεί να βγει και νωρίτερα. Πράγμα που νομίζω συμφέρει περισσότερο από το να περιμένει στα 67.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία.
6: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη πρωί εδώ στον Sky 100,3. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε με τους καλεσμένους του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
12: Κόκκιπε,
1: Κομπάνιο! Team colleague.
11: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις οδηγούν τις τελευταίες ώρες σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτή την ώρα αύξηση 1,57% στα $94,5 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,7% φτάνοντας στα $91,5 το βαρέλι. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking

0: 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, σας υποδέχομαι όλες και όλους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σταθερή επικοινωνία που έχουμε στη σημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο Νέο Φάληρο, από το στούντιο του Sky 100,3. Προχθές την Τρίτη, σχολιάζοντας την αναμενόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχα πει ότι οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού δεν προβάλλονται 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό αποτελεί προσβολή στους πολίτες. Για εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν. Δικαίωμα του καθενός είναι να πράξει ό,τι θέλει, ελεύθερη επιλογή σε αυτή τη ζωή. Έμαθα όμως ότι η συνέντευξη που θα δω παραχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Αντένα για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Στο Ρεδό Θάλαμο αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, στην έναρξή μας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, εχθές κατά την δική σας κομματική συνεδρίαση, η οποία είχε έτσι έντονο πατριωτικό χαρακτήρα για την παρουσία του κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές, διαπιστώσαμε, και στην οποία έγινε και η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα του κόμματος, διαπιστώσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να μπαίνει στη μάχη πολύ επιθετικά, δηλαδή να θέλει να διεκδικήσει και να κερδίσει. Άλλο θέμα διεκδικώ και άλλο εγώ είδα επιθυμία να κερδίσει την τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας και αυτό που ονομάζονται οι γραμμές και τα λοιπά, και επί της ουσίας κηρύσει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Έτσι μου δόθηκε μια τέτοια αίσθηση. Εσείς από καιρό όμως, κύριε Υπουργέ, περιοδεύετε ανά την περιφέρεια κόβοντας κορδέλες, και μάλιστα έκανε και ένα αστείο ο Πρωθυπουργός για εσάς.
5: Δεν έχω κάτσει καθόλου.
4: Ναι.
5: Η αλήθεια μου στέσσεται, ήμουν τόσο κουρασμένος. Αν με δεις φωτογραφίες και στα βίντεο στην Πολιτική μας Επιτροπή, είχα καταρρεύσει. Γιατί είχα κάνει μια πενθήμερη περιοδία που ξάρωσα πραγματικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σταμάτητα. Δεν ξέρω πόσες κορδέλες έχω κόψει, πάρα πολλές. Και δεν ξέρω πόσες έχω να κόψω ακόμα. Θα βαρεθεί να μιλάει να κόψω κορδέλες, λέω, έχω σκοπό να πάω παντού. Θέλω, ας πούμε, να πάω στα Ψαρά, όπου εκτός από το καταπληκτικό νέο κέντρο υγείας που έχω φτιάξει εκεί, έχω χτίσει και κατοικίες γιατρών, και θα πάω να μείνω σε μια κατοικία και να τη δείξω, για να δείξω τον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε και λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα του προσωπικού μας, όχι μόνο στα ψαρά. Τα ψαρά τα αφαίνω συμβολικά γιατί.

0: Είναι ιερός τόπος.
1: Θεώρησε ότι η Ελλάδα χρωστάει στα ψαρά και έπρεπε κάτι να δώσουμε πίσω στα ψαρά. Λοιπόν, η γη αλλάζει. Έχουμε το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ και δουλεύουμε για ένα ακόμα καλύτερο εσύ.
0: Διαβάζω όμως σήμερα στην παραπολιτική στήριξη της εφημερίδας Καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Λέει λοιπόν ο Σταύρος Παπαντονίου ότι ρωτούν τους. Πώς το λένε, ρωτούν τους πολίτες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και διαπιστώνεται λοιπόν από τις εταιρείες ότι οι πολίτες έχουν ακόμη πρόβλημα με την υγεία, ότι διαπιστώνουν προβλήματα στην υγεία.
1: Τώρα αν πεις ότι θα ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν βλέπει κανένας κανένα πρόβλημα στην υγεία, θα είναι θαύμα. Στη δημοσκοπήση η αλήθεια είναι η υγεία έχει πέσει ως πρόβλημα πάρα πολύ. Στην τελευταία δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης που έβγαλε το ΜΕΓΚΑ ήταν 12ο πρόβλημα η υγεία. 12ο πρόβλημα. Η υγεία ήταν πάντα πρώτο ή δεύτερο. Είναι εντυπωσιακά χαμηλά.
0: Έχετε ρωτήσει, εγώ αυτό θέλω να μάθω. Έχετε ρωτήσει, δηλαδή έχετε ζητήσει από εταιρείες δημοσκοπήσεων να σας πούνε σε τι έγκυται η παρατήρηση. Δηλαδή, από την ώρα που κάνετε την ανακαίνιση τώρα, θα καλύψετε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία,
1: ναι,
0: όλα τα κέντρα υγείας.
1: Όλα. Όταν κατασταλμένα τα κέντρα, γιατί αυτά που δεν φτιάχνουμε είναι αυτά που ήταν καινούργια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα, δεν ζητάτε να μάθετε τι ακριβώς λέει ο πολίτης όταν εκφράζει τη δυσαρέστειά του για το ΕΣΥ στην υπηρεσία που παίρνει.
1: Τα ξέρω πολύ καλά, τα ξέρω πολλές. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι έλλειμμα ενημέρωση του τι γίνεται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι αν κατεβάσει την εφαρμογή MyHealth App ή πάρει το 1566 μπορεί να βρει πλέον πολύ εύκολα ραντεβού ή ότι πλέον η αναμονή για ψυχοχειρουργία είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα. Έβγαλα προχθές ένα πίνακα, έβγαλε το Euronews ένα άρθρο για τους μέσους χρόνους αναμονής στις χώρες Βόρειας Ευρώπης. Είτε στα επίγοντα, είτε για να βρεις προσωπικό γιατρό, είτε για να κάνεις ψυχρό χειρουργείο κλπ. Άρα μου χωρίς προβολή, σε όλους τους δείκτες είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα υγείας της Δανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, τέτοιες χώρες. Είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι.
0: Αλλά δεν μπορεί να αποκλείσετε όμως ότι ένας πολίτης μπορεί να πάρει μια κακή εξυπηρέτηση από τον γιατρό ή τον νοσηλευτή ή την νοσηλευτρία και να του μείνει η αίσθηση ότι είναι όλα χάλια.
1: Το ΕΣΥ διαχειρίζεται 85.000 περιστατικά την ημέρα. Προφανώς κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Όχι κάτι. Στατιστικά το 5% να μην είναι καλά είναι μερικές χιλιάδες. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι. Τι σκοπό
1: όμως
0: έχει.
1: Να πω κάτι. Ναι. Όταν στο σύστημα αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα αυτοαξιολόγησης τι είναι, το ξαναλέω γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Όσοι νοσηλεύονται πια σε 76 νοσοκομεία του ΕΣΥ, λέω 76 έχουμε εξαιρέσει τα ψυχιατρικά και τα παιδιατρικά και τα. Κάποια νοσοκομεία που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όσοι νοσηλεύονται πάνω από ένα 24ωρο, έχουν μια διανυκτέρευση έστω, σε ένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά από 5 μέρες λαμβάνουν στο κινητό τους ένα SMS. Εκεί έχουμε 36 ερωτήσεις που τις έχουμε φτιάξει μαζί με την Ένωση Ασθενών. Δηλαδή, οι ασθενείς μας είπαν τι πρέπει να ρωτήσουμε. Και βγαίνει με βάση απαντήσεις που μας έχουν από τα SMS, πλέον έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 απαντήσεις. Δεν είναι χίλια. Είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Βγαίνει ο μέσος όρος ικανοποίησης για το κάθε θέμα. Ο μέσος όρος ικανοποίησης του ΕΣΥ στο σύνολο είναι 4,2 στα 5. 4,2 στα 5 είναι άριστα. Δεν είναι ότι ο κόμμας είναι δυσαρεστημένος από το ΕΣΥ. Ο κόμμας καταλαβαίνει ότι ο ΕΣΥ δουλεύει και ότι αν το χρειάζεται το βρει και ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι εύκολο. Το ΕΣΥ, παιδιά, επειδή πια ξέρω όλα τα συστήματα της Ευρώπης απ' έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το ΕΣΥ σε σχέση με άλλα συστήματα στην Ευρώπη. Για να καταλάβεις τώρα, για να πας σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία ή στην Ολλανδία πρέπει να περάσει τον προσωπικό γιατρό. Αν δεν σου δώσει ο προσωπικό γιατρό χαρτί, δεν πα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, εγώ διαβάζω, όταν θέλουν να σα κάνουν αντιπολίτευση, πάνε στο Αττικόν, δείχνουν τα ράντζα, ορίστε να δεν πάει καλά η υγεία.
1: Το έχω εξηγήσει 100 φορές. Το Αττικόν έχει πράγματι 120 με 150 ράντζα. Τα είχε από το 2000 που φτιάχτηκε, από το 2004 τα ράντζα, μέχρι σήμερα. Και τα έχει και σήμερα τα ράντζα. Γιατί έχει ράντζα, γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο χωράει. Όταν έχεις λιγότερο χώρο από όσο χωράς, τι πρέπει να κάνεις, να αυξήσεις το χώρο. Τι έχει κάνει ο υπουργός Γεωργιάδης, έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει το χώρο. Γίνεται παράλληλα τώρα, μιλάμε δύο έργα. Ένα, χτίζουμε καινούριο κτίριο για τους κοιτώνες γιατρών με δωρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου θα προσθέσει αυτό 52 κρεβάτια στο Αττικόν. Και χτίζουμε και στο πρώην Λιμωδόν της Αγίας Βαρβάρας την επέκταση παθολογικής κλινικής που είναι 110 κρεβάτια. Α, θα προσθέσουμε στο Αττικόν σε 1,5 χρόνο από σήμερα συν 162 κρεβάτια. Όταν θα έχουμε συν 162 κρεβάτια, δεν θα έχουμε ράτζα.
0: Θα τα μηδενίσετε, δηλαδή, θα μηδενιστούν τα ράτζα, λέτε.
1: Θα μηδενιστούν. Πρακτικά ναι, είναι παραπάνω τα κρεβάτια που φτιάχνουμε από τα ράτζα που έχουμε. Αλλά κάποια στιγμή κάπου μπορεί να είναι πολύ σχολό να πηγαίνει. Όμως μέχρι να τελειώσουν αυτά τα έργα θα έχουμε ράτζα, αφού είναι θέμα Αμβαδού.
0: Και γιατί όλοι ψάχνουμε το Αττικόν, τι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα?
1: Έχει, επειδή είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή κλινική στη χώρα, έχει όλες τις ειδικότητες και έχει τους πιο γνωστούς καθηγητές. Άρα πάρα πολλοί κόσμοι σου λέει: εγώ θα πάω στο Αττικόν. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κιόλα. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα υγείας Ευρώπης, στην Πορτογαλία, α πούμε, που απαγορεύεται. Δεν πάω πάω στο, θα σου λέει: δεν πάω στο Αττικόν, απαγορεύεται. Α, θα πλέον τσέπη σου. Εμείς δεν το απαγορεύουμε. Εγώ υπερασπίζομαι το δικό μας σύστημα. Και λέω: παιδιά, να πάτε στο Αττικόν αφού θέλετε. Αλλά ξέρεις ότι αφού θα πει θα πάω στο Αττικόν, εκεί θα έχει μια ταλαιπωρία. Διότι πάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σαν δεύτερο παιδάκι μου να πας από έναν δρόμο που έχει μπουτιλιάρισμα.
0: Το επόμενο, για να το κλείσουμε και αυτό. Εσείς μπορείτε να επέμβετε στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δηλαδή,
1: επεμβαίνουμε.
0: Ότι γιατρέ, βελτίωσε τη συμπεριφορά σου.
1: Έχουμε
0: γιατρέ, μίλακα, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, ξέρετε.
1: Έχουμε φτιάξει
0: ο γιατρός δεν μιλάει καλά στον συγγενή του ασθενούς.
1: Έχουμε φτιάξει
0: δεν είναι ανθρώπινο.
1: Που λέγεται ODP.
0: Ναι.
1: Το οποίο το φτιάξαμε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο οποίος ODP μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Quadrian Care γραφείο του ΠΟΗ στην Αθήνα. Λέω, ήδη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Πάμε στο επόμενο βήμα της μετάρρυθμισης υγείας. Πρώτα απ' όλα, κάνουμε τα χοντρά. Πώς θα καλύψουμε κάποια κενά στο ιατρικό προσωπικό, πώς θα μειώσουμε τις αναμονές, πώς θα βρούμε εύκολα ραντεβού. Αυτά έχουμε κάνει. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Όπου πάει ο ODP με μεγάλη ομάδα ειδικών σε πηγαίνουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μελετάμε τις διαδικασίες του νοσοκομείου στο πεδίο, λέμε τι πρέπει να διορθώσει για να γίνει η καλύτερη υπηρεσία, η καλύτερη ποιότητα των μεσιών που δίνεις. Βάζει ο ODP σκορ ανακλινική, σκορ προς την ποιότητα πια. Μετά, επειδή έχουμε εφαρμόσει και πια εφαρμόζεται και εδώ και ένα χρόνο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, το σημείο το DRG. Τα DRG παρακολουθούν και την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς αφού φύγει από το νοσοκομείο. Και μετράει στο σκορ του νοσοκομείου αν ο ασθενής έχει καλή μεταχειρητική εξέλιξη ή όχι. Και αυτό το μετράμε πια. Αυτά όλα θέλουν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Δηλαδή αυτά μπαίνουν τώρα μέσα στο σύστημα, αλλά για να χωνευτούν από το σύστημα θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Αλλά συνεχώς τα βελτιωνόμαστε. Τα μετράμε όλα αυτά πια. Και με τα ψηφιακά εργαλεία που θα είναι σε λειτουργία στο ΕΣΥ από τον Ιούλιο φέτος, γιατί παραδίδεται 30 Ιουνίου είναι Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε ψηφιακά εργαλεία που θα παρακολουθούμε την απόδοση ανακλινική και αναγιατρό.
0: Ναι. Στις εφημερίδες που σας κάνουν αντιπολίτευση, διαβάζω. Τώρα βέβαια είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι,
0: ελεύθεροι είμαστε. Δημοκρατία έχουμε. Εννοείται. Λοιπόν, διαβάζω ότι τα παράπονα νέων ειδικευόμενων γιατρών, κυριών και κυρίων, που λένε ότι μας εξαντλεί το σύστημα, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Καθόλου δεν
0: είναι ανθρώπινες αυτές οι συνθήκες.
1: Το burnout, όπως το λένε, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα συστήματα υγείας, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Χθες βγήκε μια ανακοίνωση πανευρωπαϊκή αυτό το θέμα.
0: Η αποδόση εδώ είναι πάρτε και άλλους γιατρούς. Προσλάβετε και άλλους γιατρούς.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή τρέχει μεγαλύτερη πρόσκληση για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. 1131 θέσεις. Θα δούμε πώς θα καλύψουμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μέσα 17 του μηνός ανοιχτή η πλατφόρμα και πάμε στην παράταση.
0: Νοσηλεύτριες και νοσηλευτές εκεί δεν υπάρχουν.
1: Εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Στους νοσηλευτές είναι το βασικό μας πρόβλημα πια. Δεν είναι στους γιατρούς. Έχουμε και γιατρούς τοπικά και σημειακά προβλήματα, αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές.
0: Ναι, γιατί δεν, μπορεί να δεν έχετε χρήματα να προσλάβετε, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Δεν υπάρχουν αρκετοί. Δεν βρίσκει ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα. Στην
0: Ευρώπη δεν δίνεται καλό μισθό, γι' αυτό και φεύγουν οι άνθρωποι.
1: Στην Ευρώπη πάρα πολλές χώρες κάνουν εισαγωγή από τρίτες χώρες. Αφού είναι από τις Φιλιππίνες, αφού είναι από την Ινδία. Είναι έλλειμμα τεράστιο στην Ευρώπη οι νοσηλευτές. Και σε εμάς πολύ μεγάλο.
0: Και έχουμε,
1: θα κάνουμε σε λίγο ανακοινώσεις. Χτίζουμε ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμίσουμε το ρόλο του νοσηλευτού στο ΕΣΥ και οικονομικά. Ενώ, αλλά όχι μόνο οικονομικά, και θεσμικά και εκπαιδευτικά κτλ. Το παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες. Πιστεύω ότι ως σχέδιο, εφόσον εφαρμοστεί με πίστη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα περάσει τη δική μου θητεία, θα έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής κλπ.
0: Λοιπόν,
1: επανεκπαίδευση του ΔΕΛΤΑ.
0: Παράπονο, διαμαρτυρία, παράπονο, πάρτε το όπως θέλετε. Για να κάνει ένας γιατρός ειδικότητα δερματολογίας, πλαστικής ενδοκρινολογίας και μερικές άλλες πρέπει να περιμένει 7 χρόνια, λέει εδώ.
1: 12.
0: Καταστροφή. Τελειώνει ειδικότητα στα 40. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων στα υπάρχοντα κέντρα κατά 60%.
1: Πάμε λοιπόν. Καλά, στις θέσεις δεν τις βγάζει ο Υπουργός. Αυτές είναι οι ιατρικές εκπαιδευτικές θέσεις που είναι σε σχέση με τα κρεβάτια και τις ιατρικές σχολές. Δεν τις βγάζει ο Υπουργός στις θέσεις. Έτσι, είναι οι γιατροί μεταξύ τους. Τώρα, η δερματολογία.
0: Δεν μπορεί να πει ο γιατρός, δηλαδή θέλω
1: δεν μπορεί να πει ο Υπουργός, θέλω παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός.
1: Όχι. Δεν μπορεί, γιατί μπορεί να εκπαιδεύσει ο καθηγητής. Άμα πει ο καθηγητής, μπορεί να εκπαιδεύσει ο τρεις. Αν του βάλω εγώ 13. Ας πει, άρα θα βγουν σκίτζιδες. Καταλαβαίνετε.
0: Ο Υπουργός μου λέει εδώ στο μήνυμα να φτιάξει νέες κλινικές. Να ανοίξει νέες κλινικές ο Υπουργός.
1: Εντάξει, το να ανοίξει νέες κλινικές πάλι μπαίνει στο ίδιο τρυπάκι. Θες ειδικούς γιατρούς που να μπορούν να κάνουν εκπαίδευση. Θες καθισμένους στην Ήπειρο που να κάνουν εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο απλό. Εκπαιδευτικό είναι το θέμα. Ο ειδικότητα είναι εκπαίδευση.
0: Ναι, σύμφωνα. Ναι.
1: Είναι εκπαίδευση, αλλά δεν είναι. Έχω μια τάξη για 10 και βάζω 25. Γιατί αν ο γιατρός που βγει δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, κάπως θα πάρει στο λαιμό του. Δηλαδή έχει κάποια ελάχιστα στάνταρτ που πρέπει να τηρείται. Δεν είναι μια υπουργική άποψη που αυξάνω τις θέσεις.
0: Δεν μπορείτε να το ανοίξετε αυτό δηλαδή παραπάνω.
1: Πολύ λελογισμένο και μόνο σε συνεργασία με τους γιατρούς, με τις ιατρικές σχολές, με το ΚΕΣΥ είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα.
0: Το έχετε υπόψη να υποστηρίξετε αυτές τις κατηγορίες, αυτές τις ειδικότητες. Πλαστική,
1: πάντα θα υπάρχουν χειρουργική, που έχουν πολύ μεγάλη αναμονή γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Ένας γιατρός.
0: Αλλά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την κοινωνία σε ό,τι αφορά στην πλαστική επέμβαση.
1: Ναι, γιατί βγάλει πάνω από 10, μία αντίρρηση.
0: Όχι μόνο ο γιατρός, αλλά και η κοινωνία ζητά υπηρεσίες τέτοιες.
1: Μα επειδή η κοινωνία ζητά υπηρεσίες, ο γιατρός θα γίνει πλαστικός, θα βγάλει πολλά λεφτά.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Εγώ έχω ανάγκη παθολόγων, δεν έχω ανάγκη πλαστικών. Παθολόγους θέλω εγώ. Το σύστημα παθολόγους χρειάζεται. Εμένα δεν με νοιάζει να φτιάξω περισσότερους πλαστικούς. Εμένα νοιάζει να έχω περισσότερους παθολόγους. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Κύριε, αντί να περιμένει 12 χρόνια για να γίνει δερματολόγος, δεν πάει να γίνει παθολόγος, να μην είναι παθολόγος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση εδώ.
0: Ναι, αλλά θέλει να βγάλει και λεφτά ταυτόχρονα.
1: Του δίνουμε 40.000 μπόνους. Να κάνουμε.
0: Τι είναι αυτό το μπόνους.
1: Δεν δίναμε 40.000 μπόνους για να είσαι παθολόγος.
0: Να το ξαναπείτε αυτό. Δεν το.
1: Δεν δίνουμε τώρα, ήταν πέρσι τώρα.
0: Τέλειωσε αυτό. Τέλειωσε. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα η κατηγορία ότι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διαθέσατε τα λεφτά στην υγεία και στα ντουβάρια. Είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως ακούω σε διάφορα πάνελ. Ξέρετε κάτι, εγώ σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να ακούν και οι συνάδελφοί σας. Γιατί βλέπω συναδέλφους σας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τους πετάνε μια τέτοια τάκα οι αντίπαλοι και μένουν. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα την έκφραση. Υπάρχει μια έκφραση που τα συνδέει όλα αυτά. Μένει μάρμαρο άγαλμα. Ας μην την πω, ή αν μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις πρωινιάτικα. Λοιπόν, έπιασαν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε κάνατε προσωπικό έργο εσείς και άρα η
1: κυβέρνηση. Πάμε λίγο να τα εξηγήσουμε τη σειρά.
0: Χρησιμοποίησε για καλό σκοπό τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Πάμε να τα εξηγήσουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχει γρήγορο πλάκα αυτό. Πάω προχθές μέσα στα πλαίσια των εγκυνήσεων που έκανα στο Άργος Οριστικό. Στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Στο Άργος Οριστικό.
0: Ήταν
1: λοιπόν,
0: επιθύμητος εκεί, από το ΚΚΕ.
1: Με είχε κηρύξει το ΚΚΕ ένα επιθύμητο πρόσωπο και είχε καλέσει πανηγειονομική κινητοποίηση. Όμως εκεί, εγώ ξεμάρεσα αυτά, το ευχαριστία μου κιόλας. Πάω στο Άργος Οριστικό λοιπόν, όπου έξω από το κέντρο υγείας, να πω τώρα μια λεπτομέρεια, το κέντρο υγείας στο Άργος Οριστικό είχε χτιστεί πριν από 41 χρόνια. Δεν είχε μπει 41 χρόνια ούτε
0: Πασό
1: καρφί.
0: Πασόκορεα χρόνια. Εποχή Πασόκορεα χρόνια.
1: Ήταν η εποχή που πήρε ο Ανδρέα Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή. Στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες τότε, το λεγόμενο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έκτηση και είχε δοθεί μόνο για την υγεία αυτό και φτιάξει όλες τις μεγάλες υποδομές. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καραμαλή δηλαδή. Χάρη στον Αίμνο Ζετράκη, Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα όλα αυτά. Ο Χάρη στον Ανδρέα, ο Αντέζ έλεγε «Ο και να το ίδιο συνδικάτο». Το λέω για να συνεννοούμαστε. Ο Άγιος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ όταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους εναντίον και χάρη στην ΕΟΚ φτιάξαμε ένα κέντρο υγείας με τα λεφτά τους.
0: Και μια που λέτε για τον Άγιο, ας κάνουμε και μια κατηγορία άλλη.
1: Όχι, δεν θέλω να χαλάσω το Άγιο Σουρεστικό, γιατί έχει λίγο πλάκα.
0: Όχι, και στον Γιώργο Σουφλέα οι δρόμοι για τους οποίους κινούμαστε.
1: Δεν χάνει δρόμοι, φανταστικοί δρόμοι.
0: Όχι, αυτό λέω. Θεός χωρέστον στον Γιώργο Σουφλέα, αυτό σχεδίασε όλους αυτούς.
1: Εγώ τον αγαπούσα πολύ τον Γιώργο. Πάμε τώρα.
0: Όχι, τα λέω για τα κεράκια να λάβουμε κανένα κεράκι παραπάνω.
1: Πάμε τώρα. Στο Άγιο Σουρεστικό λοιπόν δεν είχε μπει ούτε βίδα. Όταν το πρώτο είδα, λέω δεν μπορεί να έχουμε τέτοιο κέντρο υγείας. Μιλάμε για δράμα. Το κάναμε καινούριο. Άμα δεις ο κόσμος που ήρθε μέσα στα γένεια.
0: Είδα το βίντεο.
1: Παιδί μου, ο κόσμος έκλαιγε. Δεν ξέρω, κλαίγανε.
0: Για το κουκουέ ήταν απ' έξω και έκανε.
1: Με έχουν κηρύξει λοιπόν επιθύμητο πρόσωπο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εγώ είμαι από την Καστοριά. Ο πατέρα μου, η καταγωγή του λέω από το Αμίντιο, από το Αμίντιο γεννήθηκε. Αλλά η καταγωγή των γονιών ήταν από την Κλεισούρα. Που είναι το μοναστήρι της Παναγίας.
0: Έχω και το φίλο μου, τον Γιάννη Γκόγκα.
1: Γιάννη Γκόγκα, αδερφός μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάω λοιπόν και κατεβαίνω το λεωφόρο για να δω τους διαδηλωτές όπου θα κάνω τη μεγάλη πανηγειονομική κινητοποίηση. Και είναι ακριβώς 6. Το ενδιαφέρον δεν ήταν 6. Το ενδιαφέρον ήταν 2 από τη μία, 5 μέτρα απόσταση και 4 από την άλλη. Τους λέω, γιατί δεν κάθεστε οι 6 μαζεμένοι και είστε οι 4 από εκεί ή 2 από εδώ. Α, δεν συμπαθιόμαστε, μου λένε. Δηλαδή μεταξύ τους οι αριστεροί. Δεν μπορούν τους πεζοδρόμοι να κάνουν σε παρέα. Όχι να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Το βλέπουμε στα κόμματα,
1: κύριε. Πρέπει να, αυτό, πρέπει να το δεις. Ήτανε 6, 4 και 2.
0: Το βλέπουμε στο κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, αυτό, άλλωστε.
1: Δηλαδή η αριστερά έχει εφεύρει τη διάσπαση του ατόμου πολύ πριν από την επιστήμη της φυσικής. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, φωνάζανε, μπαίνω μέσα στο κέντρο υγείας. Τους κάλεσαν, φυσικά δεν ήρθανε. Ρε παιδί μου, με το που μπήκα μέσα, στον άλλο το είχαν φύγει. Δηλαδή, όλο αγώνας
0: το
1: σου αγώνα
0: ήταν
1: να με προϋπαντήσουν όπου κατέβαινα από το λεωφορείο.
0: Και να πούνε ανεπιθύμητο σου
1: αγώνα. Πάμε τώρα. Εντάξει. Η διαφωνία τώρα. Κάντε ντουβάρια, μου λέει μια Κυριακή.
0: Αυτό να το ξεκινήσουμε μετά.
1: Ναι, αλλά θα το εξηγήσω, έχει σημασία αυτό.
0: Μπράβο, ωραία, για να μπούμε και στην πολιτική μετά. Λοιπόν, και θέλω επίσης, υπάρχει ένας, ο κύριος Κοκκινάκης, που βρίσκει πολύ κοινική την απάντησή σας για τον δανεισμό των και τις κομματικές επιχορηγήσεις και τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες. Αν τα εξοφλείτε ή όχι, θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, βεβαίως. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας.
2: Sky 89,4.
3: Τάκης και Χούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Sky 89,4.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισούς ως Καραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως να διαψεύδουν την είδηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη την κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείας, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου θα οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αμέσως μετά την παράθεση των δεδομένων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Δημήτρης Κολεμιχάλης τώρα. Καλημέρα σας κύριε Κολεμιχάλη. Πάμε με
1: καλημέρα
0: το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Στα γρήγορα. Ξέρουμε πως προς τον Πειραιά η παραλιακή θα μας καθυστερήσει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως θα μας καθυστερήσει και στο αντίθετο ρεύμα. Από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, σημειωτών, με ρυθμού σημειωτών, φίλες και φίλοι, στην κυριολεξία. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μπείτε στη Συγκρού όσοι έρχεστε από τον Πειραιά, να μπείτε στη Συγκρού και να κάνετε δεξιά στην Αμφιθέας και να πάτε μέσω της Αμφιθέας για να βγείτε προς την παραλιακή, τέλος πάντων πιο κάτω στον Άλιμο. Τι άλλο προσέχουμε? Προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Προσέχουμε την άνοδο της Κηφισίας, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της και βεβαίως το Σκαραμαγκά με τη Συγκρού. Ευχαριστώ.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, τη διατυπώνω δεύτερη φορά και για εσάς που μπήκατε τώρα κυρίες και κύριοι για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας, είναι εάν τα χρήματα που απορρόφησε, τα ποσά που απορρόφησε από το Ταμείο Ανάκαμψης ο Τομέας Υγείας με Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη έπιασαν τόπο, αξιοποιήθηκαν δηλαδή ως προς την ανάπτυξη της χώρας και δεν ικανοποίησαν μόνο τα προσωπικά του κυρίου Υπουργού, την αυτοδιαπροβολή του, είτε της κυβερνήσεως αυτό.
7: Το να δουλεύει σωστά το κέντρο υγείας στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Δηλαδή, εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσες φορές στη ζωή μου θα χρειαστώ τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας στο Άργος Οριστικό?
0: Επειδή είμαι.
7: Αλήθεια, πες μου. Είμαι. Τι προσωπικό μου είναι αυτό?
0: News maniac κι εγώ, βλαμμένος. Ναι. Παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές, τις οποίες είναι οι συνάδελφοί μου εκεί και μαζεύουν διάφορους από αυτό που θα έλεγα κάθε καρυδιάς καρύδι από την αντιπολίτευση. Και διατυπώνται κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες θέσεις, μάλλον. Θέσεις. Λοιπόν, και στις θέσεις λοιπόν της αντιπολιτεύσεως έχω ακούσει που λένε ότι αυτά τα λεφτά δεν πιάσανε τόπο.
7: Πάμε λοιπόν.
0: Που πήρε ο Γεωργιάδης για να ξαναπιάσει.
7: Ποια είναι η διαφωνία τους?
0: Ότι δεν κάνουν, δώσατε στα ντουβάρια.
7: Ότι δεν κάνουν λέει, τα ντουβάρια την υγεία, αλλά το προσωπικό.
0: Μάλιστα.
7: Πολύ. Σωστό. Λέω πάντα. Με μία σκηνή στην έρημο Σαχάρα, αν έχεις και μέσα έχεις γιατρούς και νοσηλευτές, κάποια φροντίδα στον ασθενή θα δώσεις. Το ωραιότερο κτίριο με τα καλύτερα μηχανήματα. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν θεραπεύει κανέναν. Συμφωνούμε?
0: Προφανώς.
7: Πολύ ωραία. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι την υγεία τη δίνουν οι τύχοι και οι υποδομές. Την υγεία τη δίνει το προσωπικό. Πολύ ωραία. Όμως το προσωπικό δουλεύει καλύτερα με καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα λέγω. Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα σε καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα λέγω. Άρα δεν υπάρχει αντίστοιξη. Δεν είναι αντίπαλες οι καλές υποδομές στο προσωπικό. Είναι σύμμαχοι οι καλές υποδομές.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε μισθούς των γιατρών και νοσηλευτών.
7: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μήπως θα έπρεπε κύριε Υπουργέ, αντί να δώσετε 500, 600, 700 εκατομμύρια για να κάνετε καινούργια τις υποδομές κτηριακές του ΕΣΥΚ, τον εξοπλισμό, θα έπρεπε να τις δώσετε για να προσλάβετε προσωπικό και να βάλετε οικονομικά κίνητρα? Αυτό είναι το ερώτημα που θα έχει κάποιο νόημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι λάθος. Για ποιο λόγο? Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης Θετικότητας δεν χρηματοδοτεί μισθούς από τον κανονισμό του. Γιατί τι λέει το Ταμείο Ανάκαμψης? Επειδή εγώ είμαι one-off, με έχεις σήμερα, αύριο δεν με έχεις, δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις δαπάνες που θα χρειάζεται να τις πληρώνεις και αφού εγώ θα έχω τελειώσει. Καταλαβαίνεις λέω τώρα.
0: Βεβαίως,
7: άρα δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό ή να πληρώσεις μισθούς.
0: Ποια είναι η προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της χώρας, τα χρήματα που πήγαν για αυτή τη δουλειά στο ΕΣΥ?
7: Είναι ότι τα κτίρια αυτά του ΕΣΥ που αναβαθμίσαμε ήταν τα περισσότερα υποκατάρρευση. Πράγματι, αυτό που λέω το σύνδεμα του ΕΣΥ καταραίει ήταν αλήθεια πριν από εμάς. Αν δεις τα κτίρια πώς ήταν και πώς τα έχουμε φτιάξει τώρα, θα πεις καλά μπαίνανε άμεσα τρία κτίρια. Δηλαδή, εγώ τώρα που τα βλέπω, γιατί τα είχα δει κι εγώ όλα, γιατί δεν γυρνάω όλη την Ελλάδα. Τώρα τα είδα που γίνει υπουργός και πάντα εδώ για τη δουλειά μου. Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε το 2026 τέτοια κτίρια,
0: ναι,
7: χρέπια. Τώρα με το Μητσοτάκι, τώρα με το Γιουργιάδη, δεν έχουμε πια χρέπια. Άρα έχουμε, άρα 20-25 χρόνια μπροστά, το εσύ. Τώρα. Θυμάσαι ένα κέντρο υγεία στην Κρήτη που είχε δείξει ο Ανδρουλάκης, ήταν χρέπη. Καινούργιο, πάντα το κοινιάζει μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να
0: τον καλέσετε.
7: Θα τον καλέσω.
0: Βεβαίως.
7: Να μου μιλάτε, όμοι είχαν μείνει.
0: Καλά, δεν πειράζει. Ναι, σα είδα στο τραπέζι εκεί και κάνετε το, τον καμπαρατό.
7: Το ότι βγάλανε ανακοίνωση ολόκληρο κόμμα αξιωματική αντιπολιτεύσεω για τη φωτογραφία. Το ξέρω τι κάνανε.
0: Το
7: όριο τη γελιότητο έχει ξεπεράσει κάθε.
0: Τώρα επειδή βλέπουν τα χάλια του στα μαύρα, προσπαθούν να, κάνουν μια διόρθωση στη γραμμή. Ξεκινάει η περιοδία.
7: Τρία χρόνια λάθος. Τρία χρόνια τα έχει κάνει θάλασσα, μαντάρα. Τρία χρόνια. Παιδί μου, δεν πω λίγο τα πολιτικά.
0: Βεβαίω, τα πούμε. Φυσικά.
7: Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι το mastermind στην αριστερά είναι ο Τσίπρας. Με μεγάλη διαφορά. Ο Τσίπρας αποδεικνύεται μεγάλος ραδιούργος. Πώς γιατί.
0: Αλλά μάλλον εκεί είναι, στη ραδιουργία είναι.
7: Μα μου έχει γίνει φτάνει το μυαλό, δεν πάει παραπάνω. Πρόσεχε όμως, πρόσεχε τι τους έκανε. Χάνει από το Μητσοτάκη με 23 μονάδες και παίρνει 17,5%. Ωραία. Τι θα γινόταν αν δεν παραιτείτε την επόμενη μέρα.
0: Έχοντας βγάλει 32 το 19.
7: Ναι, ναι. Τι θα γινόταν την επόμενη αν δεν παραιτείτε. Θα πέφτανε όλοι του ΣΥΡΙΖΑ πάνω του. Πώς χάσαμε, να απολογηθείς, γιατί πήραμε χάλια.
0: Και προκειμένου τι... τα κάνουν. Ναι,
7: αυτή είναι καθώς την πρώτη μέρα πάει στο Ζάπια και τι λέει. Παραμερίζω. Δεν λέει παρετούμε. Δεν προσέξαμε εκείνη τη μέρα. Είπε παραμερίζω.
0: Ναι, πολύ ωραία. Κάποιοι το πρόσεξαν, αλλά πάμε παρακάτω.
7: Με τώρα. Το που λέει παραμερίζω, όλοι αυτοί που θέλουν να πέσουν να φάνε τον Τσίπρα, βγάλουν τον σκασμό. Σου λένε τώρα Τσίπρα είναι πρώην, α τον ήσυχο, πάμε να δούμε τι επόμενη. Δεν υπήρχε ποτέ από τον Τσίπρα πρόθεση να υπάρξει ποτέ κανένα επόμενο, όπω απεδείχθη. Ποιο ήταν η πρώτη υποψήφια επόμενη, η Αχτσιόγλου. Έρχονταν αυτή με 70%. Σου λέω Τσίπρας, αν έρθει αυτή με 70%, που είναι νέα, όμορφη, ικανή.
0: Μπορεί και να εδρεωθεί.
7: Μπορεί και να εδρεωθεί. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε, θα του βάλουμε την τρικολογία.
0: Φέρε τον τουρίστα.
7: Και σκάει τον Κασελάκη.
0: Φέρε τον τουρίστα.
7: Σκάει τον Κασελάκη. Εγώ πιστεύω να
0: έρθει. Για τουρισμό είχε έρθει. Δεν το λέω με την κακή.
7: Ούτε ρούχα χειμερινά.
0: Γι' αυτό πήγε και να φέρει τα ρούχα. Γι' αυτό το λέω. Τα θυμάμαι τα γεγονότα.
7: Βγαίνει ο Κασελάκη. Του βρίσκει την υπογραφή στο Τσίπρα, κατεβαίνει ο Κασελάκη, κερδίζει ο Κασελάκη. Ο Κασελάκη όμω τι πρόβλημα είχε για τον Τσίπρα. Ήταν πολύ λαμπερό. Τον παίζαν όλοι με τα κανάλια και ο Τάιλερ και η Φάρλι και που γυμναστική και που κάνει τζόκινγκ. Ο Τσίπρα δεν ήθελε άλλο λαμπερό. Γιατί ήθελε. Αυτό ήταν ο μόνο λαμπερό. Το ίδιο πάθηκε με τον Γιάννη με ένα μη. Ο Τσίπρας δεν δέχεται να υπάρχει κανένας που να το συναγωνίζει σε λάμψη αριστερά. Γιατί αν υπάρχει ένας με λάμψη, επισκιάζει τον Τσίπρα. Οπότε μόλις κατάλαβε ότι ο Κασελάκης είναι λαμπερός, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές πήρε 15,4. Δεν πήγε άσχημα.
0: Καθόλου.
7: Πήρε 15,4. Ανάξιο πρεπέστατο ποσοστό. Μετά τον Κασελάκη, ο Τσίπρας ήταν στο 5. Δηλαδή ο Κασελάκης τον βρίζανε, τον βρίζανε. Α, τον Τσίπρα τον είχε στο 15,4 σε ευρωεκλογές. Δηλαδή στο 17-18 σε εθνικές εκλογές. Μια χαρά τον είχε. Πολύ ωραία. Βάζει λοιπόν ο Τσίπρα τους δικούς του. Κάνει μας την πρώτη επιστολή. Τον πάσο που μπουζουξεί, τον καθαρίζει τον Κασελάκη. Αυτό το κάνει όλο ο Τσίπρας. Δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τον Τσίπρα.
0: Αφού το μπουζουξίδικο ήρθε με μια ακολουθία που αρχίσανε.
7: Πρώτα έκανε την επιστολή ο Τσίπρας στο συνέδριο. Είπε δεν πρέπει να είναι ο Κασελάκης.
0: Άρχισαν να βιζητούν. Άρχισαν να βιζητούν.
7: Με έβαλε τον Γεροβασίλη. Το έκαναν όλο αυτό το πράγμα. Τσιμπήσαν οι άλλοι. Γιατί περιλάμβανε ραδιούργο. Ξυπνήσαν οι άλλοι. Φάνε τον Κασελάκη. Πάει ο Κασελάκης. Αυτή νομίζω ότι όλα τα γλιτώνουν τον Τσίπρα. Γλιτώνουν τον Κασελάκη, θα είμαστε εμείς
0: τώρα. Ήρθε η ώρα μας, ήρθε η ώρα μας, ναι.
7: Αυτός όμως, από την ώρα που φάνε τον Κασελάκη, προσγειωθήκαν από το 15 στο 5, ξεκίναγε τώρα να χτίζει πώς θα γυρίσει. Έχετε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, πρέπει τώρα, ο άλλος μην πω τώρα τη λέξη, και από το πουθενά γίνεται αντιπολίτευση αξιωματική. Ενώ ήταν τρίτο. Γιατί ήταν κάτι την πόλη. Πολύ ωραία.
0: Και αρχίζει τα χαμένα
7: και
0: βαγόνια.
7: Τώρα,
0: τα βαγόνια. Τα ξυλόλια.
7: Τώρα δύο χρόνια.
0: Ο και τρέχει πίσω από την Κωνσταντοπούλου.
7: Αδελάκης. Και αντί να φτιάξει ένα ωραίο σοσιαλδημοκρατικό κυβερνητικό κόμμα που να πει παιδιά δεν θέλει το Μητσοτάκη που είναι ξέρω εγώ νεοφιλελεύθερο δεξιό, τι θα τα έλεγαν αυτοί. Είμαστε εμεί εδώ να κυβερνήσουμε, να κάνουμε ένα, να κάνουμε δύο, να κάνουμε τρία. Αρχίζει. Και ανταγωνίζεται ζωή και ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνεται τώρα ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, είμαι βέβαιος, όσο τον έβλεπε να το κάνει αυτό, ήταν κάπου και γελούσε. Γιατί ο Τσίπρας τύχε στο μυαλό του να γυρίσει. Αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει αν το Πασόκ πήγαινε στο 20. Έπρεπε το Πασόκ να μένει στο 12 για να γυρίσει. Ήξερε λοιπόν ο Τσίπρας ότι όσο το Πασόκ είναι στο 12 και η ατζέντα του είναι αριστερή, όταν εμφανιστεί αυτό το σκαδάρι σαν αυγά. Για ποιο λόγο? Διότι πάντα ο κόσμος προτιμά το ρίτσι από την απομίμηση. Μετά είναι και η σύγχυση των προσώπων τώρα, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι χαμογελαστός, είναι γλυκούλης. Έχει ένα ταλέντο, ρε παιδάκι μου. Ο άλλος είναι σαν Μούρτζουφλος. Πώς λέγαμε αυτό το κράτος, ο Μούρτζουφλος? Είναι ο Μούρτζουφλος, ο Ανδρουλάκης. Ο νάθυμωμένος, δεν απορρεμένος. Και μόνο μου είχε κάνει εμένα μήνυση, δεν με ξεπερνάει. Δηλαδή το ότι μου έκανε μήνυση, δεν του λέω κάτι για μένα, δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά σε πολιτικά μιλάμε. Είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
0: Θα ιτηθείτε εσείς στη μήνυση με αυτά που
7: έχει τρελαθεί.
0: Όχι, να το πείτε στο κοινό αυτό, λέγω.
7: Έχω πάνει υπομονώ αρτιόρο του δικαστηρίου. Θα με κρατάνε ούτε με το ζόρι. Και δεν ξέρω τι διαδικασία έχει. Φοβάμαι ότι, πρέπει να πάει με νόμο περιθύνηση υπουργών, μην πάει έτσι. Και θέλει 50 υπογραφές, δεν το ξέρω αυτό. Θα το δω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα σκορδόμαστε. Αλλά εγώ θα πάω δικαστήριο, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τι έχετε πει εσείς για εκείνον και σας κάνει μήνυση?
7: Για το ακίνητο. Έχω πει για το ακίνητο.
0: Ότι έχει νοικιαστεί στο κράτος.
7: Ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά, γι' αυτό μου κάνει. Εμεί του είπαμε: Ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Ωραία. Θα τα πούμε αυτά όταν ήρθε ο δικαστή. Μην είχαμε πει ένα σήμα. Μόνο το Ανδρουλάκι, μόνο το Ανδρουλάκι κόλλησε αυτό. Πάμε λοιπόν. Ο Τσίπρας το έχει χτίσει άριμο αυτό από την αρχή. Και πρόκειται τι έχει καταφέρει το ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έπρεπε να απολογηθεί τη Δευτέρα μετά τις εθνικές εκλογές του 23 για την αποτυχία του για το 17,5. Και είναι τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, για την επιτυχία του για το 15.
0: Και εξευτελίζει το σύμπαν.
7: Παιδί μου, τώρα όλα τα κανένα τι λένε κάτω οι δικοί μας. Εδώ σας κάνει κάθε πρωί οικονομικό ο Παυλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ενώ θα παλεί μεγάλη αποτυχία ο Τσίπρας, 17,5. Με όλο αυτόν τον κύκλο που έκανε, τώρα λένε μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ο Τσίπρας σήμερα έχει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Αλλά τώρα στον Κασελάκη το φορτώσαν ως αποτυχία. Στον Τσίπρα το θεωρούν επιτυχία.
0: Και ο θριαμπική επιστροφή.
7: Το καταλαβαίνει τι πεθαρά είναι. Παίχτης. Παίχτης.
0: Ναι. Να, τώρα τα λένε, ορίστε. Ναι. Κτίζει ο Μητσοτάκης αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τώρα θα ακούνε οι Πασόκοι. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά. Εγώ λέω ότι θα λένε οι Πασόκοι.
7: Εμένα η πολιτική μου αρέσει επί της ουσίας, τη γουστάρω. Μ' αρέσει, είμαι πολιτικών. Εγώ το δημοτικό μου να κύβω μεγάλη και πήγαινα, δεν μπορούσα.
0: Και με τον καφέ πολιτική κάνετε. Εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό.
7: Παραδέχομαι ότι είχε ένα πρόβλημα. Πώς θα κατάφερε να παρουσιάσει το 17,5 επιτυχία? Βρήκε τον τρόπο να παρουσιάσει το 17,5
0: να χάψει το Πασόκ ο Τσίπρας.
7: Όχι, όλο δεν μπορεί να το χάψει το Πασόκ. Το Πασόκ έχει μέσα ένα πολύ κομμάτι σοβαρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αν το Πασόκ περάσει κάτω από το 10, εκεί θα πάνε να φάνε τον Ανδρουλάκη σίγουρα, είτε πρώτων εκλογών είτε μετά από τις εκλογές. Για το μεγάλο πρόβλημα του Ανδρουλάκη θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν στη δημοσκοπήση πίνει τρίτο-τέταρτο. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να μην φτάσει και σε εκλογές δηλαδή. Γιατί Πασόκι, άκουγα, έχουν μείνει πολλά χρόνια εκτός εξουσίας. Η συνειδητοποίηση ότι με τον Ανδρουλάκη δεν πρέπει να ξαναδούν εξουσία ούτε τη Δευτέρα παρουσία θα δημιουργήσει μεγάλες κεντρόφυγες δυνάμεις εκεί και ένα κομμάτι θα πάει.
0: Αν ψήφιζαν ένα Διαμαντοπούλου, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να κοντράρουν το Μητσοτάκη.
7: Ρε παιδάκι μου, οι Πασόκοι ψηφοφόροι, του ευχαριστώ γι' αυτό, του έχουν μόνο να σου πω, δεν έχουν καταλάβει πώς λέει η πολιτική. Ο Μητσοτάκη έπρεπε να έχει για να χάσει ή για να κινδυνεύει να χάσει έναν αντίπαλο στο γήπεδό του.
0: Α, μπράβο. Αυτό που λέω.
7: Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στο γήπεδό του. Στο γήπεδό του είναι μόνος του. Άρα το 40% που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα το 15 έχει μία επιλογή. Κυριάκο Μητσοτάκη, μα δεν έχει άλλη. Το 60 έχει 15 επιλογές. Το 40 έχει μία επιλογή. Όσο δεν αποκτά αντίπαλο στη δική του πλευρά ο Μητσοτάκης, θα βγαίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά κοίτα τι έχει πάθει τώρα όμως το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε προφανώς και κόσμος από το κομμάτι του 60% και υπερψήφισε τον Ανδρουλάκη. Γιατί αν έμενε η επιλογή στο 40.
7: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ανδρουλάκης έχει μεγάλη δύναμη
0: για μένα. Η Διαμαντοπούλου να είναι η αντίπαλο.
7: Δεν θέλω να πω ποιον να βγάλουν. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω και ο Γιωργλάνς όμως είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα ήταν άνθρωπος. Μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά το πιο μέτρο, πάμε στα πρόσωπα. Το σημαντικό είναι τελικά τι ήθελε στο Πασόκ. Ένα κόμμα που διεκδικεί κυβερνητική εξουσία ή ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Πού θα διεκδικήσει το Πασόκ τους ψηφοφόρους? Θα τους διεκδικήσει από το 60% ή μέσα από το 40%? Εγώ αυτό λέω, ότι πήγε σε λάθος σημείο να βρει ψηφοφόρους.
7: Μα και για πήγε το 60 πήγε με λάθος τρόπο όμως. Σου λέω πήγε τσουρούτικα. Πώς το εξηγείς το παιδάκι μου?
0: Ναι, ναι, το,
7: όλη η μέρα υποκλοπές.
0: Πρέπει
7: παιδάκι μου, εγώ να σου πω σοβαρό θέμα υποκλοπές. Μην το πω όπως το παίρνω που το θεωρώ ασημάντο. Ας πούμε ότι δέχομαι το δικό σου, είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι συγκλονιστικό θέμα και είναι θεμελιώδες θέμα. Μα δεν μπορείς 2,5 να μιλάς μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, Παντεσπάνι να είναι, τυραμισού να είναι, δεν γίνεται.
0: Τώρα το έχουν καταλάβει και γι' αυτό αρχίζουν περιοδίες στο Λεκανοπέδιο και τα λοιπά, για να τον γνωρίσουν, να γνωρίσει το Λεκανοπέδιο τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί στην περιφέρεια πάει καλύτερα σε σχέση με εδώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοδυναμία σε λίγο, Μητσοτάκη, 9 παρά 10 η ώρα, προφανώς θα μείνετε και μετά τις 9, για να ακούσει λίγο και το
7: λίγο,
0: επόμενο. Λέει μια χαρά.
7: Εγώ δεν λοιπόν, χορταίνω τις εκπομπές μας.
0: Λοιπόν, εγώ
7: έχω μεγάλη δυνατότητα. Πραγματικά το λέω,
0: την αυτοδυναμία, αν θα την καταφέρει ή όχι ο Μητσοτάκη, το αφήσουμε για τις 9 και τον Σαμαρά.
7: Όχι, θα πούμε λίγο τα εξωτερικά. Και το Σαμαρά και το
0: τέλειο. Ναι, γιατί τώρα θέλω να πείτε λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ότι έχει εδώ ένα μήνυμα ο κύριος Κοκκινάκης, δεν σας πιστεύει για τα δάνεια των κομμάτων. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα με τρεις σχολές.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
15: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: ακούω τη διαφήμιση για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Στα σωματεία, πώς πάει η Νέα Δημοκρατία, στα σωματεία τα νοσηλευτών, γιατρών κτλ. Συνδικαλιστικά δεν κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία ή όχι?
1: Ναι. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το σωματείο εργαζομένων του Γεώργιος Γεννηματάς. Η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχασε μία έδρα και άλλη μία έδρα έχασε το ΚΟΚΟΕ που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοικήτρια και την κυρία Μάινα για τα καλά νέα που μου έστειλε. Τη φίλη μου τη Ματίνα την Παγώνη που τη έχω λατρεία. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΕΣΥ θυμίζει ότι όταν πήγαινα πριν από 1,5 χρόνο. Εγώ ξεχάσα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι υπουργοί υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
0: Γιατί, για να μην ακούνε γρίνια.
1: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος να πήγαινε, είχε φασαρία. Πολλάκης δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομείο. Λοιπόν, όχι μόνο Πολλάκης, δεν πηγαίνανε γενικώς. Γενικά οι υπουργοί το αποφεύγανε. Εγώ, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο νοσοκομείο πριν από περίπου 2,5 χρόνια, είχα πολλές φασαρίες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πήγα στο Αττικό μια μέρα
0: που
1: ήταν
0: χιλιάδες
1: κόσμο.
0: Όλοι τώρα πια έκανε πανηγύρι το κούκκι. Ναι. Μέχρι που πήγατε και τους μιλήσατε και εκεί άρχισε τώρα, να ξεφτίζει αυτή.
1: Τώρα έκανα την εξής τακτική. Αντί να τους αφήνω να κάνουν σόου αυτοί,
0: να κάνετε σόου.
1: Κάνω σόου εγώ. Πηγαίνω λοιπόν πάνω τους, δείχνω με την κάμερα το τι λένε. Γιατί ο κόμος, όταν κάνουν φασαρία υγειονομική, δεν καταλάβαινε. Σου λέει, α, φωνάζουν οι γιατροί, δεν έχουν υλικά, δεν έχουν προσωπικό. Όταν σαν ακούνε ότι γιατί φωνάζανε, οι δίθεν γιατροί, για την Μπελαρά, ή φωνάζανε για τη Γάζα, ή φωνάζανε για τον ΝΑΤΟ, ας να καταλαβαίνει ο κόμος, παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, αλλά τι σχέση για αυτό το νοσοκομείο? Και αυτό τους έκανε μεγάλη ζημιά. Σήμερα, όταν πάω πια στα νοσοκομεία, είναι κάτι ψόφι. Α, ναι, συνήθως δεν έχω καθόλου πια. Αλλά γι' αυτό και πια δεν παίζουν και αυτά τα κανάλια ότι ο Παγιώτη έγινε φασαρία. Τώρα πάω μου περιμένουν λουλούδια. Το λουλούδια το λέω ψυχά θα σκοπεύω. Επειδή ξεκίνησα μου δώσα στην Κομωτινή πρώτη φορά λουλούδι και το βάλω στο βίντεο, το έχουν δει τώρα και ο πάω μου έγινε λουλούδια.
0: Ωραία, ναι. Προχωρούμε. Λοιπόν, πληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά τη. Και το χρέος της ποιο είναι εκεί?
1: Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Ναι. Εμένα μου αρέσει στην πολιτική και εκεί έχω και μια διαφωνία και με δικούς μου φίλους και συνάδελφους. Εγώ δεν πιστεύω ότι στον κόσμο ούτε ότι πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Ούτε πρέπει να μιλάμε για τα δύσκολα θέματα ή αυτά που μας βλάπτουν επικοινωνιακά ή πολιτικά γιατί είναι μη δημοφιλοί. Εγώ δεν τους πιστεύω ότι ένα καθήκον που έχουμε είναι να λέμε στον κόσμο τι συμβαίνει και τι κάνουμε την εξουσία που μας έχει δώσει. Γιατί η εξουσία που ασκούμε, Άρη μου, δεν είναι δική μας. Η εξουσία που έχουμε είναι δοτή. Του λαού είναι η εξουσία. Σε αυτόν λογοδοτούμε και ό,τι κάνουμε πρέπει να το ξέρει τι γίνεται. Πάμε λοιπόν δάνεια κομμάτων. Ποια είναι τα δάνεια των κομμάτων του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία? Για αυτά μιλάμε τώρα.
0: Γρήγορα.
1: Ο καθένα περίπου 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από πού χρωστάνε 500 εκατομμύρια? Έχει πάρει το Πασόκ 500 εκατομμύρια? Όχι. Έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία 500 εκατομμύρια? Όχι. Τι συνέβη? Μέχρι το μνημόνιο, μέχρι το 10. Το 85% των ψήφων πήγαινε στα αυτά τα δύο κόμματα. Επειδή η εκλογική επιχωρήση πήγαινε με τον αριθμό των ψήφων και είχε ένα ποσό χ, μεγάλο ποσό, έβγαινε το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα 5 χρόνο 35 με 40 εκατομμύρια. Επιδότηση από το κράτος. Μια στάση εδώ. Πρέπει τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό? Εγώ λέω ναι. Δύο μοντέλα έχουν οι δημοκρατίες στον κόσμο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο που τα κόμματα πληρώνονται από το κράτος. Ποιος είναι ο σκοπός αυτή την περίπτωση? Να μην χρειάζεται να παίρνουν ιδιωτική χρηματοδότηση μεγάλη. Και το αμερικανικό μοντέλο που λέει ότι το κράτος δεν πληρώνει, ιδιωτική. Θα μαζεύεις ιδιώτες. Απλώς θα δηλώνεις ποιοι είναι αυτοί που σου δίνουν τα λεφτά. Ίσως να είναι και πιο τίμιο το δεύτερο, υπό την έννοια ότι να είναι καθαροί λογαριασμοί. Πάμε λοιπόν τώρα. Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει το μοντέλο του κράτους. Εγώ το υπερασπίζομαι, θεωρώ ότι είναι σωστό. Γιατί αν φτάνει ένα κόμμα να χρηματοδοτείται μόνο από ιδιώτες, Άρη μου, είναι λίγο επίφοβο αυτό. Από ένα σημείο και έπειτα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι λίγο εξάρτηση. Θες λοιπόν να έχεις ελεύθερα κόμματα
0: βέβαια,
1: που
0: κάποια στιγμή το κάνουμε και εδώ, γιατί υπάρχει ότι ιδιώτες δίνουν, αλλά φανερό να τελειώνουμε.
1: Επαναλαμβάνω. Ναι. Σε ένα κάποιο βαθμό είπα.
0: Ναι. Προχωρούμε.
1: Άρα. Ναι, τα κόμματα καλώς χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προπολογισμό και μέχρι το 10 τα δύο αυτά κόμματα παίρνουν περίπου 35 με 40 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Έρχεται η χρεοκοπία.
1: Τα 40 με νόμο του Παπανδρέου είναι 4.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Μπορεί ένας οργανισμός που είχε έσοδα 40 και κάνει έξοδα με το 40 να ζήσει με τα 4?
0: Προφανώς
1: ό,τι και να κάνεις, αυτός ο οργανισμός δεν βγαίνει και δημιουργήθηκαν τα χρέη. Τώρα, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο μεγάλος νοικοκύρης, τα έβαλαν σε τομερή σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, είναι ένα κόμμα απολύτως ισορροπημένο οικονομικά. Σχεδόν το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, που το έχει αυξηθεί, υπάρχει γύρω στα 15-16 εκατομμύρια, όλο πηγαίνει στα δάνεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα κόμμα.
0: Στα τοκοχρεωλήσια.
1: Στα τοκοχρεωλήσια. Μα πλέον τα τοκοχρεωλήσια είναι περίπου τα 16 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το δάνειο δεν μπορεί να πέσει ποσό, διότι το σύνολο της υποχρεώσης που παίρνεις το δίνεις για τους τόκους.
0: Ναι. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε εδώ, δεν διαγράφει κάποια πράγματα. Να αρχίσει μια μπήμια
1: μεγάλη. Για να πω σε απόλυτους αριθμούς, πάντως να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, το ξέρω καλά, έχει πάρει 4 ευστό συνολικά από την ίδρυσή της περίπου 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει τώρα πάνω από 220. Είχα πει 200 εκατομμύρια, κάνω λάθος.
0: Αλλά δεν τελειώνει το χρέος όμως.
1: Δηλαδή εμείς τα λεφτά που με πάρει σαν έχουμε δώσει πίσω.
0: Ναι, ναι, αλλά έτσι. Δεν τελειώνει το χρέος όμως. Εμφανίζεται να υπάρχει χρέος.
1: Μα υπάρχει ανατοκισμός.
0: Μπράβο. Ωραία, αυτό γιατί δεν το σταματάτε. Γιατί ο ανατοκισμός έχει καταργηθεί για τους
1: ιδιώτες. Στη μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Μα πρέπει, κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεται, κοινικός ο κυριάς μου είπες.
0: Ναι.
1: Θέλει δική μεταχείριση τα κόμματα. Εμένα μου παίρνουν το σπίτι για 300.000, τη Νέα Δημοκρατία το παίρνει για 500 εκατομμύρια. Αυτά δεν γράφουν διαδίκτυο.
0: Αυτό.
1: Είναι όλα παραμύθια αυτά. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν ειδική μεταχείριση. Εγώ ξέρεις τι είπα, και αυτό πιστεύω. Τα κόμματα δεν πρέπει να έχουν ειδική μεταχείριση, γι' αυτό και πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Μπορούσε ένα φυσικό να πάει στον νόμο Κατσέλη. Μπορούσε. Μπορεί ένα φυσικό να πάει σε ένα φαντ και να διαγράψει μέρος του χρέους του. Μπορεί. Αν δεν έχει πρέπει να κίνητα πίσω να βάλει collateral, σου διαγράφουν τα φαντ χρέος. Σου κάνουν restructuring.
0: Να πάει και το κόμμα, λέτε.
1: Όλα αυτά που επιτρέπονται για τους ιδιώτες, όλα αυτά που επιτρέπονται για τις επιχειρήσεις, όλα αυτά που επιτρέπονται για τα φυσικά
0: σου λέει,
1: πρόσωπα.
0: Για να πάρω να φάτε λεφτά τώρα. Λέτε τα έχω πλήρω.
1: Ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω ειδική μεταχείριση τα κόμματα. Θέλω την ίδια.
0: Διάλειμμα.
1: Και στο τέλος είναι και ζήτημα της δημοκρατίας. Κάποια στιγμή η δημοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και για την Ανδρόιντ και για τον Πασόκ. Και δεν είναι σωστό.
0: Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο κύριος Υπουργός θα είναι εδώ έως τις 9:30.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στο αντίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογή εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φινές ώρες σε άνοδο έως

0: δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούν Ντάσιλο, 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριο και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο την εμελές πλημμύρα δικαίου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό του ερχόμενου Σάββατο στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Και με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ, αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Ακολουθείτε λίγο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος του Μοσχάτου και της Καλυθέας προς το ΕΔΕΜ, λόγω συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα. Και το αντίθετο ρεύμα, το ρεύμα προς τον Πειραιά, έχει δυσκολίες, αλλά βαίνουν επί τα βελτίω. Υπάρχει μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα προς τον Πειραιά και στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Η λεωφόρος Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα ΚΤΕΛ.

0: και την Νέα Φιλαδέλφια. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας με ιδιαίτερες δυσκολίες από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη. Η Αττική Οδός με αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματά της, η Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Η άνοδος Συγκρού με σημαντική καθυστέρηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και λίγο καλύτερη μάλιστα η λεωφόρος Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι όλους και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, περιμένοντας τις καταιγίδες εδώ στα ευρύτερα της Αττικοβιωτίας από αύριο. Λέει, προς το παρόν έξω χαρά Θεού, υπέροχη μέρα. Καλώς ορίσατε είτε ως φίλοι και φίλες από την ελλαδική επικράτεια, είτε ως φίλες και φίλοι από την διεθνή επικράτεια. Εδώ είμαστε, ξεκινούμε. Ο πρώτος προσκεκλημένος για την ώρα στην οποία εσείς έρχεστε τώρα κεφάτη και ορεξάτη και ξεκούραστη για να αρχίσει η μέρα σας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απέναντί σας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Και μία δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία θέλει να λέγεται δημοσιογραφική εκπομπή, ξέρετε με τι ξεκινούμε οι δημοσιογράφοι. Πριν πούμε ούτε καν καλημέρα. Πότε θα γίνουν εκλογές? Αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ δίνουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε χθες και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο, εμψύχωσε την το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, όρισε η γραμματέα του κόμματος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και είπε:
3: ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
2: Το αστείο είναι, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ότι ενώ τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύετε εσείς οι υπουργοί και οι βουλευτές του. Αυτό είναι πολύ ανέκδοτο. Και έρχεστε και λέτε διάφορα σενάρια σε συναδέλφους μου και μου λένε: καλά, εσύ πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όχι, δεν τον πιστεύω.
4: Με έχει ακούσει ποτέ εμένα να σου κάνω σενάριο?
2: Όχι, κύριε, δεν μιλώ. Λέω,
4: εγώ
2: δεν θέλω
4: εντυπωσιάζομαι από την ανάγκη των δημοσιογράφων και των μέσων όλοι μέρα να παίζουν ή για εκλογές ή για ανασχηματισμό. Είναι τα δύο πιο αδιάφορα θέματα. Αλήθεια σου μιλάω.
2: Συμφωνώ απολύτως. Μην καθυστερήσουμε. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
4: Το σωστό ερώτημα εδώ είναι το εξής. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Προφήτες δεν είμαστε. Θα τα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ελληνικός λαός. Το ερώτημα είναι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και που δημοσιεύονται και με το πολιτικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή είναι εν δυνάμει δυνατόν να γίνει? Να το πω λέω διαφορετικά. Μπορεί να πάρει αυτοδυναμία του Πασόκ? Λες αμέσως όχι. Μπορεί να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Όχι. Με την ίδια βεβαιότητα του όχι μπορεί να το πει για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εν δυνάμει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Αυτή είναι η σωστή, ψύχρεμη, ρεαλιστική αποτύπωση πραγματικότητας. Δεν λέω ότι θα την πάρει υποχρεωτικά. Λέω όμως ότι έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να δουλέψουν σαν να την πάρει. Και τώρα η δική μας ευθύνη είναι αυτό που είναι εν δυνάμει, δηλαδή που υπάρχει ως δυνατότητα, να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Να γίνει κατά τον Αριστοτέλη το εν δυνάμει ενεργεία, πραγματικότητα. Ναι, αν δουλέψουμε σωστά, μπορούμε να πάρουμε αυτοδυναμία.
2: Ας πούμε, παρακολουθώ τον Ζαχαρία Ζούμπ και τον έχω και καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα εδώ στη θέση σας. Είναι της Opinion και είναι από τους. Μ' αρέσει πολύ η προσέγγιση του, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει από τον κεντροδεξιό χώρο ιδεολογικά. Ο Ζαχαρίας είναι ακριβώς από την αντίθετη πλευρά και διαβάζει καλύτερα τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, λέει ότι η μάχη σας είναι με την καθημερινότητα.
4: Σωστά.
2: Αυτά είναι. Δηλαδή, ακρίβεια, τα γνωστά όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται και στην δική σας και
4: υγεία,
2: στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ακριβώς, ναι.
4: 100% έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου κατά βάση με όλα αυτά που είναι στην αντιπολίτευση. Εγώ ασχολούμαι λίγο επειδή μου αρέσει πολιτική, για να τα σχολιάσω. Όχι επί της ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως αντιπάλους τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε δουλέψει σωστά και κάνουμε τη ζωή του έστω και λίγο καλύτερη, θα ξανακερδίσουμε αυτοδυναμία. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε γίνει αλαζόνες, μας αρέσει να είμαστε υπουργοί και πρωθυπουργοί και εξουσία και τον αγνοούμε τα προβλήματά του, τότε ο κόμμας θα μας τιμωρήσει. Αυτό πιστεύω ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον το μέτρο που με αφορά και στο χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχουν ευθύνη, προσπαθώ να δείξω τον κόμμα με κάθε τρόπο ότι με ενδιαφέρει πολύ να μην ταλαιπωρείτε.
2: Αυτά τα συζητήσαμε στο την προηγούμενη ώρα. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε αυτά που είπε, για αυτά που λέει τώρα εννοεί ο κύριος Γεωργιάδης, μπορείτε να ακούσετε ειδικότερα το πρώτο μέρος, δηλαδή από τις 8 έως τις 8:30, αλλά και το 8:30-9. Λοιπόν, τώρα. Όμως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ο κόσμος, ναι, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της παρατάξεως θα βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια κατάσταση που λέει ότι, ξέρετε, λειτουργήσαν διάφορα, πέσανε στην πιάτσα, στην αγορά διάφορα σενάρια. Το φθινόπωρο τρέξαμε την ιστορία αλλαγή εν κινήσει. Όταν ρωτούσες πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αυτή η αλλαγή εν κινήσει, κανείς δεν μπορούσε να σε απαντήσει σε τεχνικό σημείο. Τώρα λοιπόν έρχεται ο παράγων Κώστας Καραμαλής, ένας, Αντώνη Σαμαράς, δύο. Και προβληματίζονται οι άνθρωποι που λέει, βρε παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο πρώην μας, αλλά ταυτοχρόνως βλέπω και στον κόσμο της παρατάξεως, οι οποίοι ο κόσμος είναι αρχηγικός. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή ακολουθεί τον εκάστοτε αρχηγό. Όμως ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Καραμαλής λένε κάποια πράγματα. Έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας? Η ψυχή αυτή χάθηκε? Πουληθήκατε? Πούλησε ο Μητσοτάκης την ψυχή στους Πασόκους, στους ημιτικούς Πασόκους?
4: Πάμε λίγο με τη σειρά. Και θέλω να απαντήσω προφανώς ούτε στον κύριο Καραμαλή ούτε στον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου σέβομαι και αγάπω. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν ήταν ποτέ ένα δεξιό κόμμα. Δεξιός είμαι εγώ. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν υπάρχουν ένα μόνο δεξιοί. Που τότε ήταν μόνο δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που φτιάχτηκε, λέει, από τις παρυφές της κεντροαριστεράς έως τη δεξιά. Αυτό λέει η ιδρυτική της διακήρυξης του 1974. Πάμε σε κάποιο Κώστα Καραμαλή, είχε κάνει το μεσαίο χώρο. Είχε εκπρόσωπο τύπου, θυμάστε, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Ναι. Το Θοδωρή Ρουσόπουλο ήταν δεξιό, δημοκράτη, ο Νεδίτη, ήταν ο Θοδωρή Ρουσόπουλο.
2: Όχι.
4: Όχι. Από αριστερό. Αριστερό ήταν ο άνθρωπο. Και έφτασαν να.
2: Ωραία, τότε είχε το Καραμαλή και η Νέα Δημοκρατία. Η πρώην με αυτά τα ανοίγματα του Μητσοτάκη, όταν πράγματι ο κύριο Καραμαλή τι εισήγαγε δια του κυρίου Γιάννη Λούλη, και έχω καιρό να του μιλήσω, εισήγαγε τον όρο ο μεσαίος χώρος. Τότε εισήχθη το 2004 με το 2009.
4: Η Νέα Δημοκρατία ποτέ στη διαδρομή της από το 1974 μέχρι σήμερα ήταν ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ήταν πάντοτε μια παράταξη ευρύτερη.
2: Έτσι πού είναι το πρόβλημα τώρα, επειδή ήρθε ο Φλωρίδης, ο Χρυσοκοϊδης, η Μενδώνη, ήταν στο
4: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ο Πιερακάκης. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Αυτό δεν
4: καταλαβαίνω. Δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα.
2: Αυτό προβάλλεται. Αυτό προβάλλεται ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας. Παρατάξει, αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς.
4: Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν απαντάω ούτε στον κύριο Σαμαρά ούτε στον κύριο Καραμαλή.
2: Πρέπει να το συζητήσουμε. Όμως αυτό λέει.
4: Για την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία των νεοδημοκρατών με ένα κομμάτι του παλαιού Πασόκ. Αυτή η πολιτική του συμμαχία έχει δώσει στη Νέα Δημοκρατία δύο συνεχόμενες εκλογικές αυτοδυναμίες και μια μεγάλη πολιτική κυριαρχία. Τα πρόσωπα που συμβολίζουν αυτή τη συμμαχία στην κυβέρνησή μας, ο Πιερακάκης, η Μενδώνη, ο Φλωρίδης, είναι πρόσωπα κατά τεκμήριο εξαιρετικά επιτυχημένα. Ο Χρυσοχοΐδης, εξαιρετικά επιτυχημένα πρόσωπα. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, βρε παιδάκι μου, δεν θα ήθελε τη Λίνα Μενδώνη στο υπουργικό της σχήμα? Πραγματικά, ποια κυβέρνηση? Άρα λοιπόν, εγώ πήγα στο Μιστρά να το πω αυτό, με την Ευγενία και τον Αλκή. Τρελαθήκαμε. Δεν ξέρω αν πήγε στο καινούργιο.
2: Δεν έχω πάει δυστυχώς
4: ακόμα. Είναι αριστούργημα.
2: Είδα το βίντεο.
4: Είναι αριστούργημα.
2: Πρόβαλα το βίντεο σα.
4: Είναι αριστούργημα.
2: Έβαλα το βίντεο σας.
4: Δεν θα πεις κάτι για τη Μενδώνη τώρα? Σε ενοχλεί ότι η Μενδώνη ήταν κάπου του Πασόκ? Και τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει αυτό?
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός και το 2014, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή και έσωσε
4: Σαμαράς,
2: την Ελλάδα μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα.
4: Ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, στον οποίο εγώ όπως έχω προσωπική έτσι μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι. Δεν υπήρξε απλώς καλός, πολύ καλός.
2: Ναι, αλλά ας δούμε τώρα όμως τι κάνει.
4: Και στην ιστορία, ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει όσο πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ.
2: Μάλιστα. Ωραία.
4: Εμείς ως Νέο Δημοκράτη να είμαστε πολύ περήφανοι.
2: Γιατί τώρα λέει ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας επειδή έχω αυτές τις εισαγωγές. Χάθηκε εκείνη η παλιά η δεξιά που ξέραμε. Η οποία ήταν βέβαια στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή ήταν μεσαίος χώρος. Δεν ήταν δεξιά με την έννοια του δεξιού Καρατζαφέρη, του δεξιού Βορύδη, του δεξιού Πλεύρη και Γεωργιάδη.
4: Μα θα μου επιτρέψαν και ο Αντώνης Σαμαράς με το Πασόκ έκανε συγκυβέρνηση.
2: Με το θα σου πει
4: ο Βαγγέλης Βενιζέλος ήταν αντιπρόεδρος.
2: Σκοπού να σώσουμε την Ελλάδα.
4: Ναι, πέρα, θα μου δεν ήμασταν κανένα. Μια δεξιά κυβέρνηση καραμπαμπάμ.
2: Θέλω όμως τώρα μισό λεπτό. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθείτε λίγο σε εκείνον τον κόσμο. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου και εγώ ανήκω εκεί. Που θέλουμε καθαρά πράγματα να μην μπερδευτούμε και να μην χαθούμε. Εγώ υποστηρίζω ότι, ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Το έχω πει.
4: Μία Κυριακή. Μα δεν υπάρχουν διπλές εκλογές.
2: Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά.
4: Μα ποιο έχει εισάγει αυτή τη συζήτηση περί διπλών εκλογών? Δεν υφίσταται διπλές εκλογές.
2: Εσείς θα μου επιτρέψετε, γιατί ωραία
4: εγώ
2: το
4: ποτέ
2: γράφει. Όχι, δεν λέω εσείς προσωπικά. Εσείς είναι νεοδημοκράτες. Το πολύ ωραία το λέει ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να ρωτούν οι υπουργοί και βουλευτές Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ τι θα κάνει δεύτερη Κυριακή.
4: Οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Είναι Κυριακή που ψηφίζουν.
2: Τα λέει,
4: τελεία.
2: Τα λέει ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ας διαβάζουν λίγο οι συνάδελφοί σας λίγο liberal να καταλάβουν και τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ξαναλέω.
2: Μισό λεπτό.
4: Ναι.
2: Διότι εδώ υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Να έρθει λοιπόν, έρχεται τώρα ο κύριος Σαμαράς με ένα κόμμα το οποίο ποια είναι η στόχευση.
4: Θα το κάνει καταρχά.
2: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
4: Δεν θα το κάνει πρώτο βράδυ μου.
2: Αλλά ποια είναι η στόχευση? Η στόχευση είναι να μην καταφέρει ο Μητσοτάκης να πάρει τον πόνους να κατέβει κάτω από 25% τις εκλογές, ώστε στη διαδρομή προς τις δεύτερες να σηκωθείτε κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι, και να πείτε φύγε Μητσοτάκη, θα βάλουμε άλλον αρχηγό, έτσι ώστε να έρθει ο Ανδρουλάκης να συνεργαστεί, αν χρειαστεί να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θα έχουμε μπλέξει σε περιπέτειες, αλλά με άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει κερδίσει εκλογές με διαφορά 10 μονάδων. Γίνονται τέτοια πράγματα? Είναι πολιτική αυτό?
4: Πάμε,
2: ζητώ συγγνώμη.
4: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Για το να καθόμαστε να σχολιάζουμε ένα κόμμα που είναι να γίνει, άσε να γίνει πρώτα. Εγώ δεν θα κρυφτώ, αλλά άσε να γίνει. Εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι τότε θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει τέτοιο κόμμα. Διότι δεν θα είναι σωστό να γίνει. Ειλικρινά το πιστεύω, δεν θα είναι σωστό. Και θα είναι σωστό και τον εξάπλο λόγο. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Είναι μεγάλη τιμή να έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη τιμή. Θα μείνω εδώ. Δεν λοιπόν, θέλω να πω κάτι παράπανω.
2: Γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου κάτι που λέει η Σοφία Βούλτεψη από χθες. Διαβάζω σελίδα 2 καθημερινή σήμερα, στη στήλη του Σταύρου. Έχει μιλήσει με έναν δημοσκόπο και του λέει: όταν στις μετρήσεις προστίθεται το κόμμα Σαμαρά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αυξάνεται. Ενώ πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας που έχει αντιρρήσεις σε πολιτικές και πρακτικές του κόμματος, όταν μπαίνει στην εξίσωση ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχει κόσμος που το πηγαίνει αντίστροφα. Αντί να θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, θέλει να τιμωρήσει το Σαμαρά, καθώς θεωρεί την ίδρυση κόμματος ακραία επιλογή που έχει στόχο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Διάβασα καθημερινή σήμερα. Αυτό το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου, ως του το έχει πει δημοσκόπος, αλλά το ίδιο ακούω χθες και από την Σοφία Βούλτεψη.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε το εξής. Εγώ όταν λέω ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό κόμμα και ελπίζω να μην γίνει αυτό κόμμα, δεν είναι γιατί πιστεύω ότι αν γίνει αυτό κόμμα θα είναι ο λόγος που δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Το αν θα έχουμε αυτοδυναμία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, που σου είπα πριν. Δεν αφορά καμία αντιπολίτευση. Η πολιτική δεν είναι μαθηματικά όπως το νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Επαναλαμβάνω, εάν κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλους και κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Όποιος και να κατέβει. Ωραία. Τελεία. Εγώ δεν θέλω να κατέβει ο Σαμαράς, γιατί επειδή τον σέβομαι και τον αγαπώ, πιστεύω θα είναι μια πολύ κακή επιλογή για τον ίδιο και την ιστοροφημία του. Αυτός είναι ο λόγος.
2: Ναι. Λοιπόν. Η κυρία Καριστιανού πήγε στον Αλφα χθες στο ραδιοφωνικό σταθμό και ρωτήθηκε για την εξωτερική πολιτική και πώς πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους. Είπε,
5: Θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθεί.
2: Προτείνει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πρωτού μιλήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, μόνο δηλαδή, να ξαπλώσει τον τιβάνι ο Ερντογάν.
4: Φαντάζομαι ότι η κυρία Καραστιανού σε επίσημη συνάντηση του πρωθυπουργού στους χώρους με τον κύριο Ερντογάν και ο Ερντογάν ξαπλωμένο στον τιβάνι την κυρία Καραστιανού να κρατάει σημειώσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι σήμερα η στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα.
4: Α, το έχει κάνει αυτό, δεν το έχω δει.
2: Ο Ερντογάν στο τιβάνι της Μαρίας.
4: Α, δεν το έχω δει αυτό. Ναι,
2: ναι. Η στήλη του σήμερα.
4: Δεν προλάβει, το διαβάζω Κασιμάτη φανατικά.
2: Ναι,
4: δεν προλάβει.
2: Ναι. Αυτό είναι. Εδώ.
4: Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα.
2: Ο Ταγίπ στο τιβάνι της Μαρίας.
4: Θέλω να το πω και να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό, επειδή είναι να φύγω τώρα. Και επειδή είχε να κάνει και με την κουβέντα για τον Σαμαρά, αν θυμάσαι, η διαγραφή Σαμαρά έγινε λόγω της κριτικής σου στον Γεραπετρίτη.
2: Και εδώ λοιπόν τώρα η κριτική είναι ότι είναι υποχρεωτικός ο Μητσοτάκης εναντί της Τουρκίας.
4: Εγώ θέλω να πω, επειδή εμένα η εξωτερική πολιτική είναι ένα πεδίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μου αρέσει. Ασχολούμαι πάρα πολύ μικρός.
2: Και ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης εναντί στον Ερντογάν.
4: Εμένα θυμάσαι με θεωρούσαν ακροδεξιό, τουρκοφάγο κτλ. Άρα είναι θέματα που μου αρέσουν και τα ασχολούμαι. Θέλω να πω στον κόσμο που με ακούει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτό που πραγματικά πιστεύω. Το καλύτερο πεδίο, το άριστο, το τέλειο κυβερνητικής πολιτικής σε όλη τη μεταπολίτευση όλων των κυβερνήσεων είναι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών από το 1830 που έγινε το νεότερο ελληνικό κράτος. Να εξηγήσω και το γιατί. Και φυσικά ο Μητσοτάκης, η εξωτερική πολιτική σχεδιαστεί από την αρχή από το Μητσοτάκη. Να είμαστε τώρα δίκοι. Τον ενδιαφέρει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Μπορεί να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είναι εν μέρει και υπουργός εξωτερικών από την πρώτη μέρα που είναι ο Πρωθυπουργός. Και το ξέρω καλά γιατί τον έχω ζήσει. Η Ελλάδα πριν από 7 χρόνια ήταν μια χώρα που στο διεθνές σύστημα ήταν περιφερειακή, ήταν περίπου αδιάφορη. Τη θέλανε και δεν τη θέλανε. Την υπολογίζανε και δεν την υπολογίζανε. Η Ελλάδα 7 χρόνια μετά είναι, πρόσεχε που είμαστε σήμερα. Ο Παπασταύρου υπογράφει την IMEC στην Ουάσιγκτον, τον άξονα Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη. Δηλαδή ο γεωπολιτικός εφιάλτης της Τουρκίας, η πλήρης παράκαμψη της Τουρκίας, γίνεται πραγματικότητα με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη, με Σταύρου Παπασταύρου, σημειωτέων τσίφο Σταύρου Σαμαρά. Με την υπογραφή στην Ουάσιγκτον προχθές. Με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα γίνεται η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και σπάει το ρωσικό μονοπόλιο. Με τις εξορίξεις Εύρων, Έξων κλπ. Πάμε για πρώτη φορά να γίνουμε παραγωγή φυσικού αερίου με δικούς μας πόρους από το 1974 πρώτες εξορίξεις. Με τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου που ξεκίνησε και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου πριν και ο Σαμαράς το συνέχισε και ο Τσίπρας, αλλά το γιγαντός ο Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει γίνει περιφερειακός πέσης Ανατολική Μεσόγειο, υπευλή του μεγέθους. Με την αγορά των Viper που ξεκίνησε ο Τσίπρας, στήριξε η Νέα Δημοκρατία, αλλά ολοκλήρωσε ο Μητσοτάκης, και την αγορά των Ραφάλ που πήρε ο Μητσοτάκης, την αγορά των F-35 που παίρνει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποκτάει πλήρη αεροπορική υπεροχή από την Τουρκία. Με τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, και με τη Γαλλία και με την Αμερική, η Ελλάδα για πρώτη φορά από εκεί που είναι απομονωμένη, είναι ισχυρή. Στη δε Τουρκία, αυτά τα έχουν πάρει είδηση. Και είναι σε κατάσταση τρέλας. Έλεγα εγώ επί σειρά ετών.
2: Και κλείνουμε.
4: Τα ήρεμα νερά που κατηγορεί το Γεραπετρίτη συμφέρουν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο για να δυναμώσει. Λένε τώρα η βασικότερη κριτική στον Ερντογάν στην Τουρκία, ξέρεις ποια είναι? Ότι τα ήρεμα νερά
2: ωφέλησαν
4: τους Έλληνες. Τι έλεγα εγώ 2,5 χρόνια? Παιδιά, μην φωνάζετε για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά του Γεραπετρίτη και του Μητσοτάκη είναι το μεγαλύτερο όφελος για την Ελλάδα. Τι λένε τώρα οι Τούρκοι? Την πατήσαμε τα ήρεμα νερά, μας κοιμήσαν οι Έλληνες και όσο εμείς είχαμε ήρεμα νερά, αυτοί πέρανε 35
2: και πάει. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
4: Άρα, το κλείσω, θα το κλείσω αυτό. Άρα, όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για υπερήφανη και επιτυχημένη εξωτερική πολιτική, σας λέω ότι στο μέλλον θα γίνονται μαθήματα σε πανεπιστήμια που θα διδάσκουν πώς μια χώρα που το 19 ήταν του πεταματού, το 26 είναι στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Το χρωστάμε στο Μητσοτάκη. Το χρωστάμε ως Έλληνες στο Μητσοτάκη. Ως πατριώτη το χρωστάμε.
2: Και
4: στο Γεραπετρίτη.
2: Χάρη και για την συζήτησή μας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδήσει τίτλους τώρα.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
17: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
16: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Sky 89,4.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στην Κηφισού και στην άνοδο της Κηφισίας, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρακαλώ κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε τα δικά σας.
1: Γίνομαι αποδέκτης των θετικών σχολείων των ακροατών μας, των υποχούμενων, για τα μέτρα που έχει πάρει η ομάδα Κόμβος της Τροχέας στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Πάμε στη ΒΕΙΚΟΥ. Η ΒΕΙΚΟΥ έχει κλείσει σε ένα τμήμα της λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ. Γι' αυτό βρίσκεται πολλή κίνηση σε κομμάτι της Δημητρακόπουλου, της Φαλήρου και της Μισαραλιώτου, φίλες και φίλοι. Θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού και είναι μεγάλες. Στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πηγαίνοντας δηλαδή προς το Χίλτον και τον κόμμα των Λαμπελοκήπων, δεν έχει φτιάξει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας, από τις Τζιτζιφιές. Προς τον Φλίσβο τουλάχιστον συναντάται ακόμα μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει νωρίτερα. Δεν βελτιώνεται και ιδιαίτερα ο Σκαραμαγκάς. Η Κηφισσού σιγά σιγά φαίνεται επί τα βελτίο, ομοίως και η Αττική Οδός. Σιγά σιγά.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, μας ενημερώνει ότι σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 19.00, 7 το απόγευμα δηλαδή, θα προβληθεί το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων εκαρδίε καταφλέγονται» στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το έργο εστιάζει στις μορφές του αγώνα και αναδεικνύει την διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα. Όσες και όσοι μπορείτε να προσέλθετε, όσες ενδιαφέρεστε για την ματιά αυτή προς τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Κανέλης θα συζητήσει με τον Λεωνίδα Καβάκο. 7:30 το απόγευμα, Πέμπτη. Με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη, 18. Ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη Πέμπτη αυτό που πήγα να σας αναγγείλω. Οπότε μένουμε μόνο στην εκδήλωση την οποία μας προσκαλεί ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι η συζήτηση στο Δύο Αθηνών του Ηλία Κανέλη με τον Λεωνίδα Καβάκο. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό αυτά και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, η συζήτηση τώρα την οποία οφείλω. Κυρία Δήμητρα Χαλικιά, καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε κυρία Χαλικιά, σας παρακαλώ. Γιατί τώρα, ξέρετε τώρα, η ιστορία ο ΠΚΠ έφυγε από την επικαιρότητα, διότι δεν επετεύθη το πολιτικό ζητούμενο. Ποιο ήταν το πολιτικό ζητούμενο? Να καταγγελθεί η διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κούλη, του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, του ενός και του άλλου. Δεν τελείωσε το έργο, πάει, φύγαμε. Η ουσία όμως είναι αυτή που χάνετε εσείς τώρα, που παλεύετε για την πράγματι, για το πράγματι, πώς θα το πω, σκάνδαλο ΠΚΠ. Γιατί το πολιτικό σκέλος πήγε στον κουβά. Όμως υπάρχει ουσία. Ορίστε παρακαλώ.
7: Υπάρχει ουσία εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΠΚΕΠΕ και αυτό που διαπιστώνετε εσείς το διαπιστώνω και εγώ και πραγματικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη λύπη. Δεν είναι απλώς μια λέξη αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε, ο ΟΠΚΕΠΕ, όπως σας είχα ξαναπεί, τα προβλήματά του ξεκίνησαν από το 2010 και είχε να κάνει με τη σύγκρουση των επιχειρηματικών συμφερόντων που έπαιζαν στην ποδιά του ΟΠΚΕΠΕ και όλων των αγροτοσυνδικαλιστών. Και εδώ έρχομαι να το συνδέσω με τις τελευταίες συλλήψεις, για να καταλάβετε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που συνελήφθησαν, που είχαν κάνει απάτες, είναι και ποιοι τους βοήθησαν να κάνουν τις απάτες, ποιοι τους πλήρωναν μέσα από τον οργανισμό αυτούς τους απατεώνες, γνωρίζοντας ότι είναι απατεώνες, και ποιοι είναι αυτά τα κιδ που έπιασαν. Το τραγικό, κύριε Πορτοσάλτε, ή και κανείς δεν το γράφει, δεν το λέει, είναι ότι τα κίδα αυτά μαζί με άλλα τέσσερα, αλλά και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, είναι η βασική μέτοχη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, ο λαός μας λέει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, Γιάννης κάνει τις απατεωνιές. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τεχνικοί σύμβουλοι? Βρέθηκαν μέσα από πολύ περίεργες, θα το πω ευγενικά, διαδικασίες διαγωνισμών, και όπου στις επιτροπές αυτές εξέτασης αλλά και παράδοσης των παραδοτέων ήταν πάντα το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Τυχεροπούλου. Ποιος πλήρωσε αυτούς τους απατεώνες που βρισκόντουσαν στις ιεραρχικές προσφυγές και ενώ χρώσταγαν από 150 ως 450 χιλιάρικα ο καθένας πίσω αχρεώστητα, τους πλήρωσαν? Η κυρία Τυχεροπούλου. Και αν δεν θέλει να λέει ότι τα είχε κρυμμένα στον ντουλάπι της, δεν με νοιάζει, εγώ δεν ήμουν εκεί, ας μην τα είχε. Έχει μόνο τις υπογραφές της όμως οι πληρωμές. Ας ξεχάσουμε τι είχε τον ντουλάπι, που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ό,τι υπόθηκε στη Βουλή, γιατί αυτά υπόθηκαν ανοιχτά στη Βουλή από τέσσερις μάρτυρες. Είχε τις υπογραφές της επάνω. Και αυτά τα έχει, επιμένω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Αύγουστο του 2025. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν να κοφεύουν. Δεν είναι δυνατόν.
0: Μισό λεπτό, μας περιγράφει τώρα μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρατάει στα χέρια της από το 2025 στοιχεία, λέτε, το λέει και ο κύριος Σαλάτας αυτά. Μας είτε, συμπίπτεται σε αυτό ή όχι?
7: Βεβαίως, μα εμένα με φώναξε και μου είπε, έχουμε αυτή την καταγγελία σας του Αυγούστου του 25.
0: Και πώς γίνεται, μισό λεπτό κυρία Χαλικιά, βγαίνουν λοιπόν τα τότε τα ονόματα, των υπουργών της περίοδου ή στην πρώτη φάση, μαζί με τους φραπέδες, τους που σου λέγανε εκείνους εκεί, τους,
7: με αυτούς τους ανθρώπους,
0: τους επιχειρηματίες, με αυτά τα προσωνύμια. Και αφού γίνεται αντιληπτό ότι δεν προκύπτει πολιτικό θέμα για τους τότε υπουργούς, αρχίζει από το περασμένο φθινόπωρο του 25, αρχίζουν οι διαδόσεις ότι έρχεται δεύτερο πακέτο με υπουργούς και βουλευτές και ότι θα συγκλονιστεί η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει σχεδόν η κυβέρνηση. Αυτό το προωθεί όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος, που είναι και αρκετοί. Κάνουν, γίνεται μια ολόκληρη φασαρία, ένα βουητό, υποφόσκει από κάτω, ένα βουητό, μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και αυτό το βουητό καταδεικνύεται πάλι ότι πάει στον κουβά, διότι η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου αθώνει τους περισσότερους των βουλευτών και τους δύο πρώην υπουργούς. Για στοιχεία τα οποία μάλιστα δεν έχει ενημερωθεί και η Βουλή όταν ψηφίζει για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, που και αυτό πηγαίνει στον κουβά. Αλλά η ουσία δεν εξετάζεται του σκανδάλου. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε στην εποδό της κυρίας Μπακογιάννη που είπε: το κάναμε Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το σκάνδαλο, φτιάξαμε πολιτική σκευωρία.
7: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και στη Βουλή. Ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκευωρία και άλλο πράγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από που ξεκίνησε και πώς.
0: Και το οποίο μάλλον είναι και διαχρονικό, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χαλικιά.
7: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει οργανισμός σε αυτή τη χώρα. Η χώρα μας είχε και έχει αρκετά προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις.
0: Και ξαναγυρίζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην εποδό του αημνήστου Θόδωρου Πάγκαλου που έλεγε: κύριοι, τα φάγαμε μαζί. Είπαμε να μην κλέβουμε 5 φορές στην Ευρώπη.
7: Ναι, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι αυτή, ναι. Γιατί δεν τα φάγανε κάποιοι υπάλληλοι,
0: ναι,
7: στη διαχείρισή τους. Δεν τα έφαγαν όλοι οι υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Τυχεροπούλου και να λέει ότι το 70% των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας, ποιος παραβίασε τα πληροφοριακά συστήματα? Εγώ όσα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος, όσο καιρό ήμουν αντιπρόεδρος, αλλά και αργότερα δεν άκουσα ότι κάποιος υπάλληλος μπήκε μέσα και παραβίασε. Όταν ήταν εκείνη διευθύντρια, παραβιάστηκαν τα πληροφοριακά. Παραβιάστηκαν και φαίνονται αυτά. Φαίνονται στις οθόνες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Παραβιάστηκαν.
0: Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή. Μισό λεπτό. Στο μεταξύ, πάλι σε διακόπτω και με συγχωρείτε. είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση και κουνάει το δάκτυλο ότι, ότι το κράτος δικαίου ισοπεδώθηκε στα, στα χέρια του Μητσοτάκη.
7: Ναι, ας έρθει εδώ η κυρία Κοβέση να κάνει και να κάνει και μια άνοιχτη συζήτηση με όλους, να της πούμε ποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Γιατί εγώ πραγματικά έχω μπει σε μια φάση που είμαι στις εξαγρίωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλα και προσωπική επιστολή στον κύριο Πασχάλη, όπου του ζητάω.
0: Ποιος είναι ο κύριος Πασχάλης,
7: είναι ο υπεύθυνος, όχι, είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, είναι δηλαδή από την Ευρώπη ο Εισαγγελέας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου της, της Ελλάδος, όπου του ζητάω να με καλέσει να μαρτυρήσω. Δηλαδή δεν ζητάω κάτι, τους τα έχω στείλει. Αυτά που γράφουν ότι δεν υπήρχαν χαρτιά στις καταγγελίες μου είναι ψέματα, κύριε Πρωτοσάλτε. Κανένας δεν παίρνει καταγγελίες χωρίς χαρτιά και κανένας δεν χρησιμοποιεί, ούτε στη δική μου τη θέση θα πήγαινα εγώ με καταγγελίες χωρίς χαρτιά. Ιδιαίτερα η πρώτη καταγγελία με τις συμβάσεις έχει 69 επισυναπτώμενα πίσω. Και οι άλλες καταγγελίες έχουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχουν για να τη διερευνήσουν. Θέλω να, να μαρτυρήσω. Δεν είναι δυνατόν, μπορεί εγώ να τα έχω κάνει λάθος, αλλά δεν είναι δυνατόν να αγνοούν. Δεν μπορώ πια να το καταλάβω. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται κανένα πολιτικό κόμμα. Ό,τι είχαν να πούνε το είπανε. Πετάξανε τις, πώς τα λένε, τις, ας το πούμε, χειροβομβίδες και τελείωσε. Το τι κουταμάρες ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα από αυτά τα στόματα διαφόρων πολιτικών είναι κάτι το αδιανόητο. Και τώρα γίνονται δικαστήρια ανθρώπων. Η κυρία Τυχεροπούλου πηγαίνει να μαρτυρήσει, διάβαζα τι έλεγε στις μαρτυρίες, γιατί τη βοηθάνε πολύ συνάδελφοί σας, δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή το κάνουν αφελώς. Λέει πράγματα τρομερά, δεν ισχύουν αυτά στον οργανισμό, δεν ίσχυε έτσι η τεχνική λύση, δεν γινόντουσαν έτσι οι κατανομές στο κάτω-κάτω
0: της γραφής. Σας πήγε το δίκιο, βλέπω πάντως, κυρία Χαλίκια.
7: Ναι, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η χώρα μας έχει κάνει λάθη στον αγροτικό τομέα, αλλά δεν είμαστε
0: η κυρία Τυχεροπούλου έχει αγκαλιαστεί από μερίδα των συναδέλφων μου και των μέσων ενημέρωση, δηλαδή έχει αγκαλιαστεί επειδή έχει ακριβώς το προσωνύμιο της ιέριας καθάρσεως.
7: Όχι, έχει αγκαλιαστεί για άλλο λόγο, κύριε Πορτοσάλτε, επιτρέψτε μου, θα το πω δημόσια. Γιατί αυτοί οι οποίοι βοήθησε η κυρία Τυχεροπούλου να εγκατασταθούν μέσα στον οργανισμό ως τεχνικοί σύμβουλοι έχουν από πίσω πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα καθαρά. Δεν έχει να κάνει σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό σύμβουλο, έχει να για τον νέο τεχνικό σύμβουλο τα επιχειρηματικά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω του είναι τεράστια και είναι πολιτικά και δεν έχουν να κάνουν σχέση ούτε με το 1 εκατομμύριο ούτε με το 1,5 εκατομμύριο που έπαιρναν σαν τεχνική σύμβουλη.
0: Εξού και το όλη η ιστορία της πολιτικής σκευωρίας.
7: Ακριβώς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Ακριβώς, αλλά πρέπει να τον φτιάξει η χώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πρέπει. Ναι. 2,3 δις κάθε χρόνο.
0: Δεν νομίζετε ότι τώρα με την ΑΔΕ θα φτιάξει το πράγμα?
7: Κοιτάξτε, έμαθα, από τη, έδωσαν δηλαδή ο κύριος Πιτσιλής και ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, δώσαν μια συνέντευξη και διάβασα. Έμαθα ότι η διοίκηση της ΑΔΕ κάνει πέρα τους τεχνικούς συμβούλους και προχωράει σε δική της αίτηση.
0: Ωραία, θέλετε αυτό, να το συζητήσουμε, θέλετε αυτό να το συζητήσουμε αυτό τελώς την επόμενη εβδομάδα, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Γι' αυτό,
7: ναι,
0: γι' αυτό.
7: Βεβαίως,
0: ωραία.
7: Βεβαίως,
0: ωραία.
7: Βεβαίως.
0: Ωραία. Να δούμε την καινούργια εποχή, τη νέα εποχή, ο ΠΚΠΕ. Ωραία. Θα περιμένετε πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος η ΔΕΗ, κυρίες.
8: Sky 89,4.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απέργε!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάμπολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
20: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
21: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
20: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
21: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
22: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
20: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
21: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
23: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
24: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
25: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
26: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
27: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηδες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
28: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
17: Open Mind.
28: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το Φαλυρικό Δέλτα προς το Έδεμ, στην άνοδο της Συγκρού, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας μπρος στη Βουλή, στη Σχιστού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία αυτή, πάντως, διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε εδρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν εχθές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας. Η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξεις ως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα εισπράξεις θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελίο δικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο, για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Στην Κίνα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Την είδηση γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Σινκάν, ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς σπόρους.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό

0: Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος ο Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρωτικά ατινεύειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: σώματι. Έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
1: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Δεν σου φτάνουν όλα αυτά που είπαθες λίγο πριν. Βάζεις και αυτόν. Εντάξει. Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 11 ο μήνας, ο Ιούνιος. Το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Ζαρνάβας.

0: Ζαφύριος, ο Ζαφύρης, γιορτάζει ο Ζαφύρης και η Ζαφύρο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Εμείς θα ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο ταλέπορος έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, μπινελίκια και κάτι μούτζες στα κομπιούτερ προηγουμένως της οθόνης.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Άμα δεν ρίξει μούτζα ο Γκύρης στην οθόνη, δεν δουλεύει ο υπολογιστής. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι το restart του Γκύρη. Μούτζα. Τέλος.
2: Το παιδί που βάζει τη μουσική, το έχετε δει, είναι καλά?
0: Όχι, βεβαίως δεν είναι. Βεβαίως. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό, καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι.
3: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου, στην Πάτρα σου.
0: Στους φίλους μου, ο Λούθε, λοιπόν, στο Μεσολόγιο την καλημέρα μας, στο Αγρίνιο, στην πατρίδα μου, την Ετωλό Ακαρνανία. Από καρδιάς, από όλους εδώ και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε πρωί-πρωί την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερου στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στους φίλους μας και ακροατές, τους ταξιτζίδες, ολούθε της πόλεως των Πατρών. Καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη μας. 261-0205-205, 18300 φυσικά το πενταψήφιο και στο κινητό και στο τάμπλετ υπάρχει επιλογή της εφαρμογής. Η οδηγή το νου μας στον δρόμο, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνει αναβάτες, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, που να τρέξεις κιόλας, μισοσκαμμένοι, μισολακούβες, μισοκατεστραμμένοι, εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς, αλλά λέμε τώρα δεν τρέχουμε και φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Εθίας 250 θα πάτε για να βάλετε βενζίνη, για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Σας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα εκεί. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα με καύσιμο εγγύησης, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Βάζουμε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μας χωρίς την παρέμβαση λογισμικού, περίεργου λογισμικού. Δεν κλέβουν εκεί, διότι είναι σφραγισμένες, πιστοποιημένες οι αντλίες. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Κάντε μια δοκιμή, θα δείτε το δείκτη διαφορετικό στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμα στο όχημά σας.
4: Η κυβέρνηση ευτυχώς συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, πάντα με φιλοευρωπαϊκό πρόσημο και διπλασιάζει τους μισθούς των Μητροπολιτών. Φαντάζομαι δεν το ξέρουν
5: αυτό. Πόσο θα παίρνει ο Μητροπολιτών?
4: Δηλαδή από 2,5 μεικτά πάει στα 4,700 μεικτά.
6: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου, ωραία, των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του συμπαθούς κατά τα άλλα κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, όταν τον ρώτησαν γιατί, σύντροφε, ο μισθός σε αυτή τη δύσκολη εποχή, καλά βγήκε ο πληθωρισμός, έτσι, καλά άστο, το κρέας είναι στα ύψη. Λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Τσίπρας θα μας στέλνει μαρούλια και λάχανα να τρώμε. Λοιπόν, και τον ερώτησαν λοιπόν γιατί αυτή τη δύσκολη εποχή οι Μητροπολίτες θα πάρουν σχεδόν το διπλάσιο, παρά κάτι κατοστάρικα δηλαδή θα ήταν διπλάσιο, και απάντησε αυτό που ακούσατε. Πιο μαλακή απάντηση δεν έχω ξανακούσει, να το λέμε και αυτό, να τα λέμε και αυτά. Αλλά αυτοί που το σκέφτηκαν αυτή την εποχή προεκλογικά να δώσουν στους παπάδες, εκτός και αν θεωρούν ότι οι μεγαλοπαπάδες, οι δεσπότες, οι μητροπολίτες επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, να το πω έτσι. Μπορεί, δεν ξέρω αν νομίζετε ότι το 2026 συνεχίζει να έχει η Εκκλησία δύναμη όσοι είχε στο παρελθόν, αδιαμφισβήτητη. Αδιαμφισβήτητη. Όσοι είχε στα ντουζένια του Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που έφαγε τον Τρίτσι και άλλα τέτοια, μετά και ακόμα και επί Τσίπρα. Αν νομίζετε ότι έχει, διότι εδώ είναι ο λέει, ό,τι βλέπω περνάνε απ' έξω, δεν κοιτάνε καθόλου ούτε την Εκκλησία, δυστυχώς, έτσι όπως έχει καταφέρει το πράγμα. Μια ομάδα παπάδων, μια ομάδα, όχι όλοι. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, γνωρίζω Μητροπολίτη, άρα υπάρχουν και άλλοι, φυσικά δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία, που δεν παίρνει λεφτά από τα λεφτά αυτά, έτσι κι αλλιώς η διαβίωση την εξασφαλισμένη, τα δίνει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά. Δεν είναι όλοι έτσι, δεν είναι οι περισσότεροι έτσι κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό που συνέβη με τους Μητροπολίτες είναι μια πρόκληση αχρίαστη, θα μου επιτραπεί να πω, αυτή την εποχή. Εν μεταξύ χρειάζεστε τη Μελένια, η οποία θα είναι κοντά μας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα Δευτέρα και Σάββατο. Θα πεινάσουμε σε λίγες ώρες, αυτός εδώ απέναντι πεινάει από τώρα. Κορίνθου 23. Είναι η Μελένια στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείται Αγία Σοφίας, εκεί δεξιά στη στάση. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, παιδιά. Γευστικές δημιουργίες, καλά χτύπησε ένα μουσακάκι προχθές, εκπληκτικό. Που απολαμβάνετε στο νέο της χώρο, άμα θέλετε. Έτσι και μπορείτε να θέλετε να κάτσετε επιτόπου να το φάτε. Παίρνετε τις γνωστές πλατφόρμες τηλέφωνο, Boxy Food και Volt, και έρχεται το πακέτο σπίτι. Ή κάνετε αυτό που κάνω και εγώ, τηλέφωνο 2611-911-822, Δημήτρης, από Δευτέρα έως Σάββατο το μεσημέρι, 12 με 6, έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, 6 ώρα το απόγευμα, περνάτε από εκεί, το ετοιμάζει, τα παίρνετε και φεύγετε.
5: Ξέρω κάτι ότι είναι πάρα πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Είναι σοβαρός συνομιλητής και ηγετών και στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, και είναι αποδεκτός και εν πάση περιπτώσει σε κάποιο χώρο, τουλάχιστον στο δημοκρατικό χώρο και τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό, ότι μπορεί να είναι ένας σοβαρός συνομιλητής και ότι μπορεί να σταθεί στα διεθνή ζητήματα. Αυτό είναι της πάση γνωστό και μέχρι εκεί μπορώ να πω.
0: Μέχρι εκεί μπορεί να πει. Είναι της πάση γνωστό, είναι πασίγνωστος, είναι διεθνής συνομιλητής ο Τσίπρας, είναι ναι. Το χιλιοστό πάντως δείχνει άλλο, τον είχαν βάλει κάτω και τον πατάγανε. Λοιπόν, το διεθνή συνομιλητή. Λοιπόν, Κάρνα, η πρότασή μας είναι η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Για να φορτώσετε το ψυγείο σας, να βάλετε στο τραπέζι σας κρέας από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές, παιδιά. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
7: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
8: Κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο.
7: Εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται δημόσια, τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς και λέει εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς, αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας.
0: Έχει κόψει άλυσο ο Παυλάρας και μπαίνει στα πάνελ μενόμενος. Κατά πρώην και νυν συντρόφων. Είναι διαγραμμένος, μην το ξεχνάμε. Ο Παυλάρας είναι άστεγος. Όχι, δεν κλείνω το μάτι στο Μητσοτάκη. Στον Ανδρουλάκη που κάνει διευρύνσεις. Εμείς θα προτείνουμε να χαλαρώσετε σήμερα στο Μέλα. Στο Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Στο Μέλα που τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νεοθήκη μαζί. Συνοδεύονται όλα από ψαγμένη μουσική. Από το πρωί μέχρι το βράδυ το Μέλα σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου και σημειώστε το τηλέφωνο, μπορεί να είναι χρήσιμο, 261 099 21 48.
9: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
8: Πώς το λεγόμενο είναι?
9: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες. Υπάρχει ειδική εισφορά.
8: Σε ποιους?
9: Τον πάρα πολύ πλουσίο.
8: Πολύ πλουσίο.
9: Από είναι πού... οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυρίως από τα μερίσματά τους.
8: Άνθρωποι, οι άνθρωποι τα μερίσματα,
9: του Μόχθου.
8: Αντίο τα.
9: Οι άνθρωποι του Μόχθου.
8: Θα δώσετε παραπάνω, πού
9: θα κάνουμε και μισθολογική φοροελάφρυνση. Πού θα τα βρείτε?
8: Πού θα τα βρείτε?
9: Φορολογώντας ένα πολύ μικρό κομμάτι.
10: Φτάνει, πώς είναι αυτή,
9: ένα
10: δηλαδή,
9: πάρα πολύ μικρό κομμάτι.
10: Και
9: είναι σφυροκόπημα, θα απαντήσω. Φορολογώντας το πάρα πολύ υψηλό πλούτο των μερισμάτων.
10: Και πάλι τα
9: ίδια. Και πάλι ως έκτακτη πατριωτική εισφορά.
0: Το πάρα ξεκίνα λέγε και εσύ, πάρα πολύ πλούτο θα φορολογήσουνε, όπως φορολόγησαν τους εφοπλιστές που τους αφήσαν ελεύθερους τότε στα δύσκολα και φορολόγησαν τους συνταξιούχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πούμε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική χωρίς πλάκα τώρα. Είναι πλέον νόμος του κράτους στα κόμματα της Βουλής, αυτά που παίρνουν και επιδότηση, στα προεκλογικά τους προγράμματα να έχουν την κοστολόγηση και να την ανακοινώνουν τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ερώτημα είναι τα κόμματα που φτιάχνονται τώρα και που δεν έχουν επιχορήγηση και που δεν έχουν εκλεγεί και που δεν έχουν μπει στη Βουλή και δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, είναι υποχρεωμένα? Όχι, λέω εγώ. Οπότε λέει ο καθένας την παρουφιά του και μετά λέει όταν θα έρθουμε θα το κοστολογήσουμε. Καταλάβατε. Θυμάσαι τον Πάτρα που έλεγε χθες, προχθές τον είχαμε βάλει τον Πάτρα. Ναι, που λέει εντάξει και τι έγινε. Τα έταξε, έγινε πρωθυπουργός, είδε ότι δεν γίνεται. Και μια χαρά είπε γεια σας. Έτσι. Λοιπόν, ο Ιταλός δεν έχει παραδεχτεί το έγκλημα, αλλά η ασφάλεια της Πάτρας τον έχει δέσει. Αμοιχές αντιφάσεις και ίχνη αίματος στο εσώρουχο καίνε τον Ιταλό. Αυτός λέει ότι εγώ κοιμόμουν, δεν είδα τίποτα. Αλλά δυστυχώς για αυτόν η κατάσταση είναι σχεδόν δεδομένη το τι θα ακολουθήσει. Σήμερα πάει στα δικαστήρια ο Δαλαμάγκας. Σήμερα πάει στα δικαστήρια ο Δαλαμάγκας. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η υπόθεσή του. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει παραγραφεί στην ελληνική νομοθεσία αλλά στην αυστραλιανή όχι. Σήμερα λοιπόν είναι η εκδίκαση της υπόθεσης Δαλαμάγκα, παραμένει υποκράτηση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα τα θίξουμε σε πολύ λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Βρέθηκα στο χώρο, έκανα τη διαδικασία, την έκανα απάκρου άκρων και την έκανα και για όλη την οικογένεια, δηλαδή πήγα πολλές φορές την ίδια μέρα γιατί τα ραντεβού ήταν σποραδικά και είδα διάφορα πράγματα μέσα στην Ερμού και θα τα συζητήσω και θα τα καυτηριάσω, διότι το πράγμα εκεί είναι σκέτη ταλαιπωρία για αστυνομικούς και για πολίτες. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα θα πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών κόκκινη πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
11: Καλή σας μέρα. Χάλια. Σας άκουσα και λέω, χάλια. Έλεγα μόνη μου χάλια.
0: Τίποτα.
11: Τα πράγματα είναι όπως ήταν και χθες.
0: Να αποφεύγεται η πόλη. Μία και έξω.
11: Ακριβώς.
0: Μην πεις ούτε δρόμους ούτε τίποτα.
11: Καταντάει και γελίο κάθε μέρα να λέμε τα ίδια πράγματα. Ή Αγίου Ανδρέου Σκάβων.
0: Ναι, σκάβουν.
11: Στο κέντρο μέσα Αγίου Ανδρέου, ώρα εχμής, είναι αδιανόητο. Η Αράτου τα γνωστά, η Αγίου Ανδρέου από Ερμού προς Αράτου είναι κλεισμένη. Μόνο ένας δρόμος. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ναι, η Όπερος Αμαλίας μποτιλιαρισμένη. Η Κορίνθου, ας πούμε ότι είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να πας προς την Αγία Σοφία.
0: Μεγάλη
11: είναι
0: δύσκολα
11: της... πράγματα. Δεν ξέρω για πόσες μέρες θα το κρατήσουν. Η Ευβία στα Ζαρουχλέικα μετά το ΑΒ. Πάλι εκεί ένας δρόμος υπάρχει γιατί έσκαβαν. Έχουν αφήσει μια λωρίδα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Το αφήνω που μη κανακάρει αν είναι διπλοφορτωμένο και αν είναι παρκαρισμένα. Αυτό είναι σύνηθες. Κάθε μέρα λέμε τα ίδια.
0: Ναι, ναι, το έχουμε χωνέψει. Αυτό το θεωρούμε στοιχείο της πόλεως το διπλό παρκάρισμα. Ακριβώς. Τώρα θα περάσουμε σε άλλη πίστα. Έχουμε τελειώσει το διπλό, θα πάμε στο τρίπλο παρκάρισμα. Δεν είναι θέμα, βεβαίως.
11: Τα νέα μας είναι αυτά. Συγγνώμη για τον κόσμο που μας ακούει, αλλά.
0: Τι να κάνουμε. Αλλά να αποφεύγεται η πόλη.
11: Ακριβώς,
0: με βάρκα.
11: Ακριβώς.
0: Με βάρκα. Όποιος έχει βάρκα.
11: Είναι αυτή, να αποφεύγεται η πόλη.
0: Να αποφεύγεται η πόλη. Καλημέρα σας.
11: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Κοιτάτε, μην δείτε κανένα τροχονόμο, στείλτε μου μήνυμα. Βγάλτε τον και μια φωτογραφία, θα ανέβει στο θα γίνει viral. Τροχονόμο στην Πάτρα σε ώρα αιχμής. Κοιτάτε, μην δείτε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε Γκύρη. Αλλά θέλω πριν πας στο διάλειμμα, να μου βάλεις το ηχητικό του στελέχους της Ελλάς που βλέπει στο... δεν βλέπει το χιλιοστό, δεν θέλει να το δει, αλλά ξέρει και βλέπει και ακούει και μαθαίνει. Είναι σαν και αυτούς που λέμε πως είδε τσόντα, όχι δεν είδε, αλλά ξέρει την υπόθεση. Λοιπόν, βλέπει και βλέπει μια διεθνή συνωμοσία τώρα κατά του Τσίπρα που κάνει rebranding. Διεθνή συνωμοσία, δώσε.
5: Πρώτα απ' όλα δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από αυτό το ντοκιμαντέρ συνειδητά, γιατί και το συγκεκριμένο κανάλι είναι ένα κανάλι που, είναι, που παίζει αυτή τη στιγμή κατά της αριστεράς και ένα συστημικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στημένες εκπομπές και σε στημένες εκπομπές όταν θέλουν να πυροβολήσουν κάποιον ή να δολοφονήσουν ένα χαρακτήρα όπως είπε ο ίδιος.
12: Μα τι λέτε, μιλάω για τους ηγέτες πρώην πρωθυπουργοί.
5: Ένα λεπτό. Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει.
12: Πρώην πρωθυπουργοί τα λένε. Εσύ έχεις είναι στο Sky τώρα με αυτό.
5: Στο Sky γίνεται εκπομπή.
12: Ναι, αλλά το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι ο Sky έψησε τον Ματέο Ρέντσι να πει κάτι κατά του Τσίπρα.
5: Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι πολιτικά μέλη κάποιων κομμάτων, δεν ανήκουν σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Όλους από το χώρο της δεξιάς είναι και κυρίως των χριστιανοδημοκρατικών. Όσους έχω ακούσει από ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω δει καμία εκπομπή, γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι εκπομπή, μια κατευθυνόμενη εκπομπή δολοφονίας χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα και τέτοια θα έχουμε πάρα πολλά.
12: Δηλώσεις
5: κατευθυνόμενων ηγετών. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι ηγέτες τώρα, οπότε σε κάποιο μπλοκ και κάποιο παιχνίδι παίζουν.
13: Ναι. Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
16: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Μα περκέ!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάμπολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
19: Κατάστημα. Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο θα το βρείτε μπροστά σας ή το έχετε ήδη περάσει. Πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες, δεν το συζητάμε. Πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες και αυτό είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει και όσο το συντομότερο τόσο καλύτερα κατά την υποκειμενική μου άποψη. Ανεξαρτήτως αν το 27 είναι η τελευταία προθεσμία και αν θα πάρει παράταση η ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια καινούργια ταυτότητα με το καινούργιο στυλ, με τους καινούργιους κωδικούς επάνω και τα λοιπά, διότι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή διότι έχουν επαφές με τράπεζες που εν πάση περιπτώσει χρειάζονται τέτοιου είδους στοιχεία. Αλλά απ' την άλλη, είναι η ώρα να αλλάξουμε ταυτότητες. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει ο Γολγοθάς. Είπα λοιπόν πριν ότι είναι μια κατάσταση αυτή που συνάντησα, γιατί την έκανα τη διαδικασία οικογενειακώς. Δηλαδή πήγα και ήρθα στον Ερμό μετά την εκπομπή την προηγούμενη, τη Δευτέρα που μας πέρασε, στις 8 του μήνα. Πήγα και ήρθα κάνα τριάρι τέσσερις φορές μέχρι το μεσημέρι στις 4 και κατά διαστήματα μπαινόβγαινα και είδα καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς δεν τιμούν την Ελλάδα 2.0, ταλαιπωρούν αστυνομικούς και πολίτες, πολίτες και αστυνομικούς. Είδα πράγματα μέσα στην Ερμού που εμένα με ενοχλούν. Ακόμα και ο χώρος που περιμένει ο Κοσμάκης είναι ένας με τις βασικές υποτυπώδεις με τα υποτυπώδη εκεί, καρεκλίτσες εκεί, τραπεζάκι τα λοιπά, με υποτυπώδη κλιματισμό που μισολειτουργεί, το είδα μέσα και στους αστυνομικούς, τα είδα όλα. Και έτυχα μπροστά και σε έντονες κουβέντες και αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Οφείλω να πω βέβαια ότι δεν δέχομαι νεαροί που παίζουν στα δάχτυλα τους υπολογιστές να έρχονται με τα χέρια στις τσέπες αδιάφοροι για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους, για το πόσο εύκολο ψηφιακά είναι να κάνεις τη διαδικασία, γιατί είναι εύκολο, είναι τυφλοσούρτης. Και να έρχονται εκεί και να κάνουν τον ανήξερο και ότι δεν ξέρουνε. Όπως κάνει ένας 70χρονος που είδα, μια κυρία 75 χρονών η οποία δεν είχε ιδέα τι να κάνει, ούτε ο άντρας της που να πάει, ήρθε εκεί, προσπαθούσε να την εξυπηρετήσουν οι αστυνομικοί, φώναζε ότι δεν της είπαν ότι δεν προλαβαίνουν, φώναζε ότι είστε απάνθρωποι, έγιναν διάφορα. Αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και ο άνθρωπος που δουλεύει, που εργάζεται, που εκδίδει ταυτότητες, που είναι στο τμήμα, είναι στο τηλέφωνο για να τα ακούσετε από πρώτο χέρι και να πράξετε και να προετοιμαστείτε αναλόγως. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, εσάς και στους ακροατές.
0: Για πέστε μας σας παρακαλώ, τι συμβαίνει εκεί και έχει τέτοια ταλαιπωρία που δεν την είχαμε στο παρελθόν παρά τα περισσότερα ραντεβού κάποτε? Έτσι.
23: Λοιπόν, από 2 Ιουνίου η πλατφόρμα άνοιξε και μπήκαν το πλέον ραντεβού. Δηλαδή όταν ημερησίως ήταν στην υπηρεσία τη δική μας 125, αυτά διπλασιάστηκαν και ημερησίως έχουν φτάσει στα 250.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
23: Παρ' όλα αυτά η αναμονή κοιτάζοντας και την πλατφόρμα στη διαχείριση, τα ραντεβού, δηλαδή αν πάει τώρα κάποιος συμπολίτης να κλείσει ένα ραντεβού, το πιο άμεσο που υπάρχει στην πλατφόρμα είναι νομίζω η 6 ή 8 Αυγούστου. Μακριά.
0: Μάλιστα.
23: Διότι φτάνουμε στην καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου, που λήγουν οι ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό. Και εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να το πούμε, διότι η πολιτεία δεν έχει δώσει μια σαφή οδηγία το τι θα γίνει μετά τις 3 Αυγούστου. Δηλαδή, αυτά τα δεντία τα μπλε που κατέχει ο περισσότερος κόσμος θα συνεχίσουν να ισχύουν για το εσωτερικό.
0: Ναι, το είναι έχει αφήσει ξεκρέμαστο. Είναι φλου. Αλλά σίγουρα δεν θα ισχύουν για το εξωτερικό. Αυτό είναι σίγουρο.
23: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσαν τα επίσημα χείλη της πολιτείας να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση, ένα ΦΕΚ, το οποίο να προσδιορίζει ότι για παράδειγμα θα ισχύουν μέχρι ένα χρονικό σημείο, μέχρι το 2030, ας πούμε. Γιατί ο κόσμος τώρα, ξέροντας ότι 3 Αυγούστου λύγει για το εξωτερικό, η ταυτότητα και ότι δεν μπορεί να ταξιδεύει, αρχίζει και αγχώνεται και τρεσάρεται ότι σου λέει πρέπει να αλλάξω το δελτίο μου, γιατί εγώ άμα πάω σε μια τράπεζα.
0: Εγώ στην αναμονή που άκουγα τον κόσμο, διαπιστώνω επίσης ότι τη λεπτομέρεια ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, ότι το 27 δηλαδή δεν θα μπορεί μετά να πηγαίνει κανένα στο εξωτερικό χωρίς την καινούργια ταυτότητα, ανεσχέτως αν ισχύει η μπλε ακόμα στη χώρα μας, την έχουν αφήσει στο περιθώριο και έχουν μείνει στο ότι δεν θα μπορούμε να πάμε, δεν θα ισχύουν οι ταυτότητες. Δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό, δεν σκοπεύει, αλλά θέλει να αλλάξει, έχει μπει στραβά μες στο μυαλό του. Και πάει λοιπόν, έρχεται στην, κλείνει το ραντεβού και έρχεται στην υπηρεσία να αλλάξει ταυτότητα. Καλώς, δεν λέω, θα πρέπει να αλλάξουμε ταυτότητες. Πέστε μου κάτι, το ραντεβού σας ήταν ημίωρο και έγινε τέταρτο, έτσι δεν είναι?
23: Το ραντεβού ήταν 22 λεπτά, ήταν
0: 22 λεπτά
23: μεταξύ των ραντεβού. Και ήταν λίγο λιγότερα τα ραντεβού που μας άφηνε ένα περιθώριο, είτε και για λίγη ξεκούραση, για κάποιο διάλειμμα που προβλέπεται έτσι για κάθε εργαζόμενο, ή για να μπορούμε και για μια έκτακτη περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να πει ένα ραντεβού, κάποιος επήγεται για οτιδήποτε, μπορούσαμε όλο το γραφείο, σύσσωμο οι υπάλληλοι του γραφείου, καθίστε εδώ να σας εξυπηρετήσουμε αν υπήρχε κάτι επίγον δηλαδή και χωρίς ραντεβού εξυπηρετούσαμε.
0: Ναι, δηλαδή,
23: δεν υπάρχει.
0: Ναι, ένα λεπτό. Δηλαδή, ερχόταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, δεν θέλω να μιλήσω για τους νέους. Θεωρώ αδιανόητο αυτό που έζησα με τους νεαρούς, οι οποίοι παίζουν τα κομπιούτερ και τα ψηφιακά δεδομένα και τα γραφήματα κτλ. Στα χέρια να έρχονται αδιάφοροι. Θα το συζητήσουμε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αλλά έρχεται ένας ηλικιωμένος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό ψηφιακών αναλφάβητων, σε ηλικιωμένους περισσότερο, σε μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, όλοι και από 50 και πάνω βασικά, αλλά γενικώς. Και θέλει ένας ηλικιωμένος, δεν τα έχει καταφέρει με το παράβολο, δεν τα έχει καταφέρει με κάτι. Είχατε τον τρόπο να τον εξυπηρετήσετε. Τώρα τον έχετε?
23: Όχι. Τώρα δεν υπάρχει. Είναι ασφυκτικός ο χρόνος περαίωσης του κάθε ραντεβού. Έτσι. Και στα 15 λεπτά που έχει αφήσει η απόσταση η πλατφόρμα, μόλις τελειώσει το ένα ραντεβού, κατευθείαν ξεκινά το άλλο. Και κατευθείαν ξεκινά το άλλο. Και κατευθείαν το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Χωρίς αναπνοή των εισαγωγικών. Έτσι. Ναι. Και όταν έρθει ένας ηλικιωμένος, αισθάνονται και πάλι το γραφείο άσχημα. Γιατί ρε παιδιά, θα μας πει εδώ 80 φερνών που να ξανάρχομαι. Δεν μπορώ, δεν μου είναι εύκολο. Και γινόμαστε εκτός εισαγωγικών κακοί, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που φαινόμαστε στον πολίτη. Δεν φαίνεται το κράτος. Εμείς το εκπροσωπούμε εκείνη τη στιγμή και ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Όταν πούμε σε έναν άνθρωπο 80 χρονών ότι ξέρει, δεν γίνεται να σε εξυπηρετήσουμε, κύριε Τάδε.
0: Μάλιστα.
23: Λυπάμαι.
0: Δεν είναι το έζησα.
23: Το ραντεβού που να παίξω.
0: Το έζησα με ένα ζευγάρι. Το έζησα το πιο έντονο που έζησα, γιατί έζησα τέτοια μικρά. Υπήρχαν πολλά, αρκετά, 3-4 δηλαδή, που τάζησα μπροστά και ήταν σε ένα μισάωρο μέσα, ήταν πολλά σε 3-4 μέσα να έχει 3-4 περιστατικά. Ένα από αυτά όμως ήταν πάρα πολύ έντονο. Η γυναίκα βγήκε μαζί με τον σύζυγό της, μπήκε μέσα, δεν τάχε, προσπαθούσε να πείσει μια κυρία, συνάδελφό σου, να τη βοηθήσει να πληρώσει τα παράβολα. Δεν είχε το RF, δεν είχε πατήσει ένα κουμπί. Εκείνο, δεν έχω ξαναπληρώσει παράβολα, έλεγε απ' έξω, και μετά δεν έγινε κάτι. Και της έλεγε η γυναίκα, η συνάδελφό σου, ότι τα παράπονά σας στους ανωτέρους που μας κάναν το ραντεβού 1/4 και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τίποτα, δεν προλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Καθίστε έξω, λέει, και αν βρούμε κενό. Και περιμένανε, έφυγα εγώ, ξαναγύρισα με άλλο μέρος της οικογένειάς μου, ξανά απ' έξω αυτή. Και ήταν, γκρίνιαζε, είναι απάνθρωπο, έλεγε και άλλα τέτοια. Οι σκηνές αυτές που δεν τιμούν την Ελλάδα 2-0 στις ταυτότητες και δεν έχει στρέψει κανένα στο μάτι του πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Και είδα και τη συνάδελφό σας και τον άλλο συνάδελφο, τρίτον συνάδελφο, που είπε, ρε παιδί μου, μήπως μπορέσω εγώ τώρα στο κενό μου, στο αυτό, να τη βοηθήσω. Είδα λοιπόν σκηνές που σε κάνουν να αισθάνεσαι ντροπή. Αμήχανα τουλάχιστον.
23: Αμήχανα σίγουρα, διότι αυτός ή αυτοί που σκέφτηκαν να βάλουν τόσα πολλά ραντεβού και σε 15 λεπτά πρόσθεση του να μετά είναι εκτός πραγματικότητας, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Διότι όταν εμείς έχουμε, ας πούμε, 25 ραντεβού στη βάρδιά μας και μέσα σε αυτή τη βάρδια θα έρθει μια κοπέλα που είναι έγκυος. Πείτε μου εσείς ο υπάλληλος ποιον θα επιλέξει να εξυπηρετήσει, την έγκυο που βάσει νομοθεσίας προηγείται ή αυτόν που έχει το ραντεβού. Αντίστοιχα, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που έχει κάρτα και δεν χρειάζεται να κλείσει ραντεβού και προηγείται σε οποιαδήποτε σειρά. Ο υπάλληλος του γραφείου ταυτοτήτων, τι μπορεί να πει σε αυτόν που έχει το προκαθορισμένο ραντεβού και στο άτομο με ειδικές ανάγκες που προηγείται. Καλούμαστε δηλαδή και γινόμαστε δέκτες παραπώνων, γιατί δεν είναι δικό μας το φταίξιμο στον τρόπο της κατάρτισης των ραντεβού. Έτσι. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται και έχει δίκιο που καμιά φορά μπορεί να βγει εκτός αυτού και να φωνάξει. Έτσι, γιατί σου λέει εγώ παιδιά είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν αξιτρέχω.
0: Εγώ πήγα με τα χαρτιά μου κομπλέ. Βρήκα λοιπόν απέναντί μου έναν συνάδελφό σας, ο οποίος ξεκινούσε τη βάρδια την απογευματινή στις 2 η ώρα. Ο άνθρωπος είχε έρθει προκατηλημένος στο τι έχει να αντιμετωπίσει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι γίνεται. Έτσι. Προκατηλημένος. Μου λέει, ευτυχώς που τα έχεις καλά, ελπίζω να μου πάει καλά η μέρα. Και το ερώτημα είναι, εάν λείπει μισό χαρτί, δεν λέω να είσαι, ή δεν έχει γίνει σωστά μισή κίνηση, δεν λέω να είσαι χήμα, έτσι, μισή κίνηση. Είστε μου λέει αναγκασμένοι να τον διώξετε, ενώ θα μπορούσατε να τον εξυπηρετήσετε και να τελειώσει ο άνθρωπος, γιατί αν τον διώξεις θα ξανάρθει. Άρα η δουλειά γίνεται δύο φορές, έτσι.
23: Ακριβώς, διότι στο 20 λεπτό ραντεβού και με λίγο μικρότερο αριθμό ραντεβού ημερησίως υπήρχε δυνατότητα κάποιος, γιατί ανθρώπινα είναι και το λάθος, έτσι, να τα λέμε και αυτά, μπορεί κάποιος να έχει κάτι ξεχάσει από αμέλεια. Μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Να περαιώσει ή να φτιάξει το παράβολο που είπατε πριν.
0: Μια που ήρθες να τελειώσεις, έτσι.
23: Ναι, όταν εγώ πιέζομαι γιατί το επόμενο σε ένα τέταρτο είναι το επόμενο ραντεβού και πρέπει να το ξεκινήσω στην ώρα μου για να μην έχω παράπονα από τον εκάστοτε πολίτη που περιμένει να εξυπηρετηθεί, δεν δύναμε να εξυπηρετήσει αυτό που έχει το λάθος. Και εντελώς κοινικά, λέω συγγνώμη, πρέπει να ξανακλείσετε ραντεβού. Σε 2 μήνες, έτσι, όπως είπαμε.
0: Και αρχίζει η γκρίνια, έτσι.
23: Ακριβώς.
0: Ναι. Τα έχετε πει αυτά στους ανώτερους.
23: Σαφώς και τα έχουμε πει. Απλά το θέμα είναι ότι, όπως ξέρετε και εσείς που είστε και λίγο πιο μεγάλος από εμάς, ότι στην Ελλάδα πρώτα ξεκινάει κάτι και μετά κοιτάμε να δούμε αν δουλεύει σωστά. Δεν ρωτήσανε κανέναν, δεν λάβανε υπόψη. Είμαστε η μεγαλύτερη υπηρεσία έκπνωσης πανελλαδικά, η Πάτρα. Έτσι. Πριν ξεκινήσει το 15, αλλά το θα μπορούσαν να ρωτήσουν. Δεν είναι κακό να ρωτάς και κάποιον ο οποίος είναι στο πεδίο της εξυπηρέτησης, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, να πούμε μια άποψη τι βγαίνει, ρε παιδιά, το 15 λεπτό. Μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό, υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Μπορεί να σηκώσει αυτό το φόρτο εργασίας. Δεν ερωτήθηκε κανένας, αποφασίσανε 15 λεπτό, γιατί προφανώς δεν τους βγαίνουν τα νούμερα σε κανέναν, έτσι. Πιέζεται και το λεκάνο πεδίο, η πρωτεύουσα που έχει πάρα πολλές υπηρεσίες έκδοσης και εκεί είναι τρίμηνα τα ραντεβού κλεισμένα. Αποτέλεσμα να βάλουν 15 λεπτό. Ναι, ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με την πίεση προς το αστυνομικό προσωπικό που είναι εξωθενωτικός ο τρόπος λειτουργίας του γραφείου. Με τον κόσμο που περιμένει και αν έχει ένα λάθος πρέπει να ξανακλείσει ραντεβού σε 2 μήνες. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα νωρίτερα. Και αυτό που λέμε μετά και σκέφτεται και αρχίζει η γκρίνια.
0: Ναι. Πληροφορίες μου λένε ότι υπήρχαν στιγμές και στο παρελθόν οι οποίες θύμιζαν χάος. Δηλαδή γινόταν το μάλε βράσε, φώναζε κόσμος εκεί, αυτό δεν εξυπηρετείται, δεν κάνετε, δεν ράνετε. Τα λένε έξω χήμα στην αναμονή.
23: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ισχύει, γιατί στα γραφεία ταυτοτήτων όλοι υπάλληλοι, αυτό που σας είπα και πριν, όταν υπήρχε δυνατότητα, προσπαθούσαμε υπέρ του δέοντος να βοηθήσουμε τον κόσμο στο μέτρο.
0: Τώρα όμως δεν μπορείτε, τώρα το ξεκαθαρίζετε, όχι, δεν όχι. Είναι θέμα δεν θέλετε, είναι όχι. Θέμα δεν μπορείτε.
23: Έτσι. Ακριβώς, είναι ασφαλτικό το χρονικό πλαίσιο, τίποτα. Τελειώνει ένας, μπαίνει άλλος, πέρα, μέχρι εκεί, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι σας παρακαλώ. Γιατί έχω την πληροφορία από τους συνάδελφους σας ότι έρχονται τα νέα παιδιά και έρχονται χήμα για αυτήν την διαδικασία. Δηλαδή σαν να μην τους ενδιαφέρει, σαν να έρθουν και να δούνε και να πούνε εντάξει μωρέ και αν βγάλτε μου τώρα τι θέση εκεί, ξέρω εγώ. Είδα δύο νεαρούς απ' έξω οι οποίοι μπήκανε και βγήκανε γιατί δεν είχαν τίποτα στα χέρια τους σχεδόν. Άνθρωποι οι οποίοι, παιδιά τα οποία δουλεύουν στα κομπιούτερ και είναι IT, σε αυτή τη διαδικασία δεν πειθαρχούν να μαζέψουν τα χαρτιά. Πού το αποδίδεται αυτό?
23: μάλλον στην αδιαφορία ή στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Έτσι, για να μην τα τσουβαλιάζουμε. Όλα υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν τα πάντα.
0: Καλά, πάντα, πάντα, πάντα. Δε, λέμε.
23: Υπάρχει μια μερίδα της νεολαίας, ας πούμε, που είναι λίγο πιο αδρανής. Και δεν θα κοιτάξει δηλαδή το mail που θα έρθει από τον Gov που έχει συγκεκριμένες οδηγίες.
0: Βέβαια, τυφλοσούρτης. Τυφλοσούρτης.
23: Το τι ώρα πρέπει να είσαι, το τι να ελέγξεις, τα δημοτολογικά σου στοιχεία για να είναι σωστά, μην προσέλθεις στην αστυνομική αρχή και υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι από την εφαρμογή, είναι σωστά καρτηρισμένα. Αν δηλαδή ενδιαφερθεί κάποιος και λίγο δώσει βάση στο mail που θα λάβει, αυτόματα μπορεί να γίνει η διαδικασία πλήρως κατανοητή και να μην υπάρχουν κενά όσον αφορά τα δικαιολογητικά. Αλλά τα νέα τα παιδιά, εντάξει, μπορεί να είναι τώρα στην ιδιοσυγκρασία του καθενός.
0: Ο χώρος εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτού του εγχειρήματος.
23: Εντάξει. Αυτό είναι το κτίριο που έχουμε. Προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι χρηστικό. Τώρα το να το έχουμε καταφέρει είναι σχετικό, πολύ. Η άποψη δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μεγαλύτερος χώρος. Έτσι. Να μην είναι μικρός ο χώρος για...
0: Και το καθιστικό είναι ελάχιστο, δεν είναι τίποτα.
23: Ναι. Έξω ο κόσμος όταν έρχεται να παραλάβει ταυτότητα, επειδή είναι πάρα πολλές οι παραλάβες, αναγκάζεται να στέκεται όρθιος. Έτσι.
0: Ναι.
23: Υπάρχει
0: λίγο ταλαιπωρία. Γίνεται χαμός. Να πούμε και κάτι για όσους έχουν γονείς ή οι ίδιοι είναι υπερήλικες. Πάτε στα σπίτια τους. Έτσι, έχετε οργανωθεί και πηγαίνετε. Ακριβώς. Πέστε μας από ποια ηλικία και πάνω μπορεί να συνεννοηθεί μαζί σας να περάσετε από το σπίτι, αφού ετοιμάσετε τα χαρτιά φυσικά.
23: Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος, οποιασδήποτε ηλικία και να είναι.
0: Δηλαδή,
23: ερχόμενος σε συνεννόηση ο οικείος του ότι έχω ένα παιδί που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και δεν βγαίνει από το σπίτι. Συνεννοούμαστε τηλεφωνικά και μεταβαίνουμε στο σπίτι με κλιμάκι για να κάνουμε όλη τη διαδικασία στο σπίτι. Ναι. Χρειάζεται να κάποιος δηλαδή που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του ή του είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί στην ερμού για να εξυπηρετηθεί. Πάμε εμείς στο σπίτι. Είναι κάποιοι περίληπτες που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε στο σπίτι και εξυπηρετούμε εμείς.
0: Προϋπόθεση να έχουν μαζέψει, να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Φωτογραφία βγάζετε εσείς, άμα δεν χρειάζεται, αφού δεν μπορεί να μετακινηθεί. Φωτογραφία βγάζετε εσείς και γίνεται η δουλειά στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό γίνεται κάθε μέρα ή υπάρχουν μέρες της εβδομάδας που γίνεται?
23: Αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα και ούτε κάθε εβδομάδα. Όταν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα που τα γνωρίζετε, έτσι, ότι της υποστελέχωσης.
0: Ναι.
23: Όταν θα είμαστε και δεν θα υπάρχουν άδειες στο γραφείο και θα είναι το γραφείο πλήρες από προσωπικό, βγαίνουμε και εξυπηρετούμε 5-7 μία μέρα, 8 ανάλογα το που είναι, έτσι, γιατί εξυπηρετούμε από το Αφρικαλέκα μέχρι τη Ροδινή, σε όλο το Δήμο Πατρέων.
0: Μάλιστα. Έχω μία καταγγελία από μία κοπέλα. Θέλω να την ακούσετε, αφορά ταυτότητα. Λέει, μία κοπέλα της έκλεψαν το πορτοφόλι και μέσα είχε την ταυτότητα. Το κατήγγειλε και αυτό έγινε το 2014. Τότε βρέθηκε η ταυτότητα και την παρέδωσαν μέσω αστυνομικού τμήματος. Η κλεμμένη βρέθηκε. Χτες, λέει, στο αεροδρόμιο τη συνέλαβαν και της κράτησαν την ταυτότητα, γιατί έπρεπε, όπως της είπαν, να είχε βγάλει καινούρια μετά, αφού είχε δηλωθεί κλοπή της παλιάς. Παρά το γεγονός ότι, όπως μου τα γράφει, της βρέθηκε ταυτότητα τότε και την πήρε πίσω στα χέρια της η κλεμμένη. Το 2014, όταν της έδωσε την ταυτότητα, κανείς δεν την ενημέρωσε ότι πρέπει να κάνει έκδοση νέας ταυτότητας όταν γίνεται κλοπή. Και αν τη βρούμε, ρωτάει, αν μας τη δώσουν ή τη βρούμε, θα πρέπει να βγάλουμε νέα. Νομίζω το 2014 δεν ίσχυε η καινούργια ταυτότητα, έτσι.
23: Ίσχυε το κομμάτι στο ότι όποιος δηλώσει κλοπή ή απώλεια και ακυρωθεί στο σύστημα και να βρεθεί η ταυτότητα είναι άκυρη και πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση, να βγάλει καινούργια.
0: Μάλιστα.
23: Τώρα αυτή την καταγγελία που μου λέτε δεν ξέρω αν παραδόθηκε από την αστυνομία η ταυτότητα πίσω στην κυρία.
0: Παραδόθηκε μέσω αστυνομικού τμήματος, μου γράφει.
23: Μέσω αστυνομικού τμήματος. Τότε είναι παράλληλο του συναδέλφου που έδωσε την ταυτότητα πίσω.
0: Δεν έπρεπε να της τη δώσει καθόλου. Έπρεπε δηλαδή να της πει ότι τη βρήκαμε, αλλά έλα να βγάλεις καινούρια, δεν στη δίνουμε.
23: Ναι, εφόσον έχει δηλωθεί κλοπή, ακυρώνεται στο σύστημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.
0: Και ο λόγος είναι ότι μπορεί να έχουν γίνει πράξεις παράνομες με την ταυτότητα αυτή και μόνο όταν ακυρωθεί η ταυτότητα αυτή αντιλαμβάνεται. Ασφάλεια ο ιδιοκτήτης της ότι άλλαξε ταυτότητα.
23: Μπορεί κάπου να χρησιμοποιηθεί οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει μια παράνομη πράξη. Καλύπτεται πλήρως ο πολίτης και δηλώνεται στην απώλεια Σωστά.
0: Αυτό. Άρα το αστυνομικό τμήμα κακώς την επέστρεψε. Κακώς την επέστρεψε. Έπρεπε να, εκείνη την ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης νέα αφού έγινε κλοπή, αφού δηλώθηκε κλοπή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή δύναμη ευχόμαστε σε εσάς, στους συναδέλφους σας και στον Κοσμάκη υπομονή. Καλημέρα σας.
23: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να πηγαίνετε έτοιμοι, να τα τσεκάρετε. Αν δεν μπορείτε εσείς κάποιος από τα νέα τα παιδιά που έχετε στην οικογένεια να το αναλάβει, αλλιώς πάτε και σε λογιστή, τι να κάνουμε. Διότι η ταλαιπωρία είναι τεράστια σε περίπτωση πλέον που σου λείπει το παραμικρό από τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας. Η γυναικούλα που είχα απέναντί μου σχεδόν έκλαιγε. Μου λέει, είναι απάνθρωπο, δεν μπορούμε. Δεν το έχω ξανακάνει, έκανα λάθος και τώρα πρέπει να με ξαναστείλουν και εγώ δεν μπορώ να έρχομαι και είμαι από μακριά και χίλια μύρια και άλλοι πολλοί. Αλλά εκείνο που με εκνεύρισε πραγματικά, σύντροφε κύριε, είναι οι νεαροί, έτσι. Εντάξει τώρα. Εντάξει.
3: Η δήλωση Δούκα είναι λάθος στο βαθμό που λέει ότι θα πάμε να κάνουμε εκλογές για να εκλέξουμε αρχηγό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν πάμε εκλογές. Και εγώ το καλοκαίρι δεν θα κάνω διακοπές. Κανείς στο Πασόκ δεν πρέπει να κάνει διακοπές.
4: Ο Νίκος Παπανδρέου.
3: Να πάρει τα χαρτιά του και να πάει στην εκλογική του
4: περιφέρεια. Χθες το βράδυ.
3: Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, τότε θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Βέβαια, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
0: Εχθές έδειξε ένα βίντεο η τηλεόραση όπου σε ένα μονόδρομο, σαν και αυτούς που είναι στα προσφυγικά. Δεν μπορώ, θα το πω. Σαν και αυτούς που είναι στο Ρίο, στην παραλία. Καλημέρα στην κυρία Τογιοπούλου, καλημέρα στην Τροχέα. Συναντήθηκαν δύο αυτοκίνητα, μούρι με μούρι, παρκαρισμένα από τη μία πλευρά, με ένα αυτοκίνητο χώρα για την άλλη. Διπλής κατεύθυνση ο δρόμος, συμβαίνει και στις καλύτερες πόλεις. Λοιπόν, και η γυναίκα η οποία μπήκε από τον κεντρικό δρόμο, θα μπορούσε να μην είχε μπει, εδώ που τα λέμε, διότι ο άλλος είχε διανύσει σχεδόν όλο τον δρόμο, αλλά του τυχώθηκε στη μούρη, μπήκε και. Δεν πρόσεξε, όταν στρίβουμε κοιτάμε φυσικά, να τα λέμε όλα έτσι, κοιτάμε, μήπως έρχεται από εκεί ο χάρος και πέσουμε απάνω του. Κοιτάμε και δεν πηγαίνουμε με χίλια στροφή. Εν πάση περιπτώσει μπήκε, μούρι με μούρι, κάνε πίσω δεν κάνω, έχω τένοντα του λέγει ο άλλος και κατεβαίνει κάτω ότι πας να πούμε ο καράφλας. Και της ρίχνει μια μπουνιά, δύο, όπως της έριξε από το παράθυρο της γυναίκας που είχε και το παιδάκι της στο πίσω κάθισμα. Και μετά έκανε πίσω που δεν μπορούσε να κάνει γιατί έλεγε ότι είχε τον τένοντα. Και δεν μπορούσε να κάνει. Ποιος είσαι ο Λούκας και δεν μπορείς. Τον τένοντα. Έκανε πίσω για να την κοπανίσει. Αλλά γράφτηκε σε κάμερες βεβαίως. Είναι γεμάτο κάμερες. Και τον πιάσανε τώρα. Ο άνθρωπος είναι γνωστός ψυχανόμαλος. Και τον κλείσανε στο Δαφνί. Προσέξτε τι κυκλοφορεί στον δρόμο. Τον κλείσανε στο Δαφνί. Πήγε στον εισαγγελέα. Αφού είδαν τα στοιχεία του, συνελήφθη, πήγε στον εισαγγελέα, ανοίγουν το φάκελο, τον εβλέπουν σε σημασμένο ψυχανόμαλο. Μέσα. Διατάχθηκε ο εγκλεισμός στο Δαφνί. Καλημέρα στην κυρία Τογιοπούλου. Και στα προσφυγικά μπορεί να συμβεί αυτό. Και στην παραλία του Ρίου έχει συμβεί ήδη, αλλά όχι με νορμάλ ανθρώπους. Κάνε πίσω δεν κάνω, κάνε έτσι. Και ένα βράδυ ο ανάποδα ερχόμενος μπροστά στο W ανέβηκε στο πεζοδρόμιο το μισό αυτοκίνητο. Για να συνεχίσει την πορεία του ανάποδα στο μονόδρομο. Λοιπόν, αυτά. Ελάς.
6: Ήσασταν στην Κεντρική Επιτροπή.
7: Ναι, βεβαίως.
6: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι καταλάβατε εσείς από την απόφαση που ελήφθη. Διότι η Ελένη μας είπε ότι η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό.
7: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι. Το κατάλαβα.
6: Καταλάβατε αυτό.
7: Όταν ακόμα πλήν όμω.
6: Εσείς καταλάβατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές, σωστά.
7: Εγώ,
6: σωστά.
7: Κύριε Τάκη, διάβασα την απόφαση και είπα από την πρώτη στιγμή, από το ίδιο απόγευμα, ότι θα πρέπει να εξηγηθεί η αρχιτεκτονική της προκειμένου να είναι βιώσιμη.
0: Ναι, κλείνει ραντεβού για ταυτότητα ηλεκτρονικά στον Gov. Σου βγάζει το ημερολόγιο μπροστά και διαλέγει μέρα και ώρα που επιθυμεί για να πεταχτεί μέχρι την Ερμού. Φτιάξε όμω τα χαρτιά σου γιατί θα φας πόρτα. Στο παραμικρή, στην παραμικρή έλλειψη θα σου πούνε συγγνώμη, περάστε, φτιάχτε το και ξαναβάλτε ραντεβού, θα ξανακάνεις κανένα δύο μήνες να βρεις. Και στην, ακούσατε τι είπε, στην παραλαβή, σπουδαίο πράγμα, στην παραλαβή γίνεται της κακομοίρας, έτσι όρθι στην παραλαβή και έχει ωράριο παραλαβής, δεν πας όλη την ώρα να παραλάβεις, με ρωτάει ο σύντροφος ο Παύλος, Δεν πας, Παύλο, όλη την ώρα να παραλάβεις. Έχει ωράριο, έχει απ' έξω ανάρτηση. Παίρνει από εκεί, κοίτα τις ώρες. Έχει και Τετάρτη 2.30 με 7 το απόγευμα, χτες, σαν χτες δηλαδή. Έχει και Σάββατο από τις 9 η ώρα το πρωί. Έτσι. Θα, όποτε να πας, αν δεν είσαι τυχερός, θα κάτσεις όρθιος και θα περιμένεις να την παραλάβεις. Ένα λεπτό κάνεις, δεν είναι τίποτα, αλλά λέμε τώρα. Τι έχουμε βάλει, Σωτηρία Μπέλου. Α, ναι! Και πάτε και την παλιά πίσω, με ενημερώνει ο σύντροφος Γκύρης, ο οποίος σε πάντα. Ναι, και την παλιά πίσω, παιδιά. Δεν παίρνετε την καινούργια αν δεν πάτε την παλιά. Λοιπόν, σύντροφος Γκύρης και Σωτηρία Μπέλου πάνε μαζί εδώ. Συντρόφισσα κι αυτή. Βαπόρια, αεροπλάνα κλπ. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
4: Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Κάι 89,4.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη προς την Αγία Σάνης. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στην ανακοίνωσή της, Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναερίου χώρου και την επανέρεξη των δραστηριοτήτων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, μετά και την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε Δεξαμενόπουλη, υπό σημαία Παλάου, στα ανοιχτά του Ομάν. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στις θέσεις τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η συγκεκριμένη παρέτηση φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απαντούσαν και απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Η αστυνομία προχώρησε 26 συλλήψεις, ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο του που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματή απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό, εχθές το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με

0: στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 Μπόφορτ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά ατινέβειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Sky, είναι 5η 11 Ιουνίου 2026 και στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος όπως κάθε μέρα
1: και Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας όπως κάθε μέρα, στην δουλειά που γίνεται πίσω από τα μικρόφωνα, τη σημαντική δουλειά, όπως επίσης στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας βρίσκεται όπως κάθε μέρα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έχει επιμεληθεί μάλλον η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 και τα τηλέφωνά σας θα σηκώσουν η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Σήμερα, Δημήτρη, είναι μια μέρα που έχει πολιτικές ειδήσεις, αρκετές. Καταρχάς να πούμε ότι παραιτήθηκε ένας Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν υπεύθυνος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Έχει δύο Γενικούς Γραμματείς στο Υπουργείο, έναν για το σύγχρονο και έναν για τον αρχαίο, ας πούμε, πολιτισμό. Ήταν ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Είναι μια είδηση που έχει πολιτικές προεκτάσεις. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος γραμματέας είχε κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Να δούμε.
1: Αυτή η πολιτική κύκλη, όταν πέφτουν σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον δεν πείθουν. Γιατί ξαφνικά, όταν είναι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και έχει ξεσπάσει και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τι να κάνουμε, σε κάνει να προβληματίζεις αν δεν γίνεσαι πιο καχύποπτος. Γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε την ιστορία της παραίτησης

0: του κύριου Μπακογιάννη, νομίζω τον λέγαμε.
1: Μπακογιάννης. Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι.
0: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τώρα, τέλος πάντων, θα περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί από ό,τι φαίνεται, αφενός μεν έχει γίνει η προφυλάκηση των έξι για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και από ό,τι φαίνεται, ίσως υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται.
1: Εντάξει, πάντως, να μην τα μπερδέψουμε. Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν μπερδεύουμε τίποτα.
0: Προσεκτικοί
1: προφανώς,
0: να είμαστε, αλλά οι προσθήκες της κατάστασης
1: δεν αποδοθεί ούτε κανένα, ούτε ηθικό, ούτε οποιοδήποτε άλλο στίγμα σε οποιονδήποτε από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απόνερα αυτού του σκανδάλου. Έχουν πολιτική χρειά, με την έννοια του ότι αναφέρονται σε πολλά δημοσιεύματα. Πάμε όμως στα βαριά πολιτικά. Στα βαριά πολιτικά είχαμε χθες την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη μετά το συνέδριο, την
0: Νέα Επιτροπή. Θα πρέπει να διαφωνήσω.
1: Πες, να
0: γιατί ήταν κεντρικότερο θέμα η Πολιτική Επιτροπή και όχι η αφετηρία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, αν το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ακριβώς η πρώτη συνεδρίαση που με τη μία έννοια ή με την άλλη, γιατί παρακολούθησα ένα μεγάλο κομμάτι και μετά έβαλα και ένα άλλο για να είμαι πλήρως ως ακροατής. Λέω το εξής. Πράγματι, επειδή είδα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε στην δευτερολογία να εξηγήσει γιατί δεν παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, επειδή το σχολιάσαμε λίγο χτες, όπως θυμάσαι, και είπε ότι μα γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικό. Λέει εδώ απλά συζητάγαμε σήμερα για μια ημερομηνία. Πόσο θα κρατήσει δηλαδή, πόσο θα κρατήσουν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής που θα ολοκληρώσει με την εισήγηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Και εγώ λέω, δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα της ίδιας της κυβέρνησης επί μήνες ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι κρίσιμη, έχει αφορά το μέλλον,
1: εντάξει,
0: έχει σημασία.
1: Βέβαια.
0: Να μην παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός έστω για 20 λεφτά, για 15
1: καλά,
0: λεφτά,
1: το
0: να δώσει το στίγμα
1: τυπικό,
0: του.
1: Δεν είναι τυπικό.
0: Δεν λέω τυπικά. Λέω ουσιαστικά να δει τη βαρύτητα, τη θεσμικά και την πολιτικά και θεσμικά.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
0: Και απ' την άλλη ήταν και μια σειρά άλλη επικεφαλής των κομμάτων. Όχι, όλοι ένας νομίζω έλειψε.
1: Μας έλεγε ένας πολιτικός στέλεχος με βαρύ θεσμικό ρόλο στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι χθες δεν ήταν, ήταν άδεια η Βουλή. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, ήταν άδεια η Βουλή. Το βασικότερο για μένα, το πιο καταθλιπτικό στην όλη ιστορία, είναι το κόμμα το οποίο εξελέγει να εκπροσωπεί τους πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέω εξελέγει γιατί πλέον δεν είναι. Δήλωσε ότι δεν θα υποβάλει προτάσεις για το Σύνταγμα, ότι δεν έχει θέσεις πια.
0: Και είναι, άλλα προβληματικά, είναι, αλλά μια στιγμή τώρα
1: είναι,
0: για την εικόνα.
1: Υποδιάλυση.
0: Για την εικόνα που λες. Ξαναλέω. Αν είχε γίνει γνωστό, γιατί αν θυμάσαι το συζητάγαμε και με άλλους συναδελφούς και πριν βγούμε στην εκπομπή. Γενικά προκαλούσε μια αίσθηση το ότι φαινόταν ότι δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Και λέω τώρα, δεν είχε καμία διεθνή συνάντηση, δεν είχε κάτι φοβερό, η Πολιτική Επιτροπή ήταν το απόγευμα. Οκ, το επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Λέω τώρα παρακάτω. Η εικόνα της Βουλής. Ας αφήσουμε τώρα την κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι ήταν κακή εικόνα και για τις άλλες πλευρές, τις αντιπολίτευσης. Όχι για το τι είπανα μόνο, γιατί νομίζω αναμέναμε όλοι τι θα λέγανε.
1: Συμφωνούμε.
0: Βέβαια, θα το σχολιάσουμε και αυτό.
1: Βέβαια,
0: θα το σχολιάσουμε
1: και
0: αυτό.
1: Οι ευκαιρίες για το Σύνταγμα από εδώ και πέρα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι πολλές. Ξεκινάει η Επιτροπή, θα μπορούν εκεί τα κόμματα να συζητήσουν, θα είναι η τελική συζήτηση, μπορεί να προκύψουν και άλλες συζητήσεις επ' αυτού. Θα υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή δεν ήταν μία και έξω. Από την άλλη, για μένα είναι βαθιά πολιτικά προβληματική η διαδικασία. Τους εξήγησε τους μισούς λόγους. Είπα και εγώ το λόγο για τον ΣΥΡΙΖΑ που το θεωρώ βαθιά καταθλιπτικό. Ένα κόμμα το οποίο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ένας χώρος πολιτικός, διεκδικεί να έχει λόγο στα πράγματα ή παρεμβατικότητα στα πράγματα, να δηλώνει ότι είναι εκτός διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης γιατί για την υποδιάλυση. Και επίσης για μένα είναι ακατανόητη η θέση του ΠΑΣΟΚ, μάλλον κατανοητή πολιτικά, ακατανόητη θεσμικά, που δηλώνει ότι θα καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία συνενέσει σε αυτές, δεν θα ψηφίσει τις ίδιες προτάσεις του, γιατί δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι μια θέση όχι μόνο αντιφατική, όχι μόνο δύσκολα κατανοητή, αλλά και μια θέση, κατά την άποψή μου, λανθασμένη θεσμικά.
0: Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε κολλημένοι εκεί, εγώ να προσθέσω μόνο ότι είχαν προανακοινώσει σχεδόν όλα τα κόμματα τι θα έλεγαν σε σχέση δηλαδή με την αντιμετώπιση της κυβερνητικής πρότασης για το θέμα του περιεχομένου, μιλάω τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά το δεύτερο που υπάρχει και ένα θέμα είναι και ο χρονισμός. Εγώ θα έλεγα ότι με τη χθεσινή τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός, εννοώ στην Πολιτική Επιτροπή, αφενός μεν ικανοποιεί τον προβληματισμό μου που είναι διαχρονικός και είπε πάλι για εκλογές το 27.
1: Ωραία, επειδή λες για Κεντρική Επιτροπή, θες να τα συζητήσουμε αυτά που λες με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή.
0: Α, ωραία, και ήταν εκεί.
1: Και μπορεί να μας κάνει και την ανάλυση, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι πρωταγωνιστής στο ρεπορτάζ ο Γιάννης. Την είχε λίγο γλιτώσει με τα διεθνή. Ήταν σε δεύτερο επίπεδο τα πολιτικά θέματα, τα κυβερνητικά. Τώρα νομίζω από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές θα είναι σε πρώτο επίπεδο. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πάντως, Δημήτρη, για να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό σου και να θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα, δεν θα το έλεγε νομίζω.
1: Δεν έχει ποτέ αυτό.
0: Τώρα, επειδή τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω άλλη μια φορά με όλους ο κόσμο, προβληματίζεται. Έχει σημασία ένας πρωθυπουργός και μάλιστα μονοκομματικής κυβέρνησης όταν λέει ότι θέλει να στηρίζει τα θεσμικά κεκτημένα ή αυτά που πρέπει να βελτιωθούν σε μια χώρα, να υπερασπίζεται αυτό που λέει? Δεν λέω ότι θα το έλεγε, αλλά άλλο είναι το θέμα. Μπορεί να πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει μια δικαιολογία. Δεν νομίζεις και εσύ ότι θα του κάνει μια παραπάνω φθορά σε σχέση με την επαναλαμβανόμενη υπενθύμηση που κάνει ο ίδιος? Δεν τον πιέζει και κανένας. Άλλο η ερώτηση.
2: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω πως όχι.
0: Καλά, εντάξει, θα το δούμε.
2: Από την άποψη ότι αυτοί που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για τη σταθερότητα, για το ένα και το άλλο, που είναι αυτοί που θα λάβουν υπόψη ή όχι την εξάρτηση τετραετίας, με το τοπίο που θα έχουν μπροστά τους, πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν.
1: Μάλιστα. Πάντως, για πρώτη φορά, νομίζω χθες, για μένα ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή συνεδρίαση, γιατί για πρώτη φορά μπήκε ξεκάθαρα το τοπίο από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Μπήκε ο επικεφαλής του εκλογικού αγώνα της εκλογικής μηχανής, που ήταν ο κύριος Κυριανάκης, και μπήκαν και οι άξονες των πολιτικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι στρατηγική μίας κάλπης και στρατηγική συσπήρωσης. Είναι κάτι άλλο που μας διαφεύγει, Γιάννη?
2: Κοίτα, εγώ θα κρατήσω από τα χθεσινά την προτροπή να συναντηθούμε ξανά, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, με αυτούς που κάποτε βρεθήκαμε στο ΝΕ, πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δείχνει μια στρατηγική του 40% ενώνοντας στην ουσία τους ψηφοφόρους, οι οποίοι το μεγαλύτερο κομμάτι τους τον στήριξε τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη και το 19 και το 23, ψηφοφόροι του ΝΕ στο δημοψήφισμα στην ουσία, απέναντι σε αυτή την παλαβή αντιπολίτευση, όπως την έχει χαρακτηρίσει κατά καιρούς, Βαβέλ, όπως την είπε χθες, Τίας, όπως την είπε χθες, στην ουσία προσπαθεί να δημιουργήσει μια συσπήρωση ενός τμήματος των ψηφοφόρων που θα φτάσουν στην κάλπη και πέρα από δυσαρέσκειες ή δυσανεξίες απέναντι σε λάθη, επιλογές πολιτικές της κυβέρνησης, θα επιλέξουν τη σταθερότητα και θα επιλέξουν το να μην η χώρα μπει σε περιπέτειες, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο με τόσες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Νομίζω αυτή είναι η πολύ μεγάλη, αυτή είναι η βασική κεντρική στόχευση του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ο οποίος έχει και ένα πλεονέκτημα. Αν όντως φτάσει το 2027, που δεν διαφωνώ τώρα, Δημήτρη,
1: εσύ το έχεις θέλει. Πάντως την έχεις την αμφιβολία σου για το 27?
2: Εγώ λέω το εξής, ότι πιστεύω ότι θέλει, ότι επιδιώκει, ότι προτιμά, ότι επιθυμεί να κάνει εκλογές την Άνοιξη και αργά την Άνοιξη του 27, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Νομίζω ότι αυτό θέλει και αυτό θα επιδιώξει. Λέω όμως ότι τέλος Αυγούστου, επειδή είναι πολύ μεθοδικός ο κ. Μητσοτάκης, τέλος Αυγούστου, όταν θα έχει τα δεδομένα, καλύτερα δεδομένα μπροστά του, και το πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, αφού θα μετρηθούν και καλύτερα και τα νέα κόμματα, το τι μας περιμένει το χειμώνα σε επίπεδο οικονομίας, πιέσεων, πληθωρισμού και αυτά, τότε θα ζυγίσει την τελική του απόφαση. Τότε θα κάνει μια δεύτερη σκέψη. Δεν λέω ότι θα επικρατήσει, δεν λέω ότι θα αποφασίσει το Σεπτέμβριο, αλλά τότε πιστεύω θα σταθμίσει τα πάντα και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και ο ίδιος μπορεί να λέει ότι θέλω να πάω το 27. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πάρει την τελική του απόφαση ακόμα. Αυτή την επιφύλαξη κρατάω εδώ.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Ένας πρωθυπουργός σε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, όπως έχουμε ξαναπεί γιατί λέγαμε πριν για την αναθεώρηση, είναι προφανές ότι έχει στα χέρια του μια σειρά επιλογές. Ανά πάσα στιγμή. Καλό θα ήταν πάντως, επειδή μιλάμε και ακριβώς αυτά που είπες για την οικονομία, για την κοινωνία, και κάποιους κανόνες που πρέπει στοιχειωδώς ένας πολίτης, αυτά που μπορεί να μαθαίνει από μικρή ηλικία, είναι το πότε ψηφίζει, από πότε έχει δικαίωμα να ψηφίσει, από πότε έχει δικαίωμα να εκλεγεί, και είναι και αυτό από τα ζητήματα που μπορεί να συζητήσει στην Αθάνα Θεώρηση, αν γίνει σοβαρή συζήτηση. Μια σειρά θητείες
1: και πότε και μπορεί να οδηγήσει, θα έλεγα εγώ.
0: Άστο το να οδηγήσει είναι άλλη συζήτηση, παρότι το έχουμε ξαναπεί.
1: Βέβαια, λοιπόν, να ψηφίσει προηγείται τη οδήγηση, έτσι.
0: Λοιπόν, θα έπρεπε. Και λέω τώρα εντάξει. Επί χούντας που ήταν καταργημένη η δημοκρατία, μοιράζαν και κάτι πολιτικές αγωγές, πώς το λέγανε, κάτι τούβλα από ό,τι θυμάμαι τώρα, γιατί είμαι λίγο μικρός, για να μάθουμε υποτίθεται το τίποτα. Ξαναλέω, γιατί η Χούντα έκανε δημοψηφίσματα που έμπαιναν μέσα με τους σάκους οι αξιωματικοί και ανταλλάσσανε τους προηγούμενους σάκους με τους σάκους που έφερνε ο αξιωματικός. Τέλος πάντων, παλιά αυτά. Λέω τώρα, για μας, για τη χώρα, στις συνθήκες που υπάρχουν. Εντάξει, θα τα ζυγίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά μπορεί αυτοί που θα θελήσουν να το ξαναψηφίσουν να ψηφίσουν τους άλλους. Γιατί κάποιοι βιαστήκανε, επειδή θεώρησαν ότι έρχονται, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, εκλογές. Επίσης, εγώ σχολιάζω αρνητικά το γεγονός ότι στελέχη της κυβέρνησης, άσχετο τώρα για ποιο λόγο ακριβώς, προσωπικό ή άλλο, μιλάνε ή λένε στους δημοσιογράφους: μα θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Και αυτό είναι μια φοβερή αντίφαση, ιδιαίτερα για υπουργούς. Το λέω αυτό επειδή ξέρεις το ρεπορτάζ. Και ξαναλέω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που μαθαίνει ο κόσμος ποιο είναι. Με κάθε τρόπο κάνουμε οτιδήποτε για να έχουμε την επιτυχία σε μια συγκυρία εκλογική ή πολιτική. Αυτό είναι υπέρ της δημοκρατίας ή βοηθάει τελικά όσους θέλουν πιο συγκεντρωτικές εξουσίες, και γι' αυτό και βλέπουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μην πάμε αλλού, να σκληραίνουν οι καταστάσεις και να παίζονται όλα για όλα.
2: Έλα, ο Μητσοτάκης θα ήθελε να πάει και για ένα λόγο παραπάνω το 27, γιατί είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς που θα μπουν σε αυτό το μαραθώνι ή έχουν μπει σε αυτό το μαραθώνι να μην αντέξουν μέχρι τότε.
0: Σωστό.
2: Και να είναι και αυτό αφελός του. Αλλά από την άλλη, δεν πιστεύω ότι θα διαταραχθεί η ομαλότητα αν θα είναι 3, 4, 5 μήνες νωρίτερα οι εκλογές. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο, αλλά έτσι γίνεται η πολιτική. Και είναι μια πιθανότητα. Αλλά την έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι το θέμα αν είναι η καλύτερη ή η χειρότερη επιλογή. Αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Θα το πληρώσουμε.
1: Και εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Και εκ του αποτελέσματος.
2: Γιάννη... Απλώς εμείς το φίλμα μεταφέρουμε όλες τις πιθανότητες με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει.
1: Σωστά. Γιάννη, για να κλείσουμε, η απόσταση που πήρε από τους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά, τους προκατόχους του, ήταν μεγάλη. Εσύ θεωρείς ότι ουσιαστικά βάζει ένα πολιτικό φράγμα με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή η χθεσινή τον αφορά, θεωρείς ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχουν και περιθώριο επανένωσης ή εν πάση περιπτώσει επανασυσπήρωσης και με βάση και την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα?
2: Επανένωση με τον κύριο Σαμαρά νομίζω ότι δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε. Νομίζω ότι εκεί έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δεν υπάρχει ότι οποιαδήποτε στην πολιτική ουσία μπορεί να ενώσει τις δύο πλευρές. Αυτό είναι κάτι το τελειωμένο. Θα είναι διαφορετική όμως η αντιμετώπιση του κύριου Σαμαρά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, με αυτά που έχουμε τώρα ως δεδομένα. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζει ο κ. Σαμαράς, διαφορετικά ο κ. Καραμαλής, όπως γίνεται και τώρα. Μπορεί πολλοί να λένε ότι κινούνται συντονισμένα, με τον κ. Σαμαρά να είναι μπροστά, με τον κ. Καραμαλή ένα βήμα πίσω, και να μην αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο και η αντιμετώπιση από την πλευρά της Πειραιώς δεν θα είναι ίδια απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, διότι είναι διαφορετικό ο κ. Σαμαράς πλέον να έχει χαράξει μια πορεία προς ένα νέο κόμμα.
1: Εκτός Νέας Δημοκρατίας, και διαφορετικό ο κ. Καραμαλής που μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί.
2: Με τον ένα τον άλλο τρόπο, ναι. Θεωρητικά είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι. Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, πολύ για την συμμετοχή σου και την ανάλυση που μας έκανες για τις εξελίξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα διεθνή, κυρίως θέματα τα οποία είναι θέματα επικαιρότητας της ημέρας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέρχε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, απαντήσε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Στο Μπαχρέιν, από την επίθεση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ένα αέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από νωρίς το πρωί λόγω των ιρανικών επιθέσεων. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα κατηγορικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό αιτούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα. Λέγαμε για τα πολιτικά, δεν προλάβαμε όμως να συζητήσουμε για τη στρατηγική των εκλογών με τον Γιάννη Καντέλη. Εγώ αυτό που κρατάω και θα ήθελα να τα συζητήσουμε, Δημήτρη, είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αποφύγει τη διπλή κάλπη. Δηλαδή να δημιουργηθούν συνθήκες χαλαρότητας στο εκλογικό σώμα, ότι πρώτες εκλογές, εντάξει, δεν πειράζει και αν δεν ψηφίσουμε όπως πρέπει και μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα, και στις δεύτερες θα ψηφίσουμε για το ποιος θα μας κυβερνήσει. Αυτό προσπαθεί να ξορκίσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό μιλάει για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών, που θα είναι και η Κυριακή.
1: Το έβαλε πιο συγκεκριμένα χθες, άλλη μια φορά. Αν και το είχε ξαναπεί, τώρα το έβαλε πιο θεσμικά και πιο...
0: Γιατί έχει επικρατήσει στον δημόσιο διάλογο να λέγεται ότι στην πρώτη Κυριακή, για παράδειγμα, ο Νίκος Παπανδρέου χθες, που είπε ότι η στρατηγική του Πασόκ θα είναι διαφορετική ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή.
1: Τον Νίκο Παπανδρέου τον είχε προλάβει και ο κύριος Χάρης Δούκας, με μία έννοια.
0: Εντάξει, καμία σχέση. Ο κύριος Δούκας είπε ότι το Πασόκ μπορεί να αυτοδιαλυθεί και να γίνει συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι δεν μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου μετά την πρώτη Κυριακή, μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Δηλαδή η αυτοπαγίδευση να μην μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Ο κύριος Δούκας είπε να μην κατέβει καν το Πασόκ. Δηλαδή, του κυρίου Δούκα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, προχθές είπε σε συνέντευξή του στο Ρενάτο Λέκα ότι αν ξαναυποθεί κάτι αντίστοιχο, δεν θα έχουν θέσει στο κόμμα αντίστοιχες απόψεις και αντίστοιχα πρόσωπα. Άρα είναι διαφορετική, κατά την άποψή μου, εντελώς η προσέγγιση των δύο πολιτικών. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντική τη δήλωση του Παπανδρέου. Καλή για τον Ανδρουλάκη. Και ξέρεις γιατί είναι καλή για τον Ανδρουλάκη? Γιατί τον αμπεκλωβίζει από τον εγκλωβισμό του σε έναν χώρο στον οποίο διεκδικούν πάρα πολλά κόμματα, μεταξύ των οποίων και ο Τσίπρας, τον χώρο μόνο της αριστεράς. Ο Ανδρουλάκης έχει ένα παραδοσιακό χώρο, σε αυτόν που εχθές προσδιορίσε ο Μητσοτάκης ως το χώρο που θα στοχεύσει, δηλαδή το χώρο του ναι, του 40% της κοινωνίας. Ο Ανδρουλάκης δεν είχε κανέναν λόγο να βγάλει το Πασόκ από αυτό το χώρο, όπως έκανε το συνεδριό.
1: Εγώ, η δικιά μου ανάγνωση και παλιότερα και τώρα, πολύ περισσότερο τώρα, είναι ότι το δημοψήφισμα του 2015 είναι 10 χρόνια πριν. Και όποιοι προσπαθούν ή υπερεκτιμούν την αποτίμηση και για τη μία πλευρά και για την άλλη, είναι λίγο πίσω.
0: Όχι,
1: τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Συμφωνούμε, αλλά ήταν ένα...
1: Και είναι πιο μικρή η εμπλοκή των πεπιθήσεων σε σχέση με εκείνη τη σύγκρουση που ήταν σφοδρότατη.
0: Ήταν όμως ένα γεγονός τομή στα πολιτικά πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Στην κοινωνία.
1: Αλλά τομή στα γεγονότα είναι τώρα εδώ και 4,5 χρόνια η αλλαγή του στάτους της βαρβαρότητας μετά τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η ιστορία τώρα της Μέσης Ανατολής. Μην γίνομαι κουραστικός. Άλλο θέλω να πω. Και βλέπω μια ευκολία. Άλλωστε, οι ανακατατάξεις με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι συνεχείς. Τώρα βγαίνει, ας πούμε, η κυρία Καριστιανού ψηλά. Έδωσε και μια συνέντευξη χτες, να το πω ως παράδειγμα. Και είπε κάποια πράγματα τα οποία θα τα θεωρούσα, ας το πούμε, χαμηλής εμπνεύσεων, μην πω άλλη λέξη.
0: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού έχει
1: τουρκικά.
0: Απλά
1: όμως
0: καταγγελτικό λόγο.
1: Από αυτές τις συνεντεύξεις,
0: και όχι ουσία,
1: θα φανεί ότι κάποιες δυνάμεις θα τις απολέσει, λέω εγώ. Επίσης, είχαμε περάσει φεγγάρια που η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη. Εγώ δεν έχω καμία φιλική ή εχθρική προδιάστηση προς κανένα, αλλά θέλω να μιλήσουμε στα δεδομένα που λες. Εδώ υπάρχουν μείζονα ζητήματα για την Ευρώπη.
0: Να σου πω κάτι για να μιλήσουμε στα δεδομένα που λες και λέω. Σαν σήμερα, το 2003, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα προκειμένου να βάλει λουκέτο στο κόμμα του τότε, το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών.
1: Είχε νοικιάσει και ένα πολύ ωραίο χώρο δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μ' αρέσει, συμπίπτουμε.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λοιπόν, σου θυμίζω ότι όταν ίδρυσε το κόμμα των Ελεύθερων Πολιτών, και θυμάμαι και πότε το ίδρυσε, το είχε ιδρύσει το 2000 και το έκλεισε το 2003, πριν κατέβει στις εκλογές, πριν φτάσει στην κάλπη.
1: Μεσολάβησε και ένα γεύμα, αν θυμάμαι καλά, κάτι είχε γίνει.
0: Βεβαίως, με ένα ποσοστό σίγουρα διψήφιο, κάποιες φορές και κοντά στο 20% δημοσκοπικά, που τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε ένα διπολικό σύστημα, απόλυτα διπολικό σύστημα, να διεμβολήσεις τα δύο μεγάλα κόμματα. Σου θυμίζω, λοιπόν, ότι αυτό το κόμμα που είχε στην αρχή κοινωνικές και δημοσκοπικές αναφορές και δημοσκοπική άνοδο μεγάλη, δημοσκοπική αποτύπωση μεγάλη, δεν κατάφερε καν να φτάσει στις κάλπες, γιατί προφανώς αυτό έφθινε με τον καιρό.
1: Και το ξαναζήγησε ο τότε επικεφαλής και έκανε μια διαπραγμάτευση για να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική.
0: Επειδή
1: όπως και τώρα μπορούμε να δούμε επαναδιαπραγματεύσεις με πολλούς, παρότι φαίνονται ίσως απίθανες. Άλλωστε, ποιος θα φανταζόταν πριν από πολλά χρόνια Θυμίζω ότι έλεγε ο κύριος Σαμαράς ποτέ με το Πασόκ, λέω ένα παράδειγμα τώρα που θυμήθηκα, και όμως βρέθηκε μαζί με το Πασόκ και Τούμπαλιν. Και πάμε και παρακάτω. Λέω το εξής τώρα, ήξερα εγώ ότι σε σχέση την συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που πολλοί εθνιδιάστηκαν απολύτως.
0: Δεν υπόθηκε ποτέ με τον Καμένο. Δεν την
1: τίποτε,
0: ποτέ.
1: Ενώ δεν το περίμεναν πολύ. Άλλο πώς έγινε.
0: Η συνεργασία και η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ Καμένου είχε γίνει πριν τις εκλογές. Τώρα μεταξύ μας τα ξέρεις και τα ξέρουμε.
1: Δεν διαψεύδω τίποτα εγώ. Άλλο λέω. Ότι πόσοι εξεπλάγησαν με διάφορα πράγματα. Για να μην θυμίσω τώρα για τις διάφορες περιπτώσεις που είχαν εξελιχθεί. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι οι τελευταίες εξελίξεις γενικότερα στον κόσμο βάζουν μια σειρά ζητήματα που πρέπει να μας αναστατώνουν και να τα συζητάμε όλο και γίνεται περισσότερο.
0: Και μια που λες για τις εξελίξεις στον κόσμο, εγώ θα σταθώ και δεν προλάβαμε και χθες που συνομιλήσαμε με τον κύριο Κερίδη για τα διεθνή, να σταθούμε στο συγκεκριμένο γεγονός. Το γεγονός της δολοφονίας του, όχι της δολοφονίας, της απόπειρας δολοφονίας, του αποκεφαλισμού του πολίτη στο Belfast από έναν μετανάστη από το Σουδάν και κυρίως για την κοινωνική, αν θες, αναστάτωση που προκάλεσε την εξέγερση μιας μερίδας της κοινωνίας με ένα αποτύπωμα το οποίο δυστυχώς συναντάμε σε αρκετές χώρες το τελευταίο διάστημα. Και έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που θα μας μεταφέρει αυτό το κλίμα που επικρατεί στην Βρετανία, κυρίως ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα, αν κρίνω σωστά. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, υπάρχει ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα εδώ και καιρό στην Βρετανία, ιδιαίτερα στο Belfast. Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι, η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνούν με τα μεγάλης έκτασης επεισόδια που έχουν συγκλονίσει την πόλη. Είχαμε και χθες επανάληψη των επεισοδίων παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία. Και όλοι αυτό που λένε είναι ότι ανησυχούν και θέλουν να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα, ανησυχούν για επιπλέον επεισόδια τις επόμενες ημέρες, αλλά να σας πω ότι είναι και αρκετά φοβισμένοι. Φοβισμένοι διότι δεν θέλουν να γίνουν στόχος όλων αυτών των κυρίως ακροδεξιών διαδηλωτών που έχουν ψυχηθεί στους δρόμους το τελευταίο διάστημα και αρνούνται να μιλήσουν στις κάμερες.
0: Οι οποίοι πώς κινητοποιούνται μέσω διαδικτύου, γιατί είχαμε και ένα γεγονός αντίστοιχο το 2024, σου θυμίζουμε, fake news τότε για τη δολοφονία των τριών ανθρώπων στο κέντρο χορού των τριών κοριτσιών, που ήταν στη Βρετανία αντιστοίχου βεληνικούς γεγονότα.
2: Ναι, κυρίως μέσω διαδικτύου απευθύνονται αυτά τα καλέσματα. Βέβαια έχουμε δει και πρόσωπα όπως για παράδειγμα ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καλέσει τον κόσμο σε διαδηλώσεις. Είδαμε τον Elon Musk, τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, να παίρνει θέση πολλές φορές τόσο για το περιστατικό στο Belfast, τόσο και με προηγούμενα περιστατικά όπως αυτό στο Southampton, θυμίζω πριν από λίγες ημέρες που πάλι είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η μεγαλύτερη μερίδα του πολιτικού κόσμου καλεί σε ψυχραιμία, ωστόσο είναι αρκετοί αυτοί που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν την οργή του κόσμου έτσι ώστε να αποκομίσουν ωφέλη για την πολιτική τους πλευρά.
1: Αγαπητέ συνάδελφε, εγώ θα ήθελα να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που είπες. Καλά έκανες και που ανέφερες και το Μάσκ, αλλά ο Μάσκ είναι δεύτερο-τρίτο επίπεδο που ήρθε μετά. Το πρωτογενές νομίζω το γεγονός ότι τόσες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μασκοφόροι οργανωμένοι έκαναν τους εμπρισμούς, τις βίαιες επιθέσεις, προσπάθησαν να συγκρουστούν σε ακόμα μεγαλύτερο και πολλαπλό επίπεδο με τις αστυνομικές αρχές και τις δυνάμεις και πάει λέγοντας. Και απ' την άλλη, για να το πάω εκεί που το καταλήγω, και πες μας και εσύ την εικόνα που βλέπεις και τα σχόλια που συγκεντρώνεις. Η δήλωση του Φάρατζ δεν τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Τι είπε? Μα αυτοί λέει ήταν πολίτες αγανακτισμένοι. Εγώ, πολίτες αγανακτισμένους κατά δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μασκοφόρους, ροπαλοφόρους και εμπριστές, δεν θυμάμαι να έχει ξαναζήσει η Βρετανία. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, το συγκυριακό πεδίο. Η αιτία είναι το πρωτογενές, η απόπειρα του εγκλήματος του φρικιαστικού από αυτόν τον άνθρωπο επίσης, παρότι πήγε να κάνει ένα ακραίο έγκλημα και τώρα είναι προφυλακισμένος. Λέω το εξής. Είναι γεγονός ότι σε μια εβδομάδα θα είναι οι πρόορες εκλογές στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, του Μάντσεστερ, σωστά. Και νομίζω ο Φάρατζ τα δίνει όλα, τα δίνει όλα για να δώσει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του Στάρμερ που είναι περίπου στα γόνατα, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε σχολιάσει, γιατί θέλει να βγάλει το δικό του και να εμποδίσει την πιθανή εναλλαγή στην κυβέρνηση των Λέιμπορ. Δυστυχώς παίζονται και αυτά τα επίπεδα. Περίπου έτσι.
2: θα συμφωνήσω και αυτό γίνεται κατανοητό και αν μιλήσεις με τον κόσμο εδώ στο Belfast. Έχω μιλήσει με πολλούς κατοίκους οι οποίοι...
1: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι σας λένε λοιπόν, τι σας λένε.
2: Εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στη χώρα πολλά χρόνια τώρα, πριν ακόμα από την περίοδο του δημοψηφίσματος του Brexit. Βεβαίως δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να λυθεί και υπάρχει μια αγανάκτηση σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, ο πολύς ο κόσμος, ο απλός πολίτης του Belfast, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με αυτά που είδαμε αυτήν την εβδομάδα. Να καίνε σπίτια μεταναστών, οικογένειες να τρέχουν πανικόβλητες να προστατεύσουν τα παιδιά τους. 27 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη, καθώς τα σπίτια τους κάηκαν ολοσχερώς. Είδαμε αυτοκίνητα να καίγονται. Οπότε,
1: μα επιδιώχθηκε έστω ένα πογκρόμο. Αν δεν ήταν η αστυνομία δηλαδή να φυγαδεύσει ανθρώπους, θα είχαμε θύματα.
2: Σωστό είναι αυτό και είναι κάτι που συζητείται και στα βρετανικά μέσα. Κάνουν ακριβώς λόγο για ένα σύγχρονο πογκρόμ, το χαρακτηρίζουν. Είναι έντονη η ανησυχία των κατοίκων και για αυτούς τους ταραχοποιούς. Είδαμε και χθες 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στα βόρεια της πόλης με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν ένα ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενούνται μετανάστες. Αποθήθηκαν τελικά από την αστυνομία. Είχαμε 16 συλλήψεις και 12 τραυματίες αστυνομικούς. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, το καταλαβαίνεις περπατώντας στο δρόμο. Χθες η πόλη ήταν μια πόλη φάντασμα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές καθώς φοβόντουσαν για επεισόδια. Ελάχιστος κόσμος στους δρόμους. Είναι σίγουρα μια δύσκολη κατάσταση. Η πόλη μετρά τις πληγές της, υπάρχει ένα μούδιασμα και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στον Νάιτζελ Φάρατζ, είναι ένας πολιτικός ο οποίος πέφτει με αστραπιαία ταχύτητα να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους γεγονότα με σκοπό να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Και βέβαια, έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές στο Μάντσεστερ, όπου η μάχη παίζεται ανάμεσα στον Άντι Μπέρναμ από τους εργατικούς και στον υποψήφιο από την πλευρά του Reform UK.
1: Που ούτως ή άλλως το Reform έχει χρεωθεί, ο Φάρατζ δηλαδή, το Brexit. Με κάθε τρόπο, που ακόμα και τώρα οι συνέπειες κάποιοι τις συζητάνε τουλάχιστον, αλλά τέλος πάντων, επειδή να μην φύγουμε από το θέμα, εδώ η απόπειρα ενός εγκλήματος, μια φρίκη δηλαδή, που ευτυχώς κάποιοι συμπολίτες την απέτρεψαν από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι, μετά αξιοποιήθηκε ως αφορμή από οργανωμένες συστοιχίες. Δεν βγήκαν ξαφνικά κάποιοι γείτονες οι οποίοι πήγαν να χτυπήσουν μετανάστες. Εδώ μιλάμε για οργανωμένες ομάδες που δίναν συγκεντρώσεις, ραντεβού για συγκεντρώσεις και να κάνουν αυτές τις επιθετικές ενέργειες που σωστά υπόθηκε και από την Πρωθυπουργό εκεί της Βόρειας Ιρλανδίας κτλ. Τι είπε, ότι δεν γυρνάει πίσω και να είχε φύγει ο άνθρωπος από τη βάρβαρη ενέργεια και έγκλημα με έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό πρέπει να πούμε και στους συμπολίτες, γιατί ενδεχομένως, για φανταστείτε τώρα, οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μεμονωμένα τα επεισόδια και δεν είναι μόνο η Βρετανία στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε τις υποθέσεις και στη Γαλλία πολλές φορές και σε άλλες χώρες. Ελπίζω να μην έχουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Γιατί στην πραγματικότητα είναι εύκολο να ρίξεις λάδι στη φωτιά στα χειρότερα ένστικτα του ανθρώπου, αν νομίζεις ότι απαντάς απλά με το να χτυπήσεις κάποιον άλλον ενώ πήγε να γίνει ένα έγκλημα δίπλα σου.
2: Έτσι ακριβώς και είδαμε και την οικογένεια του 40χρονου θύματος να απευθύνει εκεί στην ηρεμία. Έκαναν μία ανακοίνωση όπου ζήτησαν να αποφευχθούν τέτοιου είδους εικόνες, ότι δεν λύνεται τίποτα με το να στοχεύουν αθώους ανθρώπους, διότι αυτό έκαναν στην ουσία. Τα σπίτια τα οποία στόχευσαν ή τα αυτοκίνητα τα οποία έκαψαν ανήκαν σε ανθρώπους που ήταν αθώοι, δεν είχαν κάποια σχέση με τον δράστη. Και βέβαια όλα αυτά δεν πρόκειται και να λύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα και ως ένα βαθμό κάποιοι έχουν εύλογες ανησυχίες, ωστόσο αντιλαμβάνονται ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη Χανιωτάκη, για την ενημέρωση που μας έδωσες από την Βρετανία. Μακάρι να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα πολύ λυπηρά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι πάντα προϊόν της οργής των ανθρώπων, αλλά και πολλές φορές είναι και υποκινούμενα. Θα έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μέλλον να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.

Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε με την συζήτηση για την Βρετανία. Εγώ θα θυμίσω ότι το 24 είχαμε αντίστοιχα, το είπε ο Γιάννης Χανιωτάκης, αντίστοιχα γεγονότα στο Southport. Νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα αντιπαράθεσης και έντασης. Κυρίως αυτό το κλίμα ιστορικά δημιουργείται όταν αρχίζουν και τα οικονομικά προβλήματα, όταν μπαίνει μια χώρα σε οικονομικές δυσκολίες και στην Ευρώπη, όταν η Ευρώπη αρχίζει να βλέπει τις οικονομίες να μπαίνουν σε στασιμότητα ή ύφεση. Οπότε νομίζω ότι οι κοινωνικές εντάσεις διευρύνονται.
1: Για να μην μπερδεύεται κανείς, εμείς ως σχολιαστές εδώ, όσο είμαστε εδώ, κοντεύουμε τώρα πόσο 10 μήνες, 11 μήνες. Σε αυτή την εκπομπή και εμείς έχουμε καταδικάσει τη βαρβαρότητα από όπου και αν προέρχεται και την βία.
0: Εννοείται και την αφαιρεσία. Είναι ευθύνη μας, επειδή έχουμε λοιπόν, και δημόσιο λόγο.
1: Άρα δεν μας νοιάζει ποιος είναι η ταυτότητα, ούτε μας ενδιαφέρει και στη διαφορά ποια είναι η ταυτότητα.
0: Λέει για παράδειγμα
1: ο διεφθαρμένος είναι
0: ένας κύριος που πάντα είναι αρνητικός στην κρίση του στα μηνύματα, γιατί λέει δεν έχετε την ίδια καταδικαστική αντίδραση όταν οι Ισλαμοφασίστες δολοφονούν Εβραίους. Προφανώς την έχουμε και θα την έχουμε πάντα.
1: Καταδικάσαμε και τις ακραίες ενέργειες
0: προφανώς,
1: της Χαμάς και τέλος
0: πάντων. Όχι τις ακραίες, τις δολοφονίες.
1: Άλλο θέλω να πω τώρα, μια και λέμε αυτά, να περάσω σε ένα άλλο θέμα.
0: Πες γιατί
1: η επικοινωνία δεν είναι μόνο στην πολιτική πολλές φορές.
0: Ελάχιστα
1: σε άλλα γεγονότα. Πήγε λοιπόν ο τωρινός Πάπας στην Ισπανία, μεγάλη επίσημη επίσκεψη κτλ. Καλά έκανε και γράφουν όλοι ότι εγγενίασε τον περιβόητο ναό του Γκαουντί, τη Σαγράδα Φαμίλια, την Αγία Οικογένεια όπως λέμε. Εντάξει, εγγενίασε τον βασικό πύργο που είναι ο πιο ψηλός της περιοχής, της πόλης και τα λοιπά, 130 τόσα μέτρα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εξαιρετικά.
1: Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τελειώσει ο ναός. Έχει ακόμα καμιά εξαετία από ό,τι λένε οι σοβαρές μελέτες. Αυτό το λέω για να παρηγορήσω όσους βλέπουν μερικά έργα στην Ελλάδα να καθυστερούν πολύ. Και είναι ένας από τους επιπλέον λόγους που θα ζυγίσει ο κύριος Μητσοτάκης πρώτα θα κάνει εκλογές. Κάτι έργα είναι σε εξέλιξη.
0: Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Πάπας, που θεωρώ πολύ σημαντικό πολιτικά. Είπε ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου. Μία δήλωση που θεωρήθηκε και είναι καρφή κατά του Προέδρου Τραμπ, που εκμεταλλεύεται τη δήθεν χριστιανική ταυτότητά του.
1: Αυτά κάνει και θα τον έχει στα μάτια.
0: Να δικαιολογεί τις επεμβάσεις του και καλά κάνει. Και είναι ο Πάπας, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας και δεν του το είχαμε, αλλά νομίζω ότι το πάει πάρα πολύ καλά. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας συζήτηση, τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ενημερώσουμε για την Big Win και για την ΔΕΗ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 GBps μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρχή στο ΔΕΗ.gr. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επίσης, η Big Win, υπερήφανα, αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Και κάπου εδώ, με τις διαφημίσεις, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε υπόλοιπες διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλημέρα.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και του λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείτε με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind.
13: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: 89,4.
1: Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντηση Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωση της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνη. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και εγκαταστάσεις αεράμινας σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Μια Ιρανική φορτηγίδα επλήγει νωρίς το πρωί από βλήμα των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το πλοίο χωρητικότητας 150 τόνων ανήκει σε ντόπιους από το ΣΥΡΙΚ και μεταφέρει προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι και τα 5 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, διπλωματική πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πραξεών. Στο αυτοφορό τριμελές πλημελιώδικο Αιγείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για ξυλοδαρμό 17χρονου χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κατοικημένη νησίδα του Λίδα Μεσολογγίου. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν επίγειες και νεαίρες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο μπάσκετ, στο 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με σκορ 93-86.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
0: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική.

Μη θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη βόρει μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Αγριεύει πολύ το πράγμα με τον έναν να βλέπει αντιπολιτευόμενο θεία σου και την βορύχους μέσα στην Βουλή, ο δε άλλος κατά τα λοιπά δεύτερος στη τάξη στο Κοινοβούλιο να απειλεί τώρα και πίσω πίσω με διαγράφες. Δικαίωμα στον δημοσιολόγο έχουν άπαντες, όπως δικαίωμα και στο όνειρο. Αυτοδυναμία ο ένας, κυβέρνηση ο άλλος. Οι υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις της χώρας μετρούν τα κουκιά, τα δημοσκοπικά, τα δε νέα εντός και εκτός εισαγωγικών φιντάνια της πολιτικής, μετρούν πότε προς τα πάνω, πότε προς τα κάτω. Είπαμε πως για τη δημοκρατία, την μεταπολιτευτική της νέας εποχής, καλό είναι, καλό θα ήταν να ανακατευτεί η τράπουλα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Αρχίζουν και χάνονται τα τραπουλόφυλλα. Και αν η κατάσταση μείνει έτσι ως έχει, τότε είναι που θα γίνει πράξη αυτό το οποίο στην καθημερινή μας συνδιαλλαγή και ανταλλαγή απόψεων λέμε, το πολύ πολύ κλασικό, ότι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα τέταρτο μετά τις 12 εδώ στον Sky είμαστε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού. Είναι η πέμπτη εκπομπή της εβδομάδας και μέχρι τη μία θα πολιτικολογήσουμε αρκετά σήμερα. Αν και στο τέλος έχουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας ζητήσατε παραπάνω στοιχεία. Έχει να κάνει με τους δανειολήπτες. Έχει να κάνει

0: κάνει με την αποπληρωμή των δανείων που έχουν περάσει από τον νόμο Κατσέλη και θα πρέπει πλέον τελεσίδικα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Παγού. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στο στούντιο των προσφυγικών. Θα μείνει για να επιμεληθεί τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Αν είστε στο ραδιοφωνό σας, είστε στη συχνότητα του Sky, μία και μοναδική για όλη την ευρύτερη περιφέρεια, από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Αχαΐα, την Ατωλακαρνανία, την Κορινθία, τη Φωκίδα, στους 89,4. Αν έχετε τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, τότε δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός. Από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας, είμαστε παντού, χωρίς διακοπές, με καλή ποιότητα ήχου. Να καλωσορίσω και τους ομογενείς μας από όπου μας ακούν, οι Πατρινοί, οι Αιγιαλείς, οι Καλαβριτινοί, οι Δυτικοελλαδίτες, οι Συνέλληνες, να είναι καλά. Έχουν την αγάπη μας και την σκέψη μας. Κοντά μας είναι και η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, δεν λείπει, διότι με την επαγγελματική της, με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εδώ στην Πάτρα, είναι κάθε μεσημέρι χορηγικά εδώ στον Sky.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: τώρα που η καθημερινότητα, παρότι θα μπορούσε να δίνει την επικαιρότητα, δεν την δίνει λόγω αυτών των ιδιαίτερων πρωτόγνωρων πολιτικών εξελίξεων, είναι η καλύτερη ευκαιρία να σας πω να κάνετε χρήση του τρόπου του πολλαπλού επικοινωνίας εδώ μαζί μου, μαζί μας στο Sky, και να μας δίνετε αφορμές έτσι ώστε να μην μπαίνουμε κι εμείς στο τρυπάκι που προσπαθώ να μην μπαίνουμε, και να αφήνουμε στην άκρη τοπικά θέματα που μπορεί να είναι ατομικά, μπορεί να είναι οικογενειακά, μπορεί να είναι της γειτονιάς, της συνοικίας, του χωριού, της πόλης, οικονομικά, κλαδικά, δεν ξέρω τι, και να παίρνουμε αφορμή από αυτά για να ενημερώνουμε και εσάς και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky στο 2610 622 942, ή εναλλακτικά 943, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κάποιος θα απαντήσει και αυτό που θα πείτε θα μου μεταφερθεί. Στα social media είμαστε παρόντες με τη σελίδα της εκπομπής Δελτίο Τύπου στο Facebook και την προσωπική μου με το ονοματεπώνυμό μου Ελληνική Χαρακτήρες και Τονισμός Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter με τη λατινική υποχρεωτικά διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Λοιπόν, με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε και με το ΠΑΣΟΚ, όπου εδώ τα πράγματα εξ ανάγκης νομίζω αλλάζουν. Δηλαδή, σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Το κάνει γιατί δεν θέλει να δώσει χώρο σε αυτό το επιχειρούμενο και εκ των πραγμάτων δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας Τσίπρας Μητσοτάκης, οπότε σηκώνει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης και θέλει να παραμείνει αυτός ο οποίος θα έχει απέναντί του πρώτα και κύρια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, και νομίζω ότι είναι ευδιάκριτο αυτό το σημείο αναφοράς εκ μέρους του, ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που ανατρέπονται τα πολιτικά δεδομένα, που επηρεάζουν και φαίνεται και δημοσκοπικά, και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανεχθεί είτε προσωπικές γραμμές μακριά και πέρα από αυτό το οποίο έχει λεχθεί, μονόδρομος η νίκη στις εκλογές, μονόδρομος η διακυβέρνηση της χώρας με σταθερό προγραμματικό λόγο και όχι κουβέντες του στυλ να συνεργαστούμε με τον Α, με τον Β, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία που δεν λέγεται, είτε λέγεται Τσίπρας που λέγεται, όλο και κάποιοι το ψιθυρίζουν. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγαίας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Μύραλης, είναι κοντά μου σήμερα και με αυτόν θα συζητήσουμε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Τώρα εσείς αντί να αυξάνεστε και να πληθύνεστε, μειώνεστε εδώ στην Αχαΐα. Σας έφυγε ο παπάς, σας έφυγε ο Ιβαλής. Πού θα πάει τώρα, θα ξετυλιχθεί πολύ το κουβάρι και το πουλόβερ?
1: Το κάθε στέλεχος και ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του και με βάση αυτό κρίνεται. Κάποιοι σύντροφοι από το χώρο μας κάνανε μια άλλη επιλογή και θα κρυθούν και αυτοί όπως κρινόμαστε και εμείς. Άκουγα πριν την θεματολογία σας και το συλλογισμό σας για το πώς αυτή τη στιγμή ανατάσσεται το πολιτικό σύστημα. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική γραμμή την οποία προσπαθούμε σε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται να τη διατυμπανίζουμε και να προσπαθήσουμε να την περάσουμε προς τα κάτω, στη βάση της κοινωνίας. Έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα, έχουμε τα στελέχη μας στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητηρία, στους μαζικούς χώρους, αλλά και κοινοβουλευτικά. Και προσπαθεί όλη η πυραμίδα της κομματικής βάσης, από τον πρόεδρό μας μέχρι και τον τελευταίο σύντροφο που βρίσκεται στην τοπική οργάνωση, να περάσουμε αυτό το αφήγημα για να πείσουμε όσους περισσότερους συμπολίτες μας να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Με αυτό το συλλογισμό, με αυτή την τακτική και με αυτό το συλλογισμό οργανωτικά και πολιτικά θα κινηθούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Για κάθε έναν που φεύγει επιστρέφουν πάνω από 10 στην παράταξή μας, εγώ αυτό έχω να πω. Και θα κάνουμε ταμείο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το βράδυ των εθνικών εκλογών. Εκεί θα κρυθούμε όλοι. Και με βάση αυτά, κινούμαστε μέχρι τις εθνικές εκλογές.
0: Όσο και αν είναι δυσάρεστο, θα επανέλθω λίγο στο τοπικό επίπεδο. Διότι τελικά δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Απλά θυμίζω ότι χθες η καθημερινή πρωτοσέλιδα ανέφερε την περίπτωση του παραιτηθέντος πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργου Παπά, τον οποίο ξέρω και το λέω, αύριο θα τον έχω εδώ στον Sky, ότι το Πασόκ πολύ βοήθησε για να εκλεγεί πρόεδρος του επιμελητηρίου. Θέλω όμως να σας θυμίσω κάτι, και το θύμισα και στον κύριο Αϊβαλή, τον επικεφαλής της Αλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο, που μίλησα μαζί του για αυτή του την απόφαση και του είπα ότι όταν έθεσα σε εσάς προσωπικά πριν από ένα δίμηνο θέμα δημοτικών εκλογών, μου είπατε επιλέξει εδώ στο Sky. Όσο υπάρχει Αϊβαλής στο Δήμο, δεν ξανασυζητάει το Πασόκ για δημοτικές εκλογές του 28. Τώρα με αυτή την εξέλιξη...
1: Μέχρι τις εθνικές εκλογές, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν θα συζητήσουμε για την αυτοδιοίκηση. Θα συζητήσουμε για την κεντρική πολιτική σκηνή. Εμάς, τα κριτήριά μας για να στηρίξουμε μια προσπάθεια στην αυτοδιοίκηση δεν είναι καθαρά τα στενά κομματικά όρια. Εάν το έργο της παράταξης του κυρίου Αϊβαλή κρίνεται θετικό με βάση την αντιπολιτευτική του πορεία, εννοείται ότι μπορούμε να ξανασυζητήσουμε και πάλι για να στηριχθεί. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο το αν είναι στο δικό μας χώρο ή αν είναι σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Παίζει και αυτό ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι το κύριο. Ο κύριος Αϊβαλής και η παράταξή του, όσον αφορά το Δήμο Πατρέων, μετά τις εθνικές εκλογές που θα πάρθουν οι αποφάσεις, θα κριθεί με βάση τα απεπραγμένα της. Τότε λοιπόν θα κάνουμε ταμείο. Όσον αφορά τον κύριο Παπά που με ρωτήσατε νωρίτερα, ναι, ο κύριος Παπάς ήταν στο χώρο του Πασόκ, ήταν υποψήφιος με την παράταξη Πασκόπουλου στο Οικονομικό Επιμελητήριο, έκανε μία άλλη επιλογή. Θα είναι στην ελληνική συμπαράταξη με τον κύριο Τσίπρα και προφανέστατα παραιτήθηκε από το όργανο αυτό, διότι η εκλογή του είναι συνυφασμένη με την παράταξη την οποία σας ανέφερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη διαδρομή του.
0: Ισχύει το παρασκήνιο ότι τον πήρατε τηλέφωνο και του είπατε να παραιτηθεί?
1: Εννοείται ότι η παράταξη, γιατί εμείς στο Πασόκ, κύριε Τριανταφυλόπουλο, υπάρχει μια βάση, υπάρχει μια λογική, υπάρχει ένα συλλογισμό. Υπάρχουν όργανα που αποφασίζουμε, που συναποφασίζουμε. Στο ψηφοδέλτιο της Πασκόπουδου σου δεν ήταν μόνο ο κύριος ο Παπάς, ήταν άλλοι 15 σύντροφοι. Με τους οποίους καθίσαμε, συζητήσαμε. Μας ανέφερε ο κύριος Παπάς ότι κάνω μια άλλη επιλογή. Του είπαμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, αλλά προφανώς δεν μπορείς να δεσμεύεις τη δικιά μας την παράταξη. Το υιοθέτησε και γι' αυτό το λόγο και συνενετικά παραιτήθηκε και από τη θέση του Προέδρου αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κοινή πορεία μας και ο συλλογισμός της συμπόρευσης με τις προοδευτικές δυνάμεις συνεχίστηκε, γιατί και ως ρεπορτάζ σας το δίνω, τη Δευτέρα άλλαξε η διοίκηση στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Νέος πρόεδρος είναι ο Στέλιος Τζιβγινίδης, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη των προοδευτικών οικονομολόγων, οι οποίοι κοινοβουλευτικά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχαμε θέσει ως στόχο και ως μια κοινή πορεία των προοδευτικών δυνάμεων, εμείς το συνεχίζουμε. Μπαίνει η αντιπρόεδρος η κυρία Βεργοπούλη, η οποία και γραμματέας και ταμείας από τη δικιά μας παράταξη. Δηλαδή δεν είναι ότι έφυγε ο κύριος Παπάς και υπάρχει το χάος μετά.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχει μια παράταξη που είναι συνέχεια.
0: Όχι, καλά κάνετε, δεν το ήξερα. Νέος πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Τσιβγινίδης, από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα σήμερα. Κύριε Μυραλή, νομίζω ότι καθόλου τυχαία ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, έδωσε το στίγμα του χθες και μίλησε ακόμα και για διαγραφές αν απαιτηθεί. Σας το λέω διότι πέραν του κυρίου Δίκα, ο οποίος είπε ότι είπε και το διόρθωσε, διάβασα χθες τη δήλωση του κυρίου Κατρίνη από την Ηλία, ο οποίος κάτι άφησε να εννοηθεί για κουβέντα με τον Τσίπρα. Διάβασα του Νίκου Παπανδρέου τη δήλωση του Ευρωβουλευτή ότι για να πάμε στην πρώτη Κυριακή και μετά να το δούμε πως πρέπει να συζητήσουμε με κάποιους. Ο κύριος Κανδάμης εδώ στην Αχαΐα προχθές μου είπε στον αέρα ότι δεν κακό να συζητήσουμε με την κεντροαριστερά. Τι γίνεται τώρα, δεν έχετε κανόνα συγκεκριμένο?
1: Είναι αυτό που μου περιγράψατε, δεν φεύγει εκτός της κομματικής γραμμής. Τι λένε όλα τα στελέχη μας? Αυτό που λέει και ο πρόεδρος μας, ότι πάμε στις εκλογές, έχουμε βάλει ένα στόχο. Να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο. Ναι. Διότι προοδευτική διακυβέρνηση, πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εάν ο κόσμος επιλέξει να μας στείλει στην αντιπολίτευση, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Κυβέρνηση τιμένων εμείς δεν κάνουμε. Ο στόχος μας ποιο είναι? Να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο. Και μετά τι έχει πει ο πρόεδρος μας, τι λένε τα στελέχη μας, τι λέμε κι εμείς? Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα πολιτικό πρόγραμμα. Εμείς θα καλέσουμε τις δυνάμεις από τους όμορους πολιτικούς χώρους. Ξέρουμε με ποιους μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με ποιους δεν μπορούμε να κάτσουμε επουδενή στο τραπέζι της συζήτησης, για να δούμε αν μπορεί να υιοθετηθεί το πρόγραμμά μας. Γιατί με βάση τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας κρινόμαστε. Όχι με το ποιος είναι πιο αποδοτικός ή πιο διδυτικός κοινών. πάνω σε πολιτικά προγράμματα θα κρυθούμε και με βάση αυτά εμείς ευαγγελιζόμαστε την πολιτική αλλαγή. Υπάρχουν όμορφοι χώροι με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε αν μπορεί να υφίσταται μια κοινή συνισταμένη. Αλλά προϋπόθεση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Εάν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνηση. Το λένε και τα νούμερα. Δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι κατανοητό ότι το ΠΑΣΟΚ, εάν είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να κάνει ένα κάλεσμα σε κόμματα τα οποία βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφέστατο.
0: Ξέρετε ότι αυτό που μου λέτε μπορεί να είναι ένας ξεκάθαρος στόχος και πολιτικό όραμα, ωστόσο καθίσταται όλο και πιο προβληματικό. Εσείς μου λέτε να είστε πρώτο κόμμα όταν πλέον τούτη την περίοδο που διανύουμε δεν μπορεί να είστε ούτε δεύτερο, είστε η τρίτο ή τέταρτο. Απλά το σημειώνω και έρχομαι να κλείσω με ένα... Πείτε.
1: Θέλω να θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Το ερώτημα αυτό που τίθεται στο ΠΑΣΟΚ με προβληματίζει, γιατί δεν τίθεται ποτέ στα στελέχη του ελληνικού... του Ελλάς, της Ελλάς. Όσο το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 15-16% αντιπολίτευση, δεν υπήρχε αναδιανόμη του πολιτικού συστήματος. Τώρα που αυτοί βρίσκονται στα ποσοστά που ήταν το ΠΑΣΟΚ πριν ένα μήνα, υπάρχει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δίδονται σε όλους. Και να σας πω κάτι, κύριε, πιο κοντά είναι στο ΠΑΣΟΚ το να είναι πρώτη δύναμη, παρά το να έχει και η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, κύριε Μιρελή, καλά κάνετε και το λέτε.
1: Είναι πιο ρεαλιστικό αυτό το οποίο λέμε εμείς.
0: Ωραία,
1: αυτό που λέει είχατε... η Δημοκρατία ότι εγώ δεν κουβεντιάζομαι κανέναν.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Είχατε μπροστά σας το Μητσοτάκη. Τώρα έχετε και το Τζίπρα μπροστά σας. Για να φτάσετε και να προσπεράσετε το Μητσοτάκη. Δεν είναι το ίδιο. Τελευταίο ερώτημα. Και θέλω να μου συγχωρήσετε το ερώτημα. Δεν έχει καμία προσωπική, αν θέλετε, αναφορά του να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Αλλά βλέπω εσάς προσωπικά να τρέχετε δεξιά και αριστερά. Είστε ικανοποιημένος με την κινητικότητα των τοπικών κομματικών στελεχών? Δηλαδή εγώ βλέπω εσάς, βλέπω τον κύριο Παπαχριστόπουλο από τον αγροτικό τομέα, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν βλέπω άλλους. Οι υπόλοιποι που είναι όλοι?
1: Όχι, όχι. Κάντε λάθος. Υπάρχει μια, είναι στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μιλάμε, γίνονται συζητήσεις για να σχηματίσουμε το ψηφοδέλτιό μας. Υπάρχουν πολλά στελέχη μας τα οποία έχουν εκφράσει την επιθυμία, αλλά υπάρχει μια διακριτικότητα, διότι δεν μπορούν να βγουν στάξο και να πούν ότι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα στελέχη μας τα οποία έχουν εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή και στην Περιφερειακή Οργάνωση.
0: Η Επιτροπή που είναι, κύριε Μίραλη? Η νομαρχιακή σας που είναι?
1: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αύριο την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινάει. Θα γίνει μια, όχι εκδήλωση, μια συνάντηση στελεχών εδώ στην Αχαΐα για όλη τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα γίνει η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της περιφερειακής μας οργάνωσης, δηλαδή του οργάνου που εκλέξαμε στο συνέδριο. Θα ανακοινωθούν και τα νέα όργανα, τα οποία μετά στο συνέδριο πάβουν να υπάρχουν ΕΝΟΕΣ. Θα υπάρχουν διορισμός των τριών οργάνων, Αχαΐας, Ηλίας και Τολοκαρδίας, δηλαδή οι νέες νομαρχιακές. Θα είναι τα εκλεγμένα όργανα της περιφερειακής οργάνωσης και τα εκλεγμένα όργανα της κεντρικής πολιτικής μας επιτροπής, και από κοινού όλοι θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Πάντως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στελέχη μας, τα οποία είναι στους τομείς εργασίας, να σας αναφέρω ότι ο κύριος Σταυτινός, ο κύριος Αναστόπουλος στον τομέα προστασίας του πολίτη παρεμβαίνουν συνεχώς, η κυρία Σολομού στον τομέα υγείας, πάρα πολλά στελέχη μας και οι τοπικές οργανώσεις και με τα τοπικά τους προβλήματα, ο τομέας παιδείας με την παρέμβασή μας που κάναμε και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, λειτουργούμε.
0: Ψηφοδέλτιο πότε θα έχετε οριστικοποιημένο?
1: Αν δείτε, το ΠΑΣΟΚ έχει αναφέρει σε κεντρικό επίπεδο ότι ο στόχος του είναι μέχρι τις 10 Ιουλίου να έχει ανακοινωθεί ένα ποσοστό 60-70% στο ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και εδώ στην Αχαΐα αυτό είναι ο στόχος μας. Δηλαδή από τις 12 θέσεις, οι 6 με 7 θέσεις να ανακοινωθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ως στόχο να υπάρχει μια ανανέωση για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διείσδυση στο νομό Αχαΐας.
0: Δικαιολογημένο. Ευχαριστώ, γραμματέα. Καλή δύναμη.
1: Καλή καλά, καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από το χώρο του Πασό και το γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του στην Αρχαία, τον κύριο Μύραλη, να πω έρχομαι προς τον χώρο, έτσι, τον κυβερνητικό. Γιατί φιλοξενώ σήμερα ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι πριν από πολλά χρόνια, έχει πολιτευτεί, έχει θέσει αυτόν ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας και διάβασα ένα άρθρο του, παρέμβαση για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν στην ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο άρθρο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες πέραν των πολιτικών του πεπιθήσεων, από το χώρο της υγείας, από το ανεπρικό κίνημα, από την κοινωνία μας. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Κοντοδήμος και με χαρά τον καλωσορίζω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε άλλωστε. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
14: Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο, κύριε Καταφυλόπουλε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα στους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Εγώ θα το ρωτήσω για να φύγει από μπροστά μου. Ναι. Αν αυτή σας η αρθρογραφία που είναι καθαρά επί των πολιτικών εξελίξεων έχει να κάνει με κάποια επανάκαμψή σας στα τοπικά πολιτικά πράγματα, με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς.
14: Είναι σίγουρα μια εύστοχη ερώτηση που περίμενα να ακούσω. Εγώ θα σας πω ότι προσδιορίζομαι ως ένας ενεργός πολίτης της Δυτικής Αχαΐας, με ταφερές δημοκρατικές, φιλελεύθερες και πατριωτικές αρχές. Πιστεύω στην οικονομία με κοινωνική ευαισθησία, στην ισχυρή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων χωρίς εκτόσεις. Δεν ανήκω σίγουρα στις φωνές της άρνησης, ούτε στις φωνές της κομματικής πειθαρχίας για την κομματική πειθαρχία και πιστεύω στο διάλογο, στη σύνδεση και την κοινή λογική. Οπότε, ως τέτοιος θα σας απαντήσω. Δηλαδή, ανήκω, όπως είπατε και εσείς, στον χώρο των ανθρώπων που έρχονται από την κοινωνία, βάζουν την πατρίδα πάνω από τα κόμματα και την κοινή λογική πάνω από τις ιδεολειψίες. Έχω σίγουρα σαφείς τις ιδεολογικές αναφορές στο δημοκρατικό παρατηρητισμό, στο φιλελευθερισμό και την κοινωνική ευθύνη, αλλά δεν πιστεύω ότι η πολιτική εξαντλείται στα κομματικά σύνορα. Οπότε, δεν έχω να σας δώσω σήμερα μια έτοιμη απάντηση για το αν μπορώ να είμαι πάλι υποψήφιος βουλευτής. Αλλά σίγουρα αυτό που με εξώθησε σε αυτή την αυτογραφία που πραγματικά ήταν ίσως πραγματικά πάυγαλμα ψυχής ήταν γιατί βγήκε πραγματικά από μέσα μου, δεν ήταν κάτι τόσο προγραμματισμένο. Με εξώθησε πραγματικά η αίσθηση ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί ως πολιτική ανανέωση αυτό που στην πραγματικότητα είναι πολιτική αναπαλαίωση. Νομίζω ότι...
0: Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, κύριο Κοντοδήμο, κάποιος ο οποίος θέλει να εκφράσει δημόσια την άποψή του, ότι πρέπει να ανήκει στενά σε ένα κόμμα, να πολιτεύεται. Εγώ απλά ρώτησα γιατί ήσασταν υποψήφιος βουλευτής και κανείς δεν ξέρει μετά από μερικά χρόνια αν κάποιος επαναδραστηριοποιείται. Αυτό το οποίο λέτε στο άρθρο σας, και δεν θα το αναπτύξω εγώ, γι' αυτό σας κάλεσα, εγώ όπως το κατάλαβα είναι ότι και τι τώρα ήρθε να πει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με έναν καινούριο ΣΥΡΙΖΑ που λέγεται Ελλάς και αυτός είναι επικεφαλής. Εγώ έτσι το πιάσα. Για αναλύστε το μας λιγάκι, έχει πολύ
14: ενδιαφέρον. Που στο βωμό του θυσιάστηκε και όλη η κεντροαριστερά. Θα σας πω ότι το πραγματικό έναυσμα για το άρθρο ήταν ίσως, θα κάνω μια ανατομική αναφορά επικαλούμενος στην ιδιότητα μας χωραβευτής. Εκείνη τη φράση της Μαλβίνας ότι εξαμπανέκαθεν ο συνασπισμός ήταν 10 κόλλοι που ψάχνανε καρέκλα. Οπότε νομίζω ότι πιστοποιείται καλύτερα αυτή η φράση από ποτέ τις μέρες μας, βλέποντας ότι διαλύονται και δημιουργούνται παρατάξεις με αυτό σκοπό την δημιουργία καινούριων θέσεων για να μπουν οι συγκεκριμένοι, όπως σας είπα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον οι πολίτες να μπορούν να το αντιληφθούν και να μιλήσουν ανοιχτά γι' αυτό. Πραγματικά οι πολίτες έχουν δικαίωμα να έχουν νέες προτάσεις, αλλά έχουν επίσης και δικαίωμα να ζητούν λογοδοσία και αυτοκριτική από όσους διεκδικούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικά για ανθρώπους με μνήμη, δεν μπορεί να ξεχνάς το δημοψήφισμα, το πούλημα του ονόματος της Μακεδονίας. Όλα αυτά τώρα διαγράφονται και ως ταμπούλα ράσα. Ξεκινάμε μια νέα αρχή με ένα καινούριο κόμμα, με ένα σχηματισμό που με τα ίδια υλικά. Τι φαγητό θα βγει, χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά, το ίδιο φαγητό θα βγει. Που βέβαια δεν θέλω να αφήσω σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το άρθρο δεν ήταν το μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν γενικά ο προβληματισμός μου για τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για τη δικιά μας την κεντροδεξιά παράταξη. Έχουμε δει ότι πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσδώσει ιδιαίτερο κύρος στη χώρα, στο εξωτερικό, και η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον τόσο ασταθές και οικονομικοπολιτικά και όλα είναι σε ένα καλό επίπεδο και πραγματικά υπάρχει μια προοπτική ανάπτυξης. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουν γίνει επαναλαμβανόμενα ολισθήματα στο εσωτερικό που είτε δεν υπήρχε η διάθεση, είτε δεν δόθηκε ο χρόνος πραγματικά να λυθούν. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για το κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κοινή γραμμή με την κυβέρνηση και αυτοί θα πρέπει να απομακρύνονται. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η πολιτική ωριμότητα δεν φαίνεται όταν χειροκροτούμε όσους σύμφωνουν μαζί μας. Φαίνεται όταν σεβόμαστε όσους διαφωνούν. Ιδιαίτερα όσους έχουν αποδείξει την προφορά τους και στην πατρίδα αλλά και στην παράταξη. Και ναι, δεν θέλω να κρυφτώ, αναφέρομαι ξεκάθαρα και στους δύο προηγούμενους πρωθυπουργούς, που γενικά δεν νομίζω ότι έχουν τη θέση πραγματικά τους αξίζει στο κοινωνικό γεγονός της παράταξης. Γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολες τιμές της Ελλάδας να προτάσουν το ταυτίσια τους με τρόπο ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινό καλό. Νομίζω πως αυτό πρέπει να αξιολογείται πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι ο καθένας που έρχεται νομοτελειακά αφήγει κιόλας.
0: Ναι, αν κατάλαβα καλά, ασπάζεστε κάποιες, αν όχι όλες, από τις απόψεις που δημόσια λένε ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, σας ρωτά κύριο Κοντοδήμο, διότι θεωρείται πλέον δεδομένο το νέο κόμμα του κ. Σαμαρά και δεν ξέρω αν έχετε ένα καλό άκουσμα από αυτόν και γι' αυτό και το αναφέρατε αυτό που αναφέρατε.
14: Δεν μπορούσα να το αφήσω έξω όταν μιλάω για πολιτικό διάλογο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και ισχύει ότι είναι στα σκαριά μια πολιτική κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, που στην πραγματικότητα για μένα είναι χρήσιμη μόνο δεδομένων των συνθηκών. Γιατί αυτό που εμένα με προσέλκυσε στην Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια δογματική άποψη. Ήταν αυτή η πολιτισμικότητα που μας επιτρεπόταν από την εποχή του Αίμνης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ο καθένας να έχει μια άποψη που μπορούμε μετά να συνθέσουμε και να αποκτήσουμε μια κοινή άποψη που να εκφράζει τον περισσότερο κόσμο. Οπότε, εμένα μόνο κάτι συνετικό είναι αυτό που θα με κολλάκευε αυτή τη στιγμή να δω από τη δικιά μας πλευρά. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο μόνο δεδομένων των συνθηκών.
0: Άρα, για να ολοκληρώσουμε, εσείς δεν βρίσκετε τίποτα τον ενδιαφέρον από αυτό το οποίο ήδη υπηρετεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και θεωρείτε ότι είναι ακόμα μια ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, το κεντροδεξιό χώρο και τον κύριο Μητσοτάκη να το εκμεταλλευτεί αυτό και να προχωρήσει στις εκλογές επιχειρώντας και την αυτοδυναμία, μιας και την ανέφερε και χθες στην εκλογή του νέου γραμματέα.
14: Νομίζω ότι το έκανε πραγματικά εύκολο. Θα ήθελα να παραπέμψω τους ακροατές μας σε ένα πολύ ωραίο podcast που άκουσα χθες, που ήταν από ένα πολύ κολλητό φίλο του κ. Τσίπρα, τον κ. Βαξεβάνη, ο οποίος σας παραπέμπω να δείτε στη σελίδα του στο YouTube, που έχει να βάσει ένα podcast που περιγράφει όλη τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και πώς εν τέλει τον πέταξε και αυτόν, όπως σε κάθε άλλον που βρέθηκε στην πορεία του, σαν στη Μένη Λεμονόκουπα, προκειμένου να βρεθεί στον πρωθυπουργικό τοκό ή να μην κουνηθεί από εκεί που είναι, με απίστευτες δικαιολογίες. Νομίζω θα είναι πολύ ευχαριστικό να το παρακολουθήσετε αυτό.
0: Ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και ανταλλάξαμε και κάποιες απόψεις. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε, ανεξαρτήτως του πώς θα κινηθείτε πολιτικά, είναι δικαίωμά σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνου, πολύ.
14: Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ειλικρινά, είστε από τους ανθρώπους που πραγματικά είστε πάντα δίπλα, όχι μόνο στο παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά πάντα, επειδή έτυχε και βρεθήκαμε, όπως είπατε και εσείς, πολλά χρόνια πριν, ένιωσα πάντα ότι ποτέ δεν προσπαθήσατε να καλύψετε τον μικρό απλά και μόνο επειδή είναι μικρός. Πάντα είχατε τη δυνατότητα αλλά και τη διάθεση να αναδείξετε αυτό που θεωρείτε καλό, παρότι είναι μικρό.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας.
14: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
7: Sky 89,4.
0: Στο πολιτικό γίγνεσθε παραμένουμε στις εξελίξεις. Έλεγα νωρίτερα ότι πέραν της Νέας Δημοκρατίας που περιμένει, γιατί το έχουμε πει χαριτολογώντας, ο πρόεδρος του κόμματος θέλει όλες τις χορέστριες στην πίστα και του λείπει μία, λέγεται Σαμαράς, με όλο το σεβασμό, και τα υπόλοιπα κόμματα μετράνε μία προς τα πάνω, μία προς τα κάτω. Πάμε στην ελληνική λύση. Θεωρώ ότι αντικειμενικά, αν κανείς διαβάσει προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις, είναι από τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις που αντέχουν. Αντέχουν και εδώ, αντέχουν και ψηλά, περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Στον κύριο Δημήτρη Παλούμπη πάω, τον πολιτευτή του κόμματος στην Αχαΐα, να τον ακούσω πώς διαβάζει, πώς ακούει, πώς κρίνει όλη αυτή την πολιτική τρικυμία των τελευταίων 10-15 ημερών. Σας καλωσορίζω, κύριε Παλούμπη, τι κάνετε?
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για σας. Όχι ότι όλα είναι καλά, γιατί το 10, το 11 έχει γίνει 5, έχει γίνει 7, έχει γίνει 8. Αλλά θέλω να σας ακούσω. Έχετε άλλο κριτήριο εσείς?
8: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, βλέπουμε πράγματι μια κινητικότητα στην πολιτική σκηνή. Έχουν εμφανιστεί τα δύο από τα τρία αναμενόμενα κόμματα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης περιμένει με μεγάλη αγωνία την απόφαση του κυρίου Σαμαρά να κατέβει και αυτός στο στίβο. Κρατάει τα χαρτιά του πολύ κλειστά ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το ζητούμενο δεν είναι τόσο πολύ για εμάς αυτό. Πράγματι, με τα νούμερά μας. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι στην καθημερινότητα, έξω στο πεζοδρόμιο, άνθρωποι της αγοράς είμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο. Αυτή η δημοσκόπηση δεν ανταποκρίνεται στην δημοσκόπηση που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων το βράδυ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και ξέρετε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι τα τρία κόμματα που είχαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ αν θέλετε, μόνο η ταμπέλα άλλαξε, ο αρχηγός ο ίδιος είναι, την ίδια πολιτική ακολουθεί, ειδικά το υπερταμείο, την υπερφορολόγηση, αυτός τα έκανε. Δεν είπε ότι έκανα λάθος, εκεί και ξεκινάμε νέα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτά τα κόμματα ακολουθούν την ίδια πολιτική. Μπορεί να είναι από άλλα μονοπάτια, θα το δεχτώ αυτό. Η ελληνική λύση όμως είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το διαφορετικό. Προτείνει μια οικονομία βασισμένη απάνω στην παραγωγή που το έχουν ξεχάσει όλοι αυτό. Θέλουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μιλάμε για φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή, 12-15% ότι μας επιτρέπει τα οικονομικά της χώρας. Μιλάμε για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Είμαστε πιο στοχευμένοι απάνω στην οικονομία, στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί έχουμε δώσει την έμφασή μας. Εκεί είναι αυτό που πρέπει να προσθέσουμε. Στο τέλος της ημέρας η καθημερινότητα είναι αυτή που θα κρίνει τις εκλογές αυτές.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή επειδή ανακατατάσσονται οι δυνάμεις. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια ιδεολογική αφετηρία, αν στην εποχή μας υπάρχει ιδεολογία, γιατί το μεταγραφικό παζάρι δεν προσδιορίζεται από κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Άρα τέλος πάντων, εσείς πιστεύετε ότι δεν απειλείται η ελληνική λύση και με αυτήν την πολιτική τιμία που έφερε ήδη το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυθιανού? Δηλαδή, δεν το ξέρατε πριν συμβεί. Τώρα πια σε αυτό το 15ήμερο έχετε κατασταλάξει που πατάτε και που βρίσκεστε.
8: Και τώρα που έχουν εμφανιστεί πάλι γνωρίζουμε. Πρόγραμμα έχετε ακούσει? Όχι.
0: Ακόμα όχι.
8: Λοιπόν, θα κριθούν μόλις ακούσουμε και το πρόγραμμα και από αυτούς. Βέβαια, αυτά που έχουν πει τουλάχιστον δημόσια δεν διαφέρουν από πράγματα που έχουμε ήδη διατυπώσει στην ελληνική λύση εδώ και χρόνια. Συνεπώς δεν έρχονται να προσφέρουν κάτι καινούριο. Το ζητούμενο είναι πώς θα πάρουμε το πρόγραμμα αυτό της ελληνικής λύσης και να το κάνουμε διακυβέρνηση, να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το μοντέλο αυτό το κρατικό, το μεγάλο κράτος, το κράτος που κοστίζει πάρα πολύ στον πολίτη, το κράτος που υπερφορολογεί για να κάνει πολιτική όπως αυτό νομίζει και όπου νομίζει αυτό. Δηλαδή να δίνει τα χρήματα εκεί που θέλει. Να σας θυμίσω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, η διανομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 80% πήγε στις τεράστιες επιχειρήσεις. Δηλαδή η αγορά δεν είδε τίποτα από αυτό. Έχουμε ξεχάσει τους ανθρώπους της καθημερινότητας, αυτοί που μάχονται κάθε μέρα. Δηλαδή εσείς, εγώ και όλοι που μας ακούν.
0: Ναι, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση, και με αυτό το ερώτημά μου να κλείσουμε τη συνομιλία μας, ότι επικοινωνιακά, δεν θέλω να πω για σας, αλλά όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Δηλαδή, ακούσω έναν Ανδρουλάκη, σου λέει θέλω να κυβερνήσω. Μέχρι και Καρυθιανού λέει αυτοδύναμη να κυβερνήσω. Ακούς τον Βελόπουλο, τον Πρόεδρο, σας λέει εγώ κάποια στιγμή θα κυβερνήσω. Πώς είναι δυνατόν όλοι να κυβερνάνε και επί 7 χρόνια να κυβερνάει ένας που λέγεται Μητσοτάκης?
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κάθε κόμμα εκφράζει την επιθυμία του. Και αυτό νομίζω είναι θεμητό, δεν είναι κάτι κακό. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και λέει ότι με αυτό το πρόγραμμα θέλω να κυβερνήσω. Από εκεί και πέρα. Ξέρετε, αυτό που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, κάθε δεύτερη μέρα να βγαίνει η δημοσκόπηση, είναι και ασέβεια προς τον Έλληνα ψηφοφόρο, τον Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Πρέπει αυτός να αποφασίσει το τι θα κάνουμε και θα μας πει αυτός ποιος θα κυβερνήσει και ποιος δεν θα κυβερνήσει. Η μπάλα είναι στον ψηφοφόρο αυτή τη στιγμή. Εμείς, η υποχρέωσή μας είναι να του παρουσιάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα αυτός θα αποφασίσει. Και το λέω με μεγάλο σεβασμό προς τον ψηφοφόρο αυτό. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κάθε δεύτερη μέρα μια δημοσκόπηση και ο καθένας λέει δηλαδή, το κοντό του και το μακρύ του.
0: Μάλιστα. Άλλωστε κανένα κόμμα, κύριε Παλούμπη, δεν κατεβαίνει για να χάσει, για να κερδίσει. Και όταν ένα κόμμα έχει να κάνει και με τα κεντρικά πράγματα, προφανέστατα, γιατί να μην επιθυμεί να είναι και κυβερνητικό κόμμα και ο πρόεδρός του να είναι και πρωθυπουργός. Σας αφήνω, θα τα πούμε σύντομα, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
15: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε από την αρχή της εκπομπής μου. Το ζητήσατε. Το είχαμε αφήσει και σε μια εκκρεμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πράξη τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για δανειολήπτες, οι οποίοι εκλήθησαν από τα φάνας πιο πολύ, από αυτές τις εταιρείες περίεργες που ενοχλούν, τηλεφωνούν, στέλνουν επιστολές, να πληρώσουν αυτό που πρέπει και όχι αυτό που αυτές ήθελαν ασίδωτα. Με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, τον πολύ γνωστό δικηγόρο της Πάτρας και τέως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον οποίο εμπιστευόμαστε να μιλήσω, να σας δώσει αυτός χωρίς πολλά δικά με ερωτήματα το τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να κινηθείτε και τι πρέπει να προσέξετε προς οικονομικό σας όφελος από εδώ και πέρα. Τι κάνετε, κύριε Διαμαντόπουλε?
16: Καλημέρα, κύριε Δευτερόπουλε. Πράγματι είναι η εισαγωγή σας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, διότι ακριβώς αποτυπώνει και τα προβλήματα που υπάρχουν και που πρόκειται να δημιουργηθούν. Εσείς εξ αρχής να πω ότι είναι μια ιστορική απόφαση που εξέδωσε και έλαβε ο Άριος Πάγος και νομίζω ότι το όφιλε το ελληνικό λαό να εκδώσει αυτή την απόφαση, διότι πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάστε, είχε εκδώσει μια άλλη απόφαση η οποία αποτελούσε τα φόπλακα στην κυριολεξία στις ελπίδες των δανειοληπτών για κάποια τακτοποίηση που ήταν δυνατή μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καθενός, των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός. Εκείνη η απόφαση πράγματι αποτέλεσε την αφορμή για να γίνουν πάρα πολλοί πλησιριασμοί κατοικιών, καταστημάτων, οικοπαίδων κλπ. Με τη συγκεκριμένη όμως απόφαση που έλαβε σήμερα, που έλαβε πρόσφατα, τροποντινά, εντός εισαγωγικών, εξηλαιώνεται. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί σημειώστε ότι η απόφαση αφορά μόνο αυτούς που έχουν παχθεί στον νόμο κατσέλι.
0: Ναι.
16: Καμία άλλη κατηγορία δανειοληπτών δεν αφορά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή, δεν ξέρω αν θα προσθήκουν κάποιοι άλλοι. Αλλά η απόφαση αφορά 350.000 περίπου συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου 3869, του περίφημου νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, τι σημαίνει πρακτικά αυτό τώρα?
0: Σημαίνει σημαίνει, γιατί θα σας ρωτούσα, κύριε Διαμαντόπουλο, γιατί από τον τύπο, από κάποιες πρώτες πρόχειρες αναλύσεις που διάβασα, βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πληρώνει
16: 450 ευρώ
0: θα πληρώνει 150. Για πείτε.
16: Ακούστε με να σας πω εγώ από πελάτη μου, προσωπικές υποθέσεις πελατών μου. Ναι. Από υποθέσεις εδώ που διαχειρίζομαι.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, δώσει 200 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Μέχρι πριν εκδοθεί η απόφαση, μετά από 3-4 χρόνια που καταβαλόταν με το ανάλογο επιτόκιο, έφτασε σήμερα αυτή η δόση να εξοφλείται με 4,33,40 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι διπλασιάστηκε και ότι ο νόμος Κατσέλη πήγαινε εκποδών. Η οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου για επαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις τίθεται εκποδών και όχι μόνον δεν εκκοβόταν κανένα ποσό όπως έλεγε η απόφαση του νόμου Κατσέλη, αλλά του αντίον τριπλασιαζόταν και το αρχικό ποσό που όφιλες. Τώρα με τον νόμο αυτό τι γίνεται με την απόφαση αυτή? Γιατί γινόταν αυτό? Διότι υπολογιζόταν ο τόκος σε όλο το κεφάλαιο μέχρι να εξοφληθεί η απέτηση. Τώρα τι γίνεται? Θα υπολογίζεται ο τόκος επάνω στο ποσό της κάθε δόσης της μηνιαίας χωριστά, που σημαίνει ότι η δόση των 200 ευρώ θα εξοφλείται με το ποσό των 208 ευρώ. 4% το μήνα. 4% το μήνα είναι 208 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιες οι διαφορές.
0: Τεράστιες οι διαφορές. Αυτό πώς θα γίνει πρακτικά? Δηλαδή θα το κάνει, θα το ζητήσει ο Δανειολήπτης?
16: Μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής, οι δανειολήπτες αρχίζουν από μόνοι τους να καταβάλουν αυτά τα ποσά. Δεν έχουμε δει ακόμα την αντίδραση των φανς. Τα φανς ακόμα εξακολουθούν και φέρνουν και στέλνουν δοσολόγια που αφορούν το πρώτη απόφαση διάσημα.
0: Ναι.
16: Παράνομα.
0: Άρα, δηλαδή. Άρα τι
16: πρέπει να κάνει τώρα ο δανειολήπτης? Λοιπόν, να στείλει καταρχάς μια επιστολή, ένα mail, εφόσον λοιπόν έχει τα mail, γιατί πολλές φορές τα mail, ξέρετε, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Να στείλει λοιπόν ένα mail ή ένα εξώδικο και να ζητάει από το fund και από την εταιρεία της Servicer, η οποία διακρίζεται τις απαιτήσεις του fund, να στείλουν αναλυτικά δοσολόγιο και τα... Ναι. Και όχι μόνο δοσολόγιο, αλλά και των ποσών που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
0: Εδώ είναι
16: ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε και αφορά ερμηνεία της απόφασης.
0: Ναι.
16: Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που το ποσό που έχει καταβληθεί έχει υπερκεράσει το ποσό της οφειλής, σημαίνει ότι ο φιλέτης σταματάει να πληρώνει δόσεις. Έχει εξοφλήσει την υποχρέωσή του.
0: Δεν σου επιστρέφει λεφτά. Απλά σταματάς να πληρώνεις μέχρι να έρθει στα ίσα σας, που λέμε.
16: Αν έχει εξοφλήσει,
0: ναι,
16: δεν πληρώνει τίποτα. Ζητάει εξοφλητική απόρριξη, αν πιστεύει ότι έχει εξοφλήσει.
0: Αν έχει ξεπεράσει το ποσό, σου λέει δώσε το μου πίσω.
16: Βέβαια. Μάλιστα, ναι. Εάν δεν έχει ξεπεράσει το ποσό, ζητάει δύο πράγματα. Ή να επιστραφούν τα χρήματα που έχει δώσει επιπλέον, ή να συμψηφιστεί ό,τι έχει δώσει.
0: Ωραία.
16: Με τις επόμενες δόσεις, και οι επόμενες δόσεις να υπολογιστούν πια με το ποσό που υπερβολικά κατέβαλε τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα.
0: Και αν υπάρχει άρνηση από την
16: άρνηση, από το... εδώ είναι τα δικαστήρια, δυστυχώς για τον κόσμο που θα υποκριθεί, αλλά δεν νομίζω ότι τα φαντ θα κρατήσουν διαστάσεις να αρνούνται. Βέβαια δεν μας έχουν συνηθίσει σε κάτι καλό, έτσι για να το λέμε.
0: Είναι
16: και αυτό
0: τώρα. Είναι δυνατόν.
16: Δεν μας έχουν συνηθίσει, διότι έχω αυτή την περίπτωση του νόμου Κατσέλη που έχει υπαρκτεί, ναι, ο άνθρωπος, και υπάρχει πρόγραμμα πληστηριασμού. Να καταλάβετε αυτό, δηλαδή, να καταλάβετε πόσο ενεργούν,
0: να καταλάβω,
16: και πόσο ενεργούν κράτος εν κράτη, είναι ασίδωτοι και δεν ελέγχονται από κανέναν. Η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία έχει υποχρέωση να ελέγχει τα φαντ, δεν τα ελέγχει. Και όταν κάνουμε αναφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό που μας λέει, έγινε ένα λάθος.
0: Βάζω τελεία γιατί πρέπει να κλείσω. Ήσασταν πολύ χρήσιμος. Ευχαριστώ, κύριε Διαμαντοπλού. Ευχαριστώ.
17: Sky 89,4.
0: Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός, 12 και κάτι. Καλό από μεσημερό.
18: Η ώρα είναι 1.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα βομβαρδισμούς κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του ορμού για όλα τα πλοία. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε. Ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρητής από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Γεραπετρητής σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
8: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
7: Open Mind.
8: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, για να πάει καλά το καλοκαίρι θα τηρήσουμε και σήμερα και φέτος την παράδοση που έχουμε εδώ με τον Νότι από αυτήν εδώ την εκπομπή, να σας κάνουμε δώρο κάτι εισιτηριάκια για να πάτε τις διακοπές σας ή εν πάση περιπτώσει για να κάνετε κάποια στιγμή ένα ταξίδι.
1: Έχουν πάει τα εισιτήρια.
0: Ναι, λοιπόν, η Anneck Lines είχε

0: μπορείτε να κάνετε χρήση όποτε εσείς θέλετε από τώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Άρα
1: τέλειο.
0: Έχετε αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε το ταξιδάκι σας. Ξεκινήστε λοιπόν τώρα τα τηλεφωνήματα και η κυρία Δήμητρα που είναι απέναντί μας θα κάνει την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν βλέπω ότι θα αρχίσει να βρέχει, λέει, αύριο και μεθαύριο. Τι είναι αυτά?
0: Καλά ρε Συνότη, τώρα μην τσιμπάς και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχω πέσει θάλασσα ακόμα.
0: Γιατί σκοπεύεις να πας στη Βόρεια Ελλάδα να κολυμπήσεις?
1: Εδώ δεν θα έρθει δηλαδή?
0: Δεν κατάλαβα, για τη Βόρεια Ελλάδα ακούω κάτι μπουρίνια και κάτι καταιγίδες. Η αλήθεια είναι ότι προχθές έριξε μια βροχή εδώ που ήμασταν το μεσημέρι. Τρώμαξε το μάτι μου. Ανοίξαν οι ουρανοί στα καλά καθούμενα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Χτες ή προχτές ήταν, Δήμητρα? Προχτές, προχτές το μεσημέρι. Mm. Αλλά με συγχωρείς, αν ξεπεράσεις το πρώτο σοκ, μια χαρά είναι. Μια βροχή 10 λεπτά μια φορά την εβδομάδα υγραίνει το χώμα, γλιτώνουμε από τις πυρκαγιές, μπορεί να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Mm. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Όταν ακούω μπουρίνια, οι κεραυνοί μόνο με τρομάζουν, γιατί μια φορά έπεσε ένας κεραυνός στο σπίτι και μου τα άκαψε όλα. Τι ίντερνετ, τι τηλεοράσεις,
1: τώρα
0: τα άλλαξε τα φώτα.
1: Δεν είναι καλό, κανένα καλό.
0: Αλλά έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες και ελπίζω ότι αυτές είναι αρκετές
1: σιγά, για να το κρατήσει. Σιγά μην το κρατήσει τον κεραυνό η μπρίζα.
0: Ναι ρε, εξυπνέ, το κρατάει, αλλά γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Αλλά. Για να γλιτώσεις την υπερφόρτωση. Από τότε δεν είχα πρόβλημα πάντως. Λοιπόν, μόνο αυτό με τρομάζει. Αλλιώς η βροχούλα.
1: Εσύ είσαι αστροπελέκι, δεν παθαίνει τίποτα από το σπίτι σου, τι να πάθεις?
0: Να που έπαθε όμως. Είχα πάρει μια τηλεόραση. Μεγάλη τηλεόραση, πάει ωραία. Αυτή. Γιατί κάτι είχε πάλι Μουντιάλ, είχε κάτι είχε. Και λέω, άντε, ευκαιρία είναι. Έβγαζε κάτι προβληματάκια, είχε και μια προσφορά. Την Καμάρωνα που λες, Δήμητρα, την είχα βάλει απέναντι. Πω από μια εικόνα και αυτά. Και στη μια εβδομάδα.
1: Κάκια.
0: Ρε, την έκανε κουρούμπελο. Φώναξα έναν να τη δει, λέει, αδερφέ, πέτα την. Τι να την πετάξω, του λέω, καινούργια τηλεόραση. Στην έκαψε, μου λέει.
1: Είδες.
0: Αυτά είναι τα βάσανα. Γι' αυτό σου λέω, έχω πάρει κάτι μπρίζες τώρα, πολύ σου
1: πειράζει. Αμά βρέχει, τραβάμε τις συσκευές από την μπρίζα.
0: Άσε μας, Ρενότη, και τι κάθεσαι στο σκοτάδι σαν την κουκουβάγια, περιμένεις.
1: Σαν την κουκουβάγια με το κερί.
0: Ναι. Και καλά να είσαι και σπίτι. Εμείς που λείπουμε 15 ώρες από το σπίτι, θα γυρνάμε πίσω να τη βγάλουμε από την μπρίζα. Άσε μας τώρα. Τα έχει λύσει η τεχνολογία αυτά.
1: Άλλα.
0: Πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα τα πολιτικά, να σας πω την αλήθεια, μπαίνουμε σε μια βαρετή περίοδο που κάθε μέρα θα συζητάμε.
1: Κάθε μέρα θα ορκίζει το Μητσοτάκη σου, θα κάνει το 27 εκλογές.
0: Ναι, και επειδή άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Άρη που έλεγε, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί, από πού προκύπτει ότι μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές. Σιγά που δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρει και κανένας τι θα κάνει. Καταρχάς, κάτσε να δούμε πώς θα
1: κάνει. Θέλει την επιλογή ανοιχτή πάντως. Θέλει την επιλογή, σου λέει.
0: Αυτό.
1: Θα τα φροντίσω όλα έτσι ώστε να έχω τη δυνατότητα, αν μπορώ να κάνω τον Οκτώβριο, να το κάνω.
0: Και τι περιμένεις να σου πει από τώρα, δηλαδή? Μπορεί να σου πει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Αλλά για βάλ το λίγο, ρε εσύ, Δήμητρα. Βάλε πώς το είπε χθες στην Πολιτική Επιτροπή.
2: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Είναι δήλωση. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο του 27, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία τον Ιούνιο του 26. Τι ευθεία είναι αυτή?
1: Ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη είναι η ευθεία.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο Μητσοτάκης, για να μην αρχίσουν τα σενάρια σε όποιον βρεθεί και όπου μιλήσει, λέει, παιδιά μην ακούτε, θα την εξαντλήσω την τραετία, το έκανα και το 23 που λέγαν όλοι. Αλλά κάτσε να φτάσει ο Σεπτέμβριο.
1: Πάντως το ότι δίνει διπλάσιο μισθό στους παπάδες σημαίνει ότι κάτι σκέφτεται.
0: Λοιπόν, κάτσε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί αυτό εγώ στην αρχή δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά είδα κάτι δημοσιεύματα ότι σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται οι αποδοχές που έχουν οι Μητροπολίτες, όχι οι παπάδες.
1: Οι Μητροπολίτες.
0: Και φτάνουν, λέει, στα επίπεδα του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.500 μεικτά είναι αυτό. Οι βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, κάτι λίγο παραπάνω παίρνουν.
1: Εντάξει, όχι βουλευτές. Ναι, αλλά τώρα ένας ανώτητος δικαστικός Νομίζω παίρνει λιγότερα λεφτά
0: λιγότερα
1: από τον. Ναι. Ναι.

0: Μητροπολίτη ή Μαρτών. Ναι.
1: Για πάμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουτσόπουλο.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιόντι, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Τώρα, η επίσημη αιτιολογία είναι ότι αυτός ήταν ο μισθός των μουφτίδων και ήταν αδικία οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι Μητροπολίτες. Αλλά εσάς πώς σας ακούστηκε τώρα αυτή η είδηση?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η επίσημη αιτιολογία ήταν αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η αλήθεια είναι ότι προβλεπόταν ότι οι μισθοί του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών θα έπρεπε να είναι σε ένα ποσοστό σε σχέση, σε σύγκριση με το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Υπήρχε από παλιά αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι συγκεκριμένη απλώς περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε ότι ήταν νόμιμο, αλλά ίσως όχι και ηθικό. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία σε αυτήν την εξίσωση. Αλλά πράγματι,
1: δεν υπάρχει παρανομία.
2: Έτσι, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο, αν θέλετε, η δημοσιονομική επιβάρυνση από αυτήν την πρωτοβουλία, διότι εδώ μιλάμε για όλους τους αρχιερείς, δηλαδή για όλους τους κληρικούς που έχουν τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, είτε έχουν πίμνιο είτε δεν έχουν.
1: Δηλαδή 100 άτομα.
2: Γύρω στα 100-120 άτομα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο το κόστος μιας δημοσιονομικής επιβάρυνσης, επειδή αφορά ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όσο για μένα περισσότερο, αν θέλετε, είναι το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας, διότι δημιουργείται μία εντύπωση ότι σε καιρούς που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στενάζει από οικονομικές δυσκολίες, δίδονται αυτές οι αυξήσεις χωρίς προνομιακά στην Ορθόδοξη.
0: Και ιδιαίτερα οι χαμηλοί, οι κληρικοί, οι χαμηλές βαθμίδες.
1: Οι ιερείς.
0: Ναι,
2: διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, κύριε Παπαδόπουλε, η αύξηση αυτή δεν δίδεται στον κατώτερο κλήρο, δηλαδή στον απλό, τον καθημερινό παπά που ξέρουμε, έτσι, ο οποίος είναι.
1: Ο οποίος στην περιφέρεια μπορεί να πηγαίνει και σε 5 χωριά.
2: Πραγματικά και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι έγκαμοι οι κληρικοί αυτοί, με πολυπληθείς, πολύτεκνες οικογένειες και έχουν πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης. Δίδεται στους Μητροπολίτες. Βεβαίως υπάρχει εδώ, αν θέλετε, και να το καταθέσουμε για λόγους δικαιοσύνης, ένας αντίλογος, ότι λένε πολλοί, και εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι πολλοί εκ των αρχιεραίων, ένα μεγάλο μέρος του μισθού των οποίων λαμβάνουν, από το μισθό τους αυτών πληρώνουν δαπάνες σπουδών νέων ανθρώπων, λογαριασμούς ρεύματος.
1: Αυτό
2: και...
1: δεν το κάνει από το μισθό του, το κάνει από τα έσοδα της Μητροπόλεως.
2: Όχι, εγώ να σας πω, ξέρετε,
1: έσοδα.
2: Αλήθεια.
1: Εκεί μπορούν να σπουδάσουν.
0: Κάπου
1: και
0: να
1: παιδιά.
0: Μείνει πολύ ωραία, έχει το αυτοκίνητό του, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν. Ο Μητροπολίτης είναι.
2: Αλήθεια είναι. Οι ίδιοι ατομικά δεν έχουν κάποια δαπάνη, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν δεχθώ ότι κάποιοι και από το δικό τους μισθό, όχι μόνο από τα έσοδα των Μητροπόλεων τους, δίνουν χρήματα για κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, καταρχάς αυτό είναι καθαρά προαιρετικό, είναι σε εθελοντική βάση, δεν σημαίνει τους υποχρεώνει κανείς να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, θα μπορούσε η πολιτεία, εάν ήθελε πράγματι με αυτόν τον τρόπο έστω έμεσα να ενισχύσει αυτό το φιλανθρωπικό προνοιακό έργο της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων, να προβεί σε άλλου είδους ρυθμίσεις που θα αφορούσαν τη λειτουργία των ιδρυμάτων, ας πούμε, για έκπτωση από τον ένφια, σε απαλλαγή από ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, και να ενισχύσει αυτό το έργο, το καθαρός φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο πράγματι επιτελεί η Εκκλησία ως υποκατάστατο πολλές φορές του κράτους, αλλά όχι σε ένα ατομικό επίπεδο και στην παρούσα, επαναλαμβάνω, χρονική συγκυρία. Ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή είναι και θέμα timing. Σε μια άλλη χρονική συγκυρία.
0: Συμβολικό, λέτε. Συμβολικά, λοιπόν, περνάει το λάθος.
1: Συμβολικά που μας ξενίζει είναι ότι και οι στρατηγοί στην Ελλάδα, η ενεργεία στρατηγοί στο στράτευμα είναι περίπου τόση, αλλά αμείβονται πολύ χαμηλότερα. Το ίδιο είναι και για την ηγεσία της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πολύ βαριά καθήκοντα και πολύ ευαίσθητα και προσπαθούν να τα βγάλουν πέραν με ένα μισθό 2-2.500 το μήνα. Και έρχεσαι τώρα και δίνεις στους Μητροπολίτες έναν τέτοιο μισθό, έως όσο και να είναι, η κοινωνία απορεί όταν το ακούει.
2: Αυτό είναι αλήθεια και αν θέλετε όχι, όχι αδικαιολόγητα, γιατί σας λέω, σε παραλαμβάνω, σε επίπεδο καθαρά συμβολικό, ο κόσμος αντιδράει και δικαιολογημένα αντιδράει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλου είδους οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία, που να, πράγματι να έχει άμεσο αντίκτυπο, άμεσο αποτέλεσμα, όχι μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά γενικώς στην κοινωνία. Τώρα αυτή η συγκεκριμένη κίνηση, έτσι μάλιστα όπως έγινε σε ένα πολυνομοσχέδιο που έχει πάρα πολλά άρθρα, βεβαίως δεν προκαλεί εντύπωση μάλλον το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο, που δεν περιλαμβάνει μόνο τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες αλλά και σε κάποιες άλλες ομάδες της κοινωνίας, διακριτές ομάδες βέβαια, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα στη διαβούλευση 436 σχόλια.
1: Αρνητικά, βεβαίως, υποθέτω, στην πλειοψηφία τους.
2: Στην τριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν αφορούν όλα τα σχόλια το θέμα αυτού του εξορθολογισμού στη μισθοδοσία των αρχιερέων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αφορά αυτόν τον εξορθολογισμό, αυτήν την αύξηση, και μάλιστα με ένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή δίνεται ένα λάθος μήνυμα σε μια χρονική συγκυρία, που δίνεται έτσι η αφορμή ακόμα και από αυτούς που ψάχνουν, αν θέλετε, την αφορμή να στραφούν κατά της Εκκλησίας, εδώ τους δίνεις έτοιμο στο πιάτο, ναι, τη σχετική.
0: Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα λένε ότι ο Μητσοτάκης, και το βρίσκω λογικό, κλείνει το μάτι, ξέρω εγώ, στη νίκη.
1: Όχι στη νίκη.
0: Στην νίκη.
1: Επειδή οι Μητροπολίτες μιλάνε και με τέτοια κόμματα, τους λέει εγώ είμαι ο άνθρωπός.
0: Αυτό λέω στους ψηφοφόρους της νίκης, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι μόνο της νίκης, γενικώς όλοι αυτοί που επηρεάζονται από τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ο Μητσοτάκης να τους πει: παιδιά, τώρα εγώ έχω το πουγγί, εγώ άμα είναι θα σας βελτιώσω.
0: Και ζοριζόμαστε τώρα με τις δημοσκοπήσεις, βοηθήστε παιδιά.
1: Ναι, αυτό εμείς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται.
2: Ναι, πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Εκκλησία διαχρονικά δεν υποστηρίζει εμφανώς τουλάχιστον κόμματα, παρατάξεις, έτσι. Ότι έχει έναν αντίκτυπο πάρα πολύ σημαντικό και άμεσο.
1: Ότι δίνουν γραμμή. Παραμονή των εκλογών κανονικά.
0: Δηλαδή τον Τρίτσι δεν τον ψηφίζανε, εν πάση περιπτώσει.
2: Θέλω να σας πω αυτό το εξής, δηλαδή ότι δεν υποστηρίζει μεν κόμματα, αλλά υποστηρίζει και πρημοδοτεί προφανώς πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις.
0: Ναι.
2: Διότι η Εκκλησία είναι πάντα εδώ και απέναντι θα είναι αυτή η κυβερνητική εξουσία, η οποία έρχεται, παρέρχεται, σήμερα είναι αυτή, σήμερα είναι άλλη, και συνεπώς η Εκκλησία διαχρονικά έχει σε όλα τα κόμματα ανθρώπους που υποστηρίζουν το έργο τους και το
0: πρόβλημα. Τώρα είχαμε πάει και στο Άγιον Όρος πρόσφατα και θυμάμαι ότι κάποιοι το βλέπαν ο Μητσοτάκης σαν κόκκινο πανί με ό,τι έγινε με τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ήταν το θέμα
2: αυτό.
1: Τώρα έρχεται αυτό να το λιάνει, έτσι, με αυτή τη ρύθμιση. Προστώ. Αυτό γίνεται.
2: Κοιτάξτε, ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω γι' αυτό, να σας μέψω γι' αυτόν. Είναι αναπόφευκτος ο συνειρμός. Πάντως θεωρώ ότι και από την μία πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της πολιτείας, δίνεται αφορμή με αυτή την πρωτοβουλία να πει κανείς ότι εδώ, όπως είπατε, πράγματι κλείνει το μάτι η κυβέρνηση σε ορισμένα κόμματα προς τα οποία πιθανώς θα έχει, βλέπει ότι θα έχει διαρροές της προσεχής εκλογές. Από την άλλη όμως είναι ένα κακό μήνυμα και για την ίδια την Εκκλησία, η οποία δίνει την εντύπωση ότι θα δεχτεί τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, νόμιμες αυξήσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα ηθικό, αν θέλετε, μια ηθική επιβάρυνση, ένα ηθικά αρνητικό πρόσημο για μένα.
1: Μα και εγώ αυτό θα περίμενα. Θα περίμενα να βγει η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να πει: δεν χρειάζεται τώρα αυτό.
0: Έχουμε χρήματα για να δώσουμε στους 100 Μητροπολίτες παραπάνω λεφτά.
1: Ή αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε στις χαμηλότερες βαθμίδες, που πολύ σωστά είπατε, και οι οικογένειες έχουν οι ιερείς, ναι, και στην περιφέρεια τα
0: πόσο παίρνει ένας ιερέας άραγε τώρα, ας πούμε,
1: 800 ευρώ.
2: Είναι ένας διοριζόμενος ιερέας, χωρίς μάλιστα ειδικά προσόντα και πτυχία κτλ., παίρνει τον βασικό μισθό. Βεβαίως εκεί προφανώς η επιβάρυνση δημοσιονομική θα ήταν μεγαλύτερη. Αλλά αν θέλετε,
1: ναι, γιατί είναι πολλές χιλιάδες.
2: Είναι πολύ περισσότερο. Είναι γύρω στις 10.000 περίπου, κοντρικά, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εντάξει. Αλλά εκεί θα άξιζε πολύ περισσότερο να υπάρξει μια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά τι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό κάποιος θα είχε αντίρρηση. Από το να υπάρχει μια πολύ μικρότερη βέβαια επιβάρυνση, η οποία όμως είναι κατευθυνόμενη προς την ηγεσία της Εκκλησίας.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ακόμα τώρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Τώρα αναπτύσσεται ο δημόσιος διάλογος. Γιώργος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
2: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Απόγευμα.
2: Επίσης.
1: Ο κύριος Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή δεν το ακουμπήσαμε αυτό το θέμα τις προηγούμενες μέρες, είπαμε σήμερα να το ξέρουμε.
0: Κάνουμε ένα χοντρό υπολογισμό. Αυτή οι 10% άνθρωποι με 28.000 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί το επί 14 είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 3 εκατομμύρια, άμα τα διαιρέσει για 10.000 είναι 300 ευρώ. Θα του έδινε λοιπόν.
1: Κάτσε τώρα πάλι μπακαλική κάνει.
0: Μπακαλική.
1: Δεν θα του μηδενίσει το μισθό.
0: Όχι, δεν υπάρχει να του μηδενίσει.
1: Πρέπει να υπολογίσει πώ είναι.
0: Μα αυτά είναι τα παραπάνω. 2.800 λέω. Αυτό που υπολογίζω.
1: 2.800 είναι η επιπλέον αύξηση.
0: 28.000 είναι η αύξηση το χρόνο. 2.000 α πούμε πέσει ότι είναι, λέω. Δεν είναι. 2.000 το μήνα.
1: Ναι.
0: Κάντα.
1: Ενέρεση, οι άλλοι είναι 10.000, 15 πόσο είναι οι παπάδες.
0: Ναι, αλλά τα 3 εκατομμύρια αυτά που θα πάνε στους 10.000.
1: Τον μπερδεύεις το νόημα. Μην το, δεν
0: 300 ευρώ θα ήταν για τον θέλω να πω, για τον φτωχό, τον
1: ιερωμένο. Οι Μητροπολίτες δεν έχουν καμία ανάγκη του μισθού.
0: Ακριβώς.
1: Το έχουν λυμένο και διαχειρίζονται.
0: Δόξα
1: μια τεράστια εκκλησιαστική.
0: 40 χρόνια είμαστε στη δουλειά, έχουμε πάει πολλές φορές σε Μητροπόλεις. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν, οι Μητροπολίτες
1: έχουν ακίνητα που μισθώνουν.
0: Είναι σαν ο CEO, ας πούμε, της περιοχής.
1: Ναι.
0: Έχει αυτοκίνητα, έχει ανθρώπους.
1: Αλλά ήταν... σου είπα, μην το ψάχνεις τώρα.
0: Και τα λεφτά συνήθως τα δίνουν αυτοί σε κάποια.
1: Το κίνητρο είναι προφανές. Θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους για να σου λέει, μη σε πλαγιάσει τώρα, κύριε Δεσπότα μου, η κυρία Καρεστιανού.
0: Ο κύριος Σαμαράς και σου
1: κλείνει στο μάτι. Ναι. Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Αυτό του λέει. Μια χαρά. Και μπαλώνει λίγο και τη δυσαρέσκεια που είχε με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και μετά μου λες ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτά τα κάνεις παραμονές των εκλογών.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν τα κάνεις ένα χρόνο πριν.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί αν το κάνεις ένα χρόνο πριν, το έχει ξεχάσει με τις εκλογές.
0: Τα έχει φάει.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Πόσα θες να σου πω ότι δείχνει ότι πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Οι ΗΠΑ έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούτε είναι το τραγούδι του Μουντιάλ με τη Σακίρα. Ναι. Θα συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Να σας θυμίσω όμως νωρίτερα ότι έχουμε σήμερα και θα έχουμε κάθε μέρα από εδώ και στο εξής 2 εισιτήρια για σας για να πάτε με το πλοίο από τον Πειραιά στην Κρήτη. 2 εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Μπορείτε να κάνετε χρήση έως τις 31 Νοεμβρίου με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. 210-48-00-170 έως 174 είναι το τηλέφωνα στα οποία δηλώνετε συμμετοχή. 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Άστο λίγο.

0: Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας, ο επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ. Έχεις πάρει οδοντογλυφίδες.
1: Οδοντογλυφίδες γιατί?
0: Για να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά.
1: Εντάξει. Κοιμάται, κοιμάται.
0: Πότε ήταν το τελευταίο Μοντιάλ που ήταν κάτι μεσάνυχτα που ξενυχτάγαμε?
2: Το 94 που τα είχε πάει η Ελλάδα. Έτσι. Ήταν σίγουρα. Το 98 ναι. Είχε γίνει στη Γαλλία. 2002 ήταν Κορέα-Ιαπωνία.
0: Αυτό δεν μας πειράζει.
2: 2006 Ευρώπη, ναι. 2010 Αφρική.
0: Ναι, είχε... Εκεί αυτοί στην Αμερική μας πειράζουν. Από το 94.
2: Ήταν το 14 στη Βραζιλία που είχε πει.
0: Μπράβο, μπράβο. Από τότε το θυμάμαι.
2: Απλά μας έμεινε το 94 που ήμασταν και εμείς και παίζαμε με την Ιγυρία.
0: Ναι, το 4, τούτο όμως το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο εμπορικό Μουντιάλ που θα έχει γίνει. Δηλαδή άκουγα χθες και τον Παύλο με τον Κωνσταντίνο τον Φίλη που τα λέγανε. Και πράγματι είναι ένα Μουντιάλ πρώτα-πρώτα με 48 ομάδες.
2: Α, μεγάλος η αγορά.
0: Δηλαδή θα βαρεθούμε να βλέπουμε μπάλα. Σε τρεις χώρες, σε λάθος ώρα, δηλαδή κοίταγα πότε παίζει η Βραζιλία, γιατί δεν είμαι φαν της Βραζιλίας λόγω του παιχνιδιού που κάνει, δηλαδή που δεν είναι...
2: Που έκανε.
0: Έχει ακόμα, δεν κάνει.
2: Όχι.
0: Θα το δούμε.
1: Τη Γαλλία λέει.
0: Το πρώτο της παιχνίδι είναι 1 η ώρα το βράδυ, ρε εσύ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και καλά είναι. Αλλά ναι, υπάρχει πολύ... και στις 3 και στις 5 υπάρχουν παιχνίδια.
0: Εντάξει, τώρα κάτι παιχνίδι...
1: Και 4.000 το εισιτήριο, κάνει 4.000 το εισιτήριο.
0: 4.000 είναι
1: 219 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο φέτος σήμερα στο Μεξικό.
0: Τώρα ναι. Τόσο κάνουν, ναι. Ίσως όταν θα περάσουν στα.
1: Τώρα.
2: Απλά δεν ξέρω σήμερα. Αν αυτό, αυτή τη μήνυμα είναι στην επίσημη ιστοσελίδα ή ναι. Είναι στα site που μεταπολούν εισιτήρια.
0: Πάντως είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Ναι. Είναι πανάκριβα.
2: Δηλαδή... Είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, έτσι πάντα παγκόσμιο κύπελο ήταν.
2: Κάθε χρόνο ανεβαίνουν.
0: Το εισιτήριο ναι. Στον τελικό, στους ημιτελικούς το καταλαβαίνουν. Είναι ακριβό. Εδώ ξεκινάνε ακριβά εισιτήρια από τους ομίλους των 48 ομάδων. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στον τελικό.
2: Θα πρέπει να δώσει
1: ένα άλλο. Είναι λέει το εισιτήριο.
2: Ινφαντίνο λέει το εισιτήριο. Ναι. Είναι ο νόμος της αγοράς και συζήτησης. Αν το βάλει 10 χιλιάρικα και το πουλήσει. Πετυχημένος είναι. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Θα μου πεις το κάνει κλειστό κλαμπ. Συμφωνούμε ότι το κάνει κλειστό, ότι είναι για λίγους.
0: Ναι.
2: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Θα μου πεις.
2: Θα έχει έσοδα. Θα έχει τρελά έσοδα.
0: Ναι.
1: Κάτι λέει τρελά, λες. 14 δις, κάτι διάβασα.
2: Μυθικά νούμερα θα μπουν στα ταμεία της FIFA. Μυθικά νούμερα.
0: Ωραία.
2: Σε όλες τις ομοσπονδίες που
0: συμμετέχουν. Τώρα, αυτό το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει καμιά 40 μέρες.
2: Ναι, αφού τον έχει και τις 48 ομάδες, κρατάει παραπάνω.
0: Ναι.
2: Συνήθως ήταν μήνας.
1: Μπάλα θα δούμε καλή.
2: Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν σχεδόν το 95% των αγώνων. Α, πολύ ζέστη,
0: πολύ ζέστη και υγρασία.
2: Πολύ ζέστη και υγρασία.
0: Ναι.
2: Υψόμετρο στο Μεξικό, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό το θυμάμαι από το Μουντιάλ του 86.
0: Μα νομίζω είναι πια στους νέους κανονισμούς ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή θα διακόπτεται για να πάρουν λίγο νερό, να πιούν οι
2: ναι,
0: παίχτες.
2: Ναι, το cooling break που λέει, το time out που λέγαμε στο μπάσκετ, cooling break ναι. το βάφτισα στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό λέει φέτος θα είναι κανόνας.
2: Κανόνας, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες από προπονήσεις ομάδων που δυσκολεύονται στις προπονήσεις από τη ζέστη. Ναι. Που στις προπονήσεις βλέπεις την κατάσταση και υπάρχει πιο χαλαρά. Στον αγώνα δεν μπορείς να πας πιο χαλαρά.
1: Και ιδιαίτερα στο υψόμετρο. Έτσι, ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο.
2: Και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Και βέβαια είναι και οι παίχτες εξουθενωμένοι τώρα. Άμα έχει ξεκινήσει η σεζόν του τον Αύγουστο πέρυσι. Και φτάνουν τώρα τον Ιούνιο να παίζουν μπάλα, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν το μάξιμο της απόδοσης.
2: Υπάρχουν ακριβώς superstar που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτοί οι superstar, πέρα από το πρωτάθλημα, θα είχαν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποχρεώσεις μέχρι κάποιο σημείο, όχι διεκπαιρεωτικές, υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Και αν πάνε και μέχρι το τέλος, θα κλείσουν 11 μήνες δράσης.
0: Ναι.
1: Τρελό.
0: Δεν αντέχεις εύκολα.
2: Θα πρέπει μετά να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης. Δηλαδή προετοιμασίες και όλα αυτά τα ξεχνάνε.
0: Διάβαζα ότι η ομάδα που έχει λέει τους περισσότερους παίχτες στο Μουντιάλ είναι η Manchester City. Έχει νομίζω 12 παίχτες της που θα παίξουν Μουντιάλ. Αυτή η ομάδα για να ξαναγίνει η ομάδα μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να κάνει όχι απλώς διαχείριση. Θα είναι όλοι εξουθενωμένοι.
2: Ακόμα και αν αποκλειστούν όλοι από την πρώτη φάση, από τη φάση των ομίλων.
0: Ναι.
2: Που δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν αποκλειστούν και πάλι θέλουν ειδική διαχείριση.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι 12 παίχτες δεν παίζουν με την Αγγλία, παίζουν με διάφορες ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Άλλοι θα πάει πιο μακριά, άλλοι θα πάει πιο κοντά.
1: Αγγλία κοιτάμε φέτος και Γαλλία.
2: Αγγλία κοίταγα όταν έπαιζε ο Λίνεκερ και ο Σίλτον.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλή ομάδα τώρα.
2: κάθε, σε κάθε μεγάλη καλά, διοργάνωση λένε. It's coming home και έρχεται και έχει καλή ομάδα και, τι να σου πω.
1: Τι κοιτάς εσύ λοιπόν τώρα που είσαι του επαγγέλματος?
2: Εγώ,
1: ναι.
2: Κουρασάω.
1: Κουρασάω.
2: Ναι, ελατρεία με το Κουρασάω. Παρθενική εμφάνιση, έχει πληθυσμό 150.000.
0: Ομάδα έχει.
2: Έχει, στο εξωτερικό παίζουν περισσότεροι. Όλοι, όχι περισσότεροι, όλοι στο εξωτερικό παίζουν. Ναι. Πήγαν, ναι. Εμφανίστηκαν στο Μουντιάλ με σχολικό λεωφορείο, χωρίς τζάμια.
0: Πάντα, σε κάθε Μουντιάλ ξεπετάγεται μια ομάδα από τα outsider και κάνει κούρσα. Πότε ήταν η Δανία, πότε ήταν η Κροατία. Δηλαδή σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει ένας τέτοιος
2: πρωταγωνιστής. Συνήθως υπάρχει. Συνήθως υπάρχει. Τώρα βέβαια είναι
0: φέτος να δούμε
2: ομάδες.
1: Το Κουρασάο, ναι. Λοιπόν, είναι νησί στη νότια Καραϊβική θάλασσα, κοντά σε ακτές Βενεζουέλα.
2: Ό,τι πρέπει για διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες κάτι, εσύ από αυτά που λένε και οι ειδικοί, αλλά και τη δική σου γνώση, ποιους θεωρείς τα φαβορί? Δηλαδή, δύο-τρεις ομάδες που περιμένεις ότι θα φτάσουν.
2: Γαλλία, Ισπανία από Ευρώπη, mm. Αλλά λόγω καιρικών συνθήκων πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο και θα επικρατήσουν ομάδες από την Αμερική που είναι πιο κοντά
0: που
2: σε αυτές τις
0: καιρικές. Είναι εγκληματισμένες,
2: ναι,
0: περισσότερο.
2: Που τις ξέρουν καλύτερα τις καιρικές.
1: Η Βραζιλία, ας πούμε, δηλαδή.
2: Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Εγώ τη Βραζιλία να σου πω, πρώτα-πρώτα την περιμένω πώς και πώς να τη δω, διότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντζελότη. Ο προπονητής τους είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Έχει πάει και νωρίς, άρα φαντάζομαι κάποια πράγματα θα τα έχει μοντάρει. Και την περιμένω, ναι, να τη δω με ενδιαφέρον.
2: Λόγω Αντσελότη και εγώ περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία. Έτσι, σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν κάποιος Βραζιλιάνος, θα λέγαμε OK.
0: Ναι.
2: Όσο και αν παίζουν περισσότερο στην Ευρώπη οι Βραζιλιάνοι και βάζουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους.
0: Είναι και ο πιο λαμπερός προπονητής του Μουντιάλ, έτσι δεν
2: νομίζω
0: είναι?
2: Νομίζω, ναι.
0: Δηλαδή το Μουντιάλ στις εθνικές ομάδες δεν έχει μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα είναι στους συλλόγους.
2: Στους που είναι τα λεφτά.
0: Ναι. Ο Αντζελότη έκανε την τρίπλα, ας πούμε, να φύγει από τη Ρεάλ και να πάει στην Εθνική Βραζιλίας. Δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
2: Όχι, ούτε και εγώ πιστεύω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
1: Αλλά σαν ομάδα είναι καλή, ή είναι η Γαλλία, ας πούμε,
0: η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, ρε παιδί μου.
2: Είναι η Βραζιλία, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι καλή. Ναι. Και μόνο που θα φορέσει τη φανέλα και θα κατέβει στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Βραζιλία.
1: Κάτι διάβαζα με τον Νεϊμάρ, κάτι γίνεται. Κάτι φωνάζανε, γκρινιάζανε.
2: Και στη Γαλλία γκρινιάζουν για τον Εμπαπέ που σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή.
0: Γιατί έφυγε.
2: Και βγήκε ρομαντικό ραντεβού.
0: Εσύ γιατί.
1: Κάνει τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Νέο παιδί είναι.
2: Καλά έκανε, νέο παιδί είναι, αλλά προφανώς παραβίασε κάποιους κανονισμούς για να γκρινιάζουν οι Γάλλοι.
0: Γιατί θα κάνουν, θα τον αποκλείσουν?
2: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα γκρινιάξουν.
1: Βάλουν στον πάγκο.
0: Επίσης είναι τα τελευταία Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο, έτσι δεν
2: είναι? Ο Ρονάλντο είπε θα παίξει μέχρι και το επόμενο, μέχρι το 30.
0: Έλα εσύ, πόσο είναι, 41?
2: 41.
0: Κάτσε, δηλαδή, ναι, θα παίξει και στα 45.
1: Μα κάπου τον Ολυμπατρό που έπαιζε και σκόραρε πάλι.
0: Και η Πορτογαλία δεν είναι και καμιά ομαδάρα, δηλαδή εγώ νομίζω νωρίς θα μας αποχαιρετήσει.
1: Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν παίζεται.
0: Δεν πεζόταν.
1: Κάνει γυμναστική τρομερή.
2: Ναι, okay.
0: Αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να αποχωρούν.
2: Συμφωνώ,
0: όταν είναι είδωλα.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο στη Σαουδική Αραβία και στα πετροδόλαρα που παίζει, και άλλο στις εθνικές ομάδες όπου θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερους αντιπάλους από αυτούς που αντιμετωπίζει, ναι, εκεί.
0: Άρα, περίμενε τώρα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πρώτον τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, μας είπες. Τους παίχτες που θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί σε κάθε Μουντιάλ είναι ένας, δύο που ξεχωρίζουν. Είναι οι MVP του Μουντιάλ. Πού βάζεις τα λεφτά σου φέτος?
2: Ψάχνω λίγο ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία να βάλω τα λεφτά μου.
0: Η Ισπανία είναι ο Γιαμάλ, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός, και επειδή είναι το πρώτο του, δεν είναι?
2: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο.
0: Ναι, είναι πολύ πιτσιρικάς, δεν μπορεί να προλαβαίνει.
2: Ήταν στο προηγούμενο, αλλά δεν είμαι και 100%.
0: Ο Γιαμάλ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει, γιατί το έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, να το κυνηγήσει, να το
2: και
0: ζήσει.
2: Και το θέλει, ναι, και είναι και καλός, το έχει ανάγκη και η ομάδα του.
0: Ναι. Ο Εμπαπέ.
2: Καλά. Ναι, λογικά. Ο Κέιν Παπέ. Αλλά να δούμε και τις παλιές καραβάνες. Δηλαδή θέλω να δω Μόντριτς.
0: Θα παίξει.
2: Μόντριτς.
0: Ναι. Αφού δεν βγάζει ολόκληρο αγώνα, ρε εσύ. Θα παίξει.
2: Θα παίξει. Ο Μόντριτς θα παίξει.
0: Α, ωραία.
2: Ο Ρονάλντο δεν ξέρω αν θα βγάλει ολόκληρο αγώνα.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ο Μόντριτς δεν βγάζει ολόκληρο
1: αγώνα. Ούτε ο Μέσης του Ρονάλντο. Θα παίξουν όμως 20 λεπτά καλά. Είναι αρκετό για την ομάδα. Δεν είναι?
2: Και πώς λες τον άλλο να κάτσει στον πάγκο?
1: Εντάξει, αυτό είναι πειθαρχία.
2: Ναι. Είναι και το πώς θα το ακούσει ο άλλος.
0: Και είναι και ένας πιτσιρικάς από την Bayern που παίζει στη Γερμανία. Ένας 15χρονος. Ναι, νομίζω.
2: Ναι, αλλά μικρός ακόμα για να.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είναι τα νέα ταλέντα.
2: Ναι, αλλά είναι μικρός ακόμα. Για να.
0: Ωραία.
2: Να
0: πούμε για τι. Πες εσύ να πει και ο Νότης μετά. Ποιος θα πάει στον τελικό.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι, τζάμπα είναι.
1: Εγώ με
2: καλά, ναι.
0: Θα το σβήσω μετά, δεν θα το κρατήσω. Πες ό,τι θες.
2: Μια τετράδα που
1: Γαλλία,
2: δεν, ξέρω,
1: βέβαια,
2: δεν ξέρω αν θα διασταυρωθούν.
0: Γαλλία, Ισπανία, λες εσύ.
2: Η Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Βλέπω για τετράδα, ναι.
0: Ναι.
2: Επιμένω πολύ στις καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι. Το Βραζιλία, Αργεντινή έχουν προβάδισμα λόγω των συνθήκων.
2: Ναι, γιατί και έχουν και καλές ομάδες. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες, έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι. Τώρα η Γαλλία, είδα προβληματάκια εκεί στους προκριματικούς. Δεν ξέρω αν θα δέσει. Θα δούμε. Η Αγγλία.
2: Αν δεν κάνει κάτι, εγώ δεν θα την πιστέψω ποτέ την Αγγλία. Γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τα ίδια ακούμε.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της. Και έχει χάσει από κάθε πιθανό και απίθανο αντίπαλο. Μέχρι και στην έδρα της είχαν χάσει το Euro από τους Ιταλούς.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελετή έναρξης. Τι ώρα, 8?
2: Ναι, και στις 10 είναι το.
0: Και στις 10 Μεξικό... είναι το Μεξικό-Νότια Αμερική.
2: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, ναι. Μια χαρά. Καλή αρχή. Μη σε χάσουμε.
2: Εδώ θα είμαστε. Άμα χάσετε αυτές τις μέρες, είναι σαν να ζητάνε πολιτική άδεια στις εκλογές.
0: Θέλουμε τα highlight, τα περίεργα. Έχει. Είναι ωραίο πράγμα το Μουντιάλ.
2: Περίεργο είναι ότι στο Κουρασάο ζητήσανε να αλλάξει τη φανέλα, το σήμα, γιατί είχε μέσα ένα κομμάτι από το χάρτη της Πολωνίας και θεωρούν από τη FIFA ότι αφήνει πολιτικά υπονοούμενα και προχώρησαν σε αλλαγή.
0: Τι δουλειά έχει το Κουρασάο με την Πολωνία?
2: Ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Διάβασα ότι δεν δίνουν βίζα σε κάποιοι παίκτες από την Αφρική να μπουν στην Αμερική.
2: Και από το Ιράν.
1: Και από το Ιράν.
2: Έκοψαν αρκετούς από την Ομοσπονδία, έκοψαν δημοσιογράφους.
1: Μα κάνεις μια διοργάνωση και κόβεις τους ποδοσφαιριστές που φέρνουν οι άλλοι.
0: Έλεγε ο Φίλης, που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, ότι έκατσε και έκανε τις διασταυρώσεις και δεν είναι απίθανο να διασταυρωθούν και να παίξουν Ιράν-Αμερική. Αυτό θα είναι παιχνιδάρα.
2: Νομίζω θα χρησιμοποιήσω. Ναι, τηλεθέαση στα κόκκινα.
0: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα.
7: skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: Λοιπόν, καταρχάς είναι κανένα δύο που διαμαρτύρονται γιατί δεν μπόρεσαν να πιάσουν γραμμή στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα εισιτήρια που δίνουμε. Προφανώς υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει κόσμος που καλεί, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είναι μόνο σήμερα, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο μέρα είναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τέσσερις γραμμές ανοίξαμε, πήξανε. Επίσης να διευκρινίσω ότι όταν λέμε τα εισιτήρια που κληρώνουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, εννοούμε και το Πειραιάς Ηράκλειο και το Πειραιάς Χανιά. Εσείς θα διαλέξετε που θέλετε να πάτε. Δήμητρα, θέλω έναν αριθμό από το 1 έως το 60.
1: Το
0: 5. Το 5. Η κυρία Νικολαράκη Μαρία με κινητό που τελειώνει σε 790 είναι η τυχερή. Καλές διακοπές, κυρία Μαρία. Και αύριο, όπως είπαμε, μέρα είναι. Μην απελπίζεστε. Για τουλάχιστον 7 μέρες θα δίνουμε εισιτήρια. Άρα έχετε την άνεση να δηλώσετε συμμετοχή. Αύριο ξεκινήστε με το καλημέρα, αφού το ξέρετε από τώρα. Περιμένετε να το πω για να ξεκινήσετε.
2: Βέβαια. Καλό είσαι. Καλό. Ωραίο δώρο είναι.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Αύριο εμείς ραντεβού στη μία. Γεια σας.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09.
4: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 11 Μαΐου. Σήμερα Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο. Για να δούμε τι έχει φέρει και η σημερινή ημέρα. Αντιμέτωποι με νταΐδες, ύβρις και βία. Καθημερινά οδηγεί με θύματα ακόμη και γυναίκες ή και αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας που είχε στη διαπασόν τη μουσική στο αυτοκίνητο επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς που πήγαν να τον ελέγξουν. Στο Ήλιον, ο οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα επειδή δεν έκανε πίσω για να περάσει. Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό έχει καταγραφεί και από κινητό τηλέφωνο.
1: Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω με τη σειρά. Δεν κάνω πίσω, κάνω πίσω.
2: Τώρα στην αστυνομία.
1: Τι κάνεις?
3: Ο συγκεκριμένος άνδρας που προέβη σε αυτή την άνανδρη πράξη συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Κάπειτα από εντολή εισαγγελέα υπευλήθησε ψυχιατρική εκτίμηση και κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί.
4: Για μία ακόμα φορά, η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μηνύματα από Γεραπετρίτη Δένδια στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ανεβάζει το δίκτυο της έντασης η Τουρκία με επίκεντρο την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισραήλ.
5: Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντούν σκληρά σε εχθρικές συμπεριφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει η Άγκυρα. Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπεί στην απεσταθεροποίηση και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
6: Ταυτόχρονα εδώ έχουμε και έναν άλλον κίνδυνο. Η Τουρκία να διαβάσει και κάτι ακόμα λάθος. Ότι τελνοτουρκικά μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της τουρκο-ισραηλινής αντιπαράθεσης.
0: Ποιοι τομείς και στάδια του εμπορίου βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων με αφορμή την ακρίβεια και κάποιες εκ πρώτης τουλάχιστον αδικαιολόγητες αυξήσεις. Έρχονται και χειρότερα, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.
7: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
8: Ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες για να δούμε πόσο θα φτάσουμε, το οποίο είναι ένας ανησυχητικός παράγοντας.
0: Και επειδή πολύ το βαρύναμε και σε λίγο ούτως ή άλλως θα περάσουμε στις ειδήσεις, είναι απαραίτητο να ξεφεύγουμε και λίγο. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστές, οι δημοσιογράφος του Sky, Βίβη Γκίκα, και ένας λουόμενος. Το ρωτάει η Βίβη για το πώς είναι σήμερα η θάλασσα, για να λάβει την επική απάντηση.
9: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
10: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, υιοθετείται ο τρόπος απάντησης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και καταλήγουμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
11: Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευθύς αμέσως θα σας μεταφέρω νοερά φυσικά στον Πειραιά. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στον Πειραιά οι οποίοι καθυστερούν τους οδηγούς, κυρίως η 37 του Συντάγματος Πεζικού, η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η Εγάλεο φυσικά προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ορφέως και Αγία Σάνη σε Βοτανικό, Ρούφ και Εγάλεο, εκεί στο Τριεθνές όπως το λέμε, είναι ακινητοποιημένες και σήμερα όπως και εχθές και προχθές. Μεγάλο πρόβλημα και έχουν επηρεάσει τόσο την Πετρουράλη, κυρίως από την Πειραιός προς την Αγία Σάνη, στην Πετρουράλη, όσο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού που είναι και αυτά ακινητοποιημένα ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη. Μεγάλο πρόβλημα με τα πρακτορία μεταφορών έχει επηρεαστεί δευτερευόντως και η Κωνσταντινούπολης. Από εκεί και πέρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, τα οποία αρχίζουν να βαρύνουν, αρχίζουν να δέχονται πολλά αυτοκίνητα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι Σπύρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε με μπουτιλιαρισματάκια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε από τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα βίας στους δρόμους. Θα μείνουμε λοιπόν στο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης, ό,τι αφορά το μπουτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι συνέπεια και αυτού του θέματος, του Γολγοθά που τραβάμε και της ταλαιπωρίας καθημερινά στους δρόμους, όπου έχουν αυξηθεί η τσακωμή, η βία, οι επιθέσεις. Καθημερινότητα είναι πια θύμα, μπορεί να είναι ο καθένας που πηγαίνει στην εργασία του ή πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε ένα τέτοιο τύπο, ένα νταΐ. Αυτό έγινε στο Ήλιον, ένας άντρας προθοκόπησε μια γυναίκα επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή αυτού του νταΐ να κάνει πίσω. Θα μπορέσετε να καταλάβετε, είναι από κινητό τραβηγμένο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, και στο SkyGR αν μπείτε. Είναι δύο αυτοκίνητα, δεν χωράνε να περάσουν και τα δύο. Είναι και παρκαρισμένα. Οπότε λέει ο Νταΐ στη γυναίκα, κάνε πίσω. Του λέει εκείνη, δεν μπορώ να πάω. Όχι, κάνε πίσω. Και επειδή δεν πήγαινε, κατεβαίνει, πηγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, τη τραβάει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει.
1: Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να δει του καλά. Τι μου είπες, δεν σ' άκουσα, τι μου είπες.
2: Θα ήθελα να φύγω, φίλε.
1: Τι μου είπες.
2: Να σε πω λίγο.
1: Τι μου είπες.
2: Τι μου είπες, δεν σ' άκουσα.
1: Τι μου
2: είπες. Τι μου είπες.
1: Φίλε.
2: Τώρα την αστυνομία.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
2: Τώρα την αστυνομία.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
2: Τώρα.
1: Τι πάμε.
0: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ, και όταν ακούτε τα τι κάνεις, έχουν βγει οι γείτονες, είναι η στιγμή που τις δίνει τη γροθιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
0: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
12: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία. Χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φέρει να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Φέρετε ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δημογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα τις αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εκκλεισμούς.
0: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την, πώς να το πω, την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, ακούσαμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
12: Υπήρχε και, ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και ναι, το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες, ναι, πέρα ναι, από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνει τον γύρο διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
4: Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Μα όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στον δρόμο είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
0: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
13: Στο δρόμο όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό. Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
0: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.

0: μέχρι και τσιμεντόλιθο πέτρεψε ο συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημίες στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει, οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
1: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλουθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος, έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα, έχει ξεφύγει και η Άγκυρα. Γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς, που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός, συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο Υπουργός των Εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
2: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό, όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκου, εσύ έχεις τον λόγο. Καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια στο ίδιο φόρουμ.
3: Ακριβώς για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
1: Ωραία. Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
3: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
1: για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα,
3: όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μία σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δηλαδή να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
1: Ναι.
3: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα. Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε.

0: το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα η Τουρκία ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
1: Βέβαια,
0: πράξη.
1: Από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γιαπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
0: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Γιατί
0: τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
1: Σωστά.
0: Όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης,
1: αυτό
0: μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλενίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί, Υπουργεία Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
2: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω της απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεων που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας, αν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως. Την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
1: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη ο κύριος Φιντάν λέει στον κύριο Γεραπετρίτη ότι δεν μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντες του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσιλινούκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι ώρα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία βγάζουν το συμπέρασμα ότι εννοεί η Ελλάδα, Κύπρο. Φιντάν ξεκαθαρίζει ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι Τουρκίες ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ οι τόνοι έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
3: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ, σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο.
1: Και, βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών
3: σχημάτων. Βέβαια, Αμερικανών, Ελλάδος.
1: Ελλάδος με F-16, με Μπελαρά και τα λοιπά. Έτσι, βλέπουν τώρα συμφωνίες με τη Γαλλία και ίσως βλέπουν και στο βάθος την αναβάθμιση της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό όλο ένα και περισσότερο των Αμερικανών.
3: Σωστά. Σωστά, γιατί υπάρχουν και η συνάντηση των τριών συν ένα. Όλα αυτά νομίζω...
1: Είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω, Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
3: Εγώ τώρα αν να σας πω που είμαι.
1: Όχι, δεν μας πεις που είσαι, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ που είσαι. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζωνο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε, είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία από την Ήβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος. Στην Ήβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον Οικονομικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
3: Μια ευχή, προχώρησα σας πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα, ο Παναγιώτας.
4: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήμβρο σε όλους.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
1: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
3: Ναι, τώρα μόλις έφτασε. Στο Σχοινούδι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος, το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα. Το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
1: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είστε στην Ήμβρο, λοιπόν, έτσι δεν είναι?
3: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ, γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη μεγάλη του γένους σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές, αρκετοί μαθητές της μεγάλης γένους σχολής στην Αθήνα, θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση, όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους καλεσμένους, για να τιμήσουμε τη μεγάλη του γένους σχολή και βεβαίως ως Αιγδής και ως Κωνσταντινοπολίτης και ως Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζήτησεις.
1: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του Αιγδή που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
3: Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Κωνσταντινούπολη.
1: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά.
1: Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Συνεχίζουμε μετά τις οικονομίες. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός στο 5,2. Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν αυξηθεί σχεδόν τα πάντα, πολύ ή λίγο. Σε αυτό βεβαίως έχει συμβάλει και η ενεργειακή κρίση που προέρχεται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτό θα ακούσουμε, αλλά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων, και τον κύριο Κιωσέ που μίλησε στο Open, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Και οι δύο, κοινός παρανομαστής στις δηλώσεις και των δύο, είναι ότι πιθανόν τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα τη λέτε εσείς, ο κύριος Παπαγεωργίου για τα καύσιμα, ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ.
1: Πανάκριβα όλα.
2: Όμως χάρη όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
3: Σε ψωάρι, μεγάλες τιμές.
4: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν πάντα αποφύγουμε.
5: Και πετρέλαιο και βενζίνα, έχω τουριστικά λεωφορεία.
6: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
5: Πάνω από 40%.
6: Γίνεται κερδισμένοι?
5: Προς το παρόν όχι.
7: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, εισέβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω, πλήρωνε.
6: Γιατί?
7: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω, γιατί δυσκολεύονται.
8: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
9: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
10: Έχει αλλάξει η ενέργεια, το οποίο είναι και ένα πολύ βασικό κόστος σε όλο το κομμάτι της παραγωγής τροφίμων. Ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος. Το τρόφιμο είναι γύρω στο 3,2. Αυτό επηρεάζεται από δύο κατηγορίες κατά βάση. Η μία είναι το κρέας, τον οποίο κρέας, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το δεύτερο είναι φυσικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι και τα δύο πολύ προβληματικά φέτος. Είχαμε και προβλήματα στην παραγωγή. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε ένα σύνολο να παγώσουν τιμές.
0: Από τη μία καταναλωτές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι βενζινοπόλες, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, περιορίζεται η διαθεσιμότητα του αργού. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ. Θα βρούμε μπροστά μας και τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας. Ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί στις τιμές στο ράφι, τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό. Νίκος Φιλιππίδης, καλώς ήρθες Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω ότι έχεις αρκετές ειδήσεις, αλλά ξέρεις, συνηθίζουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα από τι λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
11: Πρώτα απ' όλα, τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγαζίνο σου. Οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Έτσι, ήταν, και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
0: Να είσαι καλά. Στο Μανώλη έκανε όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
11: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων. Δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς, ναι, να μιλούν. Δηλαδή τα 92 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή την περίοδο προς τα 100. Το αντίθετο, πτωτικά κινούνται οι τιμές. Πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα, αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν. Μελετούν το φαινόμενο Κίνα, τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων. Τι πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι, ανέκλυναν τα στενά του ορμούς για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι. Όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν, και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι, θα έλεγα, η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ, οι ελληνικές, είναι μικρές. Ό,τι έρχεται βγαίνει, μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
0: Δεν υπήρχε
11: πληθωρισμός. Δεν υπήρχε πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
0: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
11: Τα ΝΟΠΑ, σωστά.
0: Ναι,
11: σωστά,
0: ψάχνουν τους σκοδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
11: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις.
0: Ναι, ναι.
11: Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
0: 25 μονάδες.
11: Ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΟΥΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα, θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία είπαμε νωρίτερα τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικός λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να είναι, να μπουν μέσα, είναι ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας, αν θα αφορά λογαριασμούς. Αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
0: Μισό λεπτό. Η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
11: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα
0: δηλαδή,
11: επιχειρήσει να μειώσει και
0: τα πας και τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι?
11: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να παράδειγμα.
0: Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά.
11: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμετρικό επιδόματα.
0: Ναι.
11: Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά. Και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
0: Κατευθείαν
11: στην κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς. Γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
0: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
11: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
0: Άρα αυτό είναι η ιδέα. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχαν την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
11: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι που βρέθηκαν πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς. Να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
0: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
11: Μπράβο.
0: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
11: Πηγαίνει από συμβολογράφο σε ένα φυλακείο.
0: Στο ψηφιακό μας κράτος, ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
11: Ακριβώς. Χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, αλήθεια, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
0: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
11: Ναι. Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών. Έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
0: Κατάλληλων, ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και, το, και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα πελάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Κυρανάκη. Τη σκητάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες, οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συνέγερμο η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
0: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
12: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στο μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι ο νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι, με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
0: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
12: Ρόδο το Σάββατο, Ρόδο... και την άλλη εβδομάδα στην Ιδιωτική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
13: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
14: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
15: Ναι.
14: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
16: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάγκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
17: Αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά.
16: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
18: Μέσα σε λίγες ώρες
15: Έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις πολεοδομίες, θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παρετούνται το ένα μετά το άλλο.
18: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κύριου Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
0: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
20: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
19: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
21: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
22: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
23: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
22: Είναι του τύπου σας.
24: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
25: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
26: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
27: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
28: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
29: Παπέργε!
28: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
29: Κόζα.
28: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
29: Και κάμπολο.
28: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
1: έξοδος 33
28: και στο relos.gr.

0: ό,τι αφορά, πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα μέχρι τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει. Μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξελίξεις.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρετς. Στα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Μπέλφαστ, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
0: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
2: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
0: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
2: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
0: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
2: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
0: Είναι ένα περιπετειώδης και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
2: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
0: Ωραία. Και είχαμε και το.
2: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πέμπτο παιχνίδι μεταξύ των δύο αιωνίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. teammate, compañero, compañero, Mitch Biller, Nakama,
4: oh,
3: coéquipe, compañero, team colleague,
5: Padrushka, Tavaris Pokomantio.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε ανήλικους μαθητές κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παρατήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθων βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών Τόρμους για όλα τα πλοία. Στο μεταξύ, τρεις Ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης παρά την ανταλλαγή πυρών. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Καλεί τους ηγέτες να τοποθετηθούν σε ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο σκάφη αναψυχής που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ προσεγγίζει ένα πλωτό μέσω του πυροσβεστικού σώματος. Μεταβαίνει επίσης ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όσους ζεσταίνονται και σε όσους κρυώνουν.
0: Υπάρχει άνθρωπος που κρυώνει αυτή τη στιγμή?
1: Στο Βόρειο Πόλο.
0: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εντάξει. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στον Sky Patras, 89,4. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είμαστε κοντά σας. Είστε κοντά μας και μαζί θα πάμε μέχρι και περίπου τις 4. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr και για να ενημερωθείτε, αλλά και για να μας ακούτε από εκεί διαδικτυακά. Δίπλα μου είναι, θα το έχετε καταλάβει προφανώς, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Και απέναντί μας είναι ποιος άλλος, ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Έλα, πες το έτοιμο.

0: Τρίος Φωτιανός.
1: Α, με τον μπάτερ, με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Τι είπες στον Παπα-Νικολάου εκεί?
0: Εμένα αυτό, του ζήτησε τη φανέλα.
1: Μόνο αυτό? Γιατί καταλάβει κάτι του είπε, ρε παιδί μου, και κάτι άλλο του έλεγε. Τη φανέλα ήθελε μόνο.
0: Εντάξει, μπορεί να του είπε ότι, ξέρεις, πες το Μπαρτζόκα να μην τραγουδά το Αβε Μαρία συνέχεια.
1: Άρα ο Αρχιδιάκονος ήταν ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, και πώς σου ζήτησε τη φανέλα τόσο?
0: Εντάξει, γιατί είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της Εθνικής.
1: Πώς ζήτησε τη φανέλα από ένα παίκτη του Παναθηναϊκού?
0: Δεν ξέρω. Πάντως πίσω του, αν δεις τη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, είναι ένας άλλος κυριούλης με μια πράσινη φανέλα. Αυτός σχεδόν σε όλη τη διάρκεια πέρναγε το Αβε Μαρία στο παιχνίδι.
1: Έψαλε. Πίσω του ακριβώς, πίσω από
0: αριστερά,
1: το...
0: ναι, αν δεις τη φωτογραφία, ναι.
1: Α, ναι, μήπως ήταν κρυφό Ολυμπιακός και τρούποσε.
0: Λοιπόν, άκου, είναι αρχιδιάκονος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Πάτερ Δημήτριος Φωκιανός, ο οποίος έχει καταγωγή από την Πάρο. Διαβάζω εδώ στον Καζέτα, γιατί εντάξει δεν τα βρίσκουμε και εμείς μόνοι μας, ότι λέει στην ορκομοσία του, στην δηλαδή της ορκομοσίας του, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο, δηλαδή στις 9 Ιουλίου του 2025, είχε εδώ στο παρόν και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο πατήρ διάκονος Φωκιανός αρίστευσε στην διπλωματική του εργασία με θέμα «Η ημέρα Κυρίου στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης».
1: Μάλιστα.
0: Εμένα αυτή η εικόνα μου έμεινε πάντως περισσότερο.
1: Προβλέπω λαμπρή διαδρομή πάντως για τον αρχιδιάκονο, όπως τον είπες, Φωκιανός.
0: Δημήτριο Φωκιανό.
1: Δημήτριος Φωκιανός. Τώρα, έτσι, τώρα που και η κυβέρνηση φέρνει στο προσκήνιο τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών, από 60 μέχρι 90%, κάτι ψηλό πράγματα δηλαδή. Εντάξει, νομίζω θα κάνει λαμπρή καριέρα.
0: Άρα δεν θα μπορούσε να την αγοράσει μόνο στη φανέλα.
1: τώρα πιθανότατα δεν μπορεί να την αγοράσει μόνος του, αλλά αν ανέβει τα αξιώματα νομίζω θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει.
0: Εμένα αυτό μου έμεινε από το παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ τα έλεγα και χτες, και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Βεζένκοφ. Εντάξει, ήταν ένα επικό παιχνίδι, δύο παρατάσεις. Θα μπορούσαν και οι δύο ομάδες να έχουν κερδίσει στην κανονική διάρκεια και στην πρώτη παράταση, και ότι δίκαια θα κέρδιζε αυτός που τελικά πήρε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός, όπως θα μπορούσε να το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός, δεν είναι αυτό. Ήταν μία συνέχεια, θα έλεγα, τη σειρά σε επίπεδο θεάματος, έτσι, του προηγούμενου τελικού. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το ίδιο, έτσι, τόσο μεγάλο σκορ και στο τελευταίο τελικό.
1: Ναι. Εμένα το μόνο που με εκπλήσει πραγματικά από αυτή τη σειρά, δηλαδή ο αστάθμιος παράγοντας που δεν είχα υπολογίσει, πέρα από τους τραυματισμούς, τις απουσίες που έχουν οι δύο ομάδες και κυρίως Παναθηναϊκός χθες, για να λέμε την αλήθεια, είναι το πάθος και τα ψυχικά αποθέματα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, τα οποία ήταν κρυμμένα για μια ολόκληρη σεζόν. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Εντάξει, προφανώς έχει λειτουργήσει και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και εγωισμός, και ο Αταμάν, έτσι, για να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Ναι. Και ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο πέμπτο παιχνίδι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν και είναι ένας πολύ άξιος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που παρουσιάστηκε.
0: Αυτό δεν θα άλλαζε. Εγώ τα έλεγα την αρχή, εσύ είχες αντιρρήσεις.
1: Όχι, είχα σοβαρές αντιρρήσεις. Δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το πιστεύω μου για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι θα βγάλει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο
0: που πήγαινε τόσο.
1: Και ότι θα κάνει κοντά, τουλάχιστον δύο νίκες. Ναι, δεν το πίστευα. Όχι, με τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει, για διαιτησίες και τα λοιπά να μιλήσουμε δεν χρειάζεται. Δεν έχει
1: όχι,
0: νόημα.
1: Όχι, μόνο τώρα, μην πούμε σε αυτήν
0: την εικόνα. Δεν έχει νόημα. Εμένα μένω σε αυτή την εικόνα του Πάτερ Δημήτριου Φωκιανού. Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, δεν είναι ένας άνθρωπος του Θεού, έτσι, γιατί αυτό είναι βλαστημία να πεις οποιονδήποτε από εμάς στην γη άνθρωπο του Θεού, ένας άνθρωπος της Εκκλησίας να είναι σε ένα γήπεδο που αυτά τα γήπεδα, ξέρεις, ειδικά στην Ελλάδα
1: ακούνε και τι δεν ακούνε.
0: Ακούνε και τι δεν ακούνε.
1: Τους εξάψαλμους, όχι ψαλμούς, εξάψαλμους.
0: Έτσι. Ακούνε το Αβε Μαρία όλοι
1: μαζί. Το Αβε Μαρία πολλές φορές.
0: Αυτό. Και λέω, δεν είναι κάτι αντιφατικό?
1: Είναι αντιφατικό, είναι λίγο σουρεάλ. Από την άλλη πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει ο αθλητισμός Και δεν μπορείς, παιδί μου, να του πεις γιατί πας στο γήπεδο, γιατί πας να απολαύσεις το θέαμα. Αλλά είναι σουρεαλιστικό όντως. Δηλαδή, σκέψου τώρα τι ακούς.

0: για τους άνθρωπους εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και πως,
1: δεν έχει να κάνει επειδή τον πετύχαμε, τον πέτυχε το τηλεοπτικό πλάνο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού Τένα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και αρκετοί Ολυμπιακοί.
0: Σίγουρα.
1: Ιερείς, έτσι δεν είναι.
0: Μα και άλλων ομάδων, και στον ΠΑΟΚ.
1: Και άλλων ομάδων, ναι, γιατί δεν. Νομίζω και στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ένας.
0: Στον ΠΑΟΚ, στο Σπάτερ, ο οποίος έχει κάνει και πολύ σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί και εδώ στην Πάτρα έχουμε.
0: Σε τοπικό επίπεδο πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι κακό.
1: Ίσα-ίσα
0: και αυτή η σκηνή που είπες, που ανέφερες πριν, νομίζω ήταν μια όμορφη σκηνή, έτσι.
1: Ναι,
0: θα ζήτησε θεϊκή παρέμβαση και ο Πάτρη για να πάρει τη φανέλα. Δεν μπορεί.
1: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός έχει άλλες δουλειές. Δεν ασχολείται.
0: Προφανώς έχει, δεν ασχολείται με τίποτα.
1: Και δεν θα ασχοληθεί ούτε ακούς. Δεν θα ασχοληθεί ούτε στον πέμπτο τελικό.
0: Ούτε στον πέμπτο. Έχει πάρει απόφαση να μην συμμετάσχει σε κανένα.
1: Ακριβώς. Ήταν ωραία σκηνή. Και η άλλη σκηνή είναι αυτή που περιέγραψε εσύ, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Γίνονται τα μύρια όσα στα ελληνικά γήπεδα.
0: Είδες ποια είναι η γυναίκα.
1: Ναι, ρε, πώς δεν είναι. Είναι σύντροφος του Ναν, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν είχα πάρει εγώ είδηση από την πρώτη στιγμή. Όχι, μετά το.
1: Ναι, ρε, και δεν είναι ωραίο που το τραβάει το Μανιέκη. Διάβασε τι φέρεται να του είπε. Γιατί εντάξει, τώρα.
0: Όχι, για πες. Λέγεται στον αέρα.
1: Ναι, λέγεται, εντάξει, παιδί μου, στα ελληνικά θα το πω, δεν είναι κάτι.
0: Πες το.
1: Ότι δεν είναι φάουλ αυτό, ας πούμε.
0: Μάλλον είχε χρεώσει αυτό.
1: Ναι, μπορεί να το πω και τίποτα άλλο, λέω εγώ τώρα. Ότι είχε τις ενστάσεις της, αλλά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πώς μπαίνουν εκεί οι Αμερικανοί στη δική μας. Οι ξένοι, στη δική μας κουλτούρα, δηλαδή.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Υπήρχε ποτέ περίπτωση στο Μαϊάμι που έπαιζαν. Ή στο NBA να σηκωθεί από την καρέκλα και να πιάσει τον διαιτητή από το μανίκι.
0: Δεν τον απείλησε.
1: Εντάξει, δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι.
0: Ούτε καν σηκώνονται όρθιοι.
1: Ούτε καν σηκώνονται όρθιοι και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ένιωθε τέτοιο φανατισμό σε αγώνα του NBA. Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν ξέρω αν σκεφτόταν. Δεν είναι θέμα τοξικότητας.
1: Έχει μπει στη διαδικασία αυτή, Παναγιώτη.
0: Ναι, δεν είναι μόνο θέμα τοξικότητας. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και θέμα νομιμότητας, το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Δηλαδή εκεί δεν έχει είμαι σύντροφος, ξέρω εγώ, του Γερογιάννη, του Αντωνόπουλου, οπότε κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Αυτό λέω, ότι εκεί ούτε καν. Θα το σκεφτόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό εννοώ.
1: Τι να σου πω. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που απίστευτα, ξέρω. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Ότι αν δεν ήταν μια σύντροφος ενός παίκτη, θα ήταν αποδεκτό αυτό που έκανε.
0: Όχι,
1: σε καμία περίπτωση. Απλώς μου έκανε εντύπωση που ήταν σύντροφος ενός αθλητή. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, κοίτα. Συνήθως πάντως αυτοί που κάθονται στα.
1: Ναι,
0: σε
1: δεν θα λέει εγώ.
0: Ναι, θα είναι οι σύντροφοι κάποιου, ξέρω εγώ.
1: Ή κάποιοι που έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να εξασφαλίσουν τις συγκεκριμένες θέσεις.
0: Αλλά λέω, η μία είναι ο πάτερ και η άλλη είναι η σύντροφος του Νάνα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ήταν δύο χαριτωμένες, να το πούμε έτσι, στιγμές. Εντάξει, τώρα, τι έγινε στο παιχνίδι. Οκ, ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι έβγαλε πάθος, ψυχή κτλ. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια στιγμή το παιχνίδι στα χέρια του, όταν προηγήθηκε 5 πόντους και δεν μπόρεσε να το τελειώσει. Έτσι, προς το τέλος, δεν θυμάμαι τις κανονικές διάρκειες πρώτης παράδοσης, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο τίτλος θα κρυθεί οριστικά και αμετάκλητα το Σάββατο στον Πειραιά, στο ΣΕΦ, σε μία ώρα που είναι ακατάλληλη για την Ελλάδα να διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις. Και γιατί σήμερα ξεκινά. Όχι, άλλο λέω. Γιατί σήμερα ξεκινά, ήθελα να το συνδέσουμε, το Μουντιάλ. Οπότε η ΕΡΤ λέει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: ωραία, μαζεύετε τα κουβαδάκια σας και πηγαίνετε να παίξετε 6 ώρα, γιατί μετά έχουμε Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Βέβαια τώρα, για να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν έχουμε, ρε παιδί μου, εισχωρήσει στο κέντρο, έτσι, του Μουντιάλ, στη δράση, να πεις ότι τα παιχνίδια καίνε. Είναι κάποια παιχνίδια στην αρχή που, δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση από το μάτς που έχει αύριο τώρα εκείνη την Νότια Κορέα. Όχι, Νότια Κορέα,
0: το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, ναι. Καναδάς κάτι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αυτό θα είχε βγει νωρίτερα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Απλώς εκεί οι συνάδελφοι, ας πούμε, της ΕΡΤ δεν υπολόγιζαν ότι μπορεί να πάει ο τελικός.
1: Σκέψου δηλαδή ότι το Σάββατο στις 10.
0: Εγώ νομίζω ότι ακόμη και ο τελικός του Μουντιάλ θα ήταν υποαμφισβήτη στην Ελλάδα όταν παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω ότι αύριο, το Σάββατο για παράδειγμα, υπάρχει το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία.
0: Το Σάββατο είναι το.
1: Ναι, το Σάββατο, αυτό θέλω να πω.
2: Το Σάββατο το βράδυ. Είναι το... ο τελικός, στις 6.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να γίνει 8.
2: Έλατε.
1: Αυτό λέω.
2: Πώς να το πούμε, μια αντιτουριστική ώρα τώρα 6 ώρα. Είναι ντάλα καλοκαίρι στην Ελλάδα, έτσι.
1: Εντάξει, okay. Οι φίλαθλοι που θα πάνε, δεν είναι δίθεν θέμα. Αλλά...
2: Εννοείται, φίλε. Ναι, εννοείται, δεν είναι.
1: Είναι αντιτουριστικό, ναι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι περισσότερο παραλία, κάπως έτσι το σκηνικό.
2: Ναι, ας πούμε, έχεις δίκιο γιατί βλέπω. Κατάρ Ελβετία είναι το Σάββατο. Στις 10.
1: Όχι, ρε, το Σάββατο έχει. Ναι, στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία.
2: Κατάρ Ελβετία
1: στις 10, σωστά. Και νωρί. Και... Όχι, νωρί δεν υπάρχει.
2: Αργότερα, στη μία βλέπω το Βραζιλία Μαρόκο.
1: Αυτό είναι καλό παιχνίδι. Αυτό είναι καλό παιχνίδι.
2: Και μετά στις 4 το πρωί η Τη Σκωτία. Καλά,
1: Αυστραλία. Καλή νύχτα. Εντάξει.
2: Δεν πρόκειται να κάνω. Το Αυστραλία, Τουρκία που ξεκινά την Κυριακή στις 7 το πρωί, μπορεί να δω κανένα δεύτερο ημίχρονο, ξέρεις.
1: Οκ, ναι, ρε παιδί μου.
2: Εξαρτάται.
1: Αν και εγώ θα προτιμούσα να αντέξω λίγο να δω Βραζιλία Μαρόκο που είναι μία ώρα, ας πούμε. Υποφερτή σε εισαγωγικά τώρα.
2: Είναι υποφερτή, αλλά ξέρεις κάτι. Υπάρχει και το εξής που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν υπάρχει κάποιο τυφώνας, κάποιο ακραίο φαινόμενο, πρόσχερο, ξέρεις πώς γίνεται εκεί. Σταματάει το παιχνίδι και μπορεί να συνεχιστεί μετά από 4-5 ώρες.
1: Ναι, όχι. Αυτός
2: είναι ο κανονισμός. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι, οπότε... συνέβη και σε ένα πρόσφατο φιλικό της Αγγλίας που διεκόπη λόγω κακοκαιρίας και συνεχίστηκε μετά από λίγο. Ναι. Εκεί. Πάντως δεν είπαμε το παιχνίδι που ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ. Το Μεξικό Νότια Αφρική είναι το παιχνίδι.
2: Στις 10.
1: Στις 10, στην έδρα τους Μεξικανοί. Στο Mexico City Stadium γίνεται το παιχνίδι. Επειδή θα μπερδευτούμε πολλές φορές, γιατί οι ομάδες είναι πάρα πολλές. 48 για την ακρίβεια. Το Μεξικό και η Νότια Αφρική είναι στον ίδιο όμιλο με τη Νότια Κορέα και την Τσεχία. Θα το θυμάστε εσείς μετά από μια μέρα αυτό? Όχι, αλλά θέλω να το πω στο μυαλό μας τώρα να δούμε τι γίνεται με τους ομίλους. Οι ειδικοί που παρακολουθούν λίγο περισσότερο και γνωρίζουν περισσότερα πράγματα θεωρούν ότι το Μεξικό είναι το φαβορί, ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Νότια Αφρική και έχει το πάρο χέρι για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και για την πρόκριση στον συγκεκριμένο όμιλο. Επίσης λένε ότι μια ομάδα που θα μπορούσε να είναι outside, εντάξει, όχι να φτάσει τώρα μέχρι τον τελικό, αλλά να παρουσιάσει κάτι καλό, είναι η Ιαπωνία.
2: Έλα.
1: Ναι. Μαζί με το Μαρόκο, που δεν υπολογίζουν πάρα πολύ.
2: Οι Γερμανοί της Ανατολής, έτσι.
1: Ναι, τρέχουν πάρα πολύ. Έχουν και κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, θα τους δούμε, και σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία με τον Αντσελότη και. Η τελευταία με ερωτηματικό παράσταση, γιατί για τον Ρονάλντο δεν βλέπω να είναι τελευταία, του Κριστιάνου Ρονάλντο και του Λέο Μέση στο Μουντιάλ, είναι το έκτο τους Μουντιάλ.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι το έκτο τους Μουντιάλ. Ένας απίστευτος αριθμός, έτσι.
2: Αν
1: και ο Κριστιάνο είπε ότι μπορεί να είναι και στο επόμενο.
2: Σοβαρά.
1: Έτσι δήλωσε, δεν ξέρω αν το είπε χαριτολογώντας ή όχι. Ο Κριστιάνο παρεπιπτόντος είναι 41.
2: Άρα 46 αν το πω.
1: Άρα 45, ρε. Αν παίξει στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά είναι 41, φίλε. Και από ό,τι βλέπω είναι βασικός και στα φιλικά της Πορτογαλίας.
2: Ναι, και fit,
1: Ναι, όπως πάντα, όπως πάντα.
2: Ο Μέση δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε και... εικόνα και από το πρωτάθλημα του MLS που αγωνίζεται, που όντως δείχνει ότι κάνει πράγματα και σκοράρει και δημιουργεί και εκεί, αλλά νομίζω το Μουντιάλ είναι μια άλλη υπόθεση. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί και ο Μέση. Να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Ο Μέση παραπτώσει 38, έτσι, 3 χρόνια μικρότερος από τον Ρονάλντο. Να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, να πάμε στην Παναχαϊκή, γιατί κορυφώνονται οι συζητήσεις, οι επαφές με τις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές που θέλουν να αναλάβουν το management της ομάδας. Το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες ότι θα γίνουν γνωστά τα ονόματα και της πλευράς του Τάσου Παπαδόπουλου. Είδες, Παναγιώτη, που επιμέναμε πολύ για τον Τάσο Παπαδόπουλο, δεν τον βγάζαμε με τίποτα από το κάδρο, παρότι έλεγαν κάποιοι ότι δεν είναι μπροστινός, δεν συμμετέχει κλπ. Εντέχνως, νομίζω ότι και ένα κομμάτι της διοίκησης Παναχαϊκής έσπρωξε προς αυτή την πλευρά, δηλαδή προς το να δοθούν στη δημοσιότητα κάποια ονόματα από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό, ότι έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτή την πλευρά, ότι θέλουν, ρε παιδί μου, να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τη συμφωνία μαζί τους. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι το ίδιο χρονικό διάστημα που οι Ελληνοαμερικανοί δημοσιοποίησαν το ενδιαφέρον τους, να έρχεται ο Τάσος Παπαδόπουλος στο γήπεδο της Παραχαϊκής να κάνει επαφές και στη συνέχεια να αποσύρεται μαζί με τους συνεργάτες του σε γνωστό ξενοδοχείο της Πάτρας, κεντρικό, και να έχει συζήτηση με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής.
2: Τέλος πάντων, πάντως, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να πούμε πως ό,τι και να γίνει, όποια απόφαση να πάρουν, δηλαδή είτε η Παναχαϊκή επιλέξει, ερασιτεχνική Παναχαϊκή επιλέξει την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και των συνεργατών του, είτε την πλευρά των Ελληνοαμερικανών για την επιλογή τους, θα κριθούν, έτσι. Και θα κριθούν και ανάλογα με το τι θα κάνει η ομάδα, θα συμβεί. Δεν είναι κάτι.
1: Όχι, που... Παναγιώτη, όχι μόνο με το τι θα κάνει η ομάδα, αλλά και με τι έχουν σκοπό οι ίδιοι να κάνουν στην ομάδα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και βέβαια θα κριθεί η διοίκηση της Παναχαϊκής, εννοείται. Πάση περιπτώσει, δεν είπαμε, ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, λοιπόν, ο γνωστός μάνατζερ, ο οποίος συνοδευόταν από τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη, ο οποίος έχει δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ντουμπάι. Μάλιστα, αν γκουγκλάρετε το όνομά του, θα δείτε και αρκετές φωτογραφίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Φλωρίδη από μια πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του νεαρού δικηγόρου, γιατί το γραφείο του είχε μια συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Και μαζί τους ήταν ο Θανάσης Λεμονής. Είναι γιος του Τάκη Λεμονή, του γνωστού προπονητή και παλιού ποδοσφαιριστή. Ο Θανάσης Λεμονής μαζί με τον αδερφό του, τον Νίκο, είναι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας η οποία ονομάζεται Yellow Fields. Είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού, οργανώνει ακαδημίες, τέτοιες υπηρεσίες προσφέρει. Δεν ασχολείται με συλλόγους σε αντικό επίπεδο κλπ. Όπως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο δεν έχει και ο Βασίλης Αποστολίδης, ο δικηγόρος που συνόδευε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος, πέρα από την ασχόλησή του ως μάνατζερ, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ παραγωγικά με οποιαδήποτε ομάδα. Επίσης, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα βγουν και κάποια άλλα ονόματα από τη συγκεκριμένη πλευρά. Δεν έχουμε ακόμα απάντηση στο ποιος χρηματοδοτεί ή θα χρηματοδοτήσει, μάλλον, όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή, την ακριβή πρόταση που έχει καταθέσει η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες ήταν στην Πάτρα από νωρίς το απόγευμα ο Απόστολος Μαρίνης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος συνοδευόταν από έναν εξάδελφό του που εκπροσωπεί μια εταιρεία η οποία έχει σχέση με τη διαχείριση χρεών των συλλόγων. Και έχει σημασία αυτό, κρατήστε το για τη συνέχεια, θα το εξηγήσουμε. Και ο Αργύρης Λίβας θα είναι το βράδυ μαζί του στο ραντεβού που υπάρχει στις 7:30 με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Χθες το βράδυ υπήρξε μια συνάντηση του κυρίου Μαρίνη με ανθρώπους του ποδοσφαίρου εδώ στην Πάτρα, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί και ο ίδιος ήθελε να μάθει και να ενημερωθεί για πρόσωπα και πράγματα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Δηλαδή, όταν μου είπαν με ποιους ανθρώπους έχει μιλήσει, με ποιους ανθρώπους ποιοι άνθρωποι τον πλησίασαν και ποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου προσπαθούν να το ρίξουν σε διάφορες λούμπες, καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος δεν είχε ιδιαίτερη σχέση, και είναι και λογικό, γιατί άλλο Αμερική, άλλο Ελλάδα. Τέλος πάντων, πήρε μια γεύση για το τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που τελικά επιλεγούν οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες να αναλάβουν το μάνατζμεντ της Παραχαϊκής. Γιατί αν γίνονται αυτά τώρα, που δεν έχει κρυθεί τίποτα, σκεφτείτε τι έχει να γίνει μετά. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα στον αέρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, είπα για αυτή την εταιρεία πριν, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους στόχους των Ελληνοαμερικανών, εφόσον αναλάβουν την Παναχαϊκή, είναι να ξεκινήσουν από τώρα να μειώνουν το χρέος και τις οφειλές προς τρίτους, γιατί του χρόνου με τους τόκους το συνολικό ποσό γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Οπότε έχουν σκοπό να ξεκινήσουν από τώρα να μαζεύουν αυτή την κατάσταση και για αυτή τη δουλειά θα εμπιστευτούν μια συγκεκριμένη εταιρεία που το έχει κάνει και με άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα η ΑΕΚ στο παρελθόν. Τώρα, φαίνεται ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει ένα προβάδισμα όσον αφορά τις προτιμήσεις που έχουν στην ερασιτεχνική. Δεν μπορεί όμως να πει κάποιος οτιδήποτε με σιγουριά εφόσον δεν πέσει υπογραφές. Και είναι αλήθεια, Παναγιώτη, ότι και χθες που ακούστηκαν τα ονόματα του κ. Αποστολίδη και του κ. Λεμονή, γιατί για τον Τάσο Παπαδόπουλο νομίζω ότι όλοι πολύ γνώριζαν, και μέσα από τα social και μέσα από εκπομπές είδα ότι οι φίλοι της Παναχαϊκής δεν τρελάθηκαν κιόλας με το άκουσμα των ονομάτων, χωρίς να γνωρίζουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι μπορεί ο καθένας να είναι πολύ επιτυχημένος στο τομέα του και να έχει τις καλύτερες προθέσεις για την ομάδα. Επαναλαμβάνω, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η πρότασή τους, κάτι που αναμένεται να γίνει όμως με την πρόταση των Ελληνοαμερικανών αμέσως μόλις την καταθέσουν στους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Οπότε όλη αυτή η ιστορία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε την οριστική απάντηση από την πλευρά των ανθρώπων της ερασιτεχνικής. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πιέζει και δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να μελετήσει πολύ προσεκτικά τις δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρόταση των Ελληνοαμερικανών περιλαμβάνει μέσα τον πρωταθλητισμό, τον άμεσο πρωταθλητισμό της ομάδας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει η πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου. Επειδή είναι μάνατζερ και ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις, υποθέτω θα έχει και τη δυνατότητα να φέρει με ευκολία κάποιους ποδοσφαιριστές στην Παναχαϊκή, και οι οποίοι προφανώς αργότερα θα έχουν και μεταπολιτική αξία ίσως. Απλώς δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να συνδυαστεί και με την αγωνιστική άνοδο της ομάδας και ενδεχομένως και την άνοδό της στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οπότε έχω την αίσθηση ότι επειδή ο ένας παρασύρει τον άλλον σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί παρασύρουν την άλλη πλευρά, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης των Ελληνοαμερικανών, με κάποιο τρόπο, όπως χθες, θα έχουμε και την δημοσιοποίηση της πρότασης της πλευράς του Τάσου Παπαδόπουλου. Θες να με ρωτήσεις κάτι σχετικά με όλα αυτά?
2: Όχι, θα σου πω όμως ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4 δεύτερο μέρος. Λέω ρε Παναγιώτη, τι αρρώστια υπάρχει στα social. Έχει κάνει τώρα ένας, τι ένας δηλαδή, έχω δει άπειρες τέτοιες αναρτήσεις, μια ολόκληρη λίστα με το πόσες βολές έχουν κερδίσει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στα μεταξύ τους παιχνίδια από το 2000 μέχρι σήμερα, αναπερίοδο.
1: Έλα.
0: Μιλάμε για την απόλυτη αρρώστια. Για την απόλυτη αρρώστια.
1: Μα δεν είναι θέμα αρρώστιας. Κάτσε, δηλαδή, πόση ώρα θα το πήρε αυτό, θα χάλασε από τη ζωή του πόσο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, και τελειώνει. Πολύ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της θητείας Βασιλακόπουλου και ποιο είναι το αποτέλεσμα της θητείας Λιόλιου. Έτσι τελειώνει.
1: Μάλιστα.
0: Λες και όλα αυτά, λες και όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι επί της ουσίας.
1: Εγώ σας έχω πει και άλλες, φορές, έτσι, γιατί γίνεται να συζητήσουμε, επειδή θα πάμε σε μπάσκετ και τα λοιπά, ή σε πέναλτι, για μένα η ουσία είναι αν υπάρχει φάουλ και οδηγεί σε βολές. Αν υπάρχει πέναλτι, όποτε και να είναι, πέναλτι είναι πέναλτι. Θα το δώσει τις καθυστερήσεις όπως θα το έδινα εγώ αν ήμουν διαιτητής στο πρώτο λεπτό, έτσι θα το δώσω και στο τελευταίο λεπτό. Αν ένα φάουλ είναι στο πρώτο λεπτό φάουλ, στο μπάσκετ θα είναι και στο τελευταίο λεπτό. Δεν έχει σημασία.
0: Αν είναι φάουλ είναι το θέμα, αν είναι φάουλ.
1: Ναι, αν είναι φάουλ. Τώρα, αν δεν είναι, εκεί πάμε. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μείνουμε σε ρυθμούς, της πορτοκαλί μπάλας, τον Αλέκο Πολυθωρόπουλο, φίλο της εκπομπής και φίλο μας. Έναν άνθρωπο που έχει φάει τα μπασκετικά γήπεδα και τα γήπεδα γενικά με το κουτάλι. Χτες η ομάδα του, η αθλητική ενός ηρωητήκων, απάντησε με break στο break της ΕΑΠ. Έκανε το 3-1 νίκη στη σειρά των τελικών της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας και έχει αγκαλιάσει τον τίτλο και την άνοδο στην National League 2, γιατί ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Αλέκο, καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους σας εκεί στο στούντιο και στους ακροατές μας.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ο Βαγγέλης να σε ρωτήσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρώτη ερώτηση, Μεξικό, Νότια Αφρική, 10 η ώρα το βράδυ. Μου λέει, έτσι θα του κάνουμε τρίπλα, μου λέει, γιατί θα περιμένει μπασχετικές ερωτήσεις. Μου λέει, πρεμιέρα του Μουντιάλ και δεν θα τον ρωτήσουμε για ποδόσφαιρο. Ρε, του λέω, κάτσε θα τον ρωτήσουμε για μπάσκετ. Όχι, μου λέει, βάλ το κατευθείαν, Μεξικό, Νότια Αφρική, ωραία. Βαγγέλη, Μεξικό, Νότια Αφρική, τι λες,
2: Αλέκο? 41 βαθμούς.
0: Και Αλέκο, είσαι και τυχερός, γιατί δεν σε ρωτήσαμε για πράσινο ακροτήρι και νησιά Κουρασάο, έτσι σε πήγαμε Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
2: Τα δικά μας, και επειδή και εσείς έχετε φάει με το κουτάλι τα γήπεδα, δεν είμαστε αγκαλιά, απλά έχουμε κατοχυρώσει ένα σοβαρό πλεονέκτημα και ένα ψυχολογικό αβαντάζ και μια αυτοπεποίθηση σημαντική για να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Παίζουμε βέβαια με τον δευτεραθλητή, με τη δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία, μια ομάδα η οποία ήρθε και έκανε το διπλό μέσα στην έδρα μας. Οπότε τα πανηγύρια ήταν χτες το βράδυ. Από σήμερα έχουμε βάλει στόχο να συγκεντρωθούμε, να φτιάξουμε το πλάνο και να πολεμήσουμε 40 λεπτά για να πάρουμε αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι το δουλέψαμε πάρα πολύ, το παλέψαμε πάρα πολύ και το θέλουμε πάρα πολύ. Με σύνεση όμως.
1: 71-53 να πω εγώ, δεν είπαμε το σκορ. Νίκησε η Αθλητική Ένωση Ηρωητήκων την ΕΑΠ χθες στο κλειστό της ΕΑΠ. Ο επόμενος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή σε κανονική ώρα, 9 η ώρα το βράδυ, στα Ροήτικα. Εκείνο το break που σας έκανε η ΕΑΠ, ίσως σας θορύβησε και λίγο, δηλαδή, γιατί είχατε το 26-26 την κανονική περίοδο, η περιραίουσα ατμόσφαιρα μεταξύ αυτών και εμείς λέγαμε εντάξει, εύκολα ή δύσκολα, ρε παιδί μου, τα Ροήτικα, η Αθλητική Ένωση Ροητικών θα κάνει το 3-0, μετά το 4-0 και τέλος. Αλλά ισχύει αυτό που είπες, ότι ξέρεις, η τελική είναι τελική. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις από τον άλλον την ελπίδα και ούτε μπορείς να αφαιρέσεις από μια ομάδα την πίεση, έτσι δεν είναι?
2: Παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Εντάξει, οπότε ας πούμε. Εντάξει, το κάθε αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Είναι το momentum, είναι η μέρα, είναι το πλάνο, είναι η διάθεση των παιδιών, είναι το κίνητο που έχεις, είναι πολλά πράγματα. Και θεωρώ ότι μια μεγάλη νίκη, ίσως η μεγαλύτερη νίκη για την ομάδα μου, ήταν ότι διαχειριστήκαμε την ήττα. Τη διαχειριστήκαμε καλά. Αποδεχτήκαμε, είναι δύσκολο γιατί είχαμε, να σας ενημερώσω, ότι είχαμε 31 συνεχόμενες νίκες φέτος. Γιατί είχαμε και στο κύπελο 2, είχαμε και στα play-offs τον πρώτο και δεύτερο γύρο άλλες 2. Οπότε ας πούμε ήταν πολύ δύσκολο για μας. Θεωρώ όμως ότι τα παιδιά κάνανε καλή δουλειά, κάνανε καλή επεξεργασία στο μυαλό τους και αποσβέσαμε μια πιθανή κρίση, γιατί η κρίση δεν χαρακτηρίζει τον πρωταθλητή, και πήγαμε και παίξαμε πάρα πολύ καλά ψυχωμένα ο ένας για τον άλλον και κερδίσαμε πάλι σε μια δύσκολη έδρα και μια καλή ομάδα. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη νίκη μας ήταν αυτή, το ότι ανατρέψαμε, εντάξει, μια δύσκολη κατάσταση για μας.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε χτες το κανάλι του ΠΑΚ, μάλλον εγώ την είδα χτες, τώρα δεν ξέρω αν δημοσιοποιήθηκε λίγο νωρίτερα. Μια συνέντευξη που έδωσε ο Τρινκέρι στο κανάλι του ΠΑΟΚ και έλεγε κάποια στιγμή, ρωτήθηκε, ξέρεις, για τις ήττες και τις νίκες, και έλεγε ότι τις ήττες εγώ ο ίδιος, δηλαδή τον Τρινκέρι, τις κουβαλώ πολύ περισσότερο από τις νίκες. Γιατί οι νίκες, λέει, διαρκούν 5-10 λεπτά, χαίρεσαι εκείνη τη στιγμή, ενώ από τις ήττες μαθαίνεις, γιατί τις κουβαλάς για πολύ καιρό μέσα σου.
2: Ναι, ο Τρικέρι είναι ένας κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι και αυτός του δόγματος Μαντέλα. Ο Μαντέλα είπε, και αυτό είναι μότο και προσωπικά σε μένα στη ζωή πολλών ανθρώπων, και έτσι πρέπει να είναι. Ή νικάς, είπε, ή μαθαίνεις. Η ήττα είναι για αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι δεν την αποδέχονται, καταστρέφονται από μία ήττα. Εντάξει, σημασία έχει στα σπορ κυρίως και στη ζωή γενικά. Τώρα μην το φιλοσοφήσουμε, να σηκώνεσαι και να μαθαίνεις από τις ήττες. Αυτό είναι καλύτερα που χάσαμε, γιατί θεωρώ ότι ήταν και μια μεγάλη νίκη και δική μου και των παιδιών και της διοίκησης αυτή. Την αποσβέσαμε μέσα σε ένα βράδυ. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί η ήττα, ξέρεις, κατάλαβες, έχει πατέρα. Εντάξει. Οπότε ας πούμε και τον παίχτη που θα κάνει το λάθος και τον προπονητή. Εντάξει. Και σπέρνει και την ανασφάλεια σε όλους να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Είναι ανθρώπινα όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι είναι μια μεγάλη νίκη για την πνευματικότητα μιας ομάδας. Αυτό, να διαχειριστεί καλά τα αποτελέσματα. Άλλωστε, εσύ είσαι Ολυμπιακός, μπορούμε να το πούμε δημόσια αυτό.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, όλα μαζί είμαστε.
2: Όλα μαζί. Έτσι, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός την εποχή Σπανούλη με Πρίντεζη είχε τη μεγαλύτερη απόσβεση και έγινε δίδαγμα για όλους της ήττας. Η ήττα πέρναγε την Τρίτη, την άλλη Παρασκευή παίζανε ένα διαφορετικό μπάσκετ. Και θεωρώ και αυτό έγινε μοτίβο για όλες τις ομάδες Ευρωλίγκας. Γιατί όπως βλέπεις, ας πούμε, τα αποτελέσματα είναι για να, οι δύσκολες, ας πούμε, ήττες είναι για να ξεχνιόνται. Ένα καινούριο παιχνίδι, μια καινούργια αρχή. Εντάξει, οπότε ας πούμε αυτό μας έχει διδάξει και εμάς, γιατί αυτούς τους μεγάλους μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, τις μεγάλες ομάδες, τους μεγάλους οργανισμούς, μπορούμε να πάρουμε ιδέες. Και μπορούμε να πάρουμε και ιδέες για το πνευματικό κομμάτι, όχι μόνο για το τακτικό ή το μπασκετικό.
1: Άρα, για να πηγαίνοντας στον επίλογο, και επειδή μας πήγες εκεί στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να πούμε ότι ο πέμπτος τελικός που θα γίνει το Σάββατο και θα είναι τελικός των τελικών στη GBL, θα είναι ένας τελικός που θα στηριχτούν οι προπονητές κυρίως στην πνευματική προετοιμασία των παικτών, ή πιστεύεις ότι είναι μπάσκετ και πρέπει να παίχνει μπάσκετ, ας πούμε, για να πάρεις ένα τίτλο πλέον, έτσι, όχι μια νίκη απλώς?
2: Ναι. Το σωματικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι που το ετοιμάζει ο αθλητής και το ξέρει ο αθλητής καλά. Θεωρώ, ας πούμε, ότι υπάρχει μια υπερφόρτωση εκεί. Το πνευματικό κομμάτι είναι κάτι που το ετοιμάζει, ας πούμε, η ομάδα μαζί, ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο μαζί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποσπασμένο από το άλλο. Είναι συνδεδεμένο το τακτικό, το πνευματικό, το νοητικό. Εντάξει, να καταλάβεις, ας πούμε, ότι μπορεί να μειωθεί ο χρόνος και να μπουν φρέσκοι παίχτες μέσα, για να μπορέσει, ας πούμε, η ομάδα να έχει τη φρεσκάδα της όταν πρέπει. Θεωρώ όμως ότι πέρα από την τοξικότητα, εντάξει, που αναπτύχθηκε και ίσως τώρα μάλλον, ας πούμε, έχουμε πολύ καλύτερο πνεύμα αγώνων, θεωρώ ότι είναι μια διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ το να παίζουν τόσο μεγάλοι παίχτες, τόσο μεγάλοι προπονητές, τόσο μεγάλες ομάδες. και θεωρώ, εντάξει, ότι θα παιχτεί πάλι στη λεπτομέρεια. Είδες το momentum μεταφέρεται από τη μία έδρα στην άλλη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο του, αλλά μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δεν μπορεί να σκέφτεται ότι παίζει εκτός έδρας. Μπαίνει μέσα παντού και παίζει, και παίζει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Εντάξει, και οι ομάδες, ας πούμε, έτσι σε ένα σύμπλεγμα παραγόντων, ακόμα ας πούμε και η συναισθηματική ισορροπία. Το συνέστημα, ας πούμε, σε κάνει να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις, εντάξει, βιαστικές αποφάσεις, όπως είπε και ο coach Μπαρτζόκας για τις τελευταίες επιλογές του Παναθηναϊκού.
1: Του Ολυμπιακού, το τελευταίο παιχνίδι.
2: Ναι. Οπότε, ας πούμε, γι' αυτό παίζουν τόσο μεγάλα παιχνίδια, γιατί είναι τόσο μεγάλοι παίχτες, όχι μόνο επειδή βάζουν την μπάλα στο καλάθι, επειδή ετοιμάζονται για όλα αυτά. Μες στο ΣΕΦ και οι 12 πρωταγωνιστές πρέπει να είναι άδειοι από συναισθήματα. Κανένα συναίσθημα. Είναι μέσα με το πλάνο, συγκεντρωμένος και κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
1: Πολύ σοφό αυτό που είπες, αλλά μου άρεσε πολύ. Πρέπει να είσαι άδειος από συναισθήματα. Λοιπόν, άκου, εγώ θα σε τελειώσω με κάτι συναισθηματικό. Θέλω να μου πεις, επειδή είναι η μέρα Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, να κλείσουμε όντως με Μουντιάλ και ποδόσφαιρο, ένα Μουντιάλ που θυμάσαι. Και γιατί το θυμάσαι, τι συναισθήματα σου έχει γεννήσει, γιατί ξέρω ότι είσαι
2: ό,τι
1: και ποδοσφαιρόφιλος.
2: Ο Γερογιάννης αυτό. Ο Γερογιάννης πρέπει να με ρωτήσει αυτό.
3: Θα σας ρωτήσω το ίδιο ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στην μνήμη μας.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή απαγορεύεται ο πληθυντικός.
3: Θα σε ρωτήσω, Αλέκο, το ίδιο ακριβώς, γιατί όλοι έχουμε στη μνήμη μας και κυρίως ως εικόνες της παιδικής μας ηλικίας και μια άλλη εποχή, όπως τουλάχιστον το έχω εγώ στο μυαλό μου, το πρώτο Μουντιάλ. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησε στην τηλεόραση και σου είχε μείνει αξέχαστο? Τι στιγμές, ποιες εικόνες έχεις στο μυαλό σου από τότε?
2: Ήμουνα στο σπίτι μας, στο πατρικό μας σπίτι. Είχαμε αγοράσει τηλεόραση το 69, μια ασπρόμαυρη τηλεόραση, το 70. Μου έμεινε ο τελικός. Βάζει πρώτος γκολ ο Ρίβα και μετά σου κερδίζει η Βραζιλία την Ιταλία 4-1 με Πελέ μέσα. Και μου έκανε εντύπωση και ο ημιτελικός Γερμανία-Ιταλία, που ήταν πολύ αργά το βράδυ, γιατί όπως θυμάστε ήταν στο Μέξικο οι αγώνες.
1: Ναι. Όπως και τώρα. Ναι.
2: Ναι, και από τότε έγινε Βραζιλία. Βραζιλία, δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, το πρώτο Μουντιάλ του 70. Μπορώ να σου πω ότι είναι εθνική Βραζιλία σε όλη, γιατί έγινε Βραζιλία. Και μία φορά το 82 έκλαψα για τη Βραζιλία. Το περιβόητο μάτς 2-3.
1: Με την Ιταλία, λες.
2: Μεγάλη ομάδα με την Ιταλία. Αυτά ήταν συναισθήματα τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, εντάξει, την εμπειρία που είχαμε με τόσο μεγάλους παίχτες. Αυτό θα μπορούσα να πω. Βέβαια, το παγκόσμιο κύπελλο έχει τεράστιες ιστορίες, τεράστια. Πώς να το πω, ας πούμε, μπαίνει μέσα στις οικογένειες, μέσα στα σπίτια, έχει έθνη σε εγρήγορση. Είναι, θεωρώ, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο γεγονός αθλητικό.
1: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας, το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο μετά τη θρησκεία, έτσι.
2: Ναι. Και εγώ συνηγορώ τώρα, δεν είμαι υπέρ των των κλασικών, ας πούμε, ότι 11 χτυπάνε μια μπάλα και τέτοια. Το ποδόσφαιρο διαπλάθει νοοτροπίες, διαπλάθει κουλτούρες. Μην τα λέμε τώρα, εξυπτώνει το εθνικό, ξέρω πρόνημα. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Εγώ να συμπληρώσω, Αλέκο, ότι το Μουντιάλ που θυμάσαι εσύ ως πιτσιρικάς ήταν ιστορικό και για τη χώρα μας, γιατί είπες ότι είχατε μια μικρή τηλεορασούλα και προσπαθήσατε να δείτε τηλεόραση, και ήταν το πρώτο που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στην Ελλάδα ζωντανά, το Μουντιάλ του 1970.
2: Ναι, τα άλλα ήταν επίκαιρα, ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Εμένα το δικό μου Μουντιάλ... Είχαμε όλη τη γειτονιά στο σπίτι, γιατί οι γειτονιές τότε ήταν μικρά γήπεδα. Είχαμε όλη τη γειτονιά στο σπίτι για να δούμε τον τελικό.
1: Μάλιστα. Θα σας πω εγώ το δικό μου Μουντιάλ, αυτό που θυμάμαι. Ήταν το 1982, το οποίο δεν είδα. Για ποιο λόγο? Γιατί το πατρικό μου σπίτι ήταν στην Αγιά, υπάρχει Αγίου Κωνσταντίνου που μας χωρίζει. Εμείς ήμασταν η ομάδα της γειτονιάς που ήταν προς το Ρίο και παίζαμε την ομάδα της γειτονιάς που ήταν προς το κέντρο της Πάτρας. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτός ο αγώνας, περιέγραψε ο Αλέκος, δηλαδή το Βραζιλία-Ιταλία, παίζαμε και εμείς το δικό μας Μουντιάλ. Καταλάβαινε ότι εγώ ονειρευόμουν ότι θα ήμουν ο Ρώσιο.
2: Ναι. Έτσι είναι, Τάκη. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, το ποδόσφαιρο και γενικά τα σπορ. Εντάξει, μεγάλο πράγμα για την ανάπτυξη των παιδιών. Είναι μεγάλο πράγμα για την νοητική ανάπτυξη. Το πνεύμα, ας πούμε, του αθλητή. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα.
1: Άντσα. Αλέκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Θα έχουμε χρόνο, έτσι. Στην επόμενη φορά θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, να ξέρεις πάρα πολύ. Οπότε ετοιμάσου. Διάβασε καλά.
2: Ναι.
1: Για να μην κοπείς από τον κύριο Γερογιάννη. Στο ποδόσφαιρο.
2: Παιδιά, πάντα χαίρομαι να μιλάμε μαζί. Εντάξει,
1: και
2: θεωρώ
1: και
2: να,
1: εμείς,
2: αρέσουν,
1: και εμείς, και εμείς.
2: Να αρέσουν και αυτά που λέτε και στους ακροατές μας. Εντάξει, να είστε καλά.
1: Αποδεικνύεται ότι αρέσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο.
2: Να είστε καλά. Γεια.
1: Ποιο ήταν το δικό σου πρώτο Μουντιάλ?
3: Κοίτα, οι πρώτες μου εικόνες είναι από το Μουντιάλ του 1986. Στο πάνω μέρος της Ομόνιας είχαν βάλει μια τηλεόραση.
1: Άρα το επόμενο από αυτό που είπα εγώ, έτσι.
3: Και δηλαδή είχαμε μαζευτεί, όχι το επόμενο ρε, το μεθεπόμενο.
1: Κάτσε ρε, εγώ το 82 είπα.
3: Α ναι, το επόμενο, έχεις δίκιο.
1: Και είχαμε μαζευτεί πιτσιρικάδες. Δεν το είδα, δηλαδή κατάλαβες ότι βλέπαμε εκεί που παίζανε αυτοί και πηγαίναμε και παίζαμε εμείς κατευθείαν. Πάνω γειτονιά με την
3: Καπέλα. Οι πρώτες μου εικόνες από την τότε Σοβιετική Ένωση κλπ. Όμως το πρώτο που θυμάμαι πραγματικά με όλες τις σκηνές, πολλές εικόνες, είναι του 1990 με Σκυλάτσι, με τον Ροζέ Μιλά. Αν θυμάσαι τον Τζέχο, το Σκούχαυρη με τη Χέτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπορώ να σου πω άπειρους τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, το Μαραντόνα. Ναι. Τον Γκοϊκοετσέα, τον οδοφύλακα της Αργεντίνης. Πολλές εικόνες. Πολλές εικόνες.
1: Λοιπόν, άκου, γιατί θα έχουμε πολλές ημέρες να λέμε για Μουντιάλ. Ναι. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
3: Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανοίγουμε το ραντεβού μας για
1: να
3: αύριο.
1: Πούμε Μεξικό, Νότια Αφρική, έτσι, ναι. ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 1 στις 10 και την ίδια ώρα από το ΕΡΤ Sports υπάρχει το προρέκ Ολυμπιακός, ο ημιτελικός του Champions League στο Πόλο των Ανδρών.
3: Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
1: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
3: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι απόψε οι Αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Προσθέτει στην ανάρτησή του ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάργκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι νωρίτερα ακούστηκε έκρηξη στα στενά του Ορμούζ, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του Αμερικανικού αποκλεισμού. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε, όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Καλεί τους ηγέτες να τοποθετηθούν σε ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις. Ο ΟΠΕΚ μειώνει εκ νέου την πρόβλεψη για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026. Σύμφωνα με το Reuters. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν φταίει. Τίποτα δεν έγινε. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε ανήλικους μαθητές κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που κατέστρεψε δύο τουριστικά σκάφη σε λιμάνι των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Η άνεμη στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Λοιπόν, δυσκολούτσικα τα πράγματα παραμένουν στην Αττική Οδό. Ναι, να το βλέπουμε. Από την Ανθούσα στην ουσία, αυτή την ώρα. Κάτσε να δούμε και τι λέει επίσημα η Αττική Οδός. Ναι, παραμένει το πρόβλημα από την Παιανία πια μέχρι και την Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία θα πω εγώ, έχει κινησούλα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά λοιπά είναι μια χαρά. Έχει κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού της Μεταμόρφωσης. Αυτά βλέπουμε, στο Κηφισό τώρα μιλάμε. Και μετά ξαναβρίσκεται κίνηση στο Περιστέρι μέχρι και να περάσετε μέχρι το Εγάλαιο. Κατεβαίνοντας από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλαιο. Ανεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση και χαμηλά στο Ρέντι, αλλά και μετά στο ύψος του Εγάλαιο. Μετά δεν έχει κίνηση ανεβαίνοντας στο Κηφισό. Είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει κίνηση, κεντρικές αρτηρίες όλες. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σχέση με πριν. Καλύτερα και ο Ασπρόπυργος που είχε πριν κίνηση.

απλά θα δώσει, ας πούμε, έναν οδικό χάρτη. Έδωσε χθες το στίγμα, θα το δούμε και μετά. Το στίγμα βέβαια είχε αρνητική χρειά. Το σημάδι, ας το πούμε έτσι. Το σημάδι της, το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία, το έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Πολιτική Επιτροπή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός προφανώς, όπου εξελέγει και επίσημα ο Κώστας Κυρανάκης θέση του γραμματέα. Θα ακούσουμε σήμερα τι θα πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη που θα παραχωρεί στον Αντένα στις 8 η ώρα θα μεταδοθεί λόγω Μουντιάλ. Αλλάζουν όλα τώρα λόγω Μουντιάλ, όλα. 8 η ώρα νωρίτερα η συνέντευξη. Επίσης, έχει συνέντευξη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ. Θα ακούσουμε μετά απόσπασμα από όσα είπε. Αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτά που θα κάνει και ο Ανδρουλάκης θα πάει στη Τραπετσόνα, αλλά και ο Τσίπρας που θα πάνε σε λαϊκές συνοικίες, θα πούμε έτσι. Θα μιλήσουν με τον κόσμο, γιατί ξεκινάει και ο Τσίπρας περιοδίες του και θα μιλήσει και ο Τσίπρας αύριο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Δηλαδή θα είναι η πρώτη συνέντευξη στην ουσία που θα ακούσουμε από τον. Του Αλέξη Τσίπρα μετά τις δημοσκοπήσεις και μετά την τοποθέτηση του κόμματος στη δεύτερη θέση. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό να δούμε και λίγο πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, τι θα κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απαντήσει τελικά, αν θέλει κόμματα ή θέλει βουλευτές ή δεν θέλει κανέναν.

Στη μεγάλη εικόνα έχει γούστο, πραγματικά γούστο. Όσα λέει ο Τραμπ, τα μέτρησαν τα μέσα τα οποία δεν είναι φίλοι του. Ότι έχει πει 38 φορές ότι έχουν φτάσει συμφωνία. Πόσο το είπαν χθες, 38 φορές ότι έχει φτάσει συμφωνία με το Ιράν και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Το νεότερο είναι ότι σήμερα, τώρα με το που ξύπνησαν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει σκληρά το Ιράν απόψε. Ναι, είναι το καινούργιο αυτό, ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν. Και κάποια στιγμή θα καταλάβουμε την ίσο Χάργ. Θυμάστε, επιστρέφουμε πάλι στα ίδια και άλλες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Αυτό θέλει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αέριου. Είναι μεγάλη ζημιά που γίνεται και όλα στις ΗΠΑ και σε όλο τον πλανήτη. Αλλά είναι για άλλη μια φορά, επιστρέφει στα ίδια ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς στα ίδια. Επιστρέφει στα ίδια λόγια. Και μπορεί μετά από μια μέρα, δύο μέρες, ας πούμε, να γυρίσει και να πει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Μελετάμε τα σημεία του Ιράν.

0: Να πούμε και για το δώρο το οποίο έχουμε τώρα σε εξέλιξη, την συμμετοχή σας. Αυτό είναι, και δηλώνετε συμμετοχή σας στο 210-4800-170-174. 10 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα αυτή που έρχεται, 15 Ιουνίου, για την Τεχνόπολη. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδία του και έρχεται λοιπόν τη Δευτέρα αυτή στη Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, για μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια. Μαζί θα είναι Μανώλης Φάμελος και εξαιρετική Γκάτζο Ντίλιο, ή Ντίλο, όπως είναι το σωστό, που θα δώσουν το δικό τους χρώμα και χαρακτήρα στη βραδιά. 15 Ιουνίου λοιπόν, 210-4800-170-174. Κρατάμε τα ονόματά σας. Αμέσως μιλάτε με την κυρία Ελένη Μπουλιέρη, που είναι πάντα ευγενική και χαρούμενη και σας γεμίζει έτσι και λίγο έτσι με αισιοδοξία. Και ίσως να είστε εσείς οι τυχεροί που θα πάτε σε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή συναυλία. Θα είναι καιρός ο καιρός για πισούς τη Δευτέρα, ε.
1: Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Έχει σχέση με την πολιτική?
1: Ναι, απόλυτη.
0: Ωραία. Θα βάλω εγώ την ατζέντα πρώτα.
1: Ωραία.
0: Πάνω Καμένο, έχεις ακούσει?
1: Όχι, να ακούσω τώρα.
0: Ναι, θα τα ακούσω εδώ από εδώ.
2: Ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή.
3: Αχα.
2: Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη.
0: Αυτό
2: τώρα θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν
0: τώρα, θα ακούσεις.
2: Μια κυβερνός αριστερά.
0: Και
2: το Πασόκ δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει το 5-6 ο...
2: Ναι. Και μετά και στις δεύτερες μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά από το
0: Έγινε. Ο Πάνος Καμένος λέει ότι στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι το Πασόκ δεν θα μπει καθόλου στη Βουλή. Ήρθε η πρόβλεψη. Έγινε να το λέει ο Πάνος Καμένος, ξέρει.
1: Εντάξει, δεν είναι ο πρώτος που έχει κάνει μια τέτοια πρόβλεψη. Έρχεται σε συνέχεια άλλη.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε το εξής. Επειδή
0: παρακαλώ,
1: αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει αρκετά στα παιδιά της αλλαγής το τελευταίο διάστημα και επειδή υπάρχει και ένα ρεπορτάζ. Διάβαζα σήμερα και έχει αρχίσει να διακινείται, παρότι ο πολύ σοβαρός και έμπειρος Χρήστος Πρωτόπαπας δεν το έχει επιβεβαιώσει. Έχει αρχίσει και γράφεται λοιπόν ότι ο ίδιος έχει απομακρυνθεί πια από το πλευρό του Χάρη Δούκα.
0: Ήταν

0: Ευχαριστώ, καλώς που το είπες.
1: Ναι. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει και γράφεται και το ψάξαμε λίγο και κάναμε ρεπορτάζ, ισχύει από ό,τι φαίνεται,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτή η πληροφορία, γιατί ο κύριος Πρωτόπαπας θα δώσει τη μάχη και θα προετοιμάσει το κόμμα για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Το Πασόκ.
1: Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν την εμπειρία του Πρωτόπαπα, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω ότι και εκεί ήταν η διάσταση.
1: Αυτό φαίνεται, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ενόχλησε το Χάρη Δούκα. Και η ερώτησή μου, η πάρα πολύ απλή, είναι η εξής.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δούκας είναι σε κάποιο άλλο κόμμα. Δηλαδή το γεγονός ότι η συνεργάτης του, στενός του συνεργάτης, θα ασχοληθεί με την πορεία του κόμματος στο δρόμο προς τις εκλογές, γιατί είναι πρόβλημα για τον κύριο Δούκα?
0: Εννοείς ότι ο Δούκας, αφήνεις τώρα.
1: Δεν αφήνω τίποτα.
0: Αφήνεις ανοιχτό ότι ο Δούκας δεν ασχολείται με το Πασόκ και ότι ασχολείται με την επόμενη μέρα. Και δεν θέλω οι συνεργάτες του να βοηθήσουν τον Ανδρουλάκη κυρίως να πάει καλύτερα το Πασόκ. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάνε καλύτερα όλοι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό εννοείς. Αυτά υπονόησες τώρα.
1: Αυτό τα λες εσύ.
0: Ναι, εγώ τα λέω, αλλά εσύ το υπονόησες.
1: Η Αγγελική πάντως μας έστειλε ότι ήταν στο θέατρο, στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα και έκλαιγε όλο το θέατρο με τον μικρό Θανάση.
0: Έλα ρε.
1: Μας το επιβεβαιώνει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε κάτι που έχουμε πει την προηγούμενη ώρα, εδώ στην κρίνια που είχα για τα φρεάτια εδώ πέρα κάτω από το Στάδιο και Φιλίας, ο Νικόλας ο Πουλημένος μου λέει: Γιάννη μου, το έχεις καταλάβει ότι μπορεί παρατηρήσουν να τις ανακλαμβάνουν στον Πειραιά ως Παναθηναϊκή γκρίνια. Και να μην σου δώσουν ποτέ τη χαρά να φτιάξουν τα φρεάτια. Το καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο.

0: Όπως θέλετε ένα σύντομο κουιζάκι όπως είμαστε και μετά τις και μισή να πάμε στα ωραία κουβεντός, τα οποία είναι φανταστικά σήμερα.
1: Όχι απλά φανταστικά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πραγματικά. Δεν εννοείσαι.
0: Ωραία. Θα παίξουμε παπακαλούση ομάδα.
1: Θα παίξουμε παπακαλούση ομάδα.
0: Ωραία.
1: Που είναι, θέλετε, βοηθάει πάντα.
0: Θέλω να παίξετε με παλιό ελληνικό ή θέλω να παίξουμε με παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια,
0: όχι,
1: τέλεια.
0: Δεν το έχει ο παπακαλούση. Άστο. Να πάμε μήπως. Τι να σας πάω τώρα για να το βρείτε. Παγκόσμιο κινηματογράφο. Με τίποτα,
1: ο
0: κατάλαβα.
1: Για ποιος μας πέρασε, μας πέρασε τίποτα κλεπτισμένους.
0: Ωραία.
1: Και...
0: θέλετε να παίξουμε με σπάνιες λέξεις.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέλετε να κάνουμε τώρα. Να παίξουμε... Α, ωραία. Γεωγραφία.
1: Ας ξεφτυλιστούμε εκεί, ναι.
0: Για να δούμε. Μα δεν σας αρέσει και κάποια κατηγορία από ό,τι ακούω.
1: Ναι, μου άρεσαν όλες τις κατηγορίες.
0: Ερώτηση πρώτη. Ποιο είναι το νοτιότερο νησί της Ευρώπης? Καστελόριζο, Γάβδος, Μαγιόρκα.
1: Η Γάβδος.
0: Ολόσωστα και μπράβο σας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης? Αυτό το τεστ το έχουμε ξαναπαίξει. Αυτό το quiz. Αυτές τις ερωτήσεις έχουμε ξαναβάλει.
1: Καλά, και πας, αλούμορ, εντάξει,
0: και ναι. Πας τώρα να κάνεις εδώ πέρα τσιριμονιά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις
0: επιλέξει
1: και
0: δεν
1: το
0: μ' αρέσει
1: quiz.
0: Αυτό που
1: εγώ
0: κάνεις.
1: Εγώ σου άφηλα το quiz.
0: Ναι, αλλά δεν το πες. Δεν το είπες από ό,τι βλέπω.
1: Μα μια ερώτηση έκανες.
0: Πάμε τώρα στις σπάνιες λέξεις να δω τι θα κάνετε.
1: Ωραία.
0: Πρώτη. Τι σημαίνει τι κάνω όταν πουσουνίζω?
1: Πουσουνίζω.
0: Πουσουνίζω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπουσουλάω, αγοράζω, σέρνω. Πουσουνίζω.
1: Τι λες εσύ, ρε? Ό,τι είπα,
0: σέρνω, όχι, αγοράζω.
1: Αγοράζω το πουσουνίζω.
0: Το πουσουνίζω, τι να αγοράζω δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Το πουσουνίζω δεν το ψωνίζω, με επισήγμα.
0: Σωστά. Τι είπες τώρα? Εντάξει, μιλάμε αλλού. Τι σημαίνει η λέξη εξόνηση?
1: Mm-hmm.
0: Εξόνηση με ωμέγα και δύο ήττα.
1: Ναι.
0: Ή υπομονή, ή ευγνωμοσύνη, ή διαφθορά. Εξόνηση.
1: Η διαφθορά λέγω.
0: Ορίστε.
1: Η διαφθορά λέγω.
0: Ναι. Το δεινό. Ολόσωστο και μπράβο. Να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Την έμαθες τώρα.
1: Τη χρησιμοποιώ ήδη.
0: Τι κάνω όταν σκόπτω με ωμέγα, δύο ωμέγα παρακαλώ. Κοροϊδεύω, σκοντάφτω, σκουντάω, σκόπτω.
1: Κοροϊδεύω, ναι.
0: Σκοπτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, Παπακαλούση.
1: Σωστός.
0: Τι να είναι τώρα, και φαντάζεστε, από αύριο αρχίζουμε και μιλάμε όλοι έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι η ενάργεια?
1: Ενέργεια.
0: Με εψιλον γιώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ενέργεια.
1: Όχι.
0: Διάβγεια. Ναι. Τεμπελιά. Ενάργεια. Αυτό είναι εύκολο, παιδιά. Είναι από αυτά που πρέπει να βρείτε.
1: Η διάβγεια.
0: Είναι η διάβγεια.
1: Mm-hmm.
0: Ολόσωστος και μπράβο σας, αγόρια. Ποιον λέμε και ρυκνό? Με γιώτα. Ρυκνό.
1: Mm-hmm.
0: Γιώτα όμικρον. Το ζαρωμένο. Το ταλαιπωρημένο. Το πολυλογά.
1: Ρυκνό.
0: Ζαρωμένο, ταλαιπωρημένο, πολυλογά, ρυκνό. Είναι ρυκνός αυτός. Τι είναι, ζαρωμένος? Είναι ταλαιπωρημένος ή είναι πολυλογάς? Και ζαρωμένο γιατί να πεις έναν άνθρωπο?
1: Έλατε.
0: Ναι. Άρα
1: ταλαιπωρημένος, πούμε.
0: Πολυλογά. Δεν ήταν ο ζαρωμένος.
1: Ζαρωμένο.
0: Δεν θα το λέγατε.
1: Παρασυρθήκαμε.
0: Επόμενη. Τι σημαίνει το ρήμα αγλακό? Αγλα... με ωμέγα.
1: Αγλακό. Με γάμα, ωραία. Ναι.
0: Με γάμα. Με τι θα είναι το αγλακό με, δηλαδή.
1: Με κάπα, ναι.
0: Περιμένω, υπομένω, τρέχω. Αγλακό. Περιμένω, υπομένω, τρέχω.
1: Υπομένω.
0: Τρέχω είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν θα το έλεγα με τίποτα.
1: Για ούτε εγώ.
0: Ποιον λέμε αλλιώς και νοδό? Νοδός. Ωμέγα, όμικρο, νοδός. Φαφούτης, λαμπερός, τεμπέλης. Νοδός.
1: Φαφούτης, το αντέβαιτε μεσαία που ήταν, ναι.
0: Λαμπερός και τεμπέλης. Δίνω τεμπέλης. Ο Φαφούτης. Εντάξει, δώσ' το γιατί δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Α, Άκου Γιάννη κάτι τώρα. Η Big Win περήφανα αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης γράφοντας ιστορία. Δεν έχεις κάνει ποτέ την αναφορά της Big Win. Τυχαίο.
1: Κάθε μέρα κάνω τις αναφορές της Big Win.
0: Αυτές τις συγκεκριμένες εννοώ.
1: Εγώ φταίω που έχουν επιλέξει αυτήν την ομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και με τα κουβεντάκια, αλλά έχουμε και την ανακοίνωση του δώρου, της προσκλήσης. Αμέσως μετά πούμε τα ονοματάκια σας.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης στο 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Συνέλευσαν 11 άτομα, εκ των οποίων 7 ανηλικοί μέλη της συμμορίας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, θα έχουμε 270 μέρες προεκλογική περίοδο.
1: Κάτσε και τις μέτρησες αλήθεια το στόχο. Αντέχεις εσύ, πες μου, αντέχεις.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
1: Α, είδες πως ψηφίζουμε τελικά, άιντε.
2: Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.

0: Το κλίμα το καταλάβαμε ότι είναι εντελώς προεκλογικό. Πιο προεκλογικό δεν γίνεται. Έτσι.
1: Κοίτα, είναι και γουστάρ μου, Μαρία. Εμένα μου αρέσει.
2: Εντάξει, αν περνάει καλά ο ελληνικός λαός και είναι πολύ χαρούμενος με το ότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε επίπεδο πληθωρισμού και ακρίβειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και γι' αυτό η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική.

0: Να σου πω κάτι. Ό,τι βλέπω παίζει στο δίπολο όμως. Τα άλλα κόμματα.
1: Σε ετοιμότητα.
2: Γι' αυτό είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και του σήμερα και του αύριο.
3: Ο λαός έχει μια ευκαιρία να εντείνει την ανασφάλεια αυτού του συστήματος που είναι εχθρικό απέναντι στις ανάγκες του, απέναντι στη ζωή του.
4: Η πλεύση ελευθερίας πριν από 7 μήνες, στις 10 Νοεμβρίου του 2025, παρουσίασε το πρόγραμμά της, το πρόγραμμά μας. Και είχε και έχει τίτλο το πρόγραμμά μας «Ο άνθρωπος μπροστά».
1: Και από πίσω ποιος?
0: Η Νέα Δημοκρατία πάντως είναι σε απόλυτη ετοιμότητα με τον κύριο Κυρανάκη, ναι, ναι, όπως είδαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έστρεψε και λίγο δεξιά, ε.
0: Το είπε και όλος ο κύριος Κυρανάκη σήμερα,
1: ναι, ναι,
0: ξεκάθαρα. Εμένα βέβαια μου άρεσε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, ναι, αλλά μου άρεσε πάρα
1: πολύ
0: το
1: πρωί, ναι, ναι,
0: η απάντηση που έδωσε ο Κυρανάκης όταν οι ατέρειες τον ρώτησαν αν ως γραμματέας έχει προγραμματίσει κάποιο ραντεβού με τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά.
1: Α, και τι είπε, τι ωραία, βέβαια.
0: Απάντησε ο Κυρανάκης, δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο τέτοιο ραντεβού. Βέβαια και να είχε προγραμματιστεί, δεν θα σας το έλεγα.
1: Ναι, στον Κυρανάκη μιλάτε. Ναι.
5: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
1: Ναι.
5: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
1: Νέο αίμα, είπε ο κ. Κυρανάκης. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Όλα αυτά για τον Σαμαρά.
1: Και για τον Καραμάλη, μην ξεχνιόμαστε.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι με συνθήματα.
0: Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά ή έχει μείνει μόνος του ο Πέτσας μέχρι στιγμής? Γιατί από ό,τι ακούω έχει γυρίσει το έργο τώρα. Η φάση είναι ότι όλο αυτό μπορεί να κάνει και καλό τελικά στην Νέα Δημοκρατία.
1: Α, βέβαια, ναι. Όχι ο Σκονόμου, και ο Γιάννης Σκονόμου σήμερα το είπε. Αυτό όχι, είναι λάθος του Σαμαρά.
0: Έχω να σου δώσω ρεπορτάζ μετά.
7: Πιστεύω ότι εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος. Ενδεχομένως δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες όχι στα ποσοστά τα σημερινά που έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά στην αποκατάσταση κάποιας επαφής με ψηφοφόρους οι οποίοι στέκονται στην γκρίζα ζώνη. Η μήτρα της κεντροδεξιάς, η μήτρα του συντηρητισμού σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Οι πληροφορίες οι δικές μου τουλάχιστον λένε ότι όλο αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπήρχε,
1: ναι,
0: και με τον κύριο Καραμαλή και πόσο μάλλον τον κύριο Σαμαρά που ετοιμάζει να δημιουργήσει, να κάνει τη δική του προσπάθεια με ένα νέο κόμμα,
1: ναι,
0: μάλλον η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να την αφήσει πίσω.
1: Αχα.
0: Δηλαδή σήμερα θα ακούσουμε όσα θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Πολύ χρήσιμο.
0: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι αυτό θα είναι το στίγμα που θα επιλέξει να δώσει ο Πρωθυπουργός. Ότι δηλαδή ο κύριος Σαμαράς είναι ένα πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: πολιτικό πρόσωπο, ένας πετυχημένος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα προσπαθήσει εν πάση περιπτώσει να λιάνει κάπως αυτή την κατάσταση,
1: ναι,
0: η οποία είναι δεδομένο ότι δεν έκανε καλό στη Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Άργησε κάπως να το καταλάβει, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Τώρα μάλλον το έχει πιάσει.
1: Δηλαδή από το εδώ σχολιάζουμε πρωθυπουργούς, θα περάσουμε στην άλλη φάση τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στην άλλη φάση. Ή όχι. Και στο δε σχολιάζουμε πρωθυπουργούς, ναι, ήταν πιο safe, νομίζω.
1: Προφανώς ήταν πιο safe.
0: Πολύ πιο safe.
1: Τώρα είναι και με εκμέση και για τον Σαμαρά και για τον Καραμαλή.
0: Με τους γραμματείς, τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Γιατί παρετούν το ένας μετά τον άλλον,
1: μάλλον,
0: στην κυβέρνηση.
1: Μάλλον λέω, κάτι θα έχει συμβεί.
0: Το μάλλον μου αρέσει.
8: Η κυβέρνηση συνεχίζει την ένοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολυδομίας. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολυδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταιξε, τίποτα δεν έγινε.
9: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους. Και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση, απευθύνομαι στην καρέκλα του κ. Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
0: Σε ΣΥΡΙΖΑ και η ΛΑΣ τι γίνεται, τα έχουν βρει τα παιδιά?
1: Νομίζω ότι ακόμα μελετούν τι αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σου έχει πάρει μια εβδομάδα αυτή η μελέτη.
10: Ήσασταν στην Κεντρική Επιτροπή?
11: Ναι, βεβαίως.
10: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι καταλάβατε εσείς από την απόφαση που ελήφθη? Διότι η Ελένη μας είπε ότι η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό?
11: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Ποιο Καραμέρο, ερώτησε το Δημήτρη Τάκη χθες το βράδυ στο Άξιο. Λέει, Ελένη, μας είπε αυτό. Αυτό καταλάβατε, λέει. Ναι, αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή, όλοι θα πάνε Τσιπρά?
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που επιλέγουν άλλη πορεία.
12: Πώς λέει θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία σε εκλογές? Γιατί είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο δέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει και είναι μια εξέλιξη η οποία δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.

0: υπάρχουν και άλλοι στο κόμμα όμως.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι έτοιμοι ακόμη και για απλή ψηφοφόρη, Μαρία.
2: Είναι καθαρή η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Στις επόμενες εκλογές δεν υπάρχει πλάν B. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει, είναι πολύ προσεκτικά διαλεγμένη αυτή η λέξη, θα στηρίξει το εγχείρημα του κ. Τσίπρα.
3: Θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι. Απλή.
1: Πάμε στα Goto Center, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα βρούμε μια πλούσια.
0: Το περιμένω.
1: Το ξέρω, σε βλέπω. Πλούσια γκάμα από επώνυμα μπραντς όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Lauren και Donna Karan σας περιμένουν για να καλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές στα Honda Center. Μαρία, Honda Center όλοι τώρα!
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Λοιπόν... Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε!
15: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπης.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου Δημήτρη μου. Θες να σύνδεσαι στο γήπεδο Δημήτρη, γεια σου φίλε μου. Ο Γεράσιμος στη Μάλτα λέει: τώρα θα πια θα λέμε ότι μπήκαμε στην παγωμένη θάλασσα και ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματός μας ρίκνωσε. Γεια σου Γεράσιμε, γεια σου φίλε μου, καλέ. Αύριο αυτό θα κάνουμε, ρε Γιάννα. Με ποιον ή ποια διάσημη τραγουδίστρια, τραγουδιστή, ηθοποιό ήμασταν ερωτευμένοι στην εφηβεία μας και είχαμε αφίσα. Ωραίο. Το κάνουμε αύριο. Αν είναι όλα καλά, το κάνουμε αύριο. Ο Μανώλη έχει θέματα, γιατί μου λέει ότι είμαι καλό παιδί, γιατί είδε μια συνέντευξη που δώσαμε πριν από λίγες ημέρες. Μανώλη, βλέπεις πολύ μπροστά, αγόρι μου. Number one, the best in the world, okay? Puerto Rico.

Του παλαιοφιλελεύθερου σχόλιο θα διαβάσουμε και το αστέριο και θα φύγουμε σιγά σιγά. Τόσο λέει χθες ο Ατέρια, σου λέει ένα φίλο. Οι νεοδημοκράτες λέει νομίζουν πως αυτοί έκαναν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμική κυβέρνηση. Έφυγε ο Σαμαράς και οι κεντρώοι ψηφοφόροι νιώθουμε ακόμη πιο άνετα, λέει, να επιλέξουμε τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα, λέει ο παλαιοφιλελεύθερος. Αυτό προφανώς. Εδώ και ο Αστέριο λέει, γεια σου παιδιά της αλλαγής, γεια σου φίλε μας. Μια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί όλο γιόλου, απευθύνομαι στις καρέκλες του ΣΥΡΙΖΑ. Καρέκλες φύγετε, δεν θα ξαναγυρίσουν. Καλό. Και τώρα φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά με τον κύριο Παπακαλούση που ήταν εδώ στο τιμόνι, την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη που μας συντώνησε δημοσιογραφικός και την Ελένη μας, Ελένη Μπουγέρη, που μας βοήθησε σε όλα. Όπως πάντα, τα παιδιά της αλλαγής θα είναι πάλι αύριο στις 3 εδώ κοντά σας. Ακολουθούν τώρα οι ατέριαστοι, αμέσως μετά τα δύο πολύ ωραία αγόρια που ακολουθούν. Πάμε και στα Χοντο Σέντερ, θα πάρουμε βιβλία, το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημολίδου, ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και ας μικρούς φίλους, Dogma νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός επίσης. Γεια σας.

0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα perché!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
11: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
13: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
15: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
7: αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
15: Πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει στην ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιούν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, πρόσθεσε. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε, θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση. Είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάνει λόγο για εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι αγοροπολισίες ναρκωτικών γίνονταν κυρίως σε ανήλικους κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, τάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο Τερνωνείο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμόμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. και οι τρεις αγρότες πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες όταν προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος.

0: Εδώ είμαστε, καλό σας απόγευμα. 10 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Μια ζεστή Πέμπτη, η αλήθεια είναι αυτό. Όσοι κυκλοφορήσαμε στην Αθήνα, εντάξει, και 31 και 32 και 35 το μεσημεράκι, βέβαια θα μου πεις στον ήλιο ή στο αυτοκίνητο, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά είναι ζεστές οι μέρες. Και όχι τίποτα άλλο, το επιβεβαιώνει και η Χριστίνα Ισούζη που την έχουμε εδώ κοντά μας. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Εγώ δεν μιλάω, άμα δεν έρθει ο Κούτρας, μόνη μαζί σου δεν μένω.
0: Τώρα, θα έρθει και ο Κούτρας, θα έρθει και ο Κούτρας.
1: Δεν μιλάω.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ το λογίδριο το δικό μου.
1: Βγάζει ό,τι θέλει εσύ, ότι έχει ζέστη.
0: Ναι, ότι έχει ζέστη, ξεκινήσαμε να υδρώσουμε.
1: Και το χειμώνα ζεσταίνει.
0: Ναι, χρησιμοποιούμε και τα air condition κτλ. Και ο του θαύματο τώρα. Λοιπόν, να δείτε τώρα πώ ανατινάζεται η Χριστίνα. Ναι. Και ξαφνικά που λέμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κτλ.
1: Θα σκοθώ να φύγω.
0: Κάτσε εδώ. Ξαφνικά διαβάζω πρώτον πυλόν, λέει, κακοκαιρία Express, και να και ένα έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ και 7 περιοχές οι οποίες.
1: Δίνωση του καιρού, είπαμε.
0: Ναι, αλλά με τέτοιο, πώς το λένε. Με έκτακτο δελτίο. Αυτό λέγεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα θα μας τα πεις. Περίμενε.
1: Εγώ. Ναι. Δεν σου είπα θα πεις.
0: Ναι, περίμενε, να έρθει ο Χρήστος. Περίμενε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι κοντά μας εδώ στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Τι έγινε, Πανώλη, πώς είσαι? Α, σε καλή διάθεση. Ζεσταίνεσαι εσύ? Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ήρθε ο Κούτρας, οπότε θα ξεκινήσει να μιλάει. Ίσως εγώ θα τα πω.
1: Ευτυχώς που ήρθες.
0: Όχι εσύ.
1: Γιατί του
2: ναι, είχα
1: πολιτικές
2: αναλύσεις.
0: 2-10-48-0-170-174.
2: Τι σου είπα, ότι πεθαίνουμε πάλι.
0: Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις κτλ. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου.
3: Μία ερώτηση. Σοβαρή.
0: Πρέπει να τελειώσω αυτό.
3: Όχι.
0: Μα
3: γιατί φωνάζει?
0: Για να σταματήσει εσύ να ψιθυρίζει με τη Χριστίνα, γιατί κάνετε
3: εσύ
0: κόμμα.
3: Εσύ που είσαι ηχολήπτης και ηχολήπτης και του Ακύλα και όλων των καλλιτεχνών της χώρας, γιατί δεν του λες ότι φωνάζει?
0: Δεν ακούω.
3: Να πας για καθαρισμό.
0: Και μέχρι τις 6 το απόγευμα στα μικρόφωνα του Sky, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.
3: Τι σου έχει συμβεί?
0: Θα σου πω τι μου έχει
3: συμβεί. Θα σου πω να καταλάβει τι απαταιώνα είναι.
1: Τι, για πες.
3: Είχε πάει σε μια δουλειά. Είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο.
0: Σου δώσαμε το λόγο σε
3: μπορώ να τελειώσω.
1: Εγώ δεν έχω
0: κουβέντα.
3: Λοιπόν, τρεις ώρες. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, βγάζει φωτογραφία το θερμόμετρο, στον ίδιο παρκαρισμένο και μου στέλνει 39. Εγώ είμαι σε στεγασμένο χώρο μέσα.
1: Μέσα.
3: Λέω, Παναγία μου, τι γίνεται ακριβώς έξω.
1: Ναι.
3: Βγαίνω έξω. Μπαίνω στο αυτοκίνητο 31.
0: Πήγε στα στεγανά γι' αυτό.
1: Είναι τρελός για δέσιμο.
0: Και οι άνθρωποι όλοι δεν κινούνται στα στεγανά στη σκιά. Πάνε και στον ήλιο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να πάρεις την ομπρέλα σου μαζί.
0: Θα την πάρω. Ξεκίνησα να λέω ότι μας λέει η Χριστίνα όλη την εβδομάδα: καλός καιρός,

0: Και δεν μου λέει λοιπόν εδώ η Χριστίνα ότι εγώ δεν μιλάω και δεν σου λέω τίποτα αν δεν έρθει ο Κούτρας μέσα.
1: Ναι, με αφήνεις μόνοι μαζί του.
2: Και τώρα που θα λάβει, ναι, γιατί σε παλαβώνει τώρα.
0: Πες μας πόθεν προέκυψε το έκτακτον.
1: Γιατί υπάρχει ένα χαμηλό, βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο είναι στην Ιταλία και το οποίο θα έρθει.
0: Έλα, αδερφέ μου.
2: Όχι, συζητάγαμε για κάτι κόμματα τώρα εμείς έξω. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη.
1: Έχει βγει ένα δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ. Το βγάλαμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν προβλήματα αύριο. Όπως είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και ευθεότητα. Αυτά. Ναι. Όχι στην Αττική.
0: Θα έχει κεραυνική και δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις που λέει το δελτίο.
1: Βεβαίως και θα έχει κεραυνική δραστηριότητα σίγουρα. Τώρα
2: αυτή το έβγαλε το δελτίο. Γιατί δεν ρωτάσαι να σου επιβεβαιώσει αυτό που έγραψε το δελτίο.
0: Άρα χαμός θα γίνει.
1: Είπε ότι θα γίνει χαμός.
2: Παναγία μου.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Και θα έχει, οι καταιγίδες απομόνευση είναι έτσι κι αλλιώς ισχυρά φαινόμενα και θα έχουν και ισχυρούς ανέμους ούτως ή άλλως. Λοιπόν, είναι γρήγορο, είναι από αύριο το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το πρωί, 11-12 η ώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίες περιοχές που θα πιάσει, δηλαδή μες τη νύχτα του Σαββάτου, της Παρασκευής προς το ξημέρωμα, είναι η Εύβοια και οι Σποράδες. Δύο αυτές περιοχές. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουν εξασθενήσει. Από το Σάββατο μεσημέρι και μετά μας αφήνει για αυτό το πράγμα. Και θα εξασθενήσουν και άνεμοι που θα έχουν ενισχυθεί. Την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή δεν θα μας πάρει, θα μας σηκώσει τελείως. Βορειοδυτική και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, να αισθανθούμε πιο καλά. Δύο μέρες, αύριο και το Σάββατο.
0: Η Αττική.
1: Και το Σάββατο. 29 βαθμούς, ας πούμε, το Σάββατο. 28 με 29.
0: Η Αττική
1: και
0: θα βρέξει, δεν επηρεάζεται από αυτά. Επηρεάζεται.
1: Θα βρέξει.
0: Α, θα βρέξει.
1: Θα βρέξει, πιστεύω, την Παρασκευή το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα μέχρι το βραδάκι. Στα βόρεια του νομού μπορεί να βγάλει και καμιά καταιγιδούλα.
2: Εδώ στην Αττική. Αλήθεια.
0: Να είδες.
1: Τώρα αλήθεια, ξαλήθεια, τι να σου πω. Έτσι νομίζω.
0: Μάλιστα, Χριστίνα.
1: Αλλά δεν θα γίνει, δεν θα πνιγούμε. Έτσι, εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, είναι προειδοποίηση. Έτσι,
1: είναι μια προειδοποίηση για τις περιοχές που σας είπα.
2: Μάλιστα.
1: Και κυρίως για μένα στη Μακεδονία δεν είναι όλη η Μακεδονία, είναι η κεντρική Μακεδονία κυρίως και η ανατολική μαζί. Το κομμάτι εκείνο που είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, κυρίως η Χαλκιδική. Τι έγινε?
2: Όχι, στέλνει κάτι ο Κολοκυθάς εδώ.
1: Τι θέλει ο Κολοκυθάς?
2: Τίποτα, όλο καλά.
1: Πάλι.
2: Όλο καλά.
1: Ναι.
2: Ξέρει τι είναι για τον Τζούνου, λέει κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Έχουμε και το...
2: Όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ας πω, μάλλον λοιπόν, δίκιο θα έχει.
0: Φροντίζουμε για την ψυχική υγεία του κυρίου Γιάννη.
2: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση στα ορεινά των Καλαβρίτων. Διάρκεια μιας ώρας.
1: Είχε πριν από λίγο και τώρα έχει, μάλιστα αυτό κοίταγα, η Πελοπόννησος και χτες είχε και σήμερα έχει. Όχι,
0: ισχυρή και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, καταιγίδα, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Είναι από μόνη τη ισχυρό φαινόμενο έτσι κι αλλιώς. Ιδίως αυτή την εποχή που είναι ζέστη και είναι από θερμικά αίτια οι καταιγίδες.
2: Ναι.
1: Αύριο έχει μαζί και
2: είναι σκληρές καταιγίδες αυτές. Ναι, όντως είναι ζώρικες.
1: Βγάζουν χαλάζια, βγάζουν.
2: Είναι έντονες. Σωστό. Ο Μάικ ρωτάει, και είναι σοβαρή ερώτηση που κάνει, για το Σάββατο στην Αττική, γιατί το σεφ στάζει. Έχει μάτσε εδώ στο σεφ.
1: Απόγευμα,
2: ναι.
1: Δεν έχει. Ό,τι κάνει στην Αττική το Σάββατο θα είναι το πρωί. Μετά τελειώνει.
2: Μετά.
1: Νωρίς το πρωί.
0: Θα μαζέψουν τα νερά.
2: Άμα τραβήξει, έχει πρόβλημα, αφού στάζει το εργαλείο.
1: Όχι,
2: εδώ.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ.
2: Δεν θα είναι, εντάξει.
1: Έτσι νομίζω. Για το Σάββατο δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το Σάββατο θα είναι μια σχετικά καλή μέρα για την Αττική. Δηλαδή, από το μεσημέρι και μετά, λίγο πριν το μεσημέρι, θα βγάλει και ήλιο. Πώς να σου πω.
2: Ενώ το Σάββατο πρωί.
1: Μπορεί να έχει συννεφιά και να ψιλοπρέξει κιόλα λίγο.
2: Μια αυτό. Χαρά. Πολύ ωραίο.
1: Παραπέξεις.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Τι να παίξει με τη βροχή.
1: Τένις.
2: Ναι, εννοείται.
0: Τι θα παίξει με τη βροχή, παιδάκι.
2: Δεν θα βρέχει. Αν έχει ψιλοβροχάκι, σιγά, μια χαρά είναι.
1: Και θα περάσει.
2: Δεν είναι τίποτα. Είναι και δεν θα έχει ήλιο να πεθαίνεις.
1: Αυτό
2: είναι το βασικό. Ωραία. Γεια σου, Χριστίνα, και ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μας έλυσες τις απορίες για τα έκτακτα τη ΕΜΗ και τα.
1: Κανόνισε να φύγω τώρα και να αρχίσει να λες πάλι βλακίες.
0: Μπες στο αυτοκίνητο, εσύ και θα ακούς. Να
2: φτάσει. Αποφύτηση, λέει η Βίκη, την Παρασκευή στα Σπάτα.
1: Το πρωί.
2: Το απόγευμα λογικά η αποφύτηση.
1: Το απόγευμα είναι θέμα. Δεν είναι η μόνη. Ναι. Έχουν πολλά σχολεία που έχουν αποφύτηση.
2: Ναι, χαμός.
1: Αλήθεια είναι. Χαμός γίνεται.
2: Δεν πειράζει, κρατήστε τα σχολεία.
1: Και είναι πολλά που τα έχουν αναβάλει για τη Δευτέρα ή για την Πέμπτη, σήμερα, αν προλάβαινε.
2: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έγινε, Χριστίνα.
1: Αν είναι πρωί όμως δεν θα έχουν πρόβλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάντε το πρωί, παιδιά. Κάντε το πρωί, άμα είναι. Να είσαι καλά, Χριστίνα.
2: Πώς θα λέξουν τα προγράμματα? Έχουν ορχήστρες αυτά, catering, ιστορίες.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
2: Άμα είναι ιδιωτικά, άμα είναι δημόσια και δημόσια. Επειδή και στα δημόσια σχολεία οργανώνονται πάρα πολύ οι ομάδες γονέων και κηδεμόνων, κάνουν καταπληκτικές γιορτές, πολλές φορές καλύτερες από τον ιδιωτικό σχολείο.
1: Συμφωνώ απολύτως.
2: Ναι, το έχω δει μπροστά μου, δηλαδή, γι' αυτό το λέω.

0: Οικονόμου που έχω φορέ σε κοπάει στο δημοτικό και νωρίτερα και στα
1: καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά. Και σε όλα σε δημόσιο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Γεια σου, Χριστίνα. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, για βάνε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Έρχονται 16 Σεπτεμβρίου πολλά πράγματα, πολλές και μεγάλες αλλαγές, τις οποίες θα πρέπει να εξηγήσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και η κυβέρνηση να τις κάνει λίγο πιο κατανοητές κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, αλλά έχουμε και εμείς υποχρέωση να το κάνουμε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των άλλων, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έρθει νομοσχέδιο για διαβούλευση για την αξιοποίηση των περιουσιών. Τι εννοούμε περιουσίες? Παραδείγματος χάριν, εξαδιαιρέτου. Τα εξαδιαιρέτου που είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στη χώρα. Τα γνωστά, Γιάννη μου.
1: Τι, αδερφομύρια.
0: Αδερφομύρια. Πολλά σπίτια που βλέπετε
1: να
0: είναι κλειστά είναι επειδή υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι ή υπάρχουν λίγοι κληρονόμοι και δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το πώς θα γίνει η αξιοποίηση της κάθε περιουσίας.
1: Και παραμένει
0: από
1: έτσι.
0: Εδώ και στο εξής, η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από τον κύριο Μπούγα, είναι η εξής. Εάν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου, όσοι έχουν την πλειοψηφία, όσοι έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 51%, να μπορούν να αξιοποιούν, να πουλούν, να δίνουν αντιπαροχή το ακίνητο. Και αυτοί που έχουν τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό βεβαίως, δεν θα χάνουν την περιουσία τους, αλλά με βάση αυτό που θα έχει συμφωνήσει η πλειοψηφία και θα αξιοποιείται, παραδείγματος χάρη αν δοθεί μια αντιπαροχή, που αν δεν κάνω λάθος είναι κοντά στο 40% οι αντιπαροχές τώρα, μπορεί και παραπάνω, γιατί έχουν κρυβίνει πάρα πολύ τα οικόπεδα. Αν έχουν 4, ας πούμε, από 25, και οι 3 συμφωνήσουν και έχουν το 51%, ο τέταρτος θα πάρει το αντίστοιχο 25%, δεν θα χάσει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς δεν θα μπορεί ένας άνθρωπος να καθυστερεί
1: τη διαδικασία
0: και να σταματά την εξέλιξη και την ανάπτυξη κάποιων. Μάλιστα. Που θέλουν να κάνουν κάτι στην περιουσία τους.
1: Δηλαδή αν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου ακίνητο και το έχουν τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πουληθεί αυτό 100.000, γιατί οι 2 από τους 3 έχουν το 60%.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι 2 που είναι και πλειοψηφία θα πάρουν τις 60.000 και ο τρίτος τις 40.
0: Αυτοί οι 2 που έχουν το 60. Ο κάθε ένας θα αμοιφθεί με βάση το ποσοστό του.
1: Βάζει το 33.
0: Ό,τι έχει ο καθένας. Πού να ξέρω εγώ τι.
1: Αλλά αυτοί που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία αποφασίζουν.
0: Δεν χάνει κάποιος κάτι.
1: Αποφασίζουν και το τίμημα.
0: Χάνει τη δυνατότητα να τραβάει πίσω τους άλλους.
1: Ναι. Ωραία.
0: Επίσης είναι και ένα πράγμα το οποίο τι σου λέει? Βρες τα με όλους τους υπόλοιπους. Ουσιαστικά αυτό σου λέει. Βρείτε τα στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Βρείτε τα οι φίλοι, οι συνεργάτες κτλ. Για να προχωρήσετε και να αξιοποιήσετε την περιουσία σας μαζί. Αυτό σου λέει ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ο νόμος που υπάρχει τώρα είναι του 1929.
1: Και ο οποίος λέει ότι ένας μπορεί να την καθυστερήσει τη διαδικασία.
0: Όχι. Είναι, όλοι έχουν το ίδιο, τα ίδια δικαιώματα. Όμως αυτό με το στεγαστικό πρόβλημα έχει τραβήξει τώρα. Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν τίποτα. Υπάρχουν σπίτια τα οποία παραμένουν κλειστά. Διότι είμαστε εγώ, εσύ και ο Παναγιώτης εδώ και λέμε, εγώ λέω, δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Να μην είσαι όπως είναι.
0: Θέλω να πουληθεί, λέω εγώ, 15 εκατομμύρια ευρώ, μόνο αυτό δέχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Και λες εσύ, μεγάλα γιατί, εγώ τα έχω ανάγκη τα λεφτά και εγώ θέλω να πουλήσω, θέλω να μπλακώ. Ή μπορώ να σου εξαγορώσω το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Πάρε το ποσοστό σου και φύγε. Άντε, γεια, δεν το κάνω εγώ.
1: Τι θα το δω εγώ.
0: Ναι. Βάλω φωτιά να το κάψω.
1: Πάντως, αν παρέμενε αυτό, επειδή ο Παναγιώτης αντιδρά, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ένας από τους 3 αντιδρά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Επίσης, σκεφτείτε ότι θα γίνει και μεγάλος απεγκλωβισμός ακινήτων, γιατί πολλά από τα ακίνητα ανήκουν σε ιδρύματα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην εκκλησία, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι μια τομή και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νόμος που έχει φτιαχτεί, έχει ψηφιστεί το 1929. Δηλαδή έχουν περάσει 97 χρόνια. Πώς θα γίνει?
1: Μακάρι λοιπόν αυτό να πάρει το δρόμο της ψήφισης και να γίνει γρήγορα νόμος του κράτους, γιατί όπως είπαμε, πολλά περιουσιακά στοιχεία, πολλά ακίνητα και πολλά οικόπεδα είναι τα λεγόμενα
0: αυτά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: όλο το παιχνίδι ήταν η φάση που στο παρατρία δευτερόλεπτο ο Βεζένκοφ σουτάρει για τρεις πόντους και ο θεατής, φρικαρισμένος μάλλον λέει στην οθόνη, τραβάει τα μαλλιά του. Ραντεβού στο σεφ, ξέρετε τι γίνεται εκεί.
1: Ναι, το έχουμε δει. Δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, 2-10-48-00-170 έως 174 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια από τη Μινώα Lines, είτε για Μήλο είτε για Ηράκλειο. Είναι δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινώα Lines και το συνοδεύετε με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτ εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Εποφεληθείτε από τις προνομιακές και τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 και από 35 ευρώ με την κάρτα Minoa Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoa.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Εσείς διεκδικείτε στην κλήρωση που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα δύο εισιτήρια για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών με το γιοταχή με επιστροφή είτε στο Ηράκλειο είτε στην Μήλο. Μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Λιβάνης, του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτηση το αναφέρει ότι απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάργ, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτηση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, μέλη της συμμορίας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: είναι πολλά τα προβλήματα με τα κίνητα από ό,τι καταλαβαίνω. Και επειδή έχετε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σοβαρό ερώτημα, θα υπάρχει πρόβλεψη και για αυτό στο νόμο, για το 50-50. Δηλαδή, σου λέει, αν είναι δύο, ρε παιδί μου.
1: Α, σωστό.
0: Δεν έχει κανένα την πλειοψηφία.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό. Υπάρχει μια πρόβλεψη και τώρα, νομίζω, γι' αυτό. Λέγεται αναγκαστική διανομή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Απλώς οι διαδικασίες μπορούν να κρατήσουν, ας πούμε, 15 χρόνια. Επειδή προσφεύγει ο ένας, προσφεύγει ο παράλληλος, θα λειτουργούν τα δικαστήρια, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς έχει κατάσταση.
1: Ναι, και τρέχα γύρω μετά.
0: Θα προβλέπει εδώ το καινούριο σύστημα ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει απεμπλοκή. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει απεμπλοκή και με απόφαση δικαστηρίου πάρα πολύ σύντομα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Άρα είναι σημαντικό, γιατί θα αξιοποιούνται
0: περιουσίες. Πολύ σημαντικό.
1: Θα αξιοποιούνται περιουσίες.
0: Α, έλα, και πού είσαι. Μιας που ήρθε ο κύριος Σταματέλος μέσα στο στούντιο, βάλ να τον υποδεχθούμε με ένα καταπληκτικό. Επειδή τον αφορά ως ξενοδόχο, τον αφορούν οι πολεοδομίες, τον Νίκο. Πάρα πολλοί οι πολεοδομίες. Δεν το συζητάμε. Οι ξενοδόχοι έχουν τραβήξει μεγάλα προβλήματα με τις πολεοδομίες.
1: Σωστά.
0: Γελάς, ε.
1: Έχω τραβήξει άλλα προβλήματα με τις πολεοδομίες. Ξενοδοχεία δεν έχω έτσι κι αλλιώς.
0: Άσε ρε που δεν έχεις ψεύτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βάλ να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Μαρινάκη και
1: την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό.
2: Πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Απολύονται δύο γενικοί γραμματείς, παρετούνται και δεν τρέχει τίποτα.
3: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα του εισαγγελής. Μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
2: Υπάρχει και αυθεντικότερος εκφραστής της ομάδας αλητείας. Εμείς μιλάμε πάντα για διερεύνηση και εσείς εμφανίζεστε ως ένας πολιτικά θρασής αθωωτής.
3: Αναφέρατε κάτι συκοφαντικό. Δεν έχω κάνει μέχρι τώρα μήνυση. Ποτέ. Προσέξτε όμως. Επειδή είστε στο 1,5% και ακόμα είστε στον εξώστη, δεν έχετε κατέβει κάτω, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα. Οπότε προσέξτε τι λέτε, γιατί ενίοτε οι κανόνες σπάνε. Και κλείνω, δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα, κύριε μου.
4: Μήνυση δεν αποτελεί απειλή.
3: Δεν υπάρχει απειλή.
4: Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή.
3: Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή. Μάθε πέντε νομικά είσαι και στη Βουλή. Πέντε βασικά νομικά μάθε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κακός χαμός γίνεται με τις πολεοδομίες και τις παρετήσεις. Υπάρχει θέμα εκεί. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Σε μένα το λες. Ναι. Στον εαυτό σου πες το.
1: Εγώ γιατί ο Γενικός Γραμματέας είμαι.
0: Πού να σου, τι με ενδιαφέρει.
1: Όχι, παρετήθηκαν διότι είναι πλάκησαν τα ονόματά τους, τα συγγενικά τους πρόσωπα και το οποίο και, και διότι και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας κύριε Σταματέλε.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
5: Μια χαρά.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ.
5: Αλλή μόνο.
1: Έτσι. Που πήγαν φυσιολογικά τα πράγματα χθες.
0: Ο Γιάννης που είναι και μπασκετικός τώρα.
1: Γιατί το. Παίρνουμε, αυτό που κάνεις είναι bullying. Γιατί ρε έγινα εγώ μπασκετικός, είπα εγώ μπασκετικός.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Προσέξτε λίγο.
1: Συγγνώμη που γελάω,
0: Προσέξτε. Κόψτε αυτή την ία με το τι είναι bullying και τι δεν είναι bullying.
1: Ναι, το παράκανα, έχεις δίκιο.
0: Όχι. Δεν είναι έτσι, γιατί καμιά φορά εκφεύγει της πλάκας αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, bullying είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Και άμα κάνω πλάκα στο Τζούνο ή μου κάνει ο Τζούνος πλάκα, δεν είναι bullying.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Εντάξει.
1: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εκατομμύδα.
0: Εσύ μωρέ κότα δεν μιλάς.
1: Τι λέω τώρα.
0: Τρίλιρι και μακρυπουπουλάτη.
1: Δεν μίλησα. Κοίτα κάτσε καλά.
5: Δεν μίλησες.
1: Θα προχωρήσω ομότητα.
0: Με απειλή.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι απειλή.
1: Και μήνυση. Γιατί
0: κλείστε το μικρόφωνο.
1: Όχι. Δεν είναι εδώ. Άμα θες. Γιατί το είπε και ο Μαρινάκης στη Βουλή. Λέει η μήνυση δεν συνιστά απειλή. Κανόνισε. Θα πέσουν κάτι μηνύσεις. Πώς το έλεγε εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν έγινα μπασκετικός. Έτσι είμαι πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Το ξέρετε αυτό. Όχι. Αλλά. Παρακολούθησα χθες το παιχνίδι.
5: Ναι.
1: Ναι. Και
5: αν νικούσε ο Ολυμπιακός, θα ξεκινάγαμε την κουβέντα από τον μπάσκετ.
1: Όχι, βέβαια.
5: Α.
1: Είπαμε να έρθουν τα πράγματα φυσιολογικά. Είμαι ειλικρινής. Όχι.
5: 100%.
1: Εδώ έχει Μουντιάλ. Ασχολούμαστε με το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
5: Άρα έπεται το Μουντιάλ.
1: Προφανώς κάτι θα συζητήσουμε την νίκη του Παναθηναϊκού και μετά θα μας πεις και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι.
5: Όχι αύριο. Συνήθεια ήταν το αύριο. Το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. 6 ώρα.
1: Ναι.
5: Γιατί πέφτει πάνω στο Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό.
5: Γι'
1: αυτό έξι.
5: Ναι. Λες και δεν έχει κανάλια η ΕΡΤ.
1: Ναι, έλαντε. Ναι. Νωρίς είναι.
5: Πολύ νωρίς είναι.
0: Και τι, συγγνώμη, επειδή έχει ένα παλιό μουντιάλ.
1: Να του άλλο. Α, ωραίο.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε.
1: Αφήσουμε τα domestic.
0: Μισό λεπτό. Για καθίστε λίγο. Επειδή έχει ένα παλιό μουντιάλ, θα αφήσουμε το τελικό του πρωταθλήματος να το βάλουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μουντιάλ, ποιο παίζει. Τι θα πει, το κουρασάω με την κουρασαίου.
5: Λέγαμε το κουρασάω, βρες άλλη ομάδα.
0: Τάσε ρε τώρα, γίνατόλοι κουρασάω τώρα, ναι, κουρασάω τώρα. Ξαφνικά. Πάει πέντε γκόλ που εμφανιστεί, ξαφνικά κουρασάω. Για να κάνουμε χαβαλέ. Έλα
5: να,
0: τώρα,
5: ναι, για να κάνουμε χαβαλέ, τι.
0: Ναι.
5: Τι σου πω, ότι...
0: Ποιος παίζει και πού έπρεπε να πάει στο απόγευμα.
5: Δεν θυμάμαι ποιος είναι, το Σάββατο έχει
0: αγώνα. Τι αγώνες, παίζει Αγγλία ρε παιδί μου.
5: Όχι, δεν νομίζω να παίζει Αγγλία.
0: Παίζει Βραζιλία.
5: Θα τα δει τώρα ο Γιάννης και θα μας τα πει.
0: Ναι, το Σάββατο το βράδυ στις 10 ποιος παίζει, ας
1: για πάμε.
5: Ναι.
0: Ούτε θα τη δω όποτε και να παίζει Βραζιλία.
5: Καλά, μία η ώρα, ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει η Βραζιλία. Λοιπόν,
0: κανέναν δεν θα δω. Δηλαδή, άμα έχει κανένα μάτι στις 10.
1: Το Σάββατο έχει 13, έτσι δεν είναι.
5: Ναι, 13.
1: Στις 4 το βράδυ, νομίζω.
0: Ναι. Για πες.
5: Στις 10 το βράδυ, στις 9, στις 8 το βράδυ. Τι έχει.
1: Στις 4 το βράδυ έχει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
5: Ναι, μπράβο, με την Παραγουάη.
1: Στις 7 το πρωί, ναι. Αυστραλία-Τουρκία.
5: Ναι.
1: Και στις 10 το βράδυ, Κατάρα-Ελβετία.
0: Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
5: Άρα για το Κατάρα-Ελβετία.
0: Πάνε τον τελικό του.
1: Είδες εδώ, προγραμματάρα.
0: Πάνε το. Πάνε.
1: Κοίτα.
0: Αλήθεια τώρα, κάτσε να δει, δεν βλέπετε καλά.
1: Λέει Σάββατο 13.
5: Δεν βλέπετε καλά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνουν τον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ.
5: Που έχει τρία κανάλια.
0: Στις 6 το απόγευμα. Ε?
1: Ναι.
0: Για το Κατάρ-Ελβετία. Αλήθεια τώρα.
1: Πώς
0: γίνεται αυτό.
5: Όταν διάβασα το πρόγραμμα των τελικών και είδα το πέμπτο παιχνίδι στις 6. Αναρωτήθηκα γιατί τόσο νωρίς.
1: Όχι, κάτσε. Γιατί να μην γκρινιάξουμε σε αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει συντάλλα ο ίδιο να πάει ο κόσμο τώρα στο γήπεδο και τα λεφτά μου πει στο κλειστό και το πει.
5: Θα πάει ο κόσμο.
1: Κάνει το 9, 10. Καλά, είναι sold out, αλλά.
5: Ναι, θα πάει. Αλλά καταλαβαίνει ότι δεν είναι και πιο λογικό για τον άλλον που θέλει να το δει και στην τηλεόραση.
0: Θα τρέχουν όλοι αυτοί. Ήταν
1: στι θάλασσε. Μπράβο, ρε Χριστό.
0: Με τα κοκτέιλ, θα πάνε influencer μέσα. Όλοι μπία κόστα φωνάζουν χαμό. Χαμός θα γίνει, χαμός. Θα τρέχουν, θα λένε, θα μυρίζει κόπερτο. Πώς το λένε το καρύδα. Καρύδα. Καρύδα, θα μυρίζει καρύδα το σεφ. Ρε τι τραβάμε, ρε. 6 ώρα τα βάγκια.
1: Δεν το ξανασκέφτονται, δεν είναι πως αλλάξει.
0: Τώρα τι να έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, έχουν αυτό, δεν αλλάζουν τώρα.
1: Καλά, γιατί αν πούνε τα πάει 9, τα ίδια εισιτήρια θα πάνε σε 9.
0: Έχει κάνει και τι κρατήσει το κόσμο, έχει κλείσει με τα μπουζούκια αυτά και τα λοιπά. Κάποιοι.
1: Τι ξαπλώστε το πρωί πιο νωρί.
0: Όχι, έχει κλείσει για το μετά. Η Ολυμπιακή είναι έτοιμη για τη στέψη εδώ. Δεν καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει.
5: Είτε στι 6 είτε στι 9, όποιο και να είναι έτοιμο για τη στέψη. Άντε να πάει η στέψη 2 ώρες πίσω.
0: Όχι, έχει σημασία.
5: Γιατί έχει σημασία.
0: Άλλο το 9, άλλο το 7, άλλο το 11. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το ίδιο.
5: Άμα είναι να πάρει κάποιο πρωτάθλημα, ό,τι ώρα και να το πάρει δεν τον ενοχλεί. Είναι έτσι.
0: 6 ώρα το απόγευμα. Έχει air-condition, έχει πια.
5: Έχει.
1: Ναι, εντάξει. Βροχή δεν θα έχει μα επισούζει.
5: Δεν σου λέω ότι μπαίνει μέσα και το
0: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλώ κάνει ζέστη αυτέ τι μέρε.
5: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Και θα έχει και βροχή, λέει το Σάββατο.
5: Καλά, και στο ΆΚΑ, στο Final Four, δεν ένιωσα δηλαδή ότι αποδίδουν τα
1: αρκοντήσια.
0: Επειδή ήσασταν πολύ Ολυμπιακοί. Εγώ όποτε έχω πάει και έχει και ζέστη, μια χαρά δουλεύουμε τα αρκοντήσια, δεν παθαίνουμε τίποτα. Απαράτα μα.
1: Δεν Νίκο, καταστρέφεται όπου πάτε. Να τα αρκοντήσια χαλάσανε, να οι σκεπέ.
0: Μπορεί να σα τα είχαν κλείσει και φίτιδε.
1: Καλό. Καλό. Λοιπόν, και αφού τελειώσει ο
0: τελικός. Ναι, ελάτε παιδιά, να πούμε κανένα.
1: Ναι, αφού τελειώσει ο τελικός, θα δούμε και το Κατάρ αυτό. Σήμερα όμως ξεκινάει το Μουντιάλ.
5: Σήμερα έχει Μεξικό Νότιος Αφρική.
1: Μεξικό Νότιος Αφρική.
0: Έχει.
5: Μεξικό Νότιος.
1: Άλλο από εδώ. Στις 10 Χριστό το δεις.
0: Είναι μάτσα αυτά, ρε.
1: Κάτσε ρε. Πόσε χώρε συμμετέχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι.
5: 48.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μερακλή του ποδοσφαίρου για να καθίσει να δει Μεξικό Νότια Αφρική.
1: Καλά, θα δει την έναρξη του Μουντιάλ που στο Αζδέκα.
0: Εντάξει, την είδε ρε, παιδί μου, το Αζδέκα. Ναι, παιδί μου. Ποδοσφαιρόφιλε. Δηλαδή, τι ακούω.
5: Το 86.
0: Ναι.
5: Σου λέγανε έχει Μεξικό Νότιο Αφρική. Θα το βλέπε.
0: Όχι.
5: Εγώ θα το βλέπα.
0: Περιμένω να δω το Μαραντόνα το 86.
5: Στη λογική ότι το 86 δεν βλέπαμε αγώνα όποτε θέλαμε.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
5: Τώρα, ό,τι θέλεις.
1: Τώρα βλέπεις ό,τι θες.
5: Δηλαδή και να μην κάτσεις να μην δεις τον αγώνα, ξέρεις τα highlights που το πουλήγει.
1: Ενδιαφέρον μάτσο όμως θα
0: είναι. Για να δω.
1: Γιατί ρε, ξέρεις τι παίζει στην Νότια Αφρική, ξέρεις
0: τι Ελβετία το Σάββατο το βράδυ.
5: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
0: Και σήμερα το βράδυ, πώς το είπατε, Μεξικό.
5: Νότιος Αφρική.
1: Νότιος Αφρική.
0: Γιατί πρέπει να το, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
5: Το απόψινό, επειδή είναι πρεμιέρα,
0: ναι.
5: Λες άντε να το δεις.
0: Ναι.
5: Το Κατάρ.
0: Κάπου το άλλο πώς θα λένε. Ουσμπεκιστάν με ποιον είναι. Κάποιος Ουσμπεκιστάν λέει μεγάλο. Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, όχι ρε φίλε. Δεν ξέρουμε να παίζει μόνο η Βραζιλία με την Αργεντινή για να βλέπεις εσύ.
0: Δεν θέλω να δω τη Βραζιλία ούτε την Αργεντινή. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Μιλάμε, πρέπει να είσαι ο Μερακλής του Μερακλή. Ή να πληρώνεσαι από αυτό.
5: Άμα πληρώνεσαι από αυτό, πάει σε
0: αυτό. Όποιο θέλει να μα πληρώνει για να βλέπουμε μάτς.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία, βλέπει.
0: Νότια Κορέα.
1: Τσεχία, βλέπεις.
0: Και όμως βλέπω.
5: Αυτό το βλέπω. Αυτό το βλέπω.
0: Συμπαθώ τη Νότια Κορέα της. Δηλαδή θα δω κάτι διαφορετικό.
1: 5 η ώρα.
0: Το υπόλοιπο που.
1: Παρασκευή τα ξημερώματα.
0: 5 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Σήκω να το δεις.
0: Δεν θα το δω.
1: Καναδά, Βοσνία, βλέπεις.
0: Όχι, ρε Γιάννη. Γιατί.
5: Ποτέ.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
5: Το Καναδά, Βοσνία, Γιάννη μου, δεν θα το βλέπω.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, βλέπεις.
5: Βλέπεις. Γιατί και το Μαρόκο έχει
0: ομάδα.
1: Στη μία το βράδυ.
5: Ποτέ.
1: Ωραία. Δε το Αϊτή Σκωτία.
0: Κι όμως.
1: Για εδώ που... κοίτα το
0: να, σου πω, να σου πω άσχημα τελείως. Αν έχει χρώμα η κερκίδα στο Αϊτή Σκωτία,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν έχει τους άλλους με τα κιλτ και τους Αϊτινούς να κάνουν κόλπο. Ναι. Δηλαδή ναι, μπορεί ναι. να έχει ενδιαφέρον, το μάτς δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Το Αυστραλία-Τουρκία.
0: Όχι.
1: Όχι.
5: Αυστραλία-Τουρκία.
1: Το Γερμανία-Κουρασάο.
5: Αυτό θα το δω και είμαι με το Κουρασάο. Κοίταξε από τη στιγμή που δεν έχει πάει Ιταλία.
1: 8 το βράδυ είναι αυτό. Χάτσε το χαζέψουμε.
0: 8 το βράδυ.
1: Ναι.
5: Από
1: ναι.
5: τη στιγμή που δεν
1: νομίζω
5: έχει πάει Ιταλία.
1: Το καλύτερο μάτσα από όλα αυτά που διάβασα είναι αυτό που είχε στις 14 του μήνα στις 11.
5: Ναι.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Αυτό μάλιστα.
5: Αυτό ναι, είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. 11.
1: Είναι στις 11 στις 14 του μήνα. 14 νομίζω είναι Κυριακή.
5: Κυριακή προς
0: Δευτέρα. Αυτό μάλιστα, να το δω, ρε, φίλε.
1: Και άμα θες μετά στις 2 το βράδυ.
0: Όχι.
1: Έχει μάτσα για σένα.
0: Τι.
5: Πέρα Παναγία, δω Παναγία.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ. Η σημερινός δηλαδή με το προσωπικό.
0: Ρε Γιάννη, πες μου πόσα λεφτά πρέπει να πληρωθεί κάποιος για να καθίσει να δει ακτή ελεφαντοστού η σημερινό.
1: Το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, το βλέπεις.
5: Και αυτή την
0: Όχι.
5: ώρα. Και αυτή την ώρα που είναι στις 3 πότε.
0: Θα ξεκινήσω, αν θα δω κάτι, θα είναι από τους 8 και μετά. Δεν ξενυχτάω τώρα να καθίσω να δω.
1: Τι να σου πω. Το Αγγλία-Κροατία θα το δεις όμως.
0: Τι ώρα είναι.
1: Σε 11.
0: 11
1: λεπτά.
5: Παλεύετε.
0: Ναι, παλεύετε. Ένα ημίχρονο θα το προλάβω.
1: Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είπες είναι στις 18 του μήνα στις 5 τα ξημερώματα.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Βρε ψεύτη, θα βάλεις ξυπνητήρι.
0: Γιατί ρε, γιατί με λες ψεύτη.
1: Θα βάλεις ξυπνητήρι 5 ώρες ή να δεις το.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, Εκουαδόρ Κουρασάο είναι στη μία, στις 21
0: το,
1: στη μία το μεσημέρι.
0: Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας κάνει bullying εδώ. Αυτό είναι bullying. Το είδες. Καταλαβες.
1: Του κύριου Παναγιώτη.
0: Ναι, Κουρασάο.
1: Λοιπόν, αφού σας πω πρώτα ότι το μεγαλύτερο FIBA 3-on-3, μπασκετικό γεγονός της χώρας, το στοίχημα Aegean Ball Festival, επιστρέφει για 8η χρονιά στις 26 και 28 Ιουνίου στη Σύρο. Πλατεία Μιαούλη, μπροστά από το εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης, θα μετατραπεί ακόμη μία χρονιά σε ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα. Και φυσικά θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο. Φυσικά με την υπογραφή του ρεκόρντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη. Μπορείτε να φτιάξετε την ομάδα σας και να δηλώσετε συμμετοχή στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
8: Μπούμπης. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στα τζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία.
15: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό. Open mind.
16: Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
16: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
15: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
16: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
19: ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Λοιπόν, τόση ώρα διαβάζω την ιστορία του Κουρασάο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι.
1: Η ιστορία.
0: Και η ιστορία και το που είναι. Για όσους δεν γνωρίζετε, και εγώ δεν το γνωρίζω ακριβώς, μην το λέω ότι το ήξερα. Είναι πάνω από τη Βενεζουέλα. Πολύ κοντά, με μεγάλη εγκύτητα στη Βενεζουέλα το Κουρασάο. Είναι ανεξάρτητη χώρα. Έχει 100, περίπου 156.000 κατοίκους. Mm-hmm. Η επίσημη εκτίμηση 156.115 κάτοικοι για το 2025. Το εντυπωσιακό ότι η πρωτεύουσα του Κουρασάο, αν παίζετε σε κανένα σταυρόλεξο, σε κανένα quiz, είναι το Βίλεμσταντ.
5: Και ο Ολλανδία πεθαίνεις.
0: Ναι. Και αυτό γιατί τους είχαν κατακτήσει οι Ολλανδοί μετά τους Ισπανούς. Έχει πολύ ωραία ιστορία και έχει και πολύ ωραία σημαία το Κουρασάο. Και είδα και φωτογραφίες και είναι και πολύ όμορφη χώρα, φαίνεται.
1: Άρα αξίζει να δούμε ένα μάτσο του.
0: Άρα αξίζει να πάμε στο Κουρασάο, όχι να δούμε να παίζει μπάλα.
5: Το προτιμώ.
0: Ναι, μα συγγνώμη.
5: Πάμε διακοπές.
0: Και μετά του κάνω μπούλινγκ, Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά. Καλή έναρξη Μουντιάλ η Σακύρα, είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άντε, γεια.
1: Θα δούμε τη Σάκυρα τουλάχιστον.
0: Όχι.
1: Όχι. Γεια σας.
20: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
21: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
20: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
21: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
20: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
21: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
20: Αλαούνο!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
22: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
23: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
24: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
25: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
26: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 34 34 94. Και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
29: 200 αγώνας με πολλές ποινές, με διακοπή με κόκκινη σημαία 10 γύρους πριν από τον τερματισμό, διότι ένα κομμάτι της ασφάλτου άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα. Είχε στρωθεί με άσφαλτο ένα τμήμα της πίστας στο Μονακό λίγες μέρες πριν από την τέλεση του αγώνα και αυτό το κομμάτι με την φρέσκια άσφαλτο δεν είχε δέσει καλά και δημιουργήθηκαν προβλήματα, ενώ υπήρχε και ένα πρόβλημα με ένα καπάκι υπονόμου από ό,τι είπαν οι διοργανωτές. Το διατάφτα είναι όπως το περιέγραψε στην εισαγωγή σου, Άρη. Παρ' όλα αυτά, ο Κίμι Αντωνέλη δεν γκάμφθηκε. Εκίνησε πρώτος, εκμεταλλεύτηκε την ατυχία μηχανολογικής φύσης του Max Verstappen, ο οποίος ήταν δίπλα του και δεν μπόρεσε να κάνει κίνηση. Έχασε πάρα πολλές θέσεις και εν τέλει εγκατέλειψε. Πήρε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του και έγινε και ο νεότερος σε ηλικία πιλότος, ο οποίος κερδίζει στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Και βεβαίως πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση του Λουίς Χάμιλτον, ο οποίος δείχνει ότι σε μια χρονιά στην οποία έχει λάβει μέρος στην εξέλιξη του μονοθεσίου της Φεράρι, καταφέρνει να είναι ανταγωνιστικός και να παίρνει σημαντικά αποτελέσματα. Άρη, δεν προλαβαίνουν να πάρουν πολύ μεγάλες ανάσες οι πιλότοι, καθώς έχουμε δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από το Μονακό, πάνε στη Βαρκελόνη, όπου είναι το αμέσως επόμενο Grand Prix στην πίστα της Καταλωνίας αυτό το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι πολύ ωραία
3: πίστα εκεί πέρα.
29: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία και εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών. Το Μονακό είναι δημόσιοι δρόμοι που δεν φθείρουν τα ελαστικά. Η Βαρκελόνη είναι η πίστα η οποία ίσως παρουσιάζει την πιο έντονη φθορά ελαστικών από όλες όσες βρίσκονται στο πρόγραμμα της Φόρμουλα
3: 1. Τώρα στη βαθμολογία τι γίνεται?
29: Στη βαθμολογία προηγείται ο Αντωνέλη φυσικά και προηγείται και η Mercedes στους κατασκευαστές. Ο Αντωνέλη, ο οποίος αρχίζει να χτίζει μια διαφορά. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι με αυτή τη δεύτερη θέση ο Lewis Hamilton πέρασε τον George Russell και είναι με 2 βαθμούς διαφορά δεύτερος στην κατάταξη. Θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με την Φόρμουλα 1 Άρη. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Να σου πω εντάχει ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και MotoGP, όπου είχαμε την πρώτη φετινή νίκη για τον Mark Marquez, τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή. Να κερδίσει από πέρσι στις 14 Σεπτεμβρίου στο Μιζάνο. Μετά τραυματίστηκε. Φέτος δεν του πήγαιναν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά κατάφερε, όπως λέμε, να σπάσει το ρόδι και να πάρει την νίκη στον αγώνα που έγινε στον Μπάλαδρο της Ουγγαρίας. Τώρα να σε πάω και εντός των ελληνικών πεπραγμένων και να ξεκινήσω, Άρη, με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Καθώς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε στη Λιθουανία ο δεύτερος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross και στην κατηγορία Juniors έχουμε ένα δικό μας παιδί. Εννοώ όχι μόνο Ελληνόπουλο, αλλά και από την ιδιαίτερη πατρίδα και των δυο μας, από τη Μεσσηνία, τον Βασίλη Λιόπουλο, ο οποίος έκανε το 2-2. Κέρδισε και τον δεύτερο αγώνα της κατηγορίας του. Είχε κερδίσει στη Λετωνία την περασμένη εβδομάδα. Κέρδισε και στη Λιθουανία μία εβδομάδα μετά και προηγείται στην κατηγορία των Junior σε ένα άκρως απαιτητικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με πάρα πολλές και πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχές από πολλές χώρες. Μακάρι να καταφέρει να πάρει
3: μακάρι
29: το πρωτάθλημα.
3: Μακάρι να καταφέρει ο 15χρονος.
29: Είναι τεράστια επιτυχία.
3: Και εκείνο που θέλω να σου πω κλείνοντας πάλι, γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, ξέρεις εσύ, είναι ότι το Μονακό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για κάθε οδηγό της Φόρμουλα 1 να κάνει προσπέραση.
29: Εννοείται και εγώ θα το συνδυάσω και με το προηγούμενο που έλεγα και μακάρι να δούμε κάποια στιγμή και ένα Ελληνόπουλο να πηγαίνει στο Μονακό και να διαπρέπει. Έχουμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία ασχολούνται με τα μονοθέσια και γιατί όχι να δούμε κάποιον στο μέλλον να πηγαίνει μέχρι εκεί. Και επίσης να σου πω πολύ πολύ γρήγορα ότι είχαμε έναν αγώνα sprint κόμματος στην ΕΜΕΑ με οι νικητές τους Γιάννη Παπαδημητρίου, Χρήστο Κουζιώνη. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάβαση πορταριάς, όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος έσπασε τα χρονόμετρα, έκανε απόλυτο ρεκόρ διαδρομής. Και είχαμε και τον Μπάχα Γκρις στο Άργος Ορεστικό, μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση 4x4.
3: Μάλιστα. Γιάννη Μάρια Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την σφαιρική αναλυτική ενημέρωση που μας έδωσες, η οποία ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πούμε περισσότερα.
29: Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ, Άρη.
3: Να είσαι καλά. Και εσείς, φίλοι μου, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και αυτό που κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και όταν κυκλοφορείτε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να περνάτε πάντα από την διάβαση των πεζών. Να είστε καλά, φίλοι μας.
4: Η ώρα είναι 6.
6: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει στην ανάρτησή του ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ. «Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς», είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό», είπε. Ωστόσο επανέλαβε, «θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος και ισχυρότερος». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, θα συγκαλέσει το βράδυ κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Η σύσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25%, προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. «Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα, θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχει», σαν είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Συνέχισε λέγοντας πως όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Επισημάνε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 7 ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο Τελωνείο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία και είχε προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμούμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στους 2 από τους 3 συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για έναν 32χρονο και έναν 59χρονο, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο 58χρονος πατέρας του 32χρονου. Και οι τρεις θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Πρόκειται για αγρότες που πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες προκαλώντας πυρκαγιές. Και στους τρεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω διαφωνιών γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες, κατηγορούντας τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι δεν έχει διαθέσει τους κυβερνητικούς πόρους που απαιτούνται για την υπεράσπιση της χώρας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10, αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό με τη συμμετοχή 48 χωρών. Για την ημιτελική φάση του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν στις 8 Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμ μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Μπορεί η Σακίρα με το Waka Waka το 2010 να θεωρείται και με διαφορά το καλύτερο και πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι στην ιστορία του Μουντιάλ. Όμως δεν ξέρω αν θα κάναμε τη συζήτηση αυτή εφόσον δεν είχε προηγηθεί ο Ρίκι Μάρτιν, δεν είχε ανοίξει το δρόμο με αυτό εδώ. La Copa de la Vida. Ο Ρίκι Μάρτιν άλλαξε με το τραγούδι αυτό για πάντα τον τρόπο που γράφονται οι ύμνοι του Μουντιάλ.

Θυμάστε ποτέ ήταν? Ήταν στο Μουντιάλ του 1998. Πω, πω, περνάνε τα χρόνια. Διοργανώτρια μάλλον ήταν η Γαλλία.

Που διοργανώνει να κερδίζει και το κύπελο για την ακρίβεια από το 1930, δηλαδή εδώ και 96 χρόνια που ξεκίνησε, από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ, με εξαίρεση 2-3 χρονιές που ο δεύτερος παγκόσμιος το ματέωσε, έχει συμβεί μόλις 6 φορές. Φέτος, αν κάποια από τις 3 διοργανώτριες χώρες καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, η Αμερική ας πούμε, ο Καναδάς και το Μεξικό, θα ήταν μια πραγματική έκπληξη, θα είναι η νίκη του outsider και θα το οφείλει σε ένα βαθμό, πέρα από τις επιδόσεις των παικτών και τη δυναμική της ομάδας, στις μετεωρολογικές συνθήκες. Σε κάποιες από τις πόλεις οι συνθήκες δεν θα είναι καλύτερες. Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υγρασία. Οι μαθημένοι λοιπόν να παίζουν μπάλα έτσι ξεκινούν τον αγώνα, όπως καταλαβαίνετε, με πλεονέκτημα. Οι αγώνες του φετινού Μουντιάλ θα έχουν πιο πολλά διαλύματα για ενυδάτωση, ειδικές συσκευές θερμικής καταπώνησης και αγώνες με τα μεσονύχτιους. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του και αυτό είναι το σπουδαίο, νομίζω το σπουδαιότερο όλων στην διοργάνωση αυτή που ξεκινά σε λίγες ώρες από τώρα με 3 επίσημες τελετές έναρξης στις 9.30 το βράδυ και πρώτο αγώνα στις 10 μεταξύ Μεξικό και Νότιας Αφρικής. Το σπουδαίο είναι ότι για τις επόμενες 39 ημέρες ο πλανήτης μας που διανύει τη φάση της μεγάλης αβεβαιότητας θα αποκτήσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Κάτι να θυμόμαστε, κάτι να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, κάτι να συζητάμε που δεν θα είναι οπωσδήποτε σχετιζόμενο με μία ακόμα κρίση. Βέβαια, το φετινό Μουντιάλ, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει, είναι βέβαιο ότι το έχετε διαβάσει σε διάφορες αναλύσεις που γίνονται. Το φετινό Μουντιάλ γίνεται υπό συνθήκες κρίσιμες και ξεχωρίζει για κάποιους λόγους, όχι μόνο δηλαδή λόγω του γεγονότος ότι το διοργανώνουν από κοινού 3 χώρες, ούτε λόγω του ρεκόρ συμμετοχών με τις 48 ομάδες. Αλλά βασικά γιατί το φετινό Μουντιάλ είναι ίσως το πιο έντονα πολιτικοποιημένο και γεωπολιτικά φορτισμένο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μία διοργανώτρια χώρα, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βρίσκεται σε πόλεμο με μία από τις ομάδες που συμμετέχουν, το Ιράν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, που ξέρει τα γεωπολιτικά, ξέρει και τους πιθανούς συνδυασμούς, δεν απέκλεισε οι ομάδες αυτές να διασταυρωθούν στο γήπεδο. Αυτό μάλιστα. Αυτό θα μπορούσε να μπει και στο βιβλίο με τα ιστορικά highlight της διοργάνωσης. Η συμμετοχή του Ιράν γίνεται κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και περιορισμούς και βέβαια υπό την απειλή του Τραμπ, που απόψε πάνω στην έναρξη του Μουντιάλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν, έτσι είπε, θα χτυπήσουν το Ιράν με στόχο να καταλάβουν την ίσο Χάρκ και τον έλεγχο των πετρελαίων αλλά Βενεζουέλα. Αυτό είναι ένα Μουντιάλ που από πολλές απόψεις έχει τη σφραγίδα του Τραμπ. Ο Τραμπ βέβαια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια άλλη απειλή σε μια έκτακτη εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο και ελπίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να το καλύψουμε εκτενώς με τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου από τα διεθνή μας. Το Πεντάγωνο βρίσκεται σε lockdown. Σε ένα lockdown εξαιτίας ενός περιστατικού το οποίο είναι αδιευκρίνιστο για την ώρα. Δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερες λεπτομέρειες, με επικίνδυνα υλικά. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο σε άνθρακα. Πάρα πολλοί όροφοι του Πενταγώνου αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί λόγω ενός περιστατικού επικίνδυνων υλικών. Αυτό λένε οι πρώτες αναφορές που έρχονται από τα διεθνή δίκτυα. Όπως αναφέρει το CNN αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου το επιβεβαίωσε. Επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα του κτηρίου εντόπισαν πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι να μάθουμε όλοι μας ποια είναι η σοβαρότητα του συμβάντος. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί, οι ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται επί τόπου και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν με όποιο τρόπο χρειάζεται τους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους στο κτίριο. Λοιπόν, επιστρέφω στα του Μουντιάλ μέχρι να έχουμε περισσότερα να σας πούμε. Αυτό είναι ένα Μουντιάλ
που από πολλές απόψεις φέρει την σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μία είναι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η επιβολή των απαγορεύσεων που έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο παρασκήνιο για το οποίο μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Στους παίκτες του Ιράν έχουν επιβληθεί

0: Ειδικοί όροι βίζας τους αναγκάζουν να προσγειώνονται σε αμερικανικό έδαφος και να αποχωρούν την ίδια ακριβώς ημέρα του αγώνα. Πολλά μέλη του τεχνικού επιτελείου δεν μπόρεσαν καν να μπουν και οι φιλάθλοι έχουν πρόβλημα από διάφορες χώρες. Αντιμετωπίζουν μαζικές απορρίψεις στις αιτήσεις βίζας. Υπάρχουν επικρίσεις βεβαίως. Επικρίσεις αποδέκτης των οποίων είναι η FIFA, ότι επιτρέπει τον αποκλεισμό ανθρώπων με βάση την εθνικότητά τους. Όπως καταλαβαίνετε, το αυτί του Ινφαντίνο δεν φαίνεται να υδρώνει, πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή που η σχέση του με τον Τραμπ χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως θερμή. Θυμίζω πως ο πρώτος άνθρωπος που τιμήθηκε ποτέ με το βραβείο ειρήνης της FIFA ήταν ο ίδιος ο Τραμπ. Και μετά ήρθε και η επιβεβαίωση αυτής της άτυπης συμμαχίας μεταξύ τους με την επίσημη συνεργασία της FIFA με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Ο Ινφαντίνο υπήρξε εξ αρχής πάρα πολύ πρόθυμος να στηρίξει αυτό το αμφιλεγόμενο εγχείρημα, ομοίως ομοίο. Θα πει κανείς, θυμίζω απλώς έτσι για την ιστορία, ότι ο Ινφαντίνο εξελέγει πρόεδρος της FIFA το 2016, πάνε δηλαδή ήδη 10 χρόνια, μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που έριξε τον προκάτοχό του, η γνωστή ιστορία που έχουμε ακούσει πολλές φορές. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, υποσχέθηκε διαφάνεια, υποσχέθηκε μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Στα χρόνια βέβαια που ακολούθησαν, όλα αυτά δεν έγιναν πράξη. Αντιθέτως, ήρθε πάρα πολύ κοντά με ηγέτες που κάτι τέτοια τα βρίσκουν λεπτομέρειες. Ο Πούτιν, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τελικά ο Τραμπ είναι φίλοι του. Τώρα που το σκέφτομαι, εδώ κολλάει το. Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ελάτε να συστηθούμε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου αυτήν την ώρα και ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ζούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στην διάθεσή σας. Και ο έτερος τρόπος επικοινωνίας βεβαίως στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω πως και σήμερα έχετε έναν καλό λόγο να μας τηλεφωνήσετε. Καλέστε τώρα στη Ρούλα για να δηλώσετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό μας. Προσφορά της E-Jets. Ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά για τον προορισμό της επιλογής του. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί άκρη. Η E-Jets καλύπτει 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Και εκτός των άλλων, φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί σου γρήγορα, οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο. Στην Άνδρο είσαι σε μόλις μία ώρα και δίνεις περίπου 25 ευρώ και κάτι λιγότερο, 24 ευρώ και 50 λεπτά. Στην Τίνο σε μόλις 2 ώρες με 33 ευρώ και 70 λεπτά. Φτάνεις Μύκονο, φτάνεις Πάρο, φτάνεις γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαιράκι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις και μαζί σου το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες και απόλυτη άνεση, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς. Κάντε τις κρατήσεις σας τώρα cjets.com στον ταξιδιωτικό. Πράκτορα, το σύνθημα είναι πως με τις E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, όχι κάτι το αξιοσημείωτο, τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζετε τέτοια ώρα όσοι επιστρέφετε από τις δουλειές σας, στην Αττική Οδό δηλαδή, θα συναντήσετε κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι Πεντέλης, το καθοδικό στον Κηφισό, το καθοδικό του ρεύμα από Μεταμόρφωση επίσης μέχρι Περιστέρη έχει κίνηση ανατμήματα, λιγάκι Κηφισίας στο γνωστό κομμάτι, Χαλάνδρη, Μαρούση, ανόδος και κάθοδος θα σας ταλαιπωρήσουν και εδώ στην Παραλιακή με κατεύθυνση προς Πειραιά, Γλυφάδα Άλυμος. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις θα είναι μαζί μας ο Χριστόδουλος Αθανασάτος, ο οποίος θα έχει και ρεπορτάζ για αυτό το οποίο σας περιέγραφα νωρίτερα. Είναι μια έκτακτη είδηση, κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή πολλοί όροφοι του Πενταγώνου, επαναλαμβάνω, βρίσκονται σε αποκλεισμό λόγω ενός περιστατικού το οποίο χαρακτηρίζεται σοβαρό με επικίνδυνα υλικά. Έχουν αποκλειστεί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Πενταγώνου, άλλοι εκενώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαιτίας ενός περιστατικού, το οποίο συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει η διαβεβαίωση από τον ίδιο τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, μίλησε πριν από λίγο στο CNN, κάποιο πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές περί άνθρακα. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Πέρα από το Μουντιάλ τώρα, τι άλλο συζητάμε σήμερα? Συζητάμε οπωσδήποτε για τον καιρό που θα αλλάξει για λίγο και έτσι το καλοκαιράκι μας κάπου θα γίνει λίγο περισσότερο τροπικό, με βροχές και καταιγίδες, μακριά από θάλασσες, ιδίως όταν ρίχνει κεραυνούς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ήδη ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Προειδοποιεί ότι αύριο θα έχουμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανότατα και χαλαζοπτώσεις. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, είναι 2-3 μέρες τώρα που ρίχνει χαλάζι, τους έχει θερήσει τους αγρότες. Τα φαινόμενα όμως θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, επομένως Κυριακή όλοι ραντεβού στις πλάζ. Άλλα νέα είναι τα νέα της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επίσης, που είναι έτσι στα σημαντικά αυτού του απογεύματος. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η ΕΚΟΥΤΟΥ αυξάνει κατά 25 μονάδες τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον στασιμό πληθωρισμό. Αυτή είναι δηλαδή την όχι και τόσο ειδηλιακή συνθήκη που βιώνει η οικονομία μιας χώρας και εν προκειμένου πολλών χωρών. Η οικονομία δεν αναπτύσσεται, οι τιμές ανεβαίνουν. Και τι σημαίνει στην πράξη η αύξηση των επιτοκίων? Σημαίνει ότι οι πιστώσεις θα είναι πιο ακριβές σε ό,τι μας αφορά. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό κειμενόμενων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη, άρα κάθε απόφαση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επηρεάζει τα νοικοκυριά. Είναι μια απόφαση που δεν θα λύσει από μόνη της όλα τα προβλήματα, δεν θα μας λύσουν τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε καθημερινά. Οι λόγοι είναι ψυχολογικοί. Θα διατηρήσουν τις προσδοκίες μας στη θέση τους για έναν πληθωρισμό υπό έλεγχο. Πάντως το μήνυμα που έστειλε η Λαγκάρντε ήταν αυστηρό. Είπε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, κατά την κρίση της κυρίας Λαγκάρντε. Αναφέρθηκε πολλή ώρα στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Από αυτό το μέτωπο όμως δεν έχουμε ευχάριστα. Το αντίθετο. Έχουμε μάλλον δυσάρεστα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Να σας πω ότι είναι μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ και φέρνει μαζί του και την ιστορία των 80 χρόνων της διεθνής διακρίσης του, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις μοναδικές που για πρώτη φορά βρίσκει κανείς στη χώρα μας. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ομότιμων καθηγητών στο κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες θα βρείτε στο killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε με τον Χριστόδουλο Αθανασάτο και τα νεότερα από το Πεντάγωνο.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση χώρων του κτηρίου και επιβολή lockdown μετά τον εντοπισμό ύποπτου επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν περιστατικά με επικίνδυνες ουσίες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και αξιολογούν τη διαχείριση του περιστατικού. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση αλλά και σε συνέντευξη του αργότερα ανέφερε πως απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Μίλησε και για κατάληψη της νήσου Χάργκ. Από την πλευρά του, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιάς η αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα, στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τα 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ. Καλησπέρα να ευχηθώ σε εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση και μαζί με την καλησπέρα μου να σας πω ότι ο Χριστόδουλος Αθανασάτος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει αυτήν την ώρα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ένα περιστατικό που αφορά μια επικίνδυνη ουσία με αποτέλεσμα να έχουν εκενωθεί αρκετά γραφεία. Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του κτηρίου είναι αποκλεισμένοι, άλλοι εκενώνονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Πενταγώνου. Επικίνδυνες ουσίες και ένα ζήτημα με την ποιότητα του αέρα, καταλαβαίνω, Χριστόδουλε. Καλησπέρα.
1: Στην ουσία πρόκειται για ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα σε τμήμα του κτηρίου. Γεγονός που οδήγησε σε αυτό θα λέγαμε έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Καθότι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του κυρίου Σον Παρνέλ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, τα συστήματα του κτηρίου εντόπισαν ουσιαστικά ένα ζήτημα που σχετίζεται με την ποιότητα του αέρα και για προληπτικούς λόγους μέχρι στιγμής ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Να αναφέρουμε ότι σε ορισμένες περιοχές εντολή παραμονής των εργαζόμενων στους χώρους τους, ενώ άλλοι διάδρομοι και όροφοι εκενώνονται.
0: Μάλιστα, κάποιοι μένουν.
1: Αυτό έχει τη σημασία.
0: Μπαίνουν σε διαδικασία lockdown, κλείνονται δηλαδή εκεί που βρίσκονται, στα γραφεία τους. Άλλοι βγαίνουν εκτός. Έχει πάει η ειδική ομάδα κρούσης, ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών, βρίσκεται αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζει.
1: Ναι, αυτή είναι ομάδα, ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών του Πενταγώνου. Mm-hmm. Τη συνδρομή ασφαλώς των πυροσβεστών από την Κομιτή Άρλινγκτον, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η περιοχή εκεί, πραγματοποιούν πρόσθετες μετρήσεις και ελέγχους. Είναι μια διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 ώρες. Να αναφέρουμε ότι έχουν αποκλειστεί οι όροφοι ουσιαστικά από το 2ο στο 5ο όροφο σε συγκεκριμένους διαδρόμους. Μιλάμε για ένα τεράστιο συγκρότημα αυτό, έτσι. Mm-hmm. Ενώ αστυνομικοί του Πενταγώνου εθεάθεσαν να φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό χημικών ουσιών. Δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς.
0: Χριστόδουλε.
1: Η έκθεση προστατευτικού.
0: Ναι. Κάτι είδα στα διεθνή μέσα, οι πρώτες αναφορές, ανεπιβεβαίωτες αναφορές. Μιλούν όμως για έκθεση σε άνθρακα. Το βλέπεις και εσύ αυτό στα reports που λαμβάνεις.
1: Ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Δηλαδή μέχρι πριν από λίγο δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς αυτή τη στιγμή να το αποκλείσεις. Αλλά δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Επίσημη όχι. Ναι. Όλοι
1: επίσημη ανακοίνωση. Όταν βλέπεις πάντως να χρησιμοποιούν και δηλαδή τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, ερευνούν προφανώς ύποπτο χημικό ή βιολογικό περιστατικό. Mm. Δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Αν και έχω την εντύπωση, αν υπήρχαν ενδείξεις πραγματικής χημικής επίθεσης, πιθανότατα θα βλέπαμε και πολύ μεγαλύτερη εκκίνωση και πιο εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας.
0: Μπορεί να μην είναι και τίποτα τώρα, λες, αυτά σοβαρό. Απλώς να εφαρμόζονται το πρωτόκολλο ως ήθιστα σε αυτές τις περιπτώσεις και να φαίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ωραία. Το παρακολουθούμε.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί αλλά μπορεί να είναι από λανθασμένη ένδειξη αισθητήρα, διαρροή φυσικού αερίου, διαρροή χημικής ουσίας καθαρισμού, βλάβη σε σύστημα εξαιρισμού. Αλλά μένει και στον πιο αστρό πρωτόκολλο που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μιλάμε για το Πεντάγωνο. Είναι ένα κτίριο που φυλάσσεται, ένα από τα κτίρια που φυλάσσονται καλύτερα στον κόσμο, που συμβολίζει επίσης κάτι τεράστιο.
1: Βασικά, οι Αμερικανικές αρχές πάντα ακολουθούν το χειρότερο σενάριο μέχρι να αποκλείσουν αυτό το δεδομένο.
0: Σωστό, έτσι πρέπει. Σε ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα και εσύ θα έχεις καλύτερο ρεπορτάζ. Ενδεχομένως να μας δώσεις και την λήξη του συμβάντος. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόδουλε. Ο Χριστόδουλος Αθανασάτος. Και πίσω στα δικά μας, με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε νωρίτερα ο Γιάννης, στη βιομηχανική περιοχή της Κερατέας, δεξιά δίπλα στη λεωφόρο Λαβρίου με κατεύθυνση προς το Λαβρίο έχει πιάσει φωτιά. Πράγματι, Γιάννη, υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα στην Κερατέα. Φωτιά που έκανε και τα ενέργεια να σηκωθούν. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, είναι μεγάλο το μέτωπο της. Όμως υπάρχουν ενθαρρυντικά νέα. Φαίνεται πως γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες εναέρειας στα πεζοπόρα που έχουν σπεύσει εκεί επί τόπου, θα την θέσουν υπό έλεγχο. Επιχειρούν πριν εξαπλωθεί. Δεν υπάρχει βεβαίως κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή για κατοικημένες περιοχές. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στον κύριο Θεόδωρο Τσίκα είναι διεθνολόγος. Του ζήτησε αυτή τη βραδιά που όλος ο κόσμος συζητά για το Μουντιάλ. Εμείς να τα πούμε για τον Τραμπ, για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφού μας έχει διαβεβαιώσει κοντά στις 40 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, κυριολεκτό, διότι κάποιος μέτρησε πόσες φορές ο Τραμπ έχει πει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα μας λέει ότι θα χτυπήσει το Ιράν, θα χτυπήσει την Ίσο Χάρκ, που πια ξέρουμε ότι εκεί βρίσκονται όλες τις κρίσιμες υποδομές, και θα δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται, αλλά Βενεζουέλα. Πάντως, στο Μουντιάλ δεν θα πάει από τίδα, δεν θα δώσει το παρόν. Γεια σας, κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την καινούργια αυτή ρητορική, που είναι έτσι οξύτατη τα τελευταία 24 ώρα?
2: Κυρία Δράκου, ο Τραμπ δεν έχει πολύ πολιτικό χρόνο. Θέλει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα με το Ιράν. Επίσης, εγώ θεωρώ και εξαιρετικά δύσκολο, δεν λέω αδύνατο, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά εξαιρετικά δύσκολο, να φτάσουμε στον εορτασμό των 250 χρόνων ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που θα γιορταστούν στις 4 Ιουλίου την ημέρα της Εθνικής Γιορτής, και το θέμα Ιράν να μην έχει επιληθεί, να είναι σε κρεμότητα, να είναι απλωμένοι χιλιάδες στρατιώτες στον Περσικό κόλπο, αεροπλανοφόρα, πλοία, αεροσκάφη, τα στενά του Ορμούς κλειστά. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστεί ο Τραμπ, και θα σκιάσει και τους εορτασμούς, τους οποίους από ό,τι έχω καταλάβει σχεδιάζει να τους γιορτάσει με ένα χολιγουντιανό, θα έλεγα τρόπο. Επομένως, σίγουρα προτιμά μία συμφωνία, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια συμφωνία που να του δίνει τη δυνατότητα να ισχυριστεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι πέτυχε κάποια απτά πράγματα. Μετά δηλαδή από 3 μήνες αναστάτωσης, νεκρών, καταστροφών, από σταθεροποίηση παγκόσμιας οικονομίας, έχει πετύχει κάποια πράγματα. Εάν θεωρήσει ότι δεν θα του το δώσουμε, εάν συμπεράνει ότι οι Ιρανοί δεν θα του το δώσουμε, εγώ δεν αποκλείω καθόλου την εκδοχή να εντείνει τα χτυπήματά του στο Ιράν και κάποια στιγμή να κηρύξει μόνος του μονομερός τη νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν.
0: Μάλιστα.
2: Θα πει δηλαδή ότι μέχρι
0: μονόπρακτο
2: τώρα...
0: Μονόπρακτο το έργο, κατάλαβα, ναι, μόνος ναι, του βέβαια, ναι, στη σκηνή.
2: Ναι, δηλαδή τι θα πει ότι μέχρι τώρα που μιλάμε εμείς είχαμε πετύχει το 70% των στόχων μας, το έχει πει περίπου, έτσι. Τώρα με τα νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90%, τους πήγαμε πίσω τους Ιρανούς και σε στρατιωτικές δυνατότητες και στην εξέλιξη του πυρηνικού τους προγράμματος. Χτυπήσαμε υποδομές, ηγέτες, στελέχη κλπ. Και τώρα αποχωρούμε από την περιοχή νικητές.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Το θέμα είναι πια. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Και το λέω... Δεν λέω τι λέγεται δημοσίως, λέω τι εννοείται και υπονοείται σε αυτές τις καταστάσεις. Έτσι. Γιατί μάλλον οι Ιρανοί αυτό το θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Απόψε πόσες φορές το έχουμε ακούσει, κύριε Τσίκα. Εδώ ο ναι. Τραμπ είναι σαν να έχει γυρίσει την κλεψίδρα και μας λέει ότι απόψε το βράδυ θα γίνει ο όλεθρος.
2: Ναι. Χτες χτύπησε. Χτες το είχε πει και χτύπησε το βράδυ. Το ξαναλέει τώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί το αναφέρει. Ίσως το αναφέρει για να πιέσει ακόμα περισσότερο την Ιρανική ηγεσία, η οποία και αυτή είναι μανούλες, είναι αυθεντίες της καθυστερήσης, το ξέρουμε αυτό και από παλιές διαπραγματεύσεις, δηλαδή δεν το πάνε όλο ένα και πιο κάτω, ή ίσως για να μην υπάρχουν τόσοι πολλοί νεκροί, δηλαδή να αποφύγει τους τόσους πολλούς νεκρούς, ίσως ελπίζοντας ότι μπορεί να πάρει στο τέλος τη συμφωνία και να μην αναγκαστεί να κάνει πολύ έντονα χτυπήματα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό μέλει να αποδειχθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα εικασίες.
0: Ωραία. Θα δούμε ναι. Πώς θα πάει το μέτωπο αυτό, σε συνάρτηση βεβαίως και με το Μουντιάλ που ξεκινά απόψε. Το λέω γιατί και γεωπολιτικά θα το έχετε σίγουρα δει. Έχει μια άλλη διάσταση το φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που μια χώρα που φιλοξενεί μάλιστα τη διοργάνωση, μια εκ των τριών, είναι σε πόλεμο με μια εκ των συμμετεχόντων, με το Ιράν.
2: Έτσι.
0: Και όλη αυτή η ταλαιπωρία που υπέστησαν και οι παίκτες και οι τεχνικοί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα.
2: Να είστε καλά,
0: κύριε
2: Δρακού.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κύριος Εδώρος Τσίκας, διεθνολόγος. Ξαναλέω, ο Τραμπ δεν θα δώσει το παρόν στον απόψινο αγώνα, τον εναρκτήριο αγώνα. Μάλλον, συγγνώμη, τον εναρκτήριο αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πρώτο τους αγώνα θα τον παίξουν κόντρα στην Παραγουάη, στο Λος Άντζελες. Έχει πει ότι θα είναι παρόν, θα δει κάποιους αγώνες δηλαδή από κοντά, αλλά όχι τον πρώτο. Στον πρώτο αγώνα θα κάτσει ανταυτού ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δίπλα στον Τζιάννι Ινφαντίνο, στην εξέδρα των επισήμων. Ο πρόεδρος της FIFA βεβαίως, λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ, έσπευσε να αποθεώσει τον Τραμπ, λέγοντας πως χωρίς την δέσμευσή του, χωρίς την συμμετοχή του, θα ήταν αδύνατη η διοργάνωση ενός παγκοσμίου κυπέλου στις ΗΠΑ. Τα πάμε. Οι δυο τους είναι φίλοι. Έχουν έρθει για πολλούς λόγους πολύ κοντά τον τελευταίο καιρό. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πείτε μου παρακαλώ,
9: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: και 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ιταλικό το τραγούδι με το οποίο επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις. Μα διάβαζα μια είδηση. Τι μπορεί να αναστατώσει το γραφείο μιας πρωθυπουργού εμπροκειμένου της Ιταλίδας πρωθυπουργού? Συνέβη σήμερα μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Όσοι δουλεύουν για την Τζόρτζια Μελόνι, όσοι είναι στο γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, κατέβασαν τα μολύβια τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τους αρέσουν οι νέοι όροι με τους οποίους είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν. Συγκεκριμένα δεν τους αρέσουν οι περιορισμοί που μπήκαν στην τηλεεργασία. Οι υπάλληλοι στο γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού διαμαρτύρονται για την απόφαση που μειώνει στο μισό τις ημέρες εργασίας από το σπίτι. Καταγγέλουν μάλιστα ότι καλούνται να επιστρέψουν σε κτίρια με σοβαρά προβλήματα συντήρησης. Πώς σας ακούγεται, Una faccia, una razza, Ναι, η οδηγία λέει ότι πλέον θα μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως μέχρι 52 ημέρες το χρόνο. Μέχρι χθες μπορούσαν 104 ημέρες το χρόνο να δουλεύουν από το σπίτι τους, από την άνεση του σπιτιού τους. Είναι περίπου 3.500 αυτοί οι υπάλληλοι, διοικητικοί, τεχνικοί, εργαζόμενοι στην Πρωθυπουργική Γραμματεία, στεγάζονται σε περίπου 20 διαφορετικά κτίρια στη Ρώμη. Θεωρούν ότι με αυτή την αλλαγή στο καθεστώς εργασίας τους, είναι σαν να τους λέει η Μελόνι πως δεν τους εμπιστεύεται και κατ' επέκταση δεν εμπιστεύεται και τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λένε και κατεβάζουν μολύβια. Βέβαια, οι Financial Times το πάνε ένα βήμα παρακάτω και διερευνούν κατά πόσο ευσταθούν και τα άλλα που λένε, οι καταγγελίες ότι εργάζονται δηλαδή σε περιβάλλοντα κατάλληλα για εργασία. Πράγματι, τα γραφεία, όπως φαίνεται, είναι συχνά υπερπλήρη, με έλλειπη συντήρηση, προβλήματα θερμοκρασίας, προσβολές από παράσιτα, μεταξύ των οποίων περιστέρια και ασιατικές φύκες. Μια εργαζόμενη αναφέρει στους Financial Times πως όταν δεν λειτουργεί ο κλιματισμός, δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα γιατί φοβούνται τις φύκες. Δεν ξέρω για σας. Εμένα όλα αυτά πάντως από τα σύννεφα δεν με ρίχνουν. Κατά τα άλλα, να σας πω στο λίγο χρόνο που έχουμε πως ένα από τα ζητήματα, τα πολύ σημαντικά και σοβαρά, που νομίζω θα δούμε να λαμβάνει και διαστάσεις το επόμενο διάστημα, είναι αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες. Ένας μετά τον άλλον, Γενική Γραμματής της Κυβέρνησης παρετούνται. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, να έχουμε το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Είναι δεδομένο ότι αυτή η είδηση δεν είναι μια είδηση που υπηρετείται από το αστυνομικό δελτίο, λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, και επειδή ακριβώς διανύουμε μια συγκυρία ευαίσθητη, μια συγκυρία προεκλογική, είναι βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε συζητήσεις που θα αφορούν και αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, να σας θυμίσω τον διαγωνισμό μας που τρέχει και στο τέλος της εκπομπής, εκεί στις 8 παρά, αφού θα έχουμε συζητήσει και για σινεμά, διότι είναι Πέμπτη σήμερα και ο Εμίλιος θα μας δώσει τις κινηματογραφικές αφήξεις αυτής της εβδομάδας, θα κάνουμε και την κλήρωση. Ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με τη C-Jets, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με ένα μικρό διάστημα που εξαιρείται μέσα στον Αύγουστο. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Καλέστε και δοκιμάστε την τύχη σας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μπαμπά, Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
15: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
17: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
19: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
18: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε λάθος συναγερμό αποδίδεται από τους ειδικούς η κατάσταση στην οποία τέθηκε το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες με εκένωση χώρων του κτηρίου και επιβολή lockdown, όπως μεταδίδει το CNN. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αλλά και σε συνέντευξη ανέφερε ότι απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν, διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι περήφανη, πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμήνυε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωτράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχει, σαν είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Συνέχισε λέγοντας πως όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Απορρίπτει ο Γιώργος Διδασκάλου, που υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτηση με τις αποκαλύψεις για το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Επισημαίνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση και η παραίτησή του ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται. Παράλληλα, ο κ. Διδασκάλου τονίζει ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση η ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων επί των οποίων προείδρευε. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε γραπτή δήλωσή του, ο δικηγόρος του 37χρονου αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είναι το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στον Τελωνίο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμόμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο 150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στους 2 από τους 3 συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για έναν 32χρονο και έναν 59χρονο, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο 58χρονος πατέρας του 32χρονου. Και οι 3 θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω διαφωνιών γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι δεν έχει διαθέσει τους κυβερνητικούς πόρους που απαιτούνται για την υπεράσπιση της χώρας. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Η άνεμη στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αλλαγή φρουρά στην κονσόλα. Γιώργος Βραχνός διαδέχεται τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Είναι εδώ απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο ο Πέτρος Κυρκυλής και η Σοφία Καλαβρού. Ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια σας. Κυρούλα Βρετάκου, απαντά στις κλήσεις και στα τηλεφωνήματά σας. 210-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Καλέστε και για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό που τρέχει και θα τρέχει και αύριο, εισιτήρια ακτοπλοϊκά για έναν τυχερό που θα πάρει το φίλο ή τη φίλη του, τον καλό του ή την καλή του, και θα ταξιδέψει σε έναν από τους 50 προορισμούς που εξυπηρετεί η Jet στο Αιγαίο. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω ότι αυτή την ώρα δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα, και αυτά που θα συναντήσετε νομίζω είστε μαθημένοι, τα αντιμετωπίζετε καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες για δύο συμβάντα που μας απασχόλησαν την προηγούμενη ώρα. Το ένα ήταν φωτιά, η φωτιά στην Κερατέα, η οποία ευτυχώς, παρότι ήταν σοβαρή, σηκώθηκαν για νέα μέτωπα, τέθηκε υπό έλεγχο, οριοθετήθηκε μάλλον, είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα. Το δεύτερο αφορά αυτό το περιστατικό στο Πεντάγωνο. Νομίζω ότι ήταν λάθος ο συναγερμός, false alarm που λέμε σε άπτες τα ελληνικά, που όλο αυτό βεβαίως δημιούργησε μια τεράστια κινητοποίηση, ειδικές ομάδες εξειδικευμένες που έχουν συσταθεί και για να δρουν σε τέτοιες περιπτώσεις μπήκαν στο Πεντάγωνο. Νομίζω όμως ότι τέλος καλό, όλα καλά συμβαίνουν αυτά. Χριστόδουλος Αθανασάτος είναι και πάλι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Χριστόδουλε.
1: Δύο πηγές επιβεβαίωσαν στο CNN πριν από λίγο ότι πρόκειται για false alarm, πιθανώς μια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια λανθασμένη ένδειξη του αισθητήρα, η οποία μπορεί να συμβεί όταν γίνει ενεργοποίηση, όταν υπάρχουν ευαίσθητα πρωτόκολλα ασφαλείας. Συνεπώς φαίνεται ότι σιγά σιγά το Πεντάγωνο θα επανέλθει στην φυσιολογική του λειτουργία. Mm-hmm. Έγιναν ασφαλώς, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα, μπήκαν υπηρεσίες με ειδικές στολές όπως προβλέπεται για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν προκύπτει κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό, αλλά έπρεπε το πρωτόκολλο να ενεργοποιηθεί. Είχαμε εξ αρχής πει ότι εάν πίστευαν πως είχε πάρα πολλές πιθανότητες να είναι το απευθέως σενάριο, πιθανότητα θα είχαμε εξ αρχής και κάπως πιο ισχυρά μέτρα ασφαλείας στην εκένωση, αλλά φαίνεται ότι η κρίση παρέρχεται σιγά σιγά.
0: Μάλιστα, ωραία, αυτό είναι σημαντικό που μας λες, Χριστόδουλε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, σε λίγο θα συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη για να δούμε τι συμβαίνει στην Βρετανία. Την τελευταία φορά που τα είπαμε με τον Γιάννη ήταν στον απόϊχο αυτών των διαδηλώσεων που είχαν αναστατώσει το Southampton. Τότε η αφορμή ήταν η δολοφονία του Χένρι Νόβακ, για την ακρίβεια η δίκη για εκείνη την δολοφονία. Τώρα είναι άλλα τα περιστατικά που έχουν αναστατώσει τους κατοίκους στο Belfast, και όχι μόνο, ο Στάρμερ, η κυβέρνησή του ταρακουνιέται και για άλλους λόγους, θα μας τα πει ο Γιάννης. Εγώ αυτό που θέλω να πω, μιας και το συζητάμε με διάφορες αφορμές φιλοξενώντας έτσι καλεσμένους, για τη βία, συζητάμε για τη βία κατά των γυναικών, μεταξύ ανηλίκων, μεταξύ παιδιών, η επιβεβαίωση του πόσο έχουν πια αγριέψει τα πράγματα, πέρα από τα στιγερά εγκλήματα που δυστυχώς πλουτίζουν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο, έρχεται και από αυτή την είδηση. Την είδα σήμερα, την συγκράτησα, παρότι καλό είναι κανείς να μην συγκρατεί τις ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Για αυτές τις συμμορίες, δύο συμμορίες ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά μέσα σε σχολεία, των βορείων προαστίων της Αττικής. Το λέω αυτό γιατί είναι πολλά τα στερεότυπα που καταραίουν σε αυτή την είδηση. Βασικοί διακινητές στη συμμορία, ένας 14χρονος και ένας 15χρονος. 14 και 15 χρονών. Πόσο είναι αυτό? Είναι Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου, δεν είναι? Ο αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν μεγαλύτερος, 21, και ο της δεύτερης μόλις 19. Από ό,τι μάθαμε σήμερα από επίσημη ενημέρωση που έγινε από την αστυνομία, πουλούσαν ναρκωτικά, σκληρά ναρκωτικά, κοκαίνη, πουλούσαν κάναβη παντού, σε παιδικές χαρές, εκεί που παίζουν τα παιδιά μας δηλαδή, και εμείς σαν μέρημνοι τα παρακολουθούμε, σε στάσεις λεωφορείων, σε πλατείες, ακόμα και μέσα στα σχολεία. Κυκλοφορούσαν δε, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι προσοδοφόρα δουλειά το να πουλάς ναρκωτικά, με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. 150.000 ευρώ. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι γονείς βλέποντας τα παιδιά τους να οδηγούν αυτοκίνητο των 150.000 ευρώ δεν αναρωτήθηκαν? Όπως έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ, είχαν πουλήσει κοκαίνη στη συμμαθήτριά τους, 14χρονη συμμαθήτρια. Και όποιο παιδάκι ήταν ευάλωτο, προσπαθούσαν να το στρατολογήσουν ως βαποράκι, ως τι άλλο. Μιλάμε τώρα για μαθητές πρώτης γυμνασίου, για παιδιά που δεν είχαν συμπληρώσει καλά-καλά τα 13 τους χρόνια. Να μεγαλώνεις ένα παιδί, να αγωνιάζεις, να προσπαθείς να του πεις, να του ξαναπείς, να το θωρακίσεις από τη μία, από την άλλη, και να έχει την τύχη να κάτσεις στο ίδιο θρανείο με αυτά τα φιντάνια. Λοιπόν, μας στείλατε νωρίτερα ένα μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Εθνική Οδό. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, μας λέει η Εύα, με πολλά φορτηγά στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Έχει γίνει κάτι? Ενημερώσαμε και εμείς την Τροχέα, διότι δεν γνωρίζει η Τροχέα για κάποιο περιστατικό. Αν ξέρετε, αν είστε, περάσατε από το σημείο, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε. Δίνω το λόγο στο Γιάννη. Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γεια σου. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα από το Belfast, μια πόλη που διανύει μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε με την σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε ένας 44χρονος από 30χρονο υπήκοο του Σουδάν, ο οποίος τον μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Αυτό μαρτυρούν οι όσοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό, το οποίο βέβαια ακολουθήθηκε από δύο πολύ δύσκολες νύχτες, δύο νύχτες

0: Υπάρχει ένα μούδιασμα, όλοι οι κάτοικοι ανησυχούν έντονα για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες. Πολλοί από αυτούς, παρόλο που καταδικάζουν αυτά τα γεγονότα, φοβούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες, καθώς ανησυχούν για το αν θα λάβουν και οι ίδιοι απειλές για τη ζωή τους. Και βέβαια είναι μια κατάσταση στην οποία εκμεταλλεύονται ακραία στοιχεία. Υπάρχουν ακόμα και λίστες με διευθύνσεις μεταναστών που διακινούνται στο διαδίκτυο και τους εμφανίζουν ως πιθανούς στόχους. Βέβαια, να σου πω, Κατερίνα, ότι διάβαζα πριν από λίγο στην εφημερίδα Guardian, κάνει μια αποκάλυψη και λέει ότι αυτή η λίστα με τις διευθύνσεις των μεταναστών διακινείται από τον Αύγουστο του 2025. Φαίνεται λοιπόν ότι μάλλον κάποιοι περίμεναν απλά μια αφορμή.
1: Είναι το βούτυρο στο ψωμί τους, για να εκδηλώσουν.
0: Ακριβώς, μια αφορμή για να εκδηλώσουν αυτό το μίσος. Χθες βράδυ είχαμε ένα νέο γύρο επεισοδίων. Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στα βόρεια της πόλης, έκαψαν για άλλη μια φορά αυτοκίνητα, σπίτια, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις. Και βέβαια και σήμερα οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Υπάρχει αστυνομία παντού στους δρόμους εδώ στο Belfast. Ανησυχούν ότι θα έχουμε τρίτη νύχτα επεισοδίων και έχουν σταλεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο για να συνδράμουν εδώ στις προσπάθειες των τοπικών αρχών.
1: Στο μεταξύ, αυτός ο άνθρωπος που σταμάτησε το Σουδανό, που βρήκε το θάρρος να αρπάξει αυτό το ραβδί, τέλος πάντων αυτό το σαρόπαλο είναι, και να τον ακινητοποιήσει, έχει γίνει κάτι σαν λαϊκός ήρωας. Αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι ξέρουμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να γνωρίζουμε και για τα τατουάζ του. Φέρει ένα τατουάζ με αρχαίο Έλληνα πολεμιστή στο στήθος του. Βέβαια, εκείνος μιλάει για μια φυσική αντίδραση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σε πολύ κόσμο φυσική η αντίδραση.
0: Σίγουρα είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Για καλό λόγο, βέβαια. Δεν συνηθίζεται δυστυχώς να γίνονται για καλό λόγο θέματα, αλλά συζητείται πολύ έντονα και εδώ. Είναι πολλοί ο κόσμος που τον χαρακτηρίζει ως ήρωα. Έγινε και μάλιστα και μια διαδικτυακή καμπάνια όπου κόσμος ζητούσε να τον κεράσουν μια μπύρα. Τελικά μαζεύτηκαν πάνω από 2.000 λίρες, κοντά στις 3.000 λίρες μέχρι τώρα. Οπότε θα πιει πολλές μπύρες για την πράξη του αυτή. Οπότε ναι, είναι σίγουρα ένα από τα άτομα που απασχολούν και τα μέσα εδώ για καλό σκοπό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι περιστατικά για τα οποία νιώθεις και κάπως άβολα να συζητάς. Με την έννοια ότι είναι εύκολο να κάνεις να διατυπώσεις μια άποψη και μια κρίση όταν δεν συμβαίνει δίπλα σου. Όταν, θέλω να πω, σε μια κοινωνία όπως στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, που στα καθημάς αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όταν το ζεις δίπλα στο σπίτι σου, δεν είναι και εύκολο να τοποθετηθείς. Στο μεταξύ, Γιάννη, θα μείνει κάποιος στην κυβέρνηση του Στάρμερ? Σήμερα διάβαζα ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας,
0: ναι, Χίλι. Μία εξέλιξη που πραγματικά έχει σοκάρει το Λονδίνο. Ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, παραιτήθηκε σήμερα. Πρόκειται για μια πολύ ηχηρή παραίτηση, Κατερίνα, διότι αυτό που λέει στην ουσία ο Τζον Χίλι είναι ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να ξοδέψει αρκετά χρήματα για να προστατεύσει τη χώρα.
1: Να.
0: Είπε ότι
1: στην άμυνα της
0: χώρας, ακριβώς. Είπε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να παραιτηθεί. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σε μια περίοδο που ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι ήδη πολύ αποδυναμωμένος. Σε λίγες ημέρες, στις 18 Ιουνίου, έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ και πολλοί λένε ότι αυτό ήταν, ίσως θα αποδειχθεί ότι είναι το τελειωτικό χτύπημα για τον Νίκη Στάρμερ.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, λες, και μπορεί και χειρότερα. Ναι, εντάξει, είναι βαρύ πάντως το πλήγμα, γιατί δέχεται πια κριτική από όλους και δέχεται και σε πολλά μέτωπα. Το
0: ακριβώς
1: ένα
0: πεδίο, και σένα.
1: Είναι η οικονομία. Εδώ είναι ότι δεν κάνεις αρκετά για να μας θωρακίσεις, ενώ ο κόσμος γυρίζει τούμπα. Όλα αυτά με τους μετανάστες. Έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά.
0: Έχει πολλά μέτωπα και το συγκεκριμένο με τον Υπουργό Άμυνας είναι ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικά για τον ίδιο, καθώς είχε επενδύσει πολλά στο ζήτημα αυτό. Συνεχώς έφερνε τα ζητήματα της άμυνας στην επικαιρότητα ο ίδιος και προσπαθεί να δείξει και την παρουσία του στη διεθνή σκηνή. Οπότε σίγουρα αποτελεί ένα πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα για τον κ. Κάρμερ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ άφησε για λίγο το Λονδίνο, πήγε στο Belfast. Συζητώντας τώρα για την πολιτισμικότητα. Χθες το διάβαζα, ο Γιώργος Μαζιάς το έγραφε στα νέα. Υπάρχει μια πόλη αυτή τη στιγμή στο χάρτη, βρίσκεται στη Γαλλία, είναι η πόλη των 100 εθνικοτήτων. Εκεί έχουν καταφέρει και ζουν, αρμονικά δεν θα το πω, καθόλου ανέμακτα για την ακρίβεια δεν έχει βγει αυτό, 107 διαφορετικές εθνικότητες. Συνυπάρχουν όμως και έχουν μετατρέψει αυτή την περιοχή στο απόλυτο σύμβολο της Νέας Γαλλίας. Το Κρέγκ δεν είναι τυχαίο σημείο στο χάρτη, ήταν η πόλη από όπου ξεκίνησε το 1989 η μεγάλη εθνική διαμάχη για την Ισλαμική Μαντήλα. Τρεις μαθήτριες τότε αποβλήθηκαν από το λύκειό τους επειδή αρνήθηκαν να την εφαιρέσουν στην τάξη. Και τότε ο Υπουργός Παιδείας, ο Λιονέλ Ζοσπέν, και αργότερα ο πρόεδρος Σιράκ, οθήθηκαν στην ομοθέτηση της απαγόρευσης των θρησκευτικών συμβόλων στα σχολεία. Χρόνια αργότερα η πόλη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας τραγικής δολοφονίας μιας 15χρονης. Μια δημοσιογράφος, η Λόρ Ντοσί, είναι δημοσιογράφος στο Σαρλί Εμπντό, το οποίο ξέρουμε όλοι ποιο είναι το Σαρλί Εμπντό, αποκάλυψε πως υπάρχει κάτι περίεργο σε αυτή την πόλη. Υπάρχει από τη μία η σκληρή πατριαρχική κουλτούρα και από την άλλη στα προάστια τον κοινωνικό έλεγχο τι γίνεται στο σπίτι, το κουμάντο, να το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, το να έχουν οι γυναίκες. Πάντως είναι ο θρησκευτικός παράγοντας που παίζει ρόλο και το λέω μιας και τα ανοίξαμε όλα μαζί, δηλαδή πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Στη Γαλλία την ψήφο την καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το θρησκευτικό στοιχείο. Ο Μελανσόν δηλαδή έχει καταφέρει να συσπηρώνει το 69% των μουσουλμάνων ψηφοφόρων. Ο δήμαρχος του Κρέγκ στέκεται εκεί, υπόσχεται αυτή την συμπεριληπτική κοσμικότητα. Είναι εύκολο όταν το πρόβλημα βεβαίως είναι κυρίως το οικονομικό και απ' την άλλη η ασφάλεια? Όχι καθόλου.

0: Λοιπόν, και το αστυνομικό δελτίο εξακολουθεί να έχει, να είναι στα φόρτε του. Διαβάζω τώρα μια είδηση. Στο Χαλάνδρη, στη γειτονιά μου στο Χαλάνδρη, ένας φαρμακοποιός είχε στήσει εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος. Μιλάμε για business, όχι αστεία. Έκανε εξαγωγές σε 90 χώρες με τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ. 14 συνελήφθησαν. Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία. Αν καθόταν κανείς και παρακολουθούσε και συγκέντρωνε για πόσα προϊόντα ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς συστάσεις και προειδοποιήσεις, ούκο λίγα. Εδώ φαίνεται ότι ο τύπος είχε ένα φαρμακείο και κάτω είχε στήσει ένα παράνομο εμπόριο πολλά λεφτά, περισσότερα του 1 εκατομμύριου. Στο Χαλάνδρι, να μάθουμε περισσότερα. Λοιπόν, και ένα από τα ρεπορτάζ που νομίζω ότι πρέπει να σας πω, γιατί γενικά έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία στο θέμα στεγαστικός εκπομπή, είναι το ρεπορτάζ που υπογράφει η Ευγενία Τζόρτζη σήμερα στην Καθημερινή. Το ξέραμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου ολοκληρώνεται, κάπως έτσι άγαρμα πέφτει η αυλαία στο πρόγραμμα αυτό. Έχουμε και τα στοιχεία για το πώς πήγαν τα πράγματα, γιατί είπαμε το στεγαστικό είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα παίξει πολύ και στην προεκλογική συζήτηση, γιατί είναι μια μεγάλη ανάγκη για πολύ κόσμο, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Περισσότεροι από τους μισούς εγκεκριμένους δικαιούχους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι και έτσι κάπως πέφτει η αυλαία. Παρότι δηλαδή συνολικά 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν την προέγκριση που χρειαζόντουσαν από την τράπεζα, την προέγκριση χρηματοδότησης, μόλις οι 17.000 κατάφεραν τελικά να πάνε ένα βήμα παρακάτω, να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας ή να βρίσκονται έτσι στα τελευταία μέτρα αυτής της όχι εύκολης διαδρομής, στο στάδιο δηλαδή των υπογραφών. Οι υπόλοιποι που είναι ξεπερνούν τις 20.000, παρά το ότι πήραν το τσεκ, ότι είναι πιστοληπτικά ικανοί από τις τράπεζες, δεν βρήκαν το σπίτι και άρα το Σπίτι μου 2 έμεινε ένα όνειρο για εκείνους. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Εμίλιο Χαρμπή. Θα μιλήσουμε για σινεμά. Να σας πω πριν τις διαφημίσεις ότι το Πανεπιστήμιο Κύλη είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ, έχει μαζί του φέρει την ιστορία των 80 χρόνων και τις διακρίσεις του με τρεις πιστοποιημένες σχολές, Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με μοναδικές εξειδικεύσεις και πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, με μια ομάδα προσωπικότητων που διδάσκει τους φοιτητές, ομότιμοι καθηγητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κύλι είναι εδώ, στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα στην οδό Ιπποκράτους 33. Στο κέντρο της Αθήνας, killgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει. Και επίσης, αν αναρωτιέστε αν μπορείτε να κοιμάστε ήσυχος όταν χιλιάδες ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σας, με το Vodafone Business μπορείτε. Σας δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε στο Vodafone.gr, / business.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκ προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα
10: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Κατάστημα. Κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοιγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Sky 89,4.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση αλλά και σε συνέντευξή του αργότερα ανέφερε πως απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Μίλησε και για κατάληψη της νήσου Χαργκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Τον προειδοποίησε ότι θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα στη Γάζα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Ομάδες ειδικών που έκαναν τις απαραίτητες μετρήσεις δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία. Απορρίπτει ο Γιώργος Δασκάλου, που επέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτηση με τις αποκαλύψεις για το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πραγματικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για να συζητήσουμε για σινεμά στην άλλη άκρη της γραμμής, αλλά πολύ μακριά μας, ο Εμίλιος Χαρμπής. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι στο Δουβλίνο να το μαρτυρήσω, το μαρτύρησες.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, το μαρτύρησες.
0: Ωραία.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, λακωνικός, δεν μας λες παραπάνω. Μας πεις τι καιρό κάνει, τι είδες, τι δεν είδες.
1: Ο καιρός είναι χειρότερος από την Αθήνα. Μην φοβάσαι, είναι πολύ χειρότερος από την Αθήνα, αλλά δεν έχει σημασία και τόσο. Άμα είσαι διακοπές, είναι καλά.
0: Αυτό έχει σημασία. Μπράβο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, τι έχει αυτή η εβδομάδα, θέλω να σου πω. Στόπα, μάλλον, αλλά θα το πω ότι σε δικαιώνω. Πήγαμε πολλές προσδοκίες να δω και εγώ τον Πέδρο Αλμοδόαρ. Εντάξει, και να μην την είχε κάνει αυτή την ταινία, την πιο ας πούμε βιογραφική του. Εντάξει, δεν θα άλλει.
1: Ναι, την έκανε ίσως για τον εαυτό του περισσότερο, δεν ξέρω.
0: Πολύ για τον εαυτό του.
1: Ναι, είναι αρκετά έτσι αυτοαναφορική. Έχει και δε, εντάξει, έχει τις αρετές της γιατί είναι Αλμοδόβαρ, γιατί κάποια πράγματα θα τα δούμε και θα μας αρέσουν, αλλά ναι. Δεν είναι από τις κορυφαίες στιγμές του.
0: Ναι.
1: Και πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Πάμε στην ημέρα αποκάλυψης.
1: Σίγουρα πάμε στην ημέρα αποκάλυψης. Στίβεν Σπίλμπεργκ, άλλος σπουδαίος, έτσι. Επιστρέφει ο Σπίλμπεργκ και επιστρέφει στους εξωγήινους, στην επιστημονική φαντασία, έτσι. Και συγκεκριμένα στους εξωγήινους. Έχει ασχοληθεί και άλλες φορές στην καριέρα του.
0: Πόσες,
1: αρκετές. Από τις στενές επαφές τρίτου τύπου που είναι το 1977, σχεδόν 50 χρόνια πριν, έτσι, μισό αιώνα, φοβερό να το σκεφτεί κανείς.
0: Ο ΙΤ.
1: Ναι, ο ΙΤ, 5 χρόνια μετά, το 82.
0: Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα και πολύ συνέστημα και τρυφερή ταινία, πολύ όμορφη.
0: Λες κάθε φορά.
1: Ναι, πάντα στη φιλμογραφία του Σπίλμπεργκ ξεχωρίζει. Μετά έκανε και τον Πόλεμο των Κόσμων.
0: Σωστά.
1: Στα αρχές εκεί του 2000. Δηλαδή είναι η άλλη ταινία με εξωγήινους άλλου στυλ, διαφορετικού, πιο θρίλερ, με έναν πρωταγωνιστή, τον Tom Cruise, που είναι πρωταγωνιστής δράσης. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η καινούρια, το «Η μέρα αποκάλυψης», λίγο είναι συνδυασμός όλων των προηγούμενων που αναφέραμε. Δηλαδή έχει και λίγο παραμυθικό στοιχείο, όπως ο ΙΤ, έχει και δράση αρκετή καταδιώξεις, έτσι, και διάφορα τέτοια, όπως έχει «Ο πόλεμος των κόσμων». Και έχει πάρα πολύ μεγάλη συγγένεια με τις στενές επαφές τρίτου τύπου. Είναι λίγο σαν καθρέφτισμα, σαν να το ήθελε να το κάνει αυτό ο Σπίλμπεργκ. Και στο αισθητικό πεδίο δηλαδή. Υπάρχουν σκηνές που είναι σχεδόν καρμπών, απλά με πιο σύγχρονα ειδικά εφέ.
0: Ωραίο είναι και νιώθεις ότι είναι και κάπως επίκαιρο. Δηλαδή και νοσταλγικό αρκετά και Σπίλμπεργκ βεβαίως. Έχεις πολλούς λόγους για να πας. Και θεματολογικά προσφέρεται φούλια
1: αυτή...
0: σινεμά θερινό.
1: Σωστά. Και υπάρχει και αυτή η κλασική θεωρία συνωμοσίας ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει στη γη και αυτά και κάποιος μας το κρύβει. Mm-hmm. Αυτό είναι η ουσία της ταινίας. Έτσι, δηλαδή μέσα από την μετεωρολόγο της Emily Blunt και των άλλων που είναι έτσι λίγο πιο κομπιουτεράς, του Josh O'Connor, αυτοί οι δύο έχουν μια μυστηριώδη επαφή μεταξύ τους και μια επαφή ταυτόχρονα με το, πώς να το πούμε, το εξωγήινο. Mm-hmm. Και ξεκινάνε ένα ταξίδι μαζί, καταδιώκονται από κάποιους οι οποίοι δεν είναι ακριβώς, βέβαια, τώρα επειδή είμαστε το 2026, ας πούμε ο κακός δεν είναι το κράτος που μας κυνηγάει, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί αυτή είναι η κακή στη σύγχρονη.
0: Σου λέω τώρα, επικαιρότατο.
1: Εκεί πάμε, υπάρχει επικαιρότητα.
0: Λίγη τεχνητή νοημοσύνη, λίγο
1: η τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο.
0: Όλη τη δύναμη και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Τα έχουμε βάλει όλα αυτά απέναντι. Εντάξει, εγώ θα έλεγα είναι μια αρκετά διασκεδαστική ταινία. Έχει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν θα έλεγα ότι είναι το αριστούργημα του Σπίλμπεργκ όπως κάποιοι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το υποστήριζαν. Αλλά οκ. Είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά με τα 3 αστεράκια του Εμίλιου να τη δείτε ένα βράδυ σε θερινό σινεμά, ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι ωραίο, θέλω να πω, τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρεις κιόλας, μπορεί να βγει μια μέρα ο άνθρωπος να μας πει εξωγήινοι, πάρτε όλα τα δεδομένα.
1: Το τσάκι είμαστε.
0: Τζάμπα τόσα χρόνια καλλιεργούσατε αυτό το μύθο, είχατε αυτό το δέος. Τώρα θα έχουμε μετά τις ταινίες σημείο αναφοράς, που έτσι κι αλλιώς είναι πάντα κάποιες ταινίες και πόσο μάλλον του Σπίλμπεργκ. Τι άλλο?
1: Λοιπόν, κοίτα, μετά υπάρχει ο ξένος, το The Stranger. Ο ξένος είναι το βιβλίο του Albert Camus, το γνωστό έτσι, το τρομερό αυτό μυθιστόρημα, το οποίο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον Φρανσουά Οζόν, έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους Γάλλους κινηματογραφιστές, σε μια πολύ ωραία ταινία. Εμένα μου άρεσε πολύ. Την είχαμε δει πέρσι στη Βενετία. Ασπρόμαυρη, ατμοσφαιρική. Ο Ζων έχει βρει το δικό του τρόπο να ερμηνεύσει αυτόν τον κόσμο που φτιάχνει ο Καμί στο μυθιστόρημα, χωρίς να αντιγράψει τελείως. Έχει πάρει τις ελευθερίες του, αλλά αυτές οι ελευθερίες, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, λειτουργούν. Λειτουργούν σε επίπεδο αφήγησης, λειτουργούν σε επίπεδο αισθητικής, σε επίπεδο ηθοποιών, πρωταγωνιστές.
0: Ωραίο θα είναι και αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι φέρνει πάρα πολύ, αυτό το λέμε τετριμένο, αλλά φέρνει το πνεύμα του βιβλίου, καταφέρει να το αποδώσει.
0: Αλλά αυτονομείται κιόλας.
1: Αυτονομείται κιόλας, λέει και τα δικά του, γιατί υπάρχει και το κομμάτι της απεικιοκρατίας, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν σαν ενδείξεις μέσα στο κείμενο του Καμί. Εδώ τα ενισχύει παραπάνω, γιατί είμαστε ξανά στο 2026, θα πω, και καμιά φορά είναι ταιριαστό να το κάνεις. Το κάνει όμως με ένα πολύ ωραίο τρόπο και πολύ γουστόζικο, χωρίς να σου επιβάλλει πράγματα. Τα υποδεικνύει και τα καταλαβαίνεις μόνος.
0: Μάλιστα, ωραίο. Γενικά πολλές καλές ταινίες. Δηλαδή μετράω αστεράκια σήμερα.
1: Έχουμε και επανεκδόσεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Έχω τώρα μια απορία που δεν είναι σχετική με την ταινία. Είναι και δεν είναι. Είπες ότι την ταινία αυτή την είδες εσύ πέρυσι στη Βενετία.
1: Ναι.
0: Βγαίνει και πρέπει να γράψεις το κείμενό σου αρκετούς μήνες μετά. Την ξαναβλέπεις την ταινία. Έχεις κρατήσει σημειώσεις. Πώς τα θυμάσαι όλα έτσι με τέτοια σκρίνη?
1: Ναι, κοίτα, έχω κρατήσει σίγουρα σημειώσεις. Και αναλυτικές.
0: Ναι.
1: Έχω κρατήσει σημειώσεις. Στη συγκεκριμένη τυχαίνει να έχουμε κάνει και συνεντεύξεις και με τον Νεοζών και με τους πρωταγωνιστές, αλλά επειδή έχουν περάσει τόσοι μήνες, την ξαναείδα κιόλα στην ταινία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχουν περάσει τόσοι πολλοί μήνες, σχεδόν ένας χρόνος, νομίζω ότι πρέπει να την ξαναδείς. Οπότε, γιατί, για να έχεις μια πιο σωστή άποψη. Εντάξει, και να μην την ξαναδείς, μπορείς να το γράψεις το κείμενο.
0: Και αυτή είναι μια ταινία που σου άρεσε. Φαντάζομαι ότι τι θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για να γράψεις μια κριτική για μια ταινία που δεν σου άρεσε. Και έκοψες τη φλέβαση.
1: Τώρα μην αποκαλύψουμε όλα τα μυστικά του επαγγέλματος.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Το Ιερό Αγόρι.
1: Ναι, και αυτή είναι μια αξιόλογη ταινία από την Ιταλία. Είναι μια ταινία η οποία είναι, ας πούμε, ψυχολογικό θρίλερ, με έτσι λίγο κάποια μεταφυσικά στοιχεία. Είχε κάποιο κοινό, έτσι, μια δυσάρεστη αλλά κοινή κατάσταση με την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για ένα χωριό το οποίο, επαρχιακό, το οποίο έχει βιώσει ένα μεγάλο τραύμα συλλογικό μετά από ένα σιδηροδρομικό ατύχημα, πολύ παράλληλο με τα δικά μας τα Τέμπη, με πάρα πολλούς νεκρούς κτλ. Εκεί φτάνει τέλος πάντων ένας καθηγητής καινούριος στο σχολείο. Διαπιστώνει βέβαια ότι παρόλο το συλλογικό τραύμα οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και γρήγορα καταλαβαίνει και την πηγή της χαράς που είναι ένας έφηβος ο οποίος, δεν ξέρω, έχει κάποιες μεταφυσικές ιδιότητες. Όταν τον αγκαλιάζουν πάντως οι ντόπιοι αισθάνονται πολύ καλύτερα. Και επειδή και εκείνος ο καθηγητής έχει τα δικά του τραύματα, τον αγκαλιάζει και το καταλαβαίνει και ο ίδιος από μόνος του.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό ακούγεται λίγο περίεργο.
0: Ακούγεται
1: αλλά
0: μεταφυσικό πολύ.
1: Ναι, αλλά λειτουργεί. Αυτό είναι το ωραίο, γιατί τα μεταφυσικά καμιά φορά δεν λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Εδώ λειτουργεί, χτίζει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπάρχει το ένιγμα, υπάρχει το μυστήριο. Και αυτό σιγά σιγά μπαίνει μέσα στην ταινία, την ποτίζει και μας φτάνει τέλος πάντων σε μια τελική φάση. Εντάξει, δεν θα την αποκαλύψουμε αυτή. Αλλά είναι μια ωραία ταινία, γιατί καταφέρνει να παντρέψει ακριβώς το ρεαλισμό που έχει η κατάσταση όλη η ψυχολογική των ανθρώπων με το μεταφυσικό, να δώσει και τις διαστάσεις του, τις φιλοσοφικές, παύλα θρησκευτικές.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα μου άρεσε προσωπικά η ταινία.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και επανεκδόσεις. τρία αστεράκια να πω. Δηλαδή είμαστε στα 3 με 3,5, λίγο από όλες τις καινούργιες ταινίες ξεχωρίζει ελαφρώς το ο Ξέρος, που είναι βασίζεται στο έργο του Καμί. Η άλλη και SOS Πεντάγωνο Καλλιμόσχα, δεν Κιούμπρικ. Από τα καλύτερα, το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Νομίζω το καλύτερο.
1: Το εντάξει. Στον Κιούμπρικ να σου πω δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Όταν λέμε το καλύτερο, του μπορώ να σου πω τις 5 από τις 11 ταινίες που έχει κάνει. Αλλά το Πεντάγωνο Καλή Μόσχα είναι νομίζω η καλύτερη του ταινία, σίγουρα η καλύτερη του κομική στιγμή. Ναι, ναι. Σάτυρα εννοείται. Αντιπολεμική σάτυρα, πάρα πολύ επίκαιρη. Δυστυχώς. Εντάξει, τι να πούμε, είναι κορυφή τώρα. Είναι τον Dr. Strangelove με τον Peter Sellers να παίζει τρεις διαφορετικούς ρόλους. Ρέστα, δηλαδή είναι μια ταινία που τη βλέπεις το θερινό εννοείται και περνάς και καλά, καταλαβαίνεις και πράγματα. Είναι από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Για μένα είναι, αν πούμε, ξέρω εγώ, 20 ταινίες όλων των εποχών, το Πεντάγωνο Καλή Μόσχα είναι σίγουρα μία από τις 20.
0: Φωνάζει θερινό κι αυτή. Φωνάζει.
1: Σίγουρα.
0: Φωνάζει. Λοιπόν, και με πήγες πίσω στα χρόνια του σχολείου διαβάζοντας, αφού λέω είναι τυχαίο, είναι σύμπτωση. Μετά είδα Kidman, λέω αυτό είναι, επανέκδοση. Η άλλη.
1: Η άλλη, ναι, ναι.
0: Ωραίο ήταν. Εμένα μου άρεσε.
1: Ωραίο
0: ατμοσφαιρικότατο.
1: Ωραίο ήταν. Πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ. Θρίλερ, θρίλερ τελείως βασισμένος στην ψυχολογία και δεν ήταν. Τότε ήταν η αρχή, δεν βγαίναν πολλά τέτοια. Μετά έγινε ένα ολόκληρο κύμα και μάλλον προκλήθηκε και από την συγκεκριμένη ταινία. Βικτοριανό σπίτι και τα λοιπά, έτσι, με τα παιδιά, η Νικόλ Κίντμαν εκεί πέρα.
0: Ναι, σούκοβε λίγο το θέμα.
1: Όλο αυτό. Ναι, ναι, όλο αυτό το μυστήριο. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ωραία ταινία.
0: Και τώρα, με ποιο γνώμονα επανεκδίδονται τώρα αυτές τις ταινίες, Εμίλια?
1: Με το γνώμονα του θερινού σινεμά, που γενικά το πάντα οι επανεκδόσεις, οι καλές επανεκδόσεις πάνε καλά στα θερινά. Ξέρεις, είναι ανάλογα και τις εβδομάδες. Επειδή αυτή την εβδομάδα, όπως είδαμε, δεν έχουμε πάρα πολλές καινούργιες ταινίες. Καλές ταινίες, μεν, αλλά όχι πάρα πολλές. Βρίσκεται η ευκαιρία να στριμώξουμε, όχι να στριμώξουμε, να βάλουμε μαζί και 2-3 επανεκδόσεις. Θα έχουμε πολλές μέσα στο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακό, εμένα μου αρέσει αυτό. Όχι. Δεν χρειάζεται. Από το να έχουμε 12 μέτριες ταινίες τη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: καλύτερα να βγουν μερικές επανεκδόσεις οι οποίες αξίζει να δει κανείς στη μεγάλη οθόνη. Γιατί το Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, εντάξει, το έχει δει πολύ σκορμό. Στη μεγάλη οθόνη πώς το έχουν δει?
0: Αφενός, αφετέρου ανανεωνόμαστε. Κάποιοι μεγαλώνουν, ψάχνονται.
1: Δηλαδή, καλά, βέβαια. Βέβαια. Ναι, και οι γενιές, γιατί να μην το δει ένας, δηλαδή να πάει ένας που είναι 20 χρονών και να δει μια ταινία η οποία είναι το 1968, ναι, ας πούμε, αλλά είναι καταπληκτική.
0: Και μακάρι οι πλατφόρμες, ναι, να επένδυαν και περισσότερα σε τέτοιες ταινίες.
1: Ακόμα καλύτερο.
0: Υπάρχουν κάποιες που το κάνουν, αλλά ναι, εντάξει. Δεν είναι. Τα μεγάλα κλασικά δεν είναι πολλά. Δεν είναι και πολλές πλατφόρμες που το εξασφαλίζουν.
1: Ναι, είτε μπορεί να το βρει κάποιος σε πλατφόρμα, είτε μπορεί να το βρει κάποιος να πάει να περάσει ένα βράδυ στο κινηματογράφο. Νομίζω μια χαρά.
0: Καλό είναι.
1: Το σινεμά, ναι, ναι, το σινεμά έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονικό. Δεν έχει να κάνει τώρα. Και νομίζω ότι καινούργια, να σου πω την αλήθεια, η Gen Z για παράδειγμα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει να δει μια ταινία του 1970.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, νομίζω ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, το σνόμπαρε περισσότερο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, είναι πιο ανοιχτό μυαλά τα παιδιά αυτά.
1: Είναι πιο έχουν μια αίσθηση.
0: Δεν ξέρω, και μάλλον, μπορεί και επειδή δεν τους αρέσει αυτό το σημερινό, να γυρνούν, ναι, εύκολα. Πιο εύκολα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι και μια τάση το vintage, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
1: είναι τάση της εποχής το vintage.
0: Παντού, ναι,
1: παντού, σε όλα, από τα ρούχα μέχρι οτιδήποτε. Οπότε, γιατί όχι, vintage και στις ταινίες. Δεν πειράζει. Καλό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσεις ωραία στις διακοπές σου και τα λέμε όταν επιστρέψεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Εμίλια. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής ήταν μαζί μας. Ωραίες ταινίες αυτήν την εβδομάδα. Κάποιοι θα βλέπετε Μουντιάλ, κάποιοι θα βλέπετε σινεμά. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μοιρασμένα. Δεν θέλω να πω άλλα στερεοτυπικά. Λοιπόν, διαφημίσεις τώρα. Να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας. Αν έχετε αν αναρωτιέστε αν η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή, η απάντηση είναι ναι, μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security προστατεύει τα κινητά, με το Trend Micro Warifree τα laptop και τον server, με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Περισσότερα στο Vodafone.gr / business, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticket services.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Πέτρος Χρυκυλής έρχεται με βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Τώρα βλέπω ο Χριστόστομος Τσούφης παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους αριθμούς πίσω από την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Ο μουντοτουρισμός. Με τεμποδίων βεβαίως για κάποιους, ανάλογα με το χρωματάκι τους φέτος. Αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι μεγάλο γεγονός. Σε λίγη ώρα, 9.30 νομίζω η τελετή έναρξης. 3 τελετές έναρξης. 10 ο πρώτος αγώνας. Κατά τα άλλα, θα ακούσετε και για την πολιτική δραστηριότητα. Ο κ. Χατζηδάκης αναλαμβάνει συντονιστής σύνταξης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς με νέες ιδέες για το 2030, οι άλλοι με τοξικότητα και ψέματα. Το σύνθημα του οργανωτή της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια αύριο θα έχουμε να συζητάμε, γιατί σε λίγο ο Πρωθυπουργός, ή μάλλον έχει ξεκινήσει ενδεχομένως, θα δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου. Ήταν να ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα, όπως συνήθως ξεκινάει η εκπομπή αυτή. Θα ξεκινήσει νωρίτερα, θα τη δούμε περισσότερη, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και το μόνο βέβαιο αύριο θα τα συζητάμε. Λοιπόν, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 6. Εύχομαι μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας. Ναι, όχι, γυρίσαμε πίσω γιατί δεν κάναμε το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, έναν αριθμό θα ήθελα, Γιώργο, από το 1 μέχρι το 41.
1: 32.
0: Παπαδάκης Ματθαίος κερδίζει τα εισιτήρια της Σίτζετς. Γεια σας.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime? κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρό έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Λήξη του lockdown στο Αμερικανικό Πεντάγωνο που επιβλήθηκε πριν από λίγο λόγω ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά. Σε λάθος συναγερμό αποδίδεται από τις Αμερικανικές αρχές. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ, τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με τη συμμετοχή 48 χωρών. Σέντρα στις 10 στη χώρα των Αστέκων, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Θα προηγηθεί μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με έντονο λατινοαμερικάνικο άρωμα και την Σακύρα επί σκηνής. Πρωτοφανές το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, ο συνολικός τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, οι διαφημίσεις το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Σε εκλογική εγρήγορση το πολιτικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να δείχνει ως ορίζοντα των επόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027, η αυτοδυναμία ως στόχος για το κυβερνών κόμμα, με ένταση και η μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Νικού Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτει ο Γιώργος Διδασκάλου τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση, βάζοντας το στόχαστρο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι απόψε οι Αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μία ακόμη πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση, διαμηνύουν οι Ιρανοί. Και ενώ χθες είχαμε σφυροκόπημα Ιρανικών στρατιωτικών στόχων από τους Αμερικανούς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια, σε παιδικές γαρές, σε πλατείες, ακόμη και μέσα σε σχολεία, προχώρησε η αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Βυθίστηκαν τα δύο τουριστικά σκάφη μετά την πυρκαγιά που τα κατέστρεψε στο λιμάνι Γάιος των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Όσο για τον καιρό, χαλάει από αύριο με καταιγίδες να εκδηλώνονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, βροχές και στην Αττική από το απόγευμα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου πριν από λίγη ώρα σήμανε συναγερμός έπειτα από πληροφορίες πως υπάρχει ένα επικίνδυνο υλικό το οποίο έχει εντοπιστεί εκεί. Δόθηκε μάλιστα και εντολή εκένωσης του Αμερικανικού Πενταγώνου. Φαίνεται τελικά πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς αυτό. Για λάθος συναγερμό κάνουν λόγο οι Αμερικανικές αρχές. Ο Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Ο συναγερμός στο Πεντάγωνο ήταν πραγματικός, ήταν κόκκινος δηλαδή, αλλά ευτυχώς προκλήθηκε από λάθος. Όμως μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, το προσωπικό έζησε το απόλυτο χάος στην καρδιά μάλιστα της Αμερικανικής πολεμικής μηχανής, διότι όταν δόθηκε η εντολή, έπρεπε οι χιλιάδες υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας να κλειδωθούν στα γραφεία τους ή στα καταφύγια και στη συνέχεια, αν χρειαζόταν, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Μερικοί εντοπίστηκαν να φορούν και στολές χημικής προστασίας. Σημειώνω το εξής, υπολογίζουμε ότι 28.000 αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι βρίσκονται κάθε μέρα στο πετάγωνο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως τόσοι άνθρωποι έπρεπε να βρεθούν, εάν απαιτείτο, εκτός κτηρίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Λένα.
2: Την έχουν ξαναζήσει ωστόσο αυτή την κατάσταση συναγερμού. Η επιχείρηση αυτή έμοιαζε σαν αυτή που είχαν την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, συμφωνώ, και μάλιστα πριν αποδειχθεί ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από λάθος, οργανώθηκε, όπως διατάζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, μια τεράστια επιχείρηση κλειδώματος του κτηρίου και αν χρειαζόταν εγκατάλειψη του κτηρίου, κάτι που είχε να συμβεί από την 11η Σεπτεμβρίου βέβαια του 2001. Μόλις προέκυψε το πρόβλημα, έφτασε στο εσωτερικό ταχυδρομείο του προσωπικού ένα μήνυμα από την ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου που ανέφερε ότι εντοπίστηκε πρόβλημα ποιότητας αέρα και ότι απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές. Η ομάδα ασφαλείας σημείωνε ότι αυτές οι πρόσθετες δοκιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν 1 έως 2 ώρες. Οι ομάδες λοιπόν που έχουν την ευθύνη για αυτές τις περιπτώσεις ήταν στη θέση τους και είναι έτοιμες, όπως ανέφερε η ομάδα ασφαλείας, να υποστηρίξουν τους ενίκους του κτηρίου εάν χρειαζόταν.
2: Και υπήρξαν και αντανακλαστικά, Μιχάλη. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου ενημέρωσε αμέσως για το πρόβλημα, στην προσπάθειά του προφανώς να καθησυχάσει το προσωπικό.
1: Σίγουρα. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε πρώτα απ' όλα ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα, που απαιτεί, όπως έγραψε, προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του. Σημείωσε ότι το Υπουργείο εκτελεί τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού. Την ανέφερε το Πεντάγωνο ως πληγήσα περιοχή, μάλιστα. Οι ομάδες που ασχολούνται με τέτοιες καταστάσεις, έγραψε, είναι στη θέση τους και έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενίκους του κτηρίου και ξεκίνησε η διαδικασία κλειδώματος. Δεν έγινε εκένωση, ευτυχώς. Ο πανικός από το λάθος κράτησε περίπου 55 λεπτά.
2: Δεν έγινε εκένωση, έγινε αυτό που λέμε lockdown, κλειδώθηκαν μέσα, αλλά πάμε λίγο να καταλάβουμε, Μιχάλη, το βλέπουμε και στα πλάνα μας, το μέγεθος αυτού του κτηρίου.
1: Είναι χαώδες. Είναι ένα τεράστιο κτίριο το Πεντάγωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαθεί ένας επισκέπτης εάν δεν έχει συνοδεία. Έχω πάει πολλές φορές, ξέρεις, αλλά έχω χαθεί και πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο Άμυνας είναι ένα κτίριο γραφείο με εμβαδόν 600.000 τετραγωνικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω ότι ο λάθος συναγερμός εντοπίστηκε από περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Αυτό υπόθηκε στην αρχή, αλλά λένε να θυμόμαστε το εξής. Το μυαλό των ανθρώπων στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον πάει αμέσως στην τρομοκρατία, στο χημικό πόλεμο. Θυμούνται και τα πολλά περιστατικά με τον άνθρακα. Οπότε είναι και εύκολο να προκληθεί ο πανικός. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, εκεί όπου από σήμερα και για τις επόμενες εβδομάδες θα χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σήμερα, βλέα σήμερα, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για μια διοργάνωση μαμούθ για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, με τρεις χώρες να διοργανώνουν το Μουντιάλ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και αυτό ένα καινούριο στοιχείο. Μέχρι πρότινος ήταν 32 οι ομάδες που συμμετείχαν στο Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Ένα Μουντιάλ που όμοιό του δεν έχει ξαναυπάρξει. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του και απλώνεται όχι σε μία, αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες, όλες στην Αμερικανική Ήπειρο, Μεξικό, Καναδάς και φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες. Η σέντρα είναι απόψε στη χώρα των Αζδέκων, ο νυχτερινός ουρανός της οποίας ήδη βάζει γκολ στο θέαμα με εκατοντάδες ντρόουν.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
3: Φυσικά, στα μεγάλα φαβορί θα είναι και αυτή τη φορά η μουσική. Η Πρωταγωνίστρια της απόψινής βραδιάς, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία αναμένεται να πατήσει πρώτη χορτάρι στο στάδιο Αστέκα. Μαζί της ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy, που μαζί τραγουδούν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026. Στο εντυπωσιακό line-up της τελετής έναρξης στο Μεξικό και άλλα ονόματα, όπως εκείνο του Jay Balvin σε ρυθμούς ρεγκετών. Της 24χρονης Τάιλα από την Νότια Αφρική, αλλά και του Μεξικανού Αλεχάνδρο Φερνάντες με τον εθνικό ύμνο της χώρας του πριν τη σέντρα για το μάτς με την Νότια Αφρική. Υπάρχει όμως μία μικρή έκπληξη. Η απόψινή τελετή έναρξης δεν θα είναι η μοναδική. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο. Πρώτη αυτή στον Καναδά, με τον Καναδό Μάικλ Μπουμπλέ να δίνει το σύνθημα αύριο Παρασκευή. Και την Αλάνις Μόρισετ να παίρνει τη σκυτάλη. Ενώ στην τελετή έναρξη στο Λος Άντζελες το Σάββατο θα προσπαθήσει να σκοράρει η Κέιτι Πέρι. Και ενώ όλοι είναι έτοιμοι και όλα βρίσκονται στη θέση τους, το φετινό Μουντιάλ που καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών με 48 ομάδες, ρεκόρ αγώνων με συνολικά 104 στον προγραμματισμό και τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αφού αναμένεται να διαρκέσει επιπλέον μία εβδομάδα, έχει ήδη θολά σημεία. Το πιο εμφανές είναι και το πιο σκοτεινό. Είναι η πρώτη φορά που η οικοδέσποινα χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με μία από τις ομάδες συμμετοχής. Η εθνική Ιράν θα έχει έδρα το Μεξικό και θα αναγκάζεται να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα και να επιστρέφει πίσω αμέσως μετά. Viral για όλους τους λάθος λόγους έγινε και η απέλαση του Ομάρ Αρτάν από τις Αμερικανικές Αρχές. Θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός διαιτητής της οργάνωσης. Η Ουάσιγκτον ωστόσο δεν ξέχασε πως η Σομαλία βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ανεπιθύμητων χωρών της κυβέρνησης Τραμπ. Στα στραβά ακόμη και το κόστος των εισιτηρίων, της διαμονής και των μεταφορών σε ένα Μουντιάλ που προβλέπεται να είναι εκτός από το πιο ακριβό, το πιο κερδοφόρο, αλλά και το πιο ρηπογόνο στην ιστορία του. Genius.
0: Σέντρα λοιπόν στις 10 σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Στο Χρυσόστομο Τσούφι για τη συνέχεια, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν πόσο μεγάλο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει πίσω του το Μουντιάλ του 2026 όταν θα ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές οικονομικό αποτύπωμα, κυρίες και κύριοι, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ρεπορτάζ και τα στοιχεία παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, ο Χρυσόστομος Τσούφης.
5: Όπως λένε οι το μότο της Μπαρσελόνα, ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος, έτσι και οι αριθμοί θα δείξουν ότι το Μουντιάλ είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, έστω και παγκοσμίου επίπεδου. 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα στηθούν έστω για ένα λεπτό σε κάποια από τις οθόνες, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο ή την τηλεόρασή τους για να παρακολουθήσουν έστω και ένα λεπτό από το Μουντιάλ. Μιλάμε για 7 στους 10 κατοίκους του πλανήτη μας.
2: Θα δουν κάποιοι, αυτό βέβαια αποτιμάται και σε χρήμα για αυτούς που θα θέλουν να τους δουν, άρα τις διαφημίσεις.
5: Πολύ χρήμα, περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια η συνολική διαφημιστική δαπάνη, 4 φορές το ΕΠ της Ελλάδας. Ο τζίρος που θα κάνει το παγκόσμιο κύπελο παγκοσμίως είναι 80 δισεκατομμύρια, 3,4 δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά αυτή η διοργάνωση, είτε με άμεσο τρόπο είτε με έμεσο τρόπο, στηρίζει 825.000 θέσεις εργασίας και οι συνολικές αμοιβές με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο

0: Φυσικά το ταξίδι για να δει ποδόσφαιρο ο ποδοσφαιρόφιλος είναι περίπου στις 5.000 δολάρια. Καθόλου φθηνό το ταξίδι, μάλλον για γερά πορτοφόλια. Και,
1: υπάρχουν αρκετά φαίνεται πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
0: Φυσικά, τα γήπεδα θα είναι γεμάτα, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι δεν τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο. Και ο μεγάλος κερδισμένος εκτός από την εστίαση θα είναι και τα ξενοδοχεία. Εδώ είναι πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των ξενοδοχείων σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Βοστόνη συν 135%, Βανκούβερ συν 298%, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό.
1: Πιο πολύ από τον Άρκος.
0: Πιο πολύ από τον Άρκος, συν 468 ευρώ. Και ένα επίσης χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, αν πας σε βραδιά αγώνα να κλείσεις σε μια πόλη που γίνεται αγώνας ξενοδοχείο, θα πληρώσεις 524 ευρώ τη βραδιά κατά μέσο όρο. Αν πήγαινες την προηγούμενη ή την επόμενη μέρα του μάτς, είναι 398, 30% η τιμή κάτω.
2: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν χωράει και πολύ σε ρομαντισμό στο μοντέρνο παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη οικονομική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο ξαναλέμε ξεκινάει απόψε το βράδυ στις 10.
3: Εφιάλτης για τις γυναίκες, ξεκινάμε.
1: Ή μπορεί και όχι, υπάρχουν και κάποιους που τους αρέσει πολύ.
3: Είναι περίεργες οι ώρες. Είναι τρία διαφορετικά επίσης μέρη. Πρώτη φορά υπάρχει Μουντιάλ σε τρεις χώρες. Οι ώρες είναι και νυχτερινές. Για μας τώρα εδώ στην Ελλάδα το συζητάμε έτσι, αλλά και παντού είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε 48 χώρες που συμμετέχουν, ρεκόρ. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι, κακά τα ψέματα, έχουμε ένα τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούν πολλές σχέσεις. Ακόμα και του Τραμπ, ακόμα με Μεξικό και Καναδά. Ιράν θα παίζει, η Αμερική θα γυρίζει στο Μεξικό, δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός, δεν το επιτράπει να μπει στη χώρα, στην Αμερική, ξέρεις, λεπτές ισορροπίες.
1: Και τώρα,
3: αλλά ας
1: και
3: το αφήσουμε όμως, στην άκρη για να δούμε τα αγωνιστικό.
1: Είναι τα θολά έτσι κομμάτια, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος η πολιτική έχει μπει στο Μουντιάλ, το έχουμε δει όλες αυτές τις ημέρες και... Η αλήθεια είναι
3: η πολιτική, θα σου πω, πάντα ήταν μέρος του Μουντιάλ, από τη δεκαετία του 30 και του Μουσολίνη. Από τη δεκαετία του 50, από τη δικτατορία του Βιδέλα στην Αργεντινή το 78. Δεν ήταν ποτέ αποστηρωμένο και δεν θα μπορούσε ποτέ το ποδόσφαιρο να είναι ένα αποστηρωμένο πράγμα από την κοινωνία. Εδώ όμως πια μιλάμε για παράνοια, έτσι.
1: Δεν είναι πρωτάθλημα που συνήθως έχουμε μάθει να υπάρχει ο φανατισμός. Επομένως, τώρα σε αυτή τη διοργάνωση, ποιο είναι το συνέστημα? Ναι.
3: Οι εθνικές ομάδες, εδώ υπάρχουν οι παίκτες που παίζουν για τη φανέλα. Διότι ναι, μεν θα έχουν μπόνους, έχουν διάφορα πάντα, αλλά είναι τόσο ακριβοπληρωμένοι από τις ομάδες τους που εδώ, κακά τα ψέματα, πολλοί θέλουν να παίξουν για αυτό που λέμε εθνόσημο ή να ακούσουν τον ύμνο. Απλώς το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάντα αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πολλές ομάδες μπορεί να μας αρέσουν στην αρχή, στο τέλος θα δούμε κάποιους συνήθεις υπόπτους.
1: Έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
3: Εγώ λέω Βραζιλία για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, παρότι δεν είναι το πρώτο φαβορί.
1: Καταγράφεται.
3: Καταγράφεται γιατί έχει και τον Αντσελότη ως προπονητή, που πάντα οι μεγάλες οργανώσεις χρειάζονται και έναν καλό τεχνικό που διαχειρίζεται υπερεγώ και προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Η Ισπανία για μένα είναι η πιο πλήρης ομάδα, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν θα μου λέγεις μόνο να πάρω δύο ομάδες, θα σου παίρνω αυτές τις δύο.
1: Θεωρώ ότι μία
3: από τις δύο. Η Αγγλία θα ήταν η λατρεία μου να τη δω κάποια στιγμή να κάνει κάτι, αλλά για μία ακόμη φορά έχουμε μάθει να υποφέρουμε και θα υποφέρουμε και πάλι. Νομίζω δεν μπορεί όχι.
1: Από παίκτες έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
3: Και παίκτες και μόνο που είναι τα δύο ουσιαστικά σε μια τεράστια εποχή Μέση Ρονάλντο, γιατί δεν νομίζω θα φτάσουν και άλλα τέσσερα χρόνια να πάνε και στο επόμενο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο και μόνο που θα μας αφήσουν είναι κενό. Τώρα για το Γιαμάλ περιμένουμε να τον δούμε. Ο Μπαπέ είναι μια σταθερή αξία διότι παίζει τόσα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ας σταθούμε στο ότι θα δούμε χώρες που μερικοί μπορεί να μην τις είχαν ακούσει και ποτέ.
1: Κουρασάο.
3: Πράσινο ακροτήρι. Κουρασάο, ναι. Ακριβώς. Το Κονγκό είχε ξαναπάει κάποτε ως Ζαΐρ. Ήταν η εποχή που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το Βέλγιο στη δεκαετία του 70. Και μόνο αυτά, ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, λέει, να είναι πραγματικά παγκόσμιο. Φυλές, διαφορετικά χρώματα, εθνικές ομάδες, φανέλες, περίεργοι, αν θέλεις, ακουστικά, ύμνοι, περίεργοι πανηγυρισμοί. Είναι ωραίο. Μετά την πρώτη φάση όμως, σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο τέλος, ένας νικητής θα είναι από τη συνήθεια ιστορία, Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία.

0: Αγγλία, άντε να βάλουμε και την Πορτογαλία στην κουβέντα, εκεί είμαστε. Από τη στιγμή που Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία που λένε κάποιοι, εγώ δεν τις πιστεύω.
1: Επειδή το ανέφερες και νωρίτερα, υπάρχει και διαφορά ώρας, τρεις χώρες, ναι. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία των παικτών.
0: Τους παίκτες όχι. Οι παίκτες όμως που παίζουν εκεί σε κάποιες ώρες περίεργες, τελικώς ας πούμε θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη θα είναι πολύ. Ένα πράγμα που θα επηρεάσει πολύ στο τέλος μιας βαριάς χρονιάς, όπως πάντα για όλους τους στάρ, με πολλά παιχνίδια, είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα είναι περίεργες. Ενώ το 22, που ήταν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο μέσο της χρονιάς, οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, οι αποστάσεις στο Κατάρ μικρές. Γι' αυτό και είδαμε ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελο με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών. Αλλά μερικές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας, έτσι.
1: Κλείνοντας, ναι. Το Μουντιάλ του Πελέ και του Μαραντόνα, πόσο έχει αλλάξει από το Μουντιάλ του Μέση τώρα, του Εμπαπέ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ.
1: Σε επίπεδο παικτών, σε επίπεδο δυνατοτήτων ή σε επίπεδο ψυχολογίας και των φιλάθλων. Πώς έχουν μάθει να το διαβάσουν.
0: Το ποδόσφαιρο είναι πάντα υπέροχο, αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε για πράγμα το οποίο όσο πηγαίνει ανά δεκαετίες αλλάζει πολύ. Άκουγα τα νούμερα που συζητάγατε με τον Χριστό Σώστομο και είναι πραγματικά τέτοια, μη σου πω είναι και μεγαλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα περισσότερα τα δεις γύρω από αυτό το πράγμα.
1: Δεν απέθανε.
0: Μη σου πω ότι οι θέσεις εργασίας που γύρω από αυτό το πράγμα δεν είναι 829.000 μόνο, πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον τις διπλές, διότι είναι ό,τι προηγείται σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ό,τι ακολουθεί για μεγάλο διάστημα, τα πονερά του μετά.
2: Μάλιστα, από σήμερα λοιπόν το Μουντιάλ θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 40 ημέρες. Σας ελπίσουμε να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτό το Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική και όπως ανέφερε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, έχει πάρα πολλές αλλαγές στη δομή του και ως διοργάνωση έχει κατορθώσει πριν καν ξεκινήσει να είναι μοναδική. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται σε ιονή προεκλογική περίοδο, με τους τόνους της αντιπαράθεσης να είναι σε καθημερινή βάση υψηλή. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
17: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
18: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριου θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά. Η επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
17: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
19: Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
20: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
21: Ναι, την αριστερά.
20: Το Πασόκ που το κατατάσσεται?
21: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
17: Στη Νέα Δημοκρατία οι προεκλογικές μηχανές ήδη ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ότι στις εκλογές του 27 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών, ενώ αύριο ορκίζονται τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της Δευτέρας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος.
22: Οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς. Αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνεται.
23: Είναι ψηλά τα θέματα. Είναι ψηλά
22: όποια
23: τα θέματα.
22: Πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω θα βγει ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
24: Ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια.
17: Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Ίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ενώ η Μαρία Καριστιανού το Σάββατο θα παραστεί σε εκδήλωση στο Πέραμα.
2: Πάντως αυτή η μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα μόλις τώρα έχει ξεκινήσει. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, επιλέγει στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του μια στρατηγική υπενθύμηση στον όσον έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα την τετραετία 2015-2019. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
17: Ο διαγωνισμός για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά συνεχίζεται, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει και σήμερα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
19: Ένα πρωταγωνιστή, πρώην πρωθυπουργό, που κρύθηκε από τον ελληνικό λαό, τον τίμησε ο λαός, 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Στην Χαριλαοτρικούπη επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βολικός αντίπαλος για την κυβέρνηση.
1: Κύριος Τσίπρας συσπυρώνει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία στη λογική του φόβου, μην πάθουμε τα ίδια.
0: Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Κατρίνης κάρφωσε στον αέρα την πρώην συντρόφισσά του Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι πλέον στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
19: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κόμματα που είναι σε πανικό. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που λόγω πανικού αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
3: Καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση.
19: Μάλιστα.
3: Είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός φέρνει ένα συνολικά νέο μοντέλο, νέα πρόσωπα με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός των βουλευτών που βλέπουν θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα πράξουν με την έδρα τους.
5: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι.
23: Δεν μπορεί αντιπαρατητικό ψηφοδέλτιο να σταθεί σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινάει και φαίνεται αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία.
0: Στη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, επιμένει ο Σωκράτης Φάμελος.
25: Και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο.
26: Είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει.
0: Στην Ελλάδα συγκροτούνται τα όργανα του κόμματος με τον πρώην βουλευτή Ευβίας Μίλτο Χατζηγιαννάκη να αναλαμβάνει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
2: Τώρα, στο Πασόκ, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγει το βηματισμό του. Θα πραγματοποιεί όλο και πιο συχνά εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και πολιτών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στον πολυχώρο λοιπασμάτων της Δραπετσόνα. Συζητά με τη νεολαία. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλεπάκη, θα μας μεταφέρει και το κλίμα και το ρεπορτάζ.
0: Στην κόντρα για την επικράτηση στην κέντρο αριστερά, που μοιραία μπαίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας, πολυφερεινή Φινιατική και βεβαίως ο Πειραιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Δραπετσόνα. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει με νέους για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, για τη στέγαση, την οικονομία, για την ακρίβεια και περιμένουμε να παρουσιάσει και ένα μέτρο έκπληξη του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, δωρεάν μετακίνηση για νέους έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σειρά θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια την Δευτέρα που μας έρχεται.
2: Τώρα η κυβέρνηση καλείται να οικοδομήσει και μια αποτελεσματική στρατηγική απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί στα δεξιά της. Αναφερόμαστε στο νέο κόμμα το οποίο σκοπεύει να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Υπήρξαν και χθες εχμές του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, δίχως να τον ονοματίσει. Βεβαίως ο πρώην Πρωθυπουργός είχε και σήμερα μια παρέμβαση, επέλεξε να σηκώσει και πάλι το θέμα των υποκλοπών. Γιάννης Καντέλης με το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο στον Sky.
27: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ.
28: Αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά χτίζει σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο και ο πρώην Πρωθυπουργός διευρύνει το πεδίο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση. Καταθέτοντας τη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών ύστερα από ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που συμμετέχει στη δίκη ως δικηγόρος.
29: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου και η πολιτεία το νόημα.
28: Παρότι ο κ. Σαμαράς φέρεται να έχει πάρει την απόφαση ίδρυσης νέου κόμματος, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης.
21: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια παστρατιά.
30: Ναι.
21: Δεν περισσεύει κανείς, χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
31: Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
28: Διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Σαμαρά διατηρεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι θα υπάρξουν συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κόμμα.
32: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε. Και να τις σεβόμαστε.
33: Εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος.
28: Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά, με τις οποίες θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του για τις επικείμενες εκλογές.
2: Στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες της Αττικής, μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει πάρει και πολιτικές προεκτάσεις τις τελευταίες ημέρες, μιας και δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων έχουν υποβάλει την παραίτησή τους. Βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποσυνδέσει αυτές τις παραιτήσεις από την όλη υπόθεση αυτή. Διαφορετική ανάγνωση που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλούν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
4: Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών μετά από ακόμα μια παραίτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
6: Δεν έχω οποιαδήποτε μπλοκή με την υπόθεση. Η παραίτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς ο διατηρούσε επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
4: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ίδια φέρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
7: Πολύ το πάλεψα. Στο τσακ το έφερα.
8: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια.
7: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
4: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του ζήτησε να μπει στη θέση του Προέδρου.
7: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο.
29: Τώρα αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
4: Το θέμα πυροδότησε και την πολιτική κόντρα στη Βουλή.
9: Σήμερα αναμένω να μας εξηγήσετε, επειδή εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στη Βουλή αυτήν την ώρα, πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο.
10: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη.
24: Οι συνεχείς παραιτήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα.
7: Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.
2: Αλλάζουμε θέμα, μεταφερόμαστε μέχρι και τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο πόλεμος δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά. Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εκατέρωθεν επιθέσεις και από την Ουάσιγκτον χτυπήματα και από τους Ιρανούς. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο σήμερα να εξαπολύει νέες απειλές, να λέει πως απόψε το βράδυ θα υπάρξουν ακόμη πιο σφοδρά χτυπήματα. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
7: Ομοβροντία, τόμαχο και βόμβες. Οι Αμερικανοί σφυροκοπούν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν, ενώ ο Τραμπ προαναγγέλει νέες επιθέσεις για το βράδυ της Πέμπτης.
29: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως με τη Βενεζουέλα.
7: Όλη νύχτα οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούσαν στρατιωτικούς στόχους κυρίως στην νοτιοδυτική ακτή του Ιράν. Εκρήξεις σημειώνονται στα νησιά Κέσμ και Χάργ, στο λιμάνι Μπάνταρ Αμπάς, στο Σιρίκ, στη Μινάπ, στο Σιράζ αλλά και κοντά στην Τεχεράνη. Το οστικό κύμα ταρακούνα σπίτια στο Καράτζ, 40 χιλιόμετρα από την Ιρανική πρωτεύουσα.
2: Αν οι Ιρανοί δεν υπογράψουν μια συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα τους κάνουμε σκόνη. Έτσι λέει στο Fox News πως οι Ιρανοί τον κάλεσαν και του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, λέει δημοσιογράφος στο Fox News.
11: Ο διαταραγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζεται ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από τον βάλτο, στον οποίο μπήκε μόνος του. Αλλά οι Ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν.
7: Οι Ιρανοί εξαπολύουν επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε 18 αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Κουβέιτ και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Μια 11χρονη τραυματίζεται ελαφρά και οχήματα τυλίγονται στις φλόγες στην πρωτεύουσα Μανάμα και στην πόλη Χαμάντ από συντρίμια ντρόουν. Στην Ιορδανία, εκρήξεις καταγράφονται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλσάλτη και Αλαζράκ.
2: Δεν θα κάνουμε ποτέ πίσω μπροστά σε αυτούς τους διαβόλους, ειδικά στον καταραμένο Τραμπ και τον Νετανιάχου, λέει εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
7: Την ίδια ώρα, ένα θρίλερ εκτελήσεται στο στένο του Ορμούζ με τους Ιρανούς να ανακοινώνουν το κλείσιμο του μέχρι νεοτέρας.
2: Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από το στενό θα στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς, λέει δημοσιογράφος του CNN.
7: Συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, χτυπώντας μέσα σε λίγα 24 ώρα και τρίτο πλοίο με ινδικό πλήρωμα με την ονομασία Τζαλβίρ.
2: Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Βρίσκονται στο Πρόβολο και έχουν μια τεράστια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, λέει ο καπετάνιος.
7: Την ίδια ημέρα, τρεις συνδυνάφτες χάνουν τη ζωή τους από αμερικανικό χτύπημα στο πλοίο Σετεμπέλο. Παρά τα εκατέρωθαν χτυπήματα πάντως, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις συνομιλίες. Ιρανοί αξιωματούχοι λένε στο Reuters πως έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, όμως αναζητούνται λύσεις για την αποδέσμευση 6 έως 12 δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.
2: Επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια, λέει ο Πιτ Χέξεκ. Θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες.
1: Ποιες επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει άνευ νοήματος την κατάπαυση του πυρός?
7: Το Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης διαψεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα τελικό κείμενο μνημονίου.
2: Και μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ιρανοί φαίνεται πως παίρνουν κάποια προληπτικά μέτρα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
3: Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος στο New York Times, επικαλούμενοι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι της Ιρανικής πρωτεύουσας κατευθύνονται βόρεια προς τις ακτές της Κασπίας θάλασσας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους ορεινούς δρόμους που ξεκινούν από την Τεχεράνη. Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσιογράφος, πηγές της αστυνομίας δήλωσαν ότι και στις τρεις κύριες οδικές αρτηρίες που ξεκινούν από την πόλη με κατεύθυνση προς το βορρά υπάρχει πυκνή κυκλοφορία, μετά τις απειλές βέβαια του Προέδρου Τραμπ για πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν απόψε. Πριν από λίγο πάντως, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι αν επιτεθούν ξανά στο Ιράν θα το μετανιώσουν.
2: Σε μια τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις για απόψε το βράδυ στο Ιράν. Μιχάλη Συγναντίου, πριν από λίγο στο Sky.
5: Από τη στιγμή που το λέει ο Πρόεδρος της Αμερικής, Λένα, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς. Και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Κοίταξε, μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα, να οδηγηθούν
12: μακάρι,
5: τα πράγματα σε μια ειρηνική λύση. Όλοι αυτό ζητούν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή της υπογραφής. Αυτά
12: και αναρωτιέται κάποιος, Μιχάλη, αν έτρεχαν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί επέλεξε την ημέρα αυτή που αν ισχύει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει ένα μνημόνιο ειρήνης, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε αυτή τη μέρα να κλιμακώσει σε επίπεδο ρητορικής? Είναι πάντα αυτό ένα ερώτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Διότι πάντα πρέπει να φαίνεται ο νικητής, ότι είναι ο νικητής, Λένα. Τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε μάθει πια. Μερικές φορές δρά και αντιδρά ως να είναι παιδί. Αυτή είναι η γνώμη μου πάντως, ότι γνώριζε ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, κλιμάκωσε για να φανεί ότι οφείλονται όλα στον ίδιο.
2: Μάλιστα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν, εφόσον ισχύει, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι και ποτέ σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στην πλατφόρμα του το Truth Social ανακοίνωσε πως έχει επέλθει συμφωνία με το Ιράν και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης για απόψε το βράδυ. Λέει σε αυτή την ανάρτησή του, αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του στα social media ο κύριος Τραμπ πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, τονίζοντας πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια χτίδα φωτός σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
20: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
19: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
20: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
22: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
26: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
30: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
25: άλλαξέ το.
30: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
34: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Σε φόλης της ύλης συνέντευξης στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Καντέλης, παρακολουθεί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι έχει πει μέχρι και αυτή την ώρα.
4: Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποδώσει στο πεδίο με ωφέλη για την χώρα μας. Είπε ότι το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες δεν παράγει έλλειμμα αποτέλεσμα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα απαντάμε σε τουρκικά δημοσιεύματα μέχρι να δούμε ακριβώς τι περιέχει. Και απάντησε βεβαίως στην κριτική που κάνουν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής, με διαφορετικό τόνο ο καθένας, με τον κύριο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει πως στο παρελθόν και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο και είχαν επιδιώξει να υπάρχει λειτουργική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία.
6: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τεως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα.
2: Λίγο πριν το τέλος επιστρέφουμε στην αθλητική επικαιρότητα για να θυμηθούμε μαζί τι έγινε χθες στον τέταρτο τελικό της Basket League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό και πλέον η στέψη του πρωταθλητή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πέμπτο τελικό. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ.
8: Ότι η Jay Shores ντύθηκε κεντρικνά στη δεύτερη παράταση σημειώνοντας 7 σερί πόντους. Ο Βασίλης Στολιόπουλος εκτόξευσε το δικό του γεωβόλαιο βέλος. Και ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε την ερυθρόλευκη στέψη μέσα στο σπίτι του. Υπέταξε με 93-86 τον Ολυμπιακό και θα κατηφορήσει το Σάββατο στο Φάληρο για να στεφτεί πρωταθλήτης.
9: We are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there.
10: Hayes Davis για τρεις.
8: Η παρέα του Hayes Davis όχι μόνο δεν λύγησε από τις απουσίες των Σλούκα Ρογκαβόπουλου και Όσμαν και το πέμπτο φάουλ του κορυφαίου πράσινου Kendrick Nunn, αλλά έκανε κατάθεση πάθους και ψυχής στον Glass Floor. Απέναντι στην ομάδα του Μπαρτζόκα που προηγήθηκε με 74-79 στην πρώτη παράταση, αλλά απόλυσε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο μέσα στο ΟΑΚΑ.
11: Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες.
8: Πρώτο σκόρερ του τελικού Φουρνιέ με 29 πόντους, κορυφαίος του 7-στερου Ονάν με 23. Η σούπερσταρ των Ιωνίων αρματώνονται για τη μητέρα των μαχών το Σάββατο στο ΣΕΦ.
10: Η πάσα εκπληκτική.
11: Είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κριθεί ο τίτλος της χρονιάς.
14: Κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε the break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας.
8: Με τη λήξη ο μικρός Παύλος πανηγύρισε το 2-2 παρέα με τον Μητόγλου. Πριν το Τζάμπουλικα, η Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου παππού του στην πιο συγκινητική στιγμή του τέταρτου τελικού.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
24: κόκκιπε,
21: κομπάνιο, team colleague,
27: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Χαλάει αύριο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Η Χριστίνα Σούζη έχει την νεότερη πρόγνωση. Πάμε να την ακούσουμε.
28: Δεν είναι μόνο μια απογευματινή αστάθεια όπως αυτή που βλέπουμε τη σημερινή και των προηγούμενων ημερών. Συνδυάζεται μαζί με ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει ακριβώς τις ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε θα ενταθεί και η αστάθεια. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια σε όλα τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα, γι' αυτό και το δελτίο επιδείνωση τη ΕΜΗ, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές θέλει κάποια προσοχή αύριο, τουλάχιστον από το μεσημέρι περίπου και μετά, μεσημέρι απόγευμα.
0: Έχεις κίτρινο κύκλο, συνήθως όταν τα φαινόμενα είναι πολύ δύσκολα.
28: Κίτρινο προς πορτοκαλί.
0: Βάζεις το κόκκινο, ναι. Επομένως θα ρωτήσω, θα έχει διάρκεια και θα έχει και ένταση, τι φαινόμενο
28: θα έχει
0: αυτό?
28: Ένταση, αλλά για λίγη ώρα. Θα έχουν ένταση τα φαινόμενα, θα είναι τοπικά και για λίγη ώρα. Της αστάθειας, αλλά πιο έντονα. Άρα είναι ικανά να δημιουργήσουν και προβλήματα πλημμυρικά, γιατί θα είναι σε λίγη ώρα αρκετό νερό. Άλλωστε το έκανε και τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι ικανά να φτιάξουν και με χαλάζι, να ρίξει χαλάζι, είναι, δεν αποκλείεται. Και ισχυρούς ανέμους όσο θα έχει καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στη Δυτική Ελλάδα θα σταματήσουν, αλλά δεν θα εξασθενήσουν τελείως. Δηλαδή, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι σποράδες και η έβοια θα έχουν εκεί έντονα φαινόμενα περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες πριν το μεσημέρι.
0: Και πάντως, μετά εξασθενεί.
28: Μετά εξασθενούν τα φαινόμενα. Στις περισσότερες περιοχές από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα σταματήσουν. Ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πάμε όλοι για μπάνιο. Το ξεχνάμε.
0: Να θυμηθούμε
28: αυτό.
0: Ότι έχουμε καλοκαίρι δηλαδή.
28: Ακριβώς,
0: την Κυριακή.
28: Ακριβώς,
0: και ανέμους, Χριστίνα.
28: Κοίτα, οι άνεμοι το Σάββατο θα είναι πιο ενισχυμένοι. Βορειοδυτικοί θα φτάνουν τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρ, όχι παραπάνω. Και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία Παρασκευή Σάββατο, έτσι για να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Από την Κυριακή σου είπα, πάμε για μπάνιο.
2: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Να ζήσετε!
12: Εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
24: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
29: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
31: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
32: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
31: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
32: Ποιος είναι!
31: Η ΔΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Τραμπ κατονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Οι Ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Sky ανέφεραν ότι η χώρα βλέπει θετικά τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει. Και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει η μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα. Γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα θα συνομιλήσει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Παράλληλα αναμένεται να παρουσιάσει και ένα μέτρο πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από το ΝΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κάθε περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εκοντών των πραγμάτων τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας. Μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας για την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, επισήμανε ότι κατασκευαστικά το μετρό είναι έτοιμο, είναι μόνο μικροεργασίες που απομένουν, ενώ και τα περισσότερα συστήματα έχουν πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά. Αλλά πρέπει να είναι στο 100%, όπως είπε. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Ο κ. Δήμας είπε ότι η βασική γραμμή του μετρό θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 20 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινωθεί. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σε βάρος του 65χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Βυθίστηκαν τελικά και τα δύο τουριστικά σκάφη μετά την πυρκαγιά που τα κατέστρεψε στο λιμάνι Γάιο των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα στην περιοχή ποντίστηκε προληπτικά πλωτό περιβαλλοντικό φράγμα προκειμένου να αποτραπεί τυχόν θαλάσσια ρήπανση από τη βύθιση των σκαφών. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Όχι, όχι. Θέλω να μου πείτε γιατί ξεκινήσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί, ας πούμε, ξεκινήσαμε με Σακύρα. Έλα τώρα, μην κλέβουμε εκκλησία. Προσπαθούσα να εξηγήσω δε στον Γιώργο Βραχνό. Μου λέει ποιο τραγούδι Σακύρα και του έκανα ένα νόημα. Άρχισα να χορεύω. Τέλος πάντων, συνεννοηθήκαμε. Όχι, αυτό. Αυτό δεν ήταν Βανδύ. Έτσι, προσπάθησα Σακύρα. Τέλος πάντων. Όχι, για να ξέρετε, κάπως έτσι περνάμε με κλειστά τα μικρόφωνα εδώ μέσα. Καλό είναι αυτό. Δεν το λες ότι έχεις το άγχος ότι θα πας στη δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, Σακύρα, διότι έχουμε και σφυρίχτρα να κάνουμε για τη Σέντρα στην πρώτη από τις τρεις τελετές έναρξης από την πόλη του Μεξικού. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία κάνει πρεμιέρα λοιπόν, 48 εθνικές ομάδες, εντυπωσιακές τελετές έναρξης σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βεβαίως είναι ξεκάθαρα ένα μουντιάλ γεμάτο ερωτηματικά. Διότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 2026 έτσι κι αλλιώς πλησιάζει η πρώτη σέντρα στις 10. Αλλά το θέμα είναι ότι πληθαίνουν και τα ερωτήματα γύρω από την διοργάνωση, καθώς διοργανωτές, φίλαθλοι και εθνικές ομάδες καλούνται να διαχειριστούν προκλήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το αγωνιστικό σκέλος. Το ζήτημα που συζητείται εντόνως αφορά βεβαίως το κόστος. Η FIFA εφαρμόζει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα ένα σύστημα δυναμικής τιμολόγησης στα εισιτήρια με αποτέλεσμα οι τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση. Κάτι σαν τα σπίτια στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Κάτι σαν το χρηματιστήριο, ας το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Η επιλογή λοιπόν αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς πάρα πολλοί φίλαθλοι θεωρούν ότι το παγκόσμιο κύπελο μετατρέπεται σε ένα προϊόν προσιτό κυρίως για εύπορους ταξιδιώτες και εννοείται για εταιρικούς πελάτες. Είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστικό ότι ενώ το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει $60 στην δευτερογενή αγορά, οι τιμές είναι πολλαπλάσιες λόγω της τεράστιας ζήτησης με πάνω από 500 εκατομμύρια αιτήματα. Οπότε οι τιμές για τον τελικό αγγίζουν, νομίζω, ακόμη και πενταψήφια νούμερα, από ό,τι λένε κάποιοι. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα εισιτήρια. Οι μετακινήσεις ανάμεσα στις διοργανώτριες πόλεις αποτελούν μια ξεχωριστή οικονομική πρόκληση. Σε αντίθεση με το Κατάρο που οι αποστάσεις ήταν μικρές, το Μουντιάλ το 2026 εκτείνεται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Ένας λοιπόν φίλαθλος που επιθυμεί να ακολουθήσει την ομάδα του σε όλη την διοργάνωση ενδέχεται να χρειαστεί πολλαπλές αεροπορικές μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις σε ακριβά ξενοδοχεία και εννοείται πολύ σημαντικά έξοδα εσωτερικών μεταφορών. Κάποιοι αναλυτές δε εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη την εμπειρία και βεβαίως είναι και αυτό ένα θέμα. Γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά για αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια, από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι πέρα από ένα γεωπολιτικό παιχνίδι και ειδικά αυτό το Μουντιάλ έχει και αυτό το χαρακτηριστικό ακόμη πιο έντονο, αυτό βεβαίως δεν αναιρεί τη μαγεία του, την τελετουργία του, ούτε και τις συγκινήσεις που είμαστε σίγουροι πως θα προσφέρει για πολλές μέρες σε πολλούς λαούς σε πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε προλάβει να τον έχουμε κοντά μας, θα γίνει αυτό τις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Μποζιονέλος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος έχει γράψει αυτό το μοναδικό βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση. Το καταλαβαίνουμε όλοι και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Νίκο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξαναπούμε από πού κυκλοφορεί το βιβλίο, τις εκδόσεις.
1: Εκδόσεις Historical Quest.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, επίκαιρο παρά ποτέ, έτσι.
1: Έτσι δείχνει.
0: Έτσι, όχι, έτσι είναι, δεν δείχνει. Έτσι είναι, δεν δείχνει.
1: Κοίταξε, ο αθλητισμός είναι μια γιορτή. Ολυμπιακοί αγώνες, Euro, Copa America, Mundial. Λοιπόν, πρέπει να είναι μια γιορτή. Για λόγους οι οποίοι μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, επιλέχθηκε η Αμερική, μπήκε και το Μεξικό και ο Καναδάς, αλλά η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα, τα οποία και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά θα επηρεάσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σου πω ότι επειδή είχα την ατυχή έμπνευση πέρυσι να παρακολουθήσω το νεοσύστατο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, δηλαδή πώς ήταν το Μουντιάλ με 32 ομάδες, με 32 χώρες το κάναμε με ομάδες. Άρχισα να παρακολουθώ αγώνα που ξεκίνησε στις 11 ώρα Ελλάδος. Διεκόπη στο 68 λεπτό.
0: Ναι.
1: Συνεχίστηκε μετά από 4,5 ώρες.
0: Ωραίες. Αλήθεια.
1: 4,5 και ήταν ένα βράδυ που όλο στοιχείως είχα κάτι να γράψω και είχα μειώσει την τηλεόραση και απλά έπαιζε. Και σε κάποια φάση βλέπω το μάτσα ξαναγίνεται. Λέω το βάζω σε επανάληψη. Βάζω ήχο και παίζανε. Και εκεί συνειδητοποίησα τι θα πει αμερικάνικο πρωτόκολλο για τις κακοκαιρίες. Mm-hmm. Άμα δηλαδή υπάρξει μια απειλή, δούνε βροντές, δούνε αστραπές και χτυπήσει το κόκκινο κουμπάκι που λένε. Έτσι, θα πούμε παιδιά, διακόπτεται, αλλά δεν φεύγετε από το γήπεδο, θα περιμένετε.
0: Και όποτε.
1: Θα μου πεις οι άλλοι έχουν πληρώσει $2,000 το εισιτήριο, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά, εκεί θα κάτσουν. Αλλά οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όμως μικρό μπροστά στα υπόλοιπα. Είναι το Μουντιάλ, το οποίο θα είναι η πιο ακριβή αθλητική διοργάνωση στην ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν πουλήσει, έχουν παραχωρήσει, έχουν βρει για να διαφημιστούν παντού και τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμη
0: προϊόν, έτσι, κανονικά.
1: Ακόμη και τα υποχρεωτικά cooling breaks που λέμε, επειδή έχει πολύ υγρασία και ήλιο, στο 21ο λεπτό κάθε ημιχρόνου υποχρεωτικά διακόπτεται το παιχνίδι για ένα λεπτό για να πιούν νερό οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Συνεχιζόταν η μετάδοση κανονικά. Πουλήθηκε και ήταν από τα πιο ακριβά διαφημιστικά πακέτα. Αυτό το λεπτό δεν θα βλέπετε λοιπόν το Ρονάλντο το Μέση να πίνει το νερό του, γιατί απαγορεύτηκε και να πίνουν νερό.

0: 10% πάνω. Η διαμονή. Είναι πλέον αρχίζει να γίνεται μια διασκέδαση για λίγους και δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, γιατί έχει τη μαγεία για το αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά έχει μια μαγεία. Είναι μια γιορτή όπως είπες.
0: Για εμάς που καθόμαστε τον καναπέ, ναι, αλλά γιατί εγώ και εσύ να μην έχουμε καταρχάς την οικονομική, για να μην πάμε σε άλλα, δυνατότητα να πάμε να δούμε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και το σκεφτόμουν ότι αυτό έχει γίνει με εδώ και χρόνια στο NBA. Έτσι και τώρα τον Ιανουάριο, επειδή δύο μάτς το χρόνο το NBA τα στέλνει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Φέτος ήταν Βερολίνο και Λονδίνο. Είχα πρόσκληση από το NBA, πήγα, επέλεξα να πάω στο Βερολίνο. Λέω, δεν πρόκειται να δω NBA από κοντά από την Αμερική, οπότε ας πάω να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Σου μιλάω ειλικρινά. Ο αγώνας ήταν το τελευταίο. Ήταν μια παράσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν εμπορευματοποιημένα τα πάντα. Mm-hmm. Αγώνα δεν παρακολουθούσες, γιατί εκείνη τη στιγμή οι κάμερες μπορούν να καταγράφουν τις προσπάθειες των παικτών. Αλλά υπήρχαν οι μασκότοι οι οποίοι πετάγανε δώρα παντού, οι οποίοι έκαναν διαγωνισμούς. Στο ημίχρονο εννοείται στήθηκε εξέδρα και εμφανίστηκε ένα τράπερ και τραγούδησε. Όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει και η Ευρώπη, βέβαια, κάποια στιγμή. Και τα ειστήρια πανάκριβα. Και το βλέπουμε τώρα και στο Μουντιάλ. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται για λίγους ένα προϊόν που θα έπρεπε να είναι για όλους. Και δεν είναι μόνο το Μουντιάλ. Το βλέπουμε και στις ομάδες. Τα εισιτήρια διαρκείας κάθε χρόνο πάνε στο Θεό. Λέει ο άλλος, πριν 5 χρόνια πλήρωσα 500 για να πάω, ξέρω εγώ, να δω παράδειγμα σου τώρα το Παναθηναϊκό. Και τώρα πρέπει να πληρώσω 1000 και άλλα 1000 για το γιο μου. Ναι. Και δεν είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι δυσάρεστο φαινόμενο.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα πάντως, ακριβώς, και πέρα από την γεωπολιτική διάσταση που έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο νομίζω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του, έτσι.
0: Ναι, μόνο ότι ο καλύτερος Αφρικανός διαιτητής του αρνήθηκαν τη βίζα, ενώ είναι ενημέρωση εδώ και καιρό. Αλλά ξυπέτυχε ένα βίντεο χθες, ο τύπος πήγε στη Σομαλία, γέμισε ένα γήπεδο και τον αποθέωνε. Δες και είχε πάει ο Ρονάλντο ρεύτης και αυτή τη Σομαλία. Και μάλιστα η UEFA τον όρισε και στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Τιμή Σένεκεν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πάρα πολλοί παίκτες είχαν σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια. Οι αποστόλες έφυγαν και αυτοί κάθισαν εκεί πέρα να κάνουν τις βίζες. Δηλαδή, κάπου όπα. Δεν είναι τρομοκράτες, είναι παίκτες. Εσείς θέλατε να διοργανώσετε ένα παγκόσμιο κύπελλο που έχει 48 χώρες. Δεν γίνεται τώρα τους αθλητές ή τους προπονητές ή όλες τις ομάδες να τους ξεψαχνίζουμε τώρα. Και ουσιαστικά είναι και προσελητικό, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν να κάνουν πραγματικά.
1: Και σίγουρα θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο για το βιβλίο σου αυτό που συμβαίνει το 2026 κάποια στιγμή.
0: Πολύ content. Έτσι. Το
1: λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα περιμένεις ένα τηλεφώνημα για να έρθεις εδώ ένα βράδυ να μιλήσουμε αναλυτικά και για το βιβλίο. Πέφτει μέσα, δηλαδή 100% πιο επίκαιρο βιβλίο δεν θα υπάρχει. Οπότε Νίκο μου, θα σε καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης για να κλείσουμε ημερομηνία. Εντάξει.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Όντως θα βρούμε καμιά μέρα που δεν θα έχει ένα σοβαρό παιχνίδι.
1: Εντάξει, ναι. Να σου πω, γι' αυτό σου είπα θα κλείσετε μαζί με για να το κανονίσουμε όποτε σε βολεύει και εσένα.
0: Ξεκινάει το ξενύχτη από απόψε.
1: Ακριβώς. Και θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες, έτσι καλύτερος και τηλεφωνικός μέχρι να έρθεις εδώ ένα βράδυ. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ θα ξαναπώ το Μοντιάλ εμπιστευτικό πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Νομίζω ότι ακριβώς, Νίκο μου, θα έχεις ένα επόμενο κεφάλαιο με πολύ ζουμί, έτσι κι αλλιώς για το 26. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφή. Γεια Σοφή. Ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή, η Σοφή Μαραγίδου. Να πω την καλησπέρα στο Δημήτρη. Μου λέει: όλα καλά, αδελφέ μου, αλλά αυτή η ελληνικήλα που μας πιάνει πια το αποθυμένο της πασοκοκρατίας του 80, ότι όλα πια πρέπει να είναι φθηνά. Σε μια εποχή που τα πάντα έχουν υιοθετήσει την δυναμική τιμολόγηση, από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι και τα σπίτια για διακοπές, από ταξί και Uber μέχρι fast food και τις παραγγελίες μας. Εμείς ζητάμε από τη FIFA να μείνει πίσω. Να σου πω κάτι. Η κριτική για το θέμα του κόστους στο Μουντιάλ το 2026 δεν είναι ελληνικό θέμα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά τα ερωτήματα τα οποία διατυπώσαμε στην αρχή, ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, μόνο η ελληνική κοινωνία τα έχει θίξει. Μας αδικείς τώρα, ρε Δημήτρη. Πρώτα απ' όλα αδικείς τον εαυτό σου. Ποια ναι, δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα που θα σχολιάσει το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Θα το σχολιάσει. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κάτι εύκολο. Ούτε ότι είναι πέρα από το κέρδος. Έτσι. Αλλά κάτσε, η παγκόσμια κοινότητα με τα δεδομένα του Πασόκ της δεκαετίας του 80 σκέφτεται. Μου λέει, αν τα γήπεδα γεμίζουν, προφανώς ο κόσμος έχει τα λεφτά να τα κάνει αυτό, γιατί ασχολούμαστε πια με αυτή τη δήθεν αριστερίστικη αλληλεγγύη. Εντάξει, νομίζω ότι

στο ξαναλέω, αδική στον εαυτό σου. Όλη η κοινότητα διάβασε. Διάβασε διεθνή τύπο. Μπες. Άσε τον ελληνικό. Άσε τον ελληνικό. Έτσι. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα που συζητούν το θέμα του τι ερωτήματα διατυπώνονται ακριβώς για το θέμα του κόστους σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι μια ελληνική ανάλυση. Μπες, διάβασε όπου θέλεις. Και τις προηγούμενες μέρες. Όχι μόνο τώρα. Λοιπόν, ίσχυε το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Έχουμε την Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Έχουμε Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βερτάκου σας απαντά στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν έχετε εντοπίσει έξω κάποιο προβληματάκι, μας δίνετε μια εικόνα. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο, μου λέει μεγάλη ιστορία το Μουντιάλ ως διοργάνωση, ξεφεύγει σίγουρα από ένα απλό αθλητικό γεγονός, προκαλεί πάντως αίσθηση αυτό που ακούγεται πως υπάρχει περίπτωση να είναι το τελευταίο Μουντιάλ για διάφορους λόγους. Μάλλον δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και μόνο που ακούγεται είναι θέμα. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο για την επικοινωνία. Τώρα κατά τα άλλα, προφανώς και πρώτο θέμα είναι η υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτσε να δούμε. Ηρεμήστε. Δεν έβαλα βενζίνη σήμερα. Λες να γίνει κανένα θαύμα αύριο να βλέπουν να πέφτει λίγο το ταμπελάκι. Όχι.

0: Λοιπόν, πλησιάζει 9.30, θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων από την Άσπα Παναγοπούλου και εμείς παρέα μέχρι τις 11, εδώ εννοείται συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε?
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.
16: Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις. Παράλληλα διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Sky αναφέρουν ότι η χώρα βλέπει θετικά τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μεταδίδει ότι η Τεχεράνη δεν έχει προς το παρόν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Οι υποχωρούν κοντά στο 3% οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Με νέους στη Δραπετσόνα, συνομιλεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνέλευσαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Whitney Houston σε ένα υπέροχο τραγούδι και ο λόγος γιατί σαν σήμερα το 1988 έγινε μια συναυλία στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela και μεταξύ των καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος ήταν και η Whitney Houston. Ήταν ο George Michael, ήταν Stevie Wonder και πολύ πολύ ακόμη, ακριβώς για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela τότε το 1988.

0: Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή σας είπα ότι ναι, προανήγγειλε την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνω, λέει, τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Μάλιστα, μίλησαν εδώ στον Sky και οι Ισραηλινές πηγές και αναφέρουν ότι η χώρα, το Ισραήλ, βλέπει θετικά την συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, προφανώς, κάτι υπάρχει. Κάτσε να δούμε. Μισό λεπτάκι. Προς το παρόν δεν υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από το Ιράν. Αν μείνουμε τώρα στα δικά μας, είχε κάποιο ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, και ο λόγος είναι ότι χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά, και μάλιστα στην συνέντευξη αυτή επισημαίνει πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία, και πως αυτός, ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα λοιπόν από αυτή την συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τεως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα.
0: Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Δεν ξέρω, διάβαζα ένα σχετικό, αν θέλετε, ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν πια και αναλύσεις για το θέμα του πληθωρισμού, που από ό,τι φαίνεται είναι πρωτόγνωρες βέβαια οι αύξησεις για τον Μάιο. Είναι 21% στη βενζίνη, 17,6% στο κρέας, 11,6% στα ενίκια. Η Ελστάτ λοιπόν ανακοίνωσε τον πληθωρισμό 5,2 για το Μάιο, με ακριβώς πρωτοφανείς αυξήσεις. Προφανώς η κατάσταση είναι ασφυκτική, ξεκάθαρα. Οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κινούνται σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όπως είπα, η βενζίνη έχουμε άνοδο άνω του 20%. Παιδιά, το μοσχάρι έχει γίνει είδος πολυτελείας, έτσι, το μοσχάρι, είδος πολυτελείας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, πάντως προσωπικά δεν αρκούμε στο ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι, δεν αρκούμε σε αυτό. Ο Γιώργος μου λέει, οι ανακοινώσεις Τραμπ με τη λήξη του πολέμου θυμίζουν αυτό που λέει, μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις και θα το ξανακάνει. Ο κύριος Γιώργος, φοβερή τραγουδίστρια η Whitney Houston, κρίμα που μια τόσο σημαντική καλλιτέχνης είχε άσχημο τέλος και ταραχώδη εννοείται προσωπική ζωή. Μανιάνα, προφανώς θα με παρεξηγήσουν πολλοί, ίσως και εσύ, δεν αντέχω όμως την απόλυτη έλλειψη γεωγραφικών γνώσεων όλων ημών. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει Κουρασάο, το νησί είναι Κουρασάο. Σαν το λικέρ. Από αυριμονεύτων, μου λέει. Μαγιάρα μου, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος, καλώς τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα για τα μηνύματα. Μέσα από το τρόλι μας ακούει. Γραμμή 11. Άνω Πατήσια, Ομόνια, Σύνταγμα, Παγκράτη, Βύρονας, Νέα Ελβετία. Είναι μεγάλο το δρομολόγιο. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταύρο Τσίμα, είναι δημοσιογράφος της Καθημερινής, εξαιρετικός, εξαιρετικός, και ο λόγος που ήθελα λίγο να τα πούμε είναι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία. Έγραψε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ την Κυριακή που μας πέρασε στην Καθημερινή υπό τον τίτλο «Το Real Estate του Ράμα». Πρόκειται για έναν εμφύλιο 35 ετών για τις περιουσίες και το γεωπολιτικό παιχνίδι του Αλβανού Πρωθυπουργού. Τι κάνουμε, καλά είμαστε, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο, γιατί διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό, το οποίο στην ουσία έχει να κάνει με την μετά Χότζα εποχή. Έτσι, με ένα νόμο που υπήρξε εκεί που στην ουσία μοίραζε γη.
2: Ναι, η γη επί καθεστώτος Χότζα ήταν φυσικά όλοι κρατικοί. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποιοι συνεταιρισμοί, οι λεγόμενες κολεκτίβες και οι κοπερατίβες που είχαν εκτάσεις, αλλά και αυτές ήταν κρατικές. Με την κατάρρευση του καθεστώτος, με το γύρισμα της σελίδας, με το άνοιγμα του δρόμου για τη δημοκρατία, έπρεπε η γη αυτή να μοιραστεί. Mm-hmm. Και τότε έγινε ένας σχεδιασμός που... Μια πολύπλοκη διαδικασία με δύο λόγια, έτσι για να καταλάβουν ναι, και ναι. οι ακροατές μας, ότι όσες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που άνοικαν σε συνεταιρισμούς mm-hmm. δόθηκαν σε όσους ήταν μέλη του συνεταιρισμού και ήταν υποχρεωτικά όλοι οι αγρότες που καλλιεργούσαν αυτές τις εκτάσεις. Άρα η γη αυτή η καλλιεργήσιμη μοιράστηκε και μάλιστα αν θυμάμαι καλά ήταν 2,5 ή 3 στρέμματα το κάθε άτομο. Αυτά ήταν τώρα για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που ωστόσο στην Αλβανία δεν είναι πολλές
0: ναι.
2: διότι είναι μια κατεξοχήν
0: ορεινή χώρα.
2: Από εκεί και ύστερα οι ορεινές εκτάσεις, οι δασικές εκτάσεις κυρίως, παρέμειναν στο κράτος.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, στη συνέχεια όμως, αυτές οι εκτάσεις με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν σήμερα άρχισαν να καλλιεργούνται και να αξιοποιούνται και στις ορεινές περιοχές.
0: Mm-hmm.
2: Για παράδειγμα, περιοχή της Χιμάρας, που μας αφορά έτσι ναι. και πιο άμεσα, mm-hmm. είναι ορεινή. Είναι ο λεγόμενος ορεινός όγκος της Χιμάρας, που στην πραγματικότητα δεν έχει πεδιάδες, έτσι ώστε να μοιραστούν ναι. χωράφια. Ναι. Άρα οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τότε κάποιες πλαγιές, οι οποίες όμως εντάχθηκαν κυρίως στις δασικές εκτάσεις. Και εκεί άρχισε ένα γαϊτανάκι τώρα, πήρανε... δώσανε σε αυτούς που τις καλλιεργούσαν ή που τις κατήχανε με κάποιον τρόπο mm-hmm. αλλά από την άλλη μεριά άρχισαν να εμφανίζονται άνθρωποι άλλοι οι οποίοι ήταν εφοδιασμένοι με χαρτιά είτε πλαστά είτε από κάποιους μπέιδες ή αγάδες την εποχή πριν
0: γιατί προφανώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο έτσι
2: ναι ακριβώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο αυτό πυροδότησε εντάσεις όχι μόνο στο νότο στη Χιμάρα που είναι η ελληνική μειονότητα εκεί οι εντάσεις ενδεχομένως ήταν μεγαλύτερες διότι η γη ήταν πιο περιζήτητη επειδή είναι οι παραλίες προς τουριστική αξιοποίηση
0: ναι.
2: Φυσικά υπάρχουν και στη Βόρειο Αλβανία μάλιστα λόγω αυτών των διενέξεων που δεν τα προέβλεπε το πλαίσιο τέλος πάντων, δεν μπόρεσε να τα λύσει, έλυναν τις διαφορές με ματηρό τρόπο, με αποτέλεσμα να αναβιώσουν οι παραδοσιακές βεντέτες στο βορρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν έρθουμε στο σήμερα, κύριε Τσίμα, γιατί για να καταλάβουμε αυτή την ιστορία που έχει προκαλέσει και τις τεράστιες κινητοποιήσεις. Πρώτα απ' όλα, είναι τεράστιες οι κινητοποιήσεις έτσι που γίνονται.
2: Οι κινητοποιήσεις, ναι. Είναι μεγάλες και αυξάνονται, έχουν αποκτήσει πλέον δυναμική
0: ναι.
2: και αυξάνονται οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις πλατείες και δεν είναι μόνο στα Τύρανα και στη Σκόδρα έγιναν και στη Σοφίερη και παντού γίνονται διαδηλώσεις αυξάνονται καθημερινά που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο mm-hmm. πέρα από την Σβερνίτσα αυτό το χωριό
0: ναι.
2: και
0: με τον Ισάκη αυτό απέναντι ναι.
2: ναι και τον Ισάκη της Σασόν που δόθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η καχυποψία που υπάρχει για όλη την τουριστική ανάπτυξη στο Νότο, mm-hmm. που είναι τεράστια η ανάπτυξη της Αλβανίας, υπάρχει μέσα στον κόσμο η καχυποψία ότι ό,τι έγινε με αδιαφανείς διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δημιουργήθηκε αμέσως μια έφλεκτη ύλη και από εκεί και ύστερα επεκτάθηκε και στον τρόπο στη διαφθορά που καταγράφεται επί διακυβέρνησης του Έντι Ράμα αλλά και προηγουμένως και από τον Περίσσα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια γενικευμένη διαφορά ή υπάρχει καχυποψία στην Αλβανία, στους πολίτες, ότι υπάρχει μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, και φυσικά έχουν και κάποιους λόγους να το πιστεύουν αυτό, γιατί το βλέπουν στην καθημερινή τους ζωή.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, από αυτά που έχετε τονίσει κι εσείς, ότι μερικές εβδομάδες πριν είχε εγκριθεί στο κοινοβούλιο με ψήφους των σοσιαλιστών μια τροποποίηση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν το 1/5 του εδάφους της Αλβανίας, και μέσα σε αυτές είναι και νομίζω η περιοχή που ήθελε ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει αυτά τα, αυτές τις τουριστικές μονάδες.
2: Το πέρασαν μέσα σε μια εγκρυπτό αυτό.
0: Οπότε, δικαιολογημένη
2: όλα αυτά τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πυροδοτούν, τροφοδοτούν μια συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κοινωνία. Έχει ξεφύγει πλέον το θέμα από τα περιορισμένα πλαίσια της διανομής της γης.
0: Ακριβώς,
2: και με ποιους τρόπους έγινε. Έχει γενικευθεί και υπάρχει μια κοινωνία κουρασμένη από τη διακυβέρνηση. Ο Ράμα κυβερνάει κοντά στα 13 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Υπάρχει ένα διέξοδο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει μια αντιπολίτευση με επικεφαλής έναν 83χρονο, το Σαλίμ Μπερίσα, που και ο γιος αυτού και ο γαμπρός είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς πάλι στην τουριστική ανάπτυξη στο Νότο. Υπάρχει λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εκτονωθεί αυτό. Το θέμα δεν είναι ομογενειακό, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε το θέμα. Δεν αφορά μόνο τη μειονότητα, αφορά οπωσδήποτε και τη μειονότητα. Από την παράμετρο που είπα προηγουμένως, ότι οι περιοχές στις οποίες κατοικεί παραδοσιακά η μειονότητα είναι το μεγάλο φιλέτο του τουρισμού.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί παίχτηκε το μεγάλο παιχνίδι, είτε με εκβιασμούς, είτε με εκμαυλισμό, αυτό, και πάρθηκαν εκτάσεις και περιουσίες τεράστιες και αναγκάστηκαν πολλοί να πάρουν τον δρόμο της, της φυγής. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην Αλβανία, και είναι παρακινδυνευμένο να πει κανείς το πώς θα εξελιχθούν.
0: Όχι, θα το παρακολουθούμε. Ναι, θα το παρακολουθούμε.
2: Πάρα πολύ
0: σίγουρα.
2: Δύσκολη θέση, και το κλείνω. Περιμένει ενδεχομένως ίσως τις καλοκαιρινές διακοπές για να ξεφουσκώσει. Αλλά δεν φαίνεται να ξεφουσκώσει.
0: Κάθε άλλο παρά από ό,τι φαίνεται είναι κάτι που κλιμακώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου. Μεγάλη σημαντική βοήθεια. Νομίζω ξεδιαλύναμε όλο το τοπίο. Να ξεδιαλύνουμε κάτι ακόμη, γιατί έχουμε και ένα ραντεβού. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Προκαλεί πάντα με τις επιλογές του, με την καλή έννοια του όρου το λέω, γιατί όλες οι βραδιές που οργανώνει με αυτές τις συναυλίες είναι ξεχωριστές, μένουν. Και επειδή πάντα υπάρχουν και αφιερώματα, αυτή τη φορά μας καλεί να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά για έναν μοναδικό μας συνθέτη. Λίγο ξέρετε που ασχολούμαι παραπάνω, γιατί ετοιμάζω κάποιο υλικό. Βρίσκω φοβερά πράγματα για τον Μάνο Λοΐζο. Πραγματικά φοβερά πράγματα για τον Μάνο Λοΐζο. Και κυρίως για την, πέρα από την καλλιτεχνική του υπόσταση, για την ανθρώπινη υπόστασή του. Οπότε την Δευτέρα το βράδυ, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, εννοείται διαχρονικές μελωδίες, μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, με Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και προσέξτε, πολύ σύντομα εννοείται ότι θα έχουμε και άλλους καλλιτέχνες και θα ανακοινωθούν και τα ονόματά τους. Οπότε, τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Εννοείται ότι αν έχετε κάποιες απορίες, κάτι δεν σας είπα, θα τα βρείτε αναλυτικά στο site του όλοι μαζί μπορούμε.gr με λατινικούς εννοείται χαρακτήρες. Επιστρέφουμε σε λιγάκι μετά από μία σύντομη υπενθύμηση για το ότι τρέχει στην αγορά.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκ προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξυπηρετήσεις.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε 11 Ιουνίου του 1921 στη βρετανοκρατούμενη Λεμεσό, υπήρξε από τους σπουδαιότερους Έλληνες κινηματογραφιστές με διεθνή απήχηση, γνωστός για τη Στέλλα, από που ακούμε και τη Μελίνα Μερκούρη, Ηλέκτρα, Ζορμπάς, διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας και άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, το κέντρο πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Και μάλιστα μπαίνοντας, στο δεξί σας χέρι θα δείτε το γραφείο του και κάποια προσωπικά του αντικείμενα και έναν πίνακα που ο ίδιος είχε φιλοτεχνήσει. Αν με ρωτήσει κάποιος για ένα πράγμα που έχω μετανιώσει στη ζωή μου, είναι το ότι δεν έβγαλα μια φωτογραφία μαζί του όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ σε μια συνέντευξη. Και τότε, ξέρετε, δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχαν αυτές η μανία με τις φωτογραφίες και τα λοιπά, οπότε χάθηκε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ κάπου τον έχω στην άκρη του μυαλού μου σε μια υπέροχη συνέντευξη. Πολύ μικρός ήμουνα σχετικά, αλλά είχαμε μιλήσει φοβερά. Και μια άλλη συνέντευξη που θυμάμαι είναι και ο Νίκος Κούνδουλος. Λοιπόν, από τη Μελίνα και αυτό που ακολουθεί. Βεβαίως η Μελίνα Μερκούρη, εξαιρετική στο ρόλο της πόρνης που θέλει να ζήσει ελεύθερη. Ένα ύμνο στην ανεξαρτησία της γυναίκας που αγγίζει τα όρια της τραγωδίας, ιδιαίτερως στις τελευταίες σκηνές της ταινίας. Βέβαια, μην ξεχάσουμε και τα Κορίτσια με τα Μαύρα το 1956 με την Έλλη Λαμπέτη, η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός υποδίεται μια καταπιεσμένη γυναίκα της ελληνικής επαρχίας. Υπάρχει και το τελευταίο ψέμα, μια νεαρή κοπέλα που πιέζεται να παντρευτεί έναν πλούσιο αστό και να σώσει την οικογένειά της από την πτώχευση. Και βεβαίως ο Ζορμπάς. Έτσι, το 1964, η μεγάλη στιγμή της κινηματογραφικής καριέρας του Κακογιάννη, εννοείται βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Χατζατζάκη, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Σε λίγα και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα έως στις 11, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάζουμε.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Sky ανέφεραν ότι η χώρα βλέπει θετικά τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό πρακτορείο Fars μεταδίδει ότι η Τεχεράνη δεν έχει προς το παρόν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Οι αρχικές απώλειες ήταν άνω του 3%, ωστόσο στη συνέχεια περιορίστηκαν κοντά στο 2%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $88 το βαρέλι και το Brent στα $90 το βαρέλι. Αδική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και θέσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα, συνομιλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγική διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνέλυσαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από το νεόφ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύμα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, αυτήν την ώρα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Προηγήθηκε η πρώτη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού, με τη Σακίρα να παρουσιάζει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Είχε γράψει πριν από λίγες μέρες η Πέπη Ραγκούση ένα εκπληκτικό άρθρο. Αν ζούσε Elvis Presley, και γι' αυτό βάλαμε Elvis Presley, σήμερα θα ήταν περίπου 91. Ο Clint Eastwood είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος. Το πιο πιθανό ήταν ότι θα έκανε κάμποσες πλαστικές και άλλες αισθητικές επεμβάσεις. Δηλαδή ήδη τώρα, για να είμαστε τίμοι, και το, όταν ήταν 42 ετών, πότε, το 77, ήδη ήταν κάπως παραμορφωμένος. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που λέει η Πέπη Ραγκούση μάλλον θα συμβόλιζε την παρακμή των πολύχρωμων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κάτι για το οποίο ο Πρίσλι συμβόλιζε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής άφηναν πίσω τους προκαταλήψεις και πρότυπα του παρελθόντος, το αντίθετο ακριβώς από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν σκεφτούμε τα είδωλα του Hollywood εκείνης της εποχής, ποιοι ήταν ο Γκάρι Γκραντ, ο Πολ Νιούμαν, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να φανταστούμε πως το περίφημο λίκνισμα των γοφών του βασιλιά, του Elvis Presley, προκαλούσε ρογμές στη φιγουρά του τέλειου αρσενικού και απενεχοποίησε την θηλυκή πλευρά του άνδρα. Πάντως προσέξτε, αυτό που καταλήγει το άρθρο είναι πως αν σήμερα ζούσε ο Elvis Presley, δεν αποκλείεται να συναντούσε ή να συντασσόταν ο ίδιος με τον Τραμπ. Αγνώριστος από τα χρόνια και τα κιλά, μια γραφική εκδοχή του αγοριού που λάτρευαν τα κορίτσια, όχι μόνο θα περιέφερε τη δική του παρακμή, αλλά θα συμβόλιζε και την παρακμή της Αμερικής που αγαπήσαμε. Ευτυχώς για εκείνον, μάλλον έφυγε νωρίς. Μια ιδιαίτερη ανάγνωση από την Πέπη Ραγκούση για το «Αν ζούσε σήμερα ο Elvis Presley». Μια εικόνα που μεταφέρει ο φίλος Γιώργος. Κάνω ποδήλατο στη βροχή, φουλ μέρα, μας ακούει στην Κοπεχάγη. Ευχαριστώ για το υπέροχο συνδυασμό, να είσαι καλά Γιώργο μου. Και στην χώρα, λέει ο άλλος, χτυπάει γυναίκα στο αυτοκίνητο. Αν το έκανε εδώ, θα ήταν μέσα μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση. Ναι, το είδατε το περιστατικό. Επικαλείται τώρα, λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, στο Δαφνί. Αλλά βέβαια ο συγκεκριμένος χρειάζεται λίγο τη φυλάκα του. Και όχι μόνο ο συγκεκριμένος, κάθε τέτοιοι συγκεκριμένοι. Το είδατε το σκηνικό, σε έναν δρόμο που δεν χωρούσαν να περάσουν δύο αυτοκίνητα, είχε μείνει, ξέρω εγώ, με την, μια γυναίκα από την άλλη, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, τζίρκνει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει με την όπιστη. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό το θέμα της βίας στην καθημερινότητά μας θέλω να το συζητήσουμε. Πολλά νεύρα έχει η εποχή μας, πάρα πολλά νεύρα. Από το μποτιλιάρισμα μέχρι και τα social media, ο θυμός έχει γίνει μια κανονικότητα. Σε μια κοινωνία που βεβαίως υπάρχει ένα διαρκές στρες, ξεκάθαρο είναι αυτό, αλλά ρε παιδάκι μου, αυτά τα νεύρα γιατί? Γιατί? Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, με παρέα τον Γιώργο Βραχνό που ρυθμίζει τον ήχο, με την Σοφία Καλαβρού στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-174 μηνύματα, σχόλια, απόψεις, καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Γεια σου Δήμητρα, εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας, την καλησπέρα μου. Πάμε στο Θανάση Κριτικό. Να δούμε έτσι, τώρα τον διακόπτω γιατί βλέπει το μάτς 100%. Αλλά τι να κάνω, κάποιος πρέπει να με βοηθήσει και ο Θανάσης πάντα έχει, είναι καλοπροαίρετος. Θανάση μου καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα είπες, δηλαδή λες και με παρακολουθείς.
0: Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό έτσι.
1: Καλά, θα μου πεις, δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να το μαντέψεις, αλλά όντως το παιχνίδι το Μεξικό με την Νότια Αφρική παρακολουθώ, που είναι και το εναρκτήριο αυτού του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, που διεξάγεται πια για πρώτη φορά σε τρεις χώρες,
0: ναι,
1: στο Μεξικό, στο Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, διότι περιλαμβάνει 48 ομάδες πλέον αντί 36, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 104 αγώνες, μιλάμε για ένα πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ μπουκωμένο, ξέρεις, πολύ σφιχτό, αλλά νομίζω ο ποδοσφαιρόφιλος δεν θα έχει κανένα απολύτως θέμα να παρακολουθήσει. Ναι, να παρακολουθήσει την ποδοσφαιρική αυτή πανδεσία. Το γεγονός ότι διεξάγεται στην Αμερική κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αφήνει νομίζω κανένα περιθώριο όσο αφορά την οργάνωση. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι τα γήπεδα, επειδή το έχουν οι Αμερικανοί με τον αθλητισμό γενικά, όχι τόσο με το ποδοσφαιρό, mm-hmm. διότι κακά τα ψέματα μέχρι πριν 10 χρόνια σόκερ το λέγανε, δεν είχαν ιδέα από πώς είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά το γεγονός ότι είχαν τα baseball, τα rugby, ξέρεις, τα American football, όλα αυτά, και με το ότι συνήθιζαν και συνηθίζουν να φιλοξενούν από 60, 70 και 80 χιλιάδες κόσμο και πάνω στα γήπεδά τους, mm-hmm. νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ εύκολη τη διεξαγωγή αυτής της διοργάνωσης.
0: Ναι. Τώρα πώς πάει μέχρι τώρα, τι έχεις δει?
1: Είδαμε μια normal και
0: ένα κάπου... μηδέν λέει τώρα.
1: Α, όχι, είναι στο 0-0 το παιχνίδι, αλλά όσο αφορά την τελετή έναρξη τουλάχιστον που παρακολουθεί.
0: Τι είδε τώρα ο Γιώργος και μου λέει 1-0? Μπήκε γκολ.
1: Είμαι λίγο πίσω, όντως.
0: Μπήκε γκολ.
1: Είμαι λίγο πίσω εγώ, ναι.
0: Ποιος το βάλε, μισό λεπτάκι, ποιος το βάλε? Το Μέξικο.
1: Είναι ο... Μεξικό. Ναι, το Μεξικό προηγείται 1-0.
0: Ναι, 1-0. Τέλεια.
1: Πανικό το Αστέκα, ναι.
0: Το Μεξικό μας θεωρεί γουρλίδες, η Νότια Αφρική κατέμεινε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλλον, ναι. Να πω ότι το παιχνίδι διεξάγεται στο θρυλικό Αστέκα. Είναι από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιρικούς ναούς, μπορούμε να πούμε. Γενικά περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία να δούμε πώς θα πάει η διοργάνωση.
0: Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, έτσι.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή θέαση, καλή θέαση. Yeah. Έτσι από περιέργεια τώρα, από περιέργεια. Μας ακούτε ή μας έχετε κλείσει και όλοι βλέπετε τώρα ποδόσφαιρο? Από περιέργεια ρωτάω. Ή μας ακούει μόνο ο Γιώργος από την Κοπεχάγη, ο οποίος κάνει ποδήλατο. Δηλαδή, μας ακούει επειδή κάνει ποδήλατο στη βροχή. Καταλάβατε, έτσι από περιέργεια τώρα το ρωτάω. Όχι, στείλτε μου στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να μου το πείτε ξεκάθαρα για να καταλάβω. Μην νιώθουμε μοναξίες εδώ, έτσι. Εκτός και αν παίζουμε κι εμείς μόνο τραγούδια και βλέπουμε το μάτς. Τι λες, Μέσα. Ο βραχνός είναι μέσα, το σκέφτεται. Λοιπόν, διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ την Κυριακή 31 Μαΐου. Έχουν περάσει μέρες, αλλά το έχω κρατήσει. Το υπογράφει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος στην Καθημερινή. Τι έχουν και τι δεν έχουν τα φιλανδικά σχολεία. Δηλαδή, το διάβασα όλο μονορούφι, γιατί είναι και μεγάλη, ξέρετε, οι σελίδες της Καθημερινής είναι μεγάλες. Πολλές λέξεις αυτό το ρεπορτάζ. Ένα δημοτικό λοιπόν στη Φιλανδία έχει προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τον πληρώνει ο Δήμος, τον διαχειρίζεται η διευθύντρια. Βεβαίως πολλοί μιλούν για ένα θαύμα της χώρας. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, αλλά ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος έχει μια εικόνα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας να μας τα πει. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Είμαι καλά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τη διάθεση να τα πούμε. Διακόπτω τώρα το μάτς.
2: Όχι, να σας πω, δεν είχα κάτι ακόμα και αν βλέπω και καλά έχει και εξελίξεις στο σκορ.
0: Ναι, το είπαμε ήδη.
2: Ναι,
0: μια χαρά.
2: Άργησα.
0: Τι ενδιαφέρον,

0: αθλητές από πολλές χώρες, ειδικά το πιο γνωστό είναι το PISA, το τεστ δεξιοτήτων που κάνουν μαθητές και μαθήτριες από 90 χώρες του κόσμου περίπου, κάθε 3 χρόνια, ηλικίας 15-16 ετών. Ρωτάνε τα παιδιά όχι βάσει κάποιας ύλης, αλλά για να καταλάβουν πώς μπορούν να κάνουν μαθηματικές πράξεις, να αντιμετωπίσουν βασικά μαθηματικά προβλήματα, την κατανόηση κειμένου, πράγματα όπως ψηφιακές δεξιότητες, εντελώς πρακτικά πράγματα της καθημερινότητας, αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Οι Φινλανδοί λοιπόν από το 2006 που άρχισε να συμμετέχει η χώρα σε αυτό το οργανισμό, που ήταν πρώτη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο ένα. Και είναι μια χώρα η οποία έχει μόνο δημόσια σχολεία, δεν υπάρχει ιδιωτική εκπαίδευση πρακτικά εκεί.
1: Α, το τονίζουμε αυτό. Ωραία.
0: Είναι, και τα πάει τόσο καλά, τόσο καλύτερα ακόμα και από γειτονικές χώρες, άλλες ανεπτυγμένες χώρες, άλλες χώρες με πολύ μεγάλα εκπαιδευτικά μπάτζετ. Οπότε είχα πάντα το ενδιαφέρον για το γιατί, πώς το κατάφεραν αυτοί, τι έκαναν τόσο καλά και δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Οπότε είχα το Δεκέμβριο την ευκαιρία να πάω να ταξιδέψω εκεί. Μας έκανα μια ξενάγηση από το Υπουργείο Εξωτερικών σε κάποιους επιλεγμένους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, που έτσι γίνεται από ό,τι φαίνεται στις χώρες που κάνουν κάποια πράγματα καλά, καλούν τον υπόλοιπο κόσμο για να τους δείξουν, κοιτάξτε εδώ τι ωραία που τα κάνουμε. Πήγα λοιπόν να τα δω, μας έδειξαν επιχειρήσεις, μας έδειξαν οργανισμούς κρατικούς που βοηθάνε τις επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και με πήγαν και σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο.
1: Για να δούμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Σε κεντρική πόλη πήγατε?
0: Όχι, σε ένα προάστιο πήγαμε.
1: Σε ένα προάστιο.
0: Και σχετικά φτωχό προάστιο, όχι από τα πολύ, λέω. Όχι ότι έχουν μεγάλη διαφορά. Αλλά ένα απλό προάστιο είχε μέσα και μεταναστάκια και προσφυγάκια, είχε απ' όλα. Και είχε, δεν μπορούσε να καταλάβει κοινωνικές τάξεις τόσο εύκολα στο σχολείο. Ήταν όλα τα παιδάκια και καταλάβαμε πάνω κάτω το τι γίνεται, τι παίζει. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τη διευθύντρια. Είδαμε τις υποδομές, μην φανταστείτε τώρα τίποτα φανταστικό, έτσι, ένα παλιό κτίριο.
1: Ναι, το είδα, ένα παλιό κτίριο κτλ. Αλλά προφανώς αυτό μάλλον ήταν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα ποιοτικά δεδομένα, έτσι.
0: Ναι, γιατί μέσα το σχολείο τους έκαναν ας πούμε μια παροχή στα παιδιά, την οποία εμείς δεν την έχουμε ούτε σε ιδιωτικά σχολεία. Τους είχαν ζεστό φαγητό, φρέσκο φαγητό, υγιεινό φαγητό, κάθε μεσημέρι για όλα τα παιδιά. Κουζίνα που μαγειρεύουν μέσα. Στο τέλος τα παιδιά βοηθάνε να καθαρίσουν και την τραπεζαρία. Μία κατάσταση δηλαδή και να αγοράζουν όλα τα αναλώσιμα που θα χρειαστούν τα παιδιά. Τους υπολογιστές και τα τάμπλετ, τα οποία βεβαίως τα χρησιμοποιούν όλο ένα και λιγότερο πλέον, αγορασμένα για τα παιδιά από το κράτος. Τα παιδιά δεν χρειάζεται ούτε μολύβι να πάρουν για να φέρουν στο σχολείο. Όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι μέσα στο μπάτζετ του σχολείου. Μαζί με τους μισθούς των δασκάλων και των καθηγητών, μαζί με τα έξοδα όλων των δράσεων, των ταξιδιών, των εκδρομών, μαζί με όλες τις δραστηριότητες, το εργαστήριο ξυλουργικής που έχει μέσα το σχολείο, το γυμναστήριο να λειτουργεί, όλους τους ειδικούς εκπαιδευτές που έρχονται για τη γυμναστική ή για τα όλα τα άλλα.
1: Γι' αυτό
0: όλα
1: και τα 2,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός, έτσι, που τον έδινε ο Δήμος.
0: Λοιπόν, είναι 2,5 εκατομμύρια για ένα σχολείο των 250.
1: Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν το ρωτήσατε εκεί. Τι μισθό περίπου είχε ένας εκπαιδευτικός?
0: Φανταστείτε, εξαρτάται και από την εμπειρία, εξαρτάται και από τα δικά μας. Γενικά οι μισθοί στη Φινλανδία είναι 2 φορές πάνω από τους δικούς μας, κατά μέσο όρο, επειδή το ψάξα. Η Φινλανδία έχει και το διπλάσιο ΑΕΠ περίπου. Στους εκπαιδευτικούς, δεν έκανα την άμεση σύγκριση με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, αλλά είναι στα επίπεδα του μέσου μισθού. Δεν είναι πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι και λίγο πάνω από το μέσο μισθό, ειδικά αν έχουν προϋπηρεσία. Είναι ωστόσο η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει και με το ποιοι βγαίνουν από τα ποιοι γίνονται δασκαλικοί καθηγητές.
1: Δηλαδή
0: ένα τεράστιο ποσοστό, το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να είναι πάνω από το 70%, έχουν εκπαίδευση άνω του bachelor, έχουν πάνε μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Είναι δύσκολο να μπει κανείς και να βγει παιδαγωγός και να βγει εκπαιδευτικός. Δεν μπαίνεις με βάση 5 στις πανεπιστημιακές σχολές που βγάζουν τους εκπαιδευτικούς εκεί. Γενικά υπάρχει η κουλτούρα, μου έκανε και εντύπωση ότι μέσα στο το σχολείο ήταν περίπου 50-50 άνδρες και γυναίκες δάσκαλοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και η κουλτούρα που έχει το επάγγελμα του δασκάλου και του καθηγητή ψηλά. Είναι ένα επάγγελμα με κύρος.
1: Υπάρχει σεβασμός.
0: Βεβαίως, υπάρχουν και προβλήματα. Υπάρχει
1: τι συναντήσατε ως πρόβλημα?

0: έτσι από περιέργεια.
1: Υπάρχει το θέμα το μισθολογικό και εκεί ζητάνε μεγαλύτερες αυξήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα ότι του αριθμού των παιδιών σε αναλογία με τους εκπαιδευτικούς. Μην φανταστείτε ότι είναι 15 παιδιά στην διαδικασία. Όχι, και 20 και 25 και παραπάνω. Και κυρίως αυτό και τα θέματα της διαχείρισης και της χρηματοδότησης, κυρίως ως προς την ταχύτητα. Φανταστείτε ότι βγαίνει μέσος όρος δαπάνη για κάθε παιδί γύρω στα 10 χιλιάρικα. Ναι. Εμείς εδώ δαπανούμε κάτω από 4.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάνω από κάτω και μια τεράστια διαφορά.
0: Ξέρετε,
1: είναι
0: συγγνώμη, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί σας άκουσα με πολύ προσοχή. Αν στο ελληνικό σχολείο είχαμε το τμήμα το ξυλουργικό τμήμα, τέλος πάντων, αυτό που είπατε. Αν είχαμε φαγητό, αν είχαμε το ένα το άλλο, δεν θα αρκούσαν στην Ελλάδα 10.000 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Γιατί... δεν νομίζω. Η Φιλανδία δεν είναι πιο φτηνή χώρα την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν το λέω για θέμα κόστους, το λέω για θέμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι και η πυρήνα του προβλήματος.
0: Ακριβώς.
1: Ότι εμείς είμαστε ένας διεφθαρμένος λαός και τα κάνουμε όλα στραβά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν σωζόμαστε με τίποτα και όλοι αυτοί είναι εξουργοί, είναι οι ξένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί, γιατί άμα τα κάναμε, προσπαθούσαμε μόνο, θα τα κάναμε χάλια. Βεβαίως αυτή είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι, όσο το λέμε και το αποδεχόμαστε.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι σαν να έχει περάσει το DNA μας αυτό το πράγμα. Δυστυχώς.
1: Δεν λύνεται όμως.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, γιατί προφανώς αυτό ως νοοτροπία και ως λογική έχει να κάνει με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Έχει να κάνει με ολόκληρη την κοινωνία.
0: Με ολόκληρη την κοινωνία.
1: Σκεφτείτε την εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη μόνο σκεφτείτε, στους διευθυντές των σχολείων να διαχειριστούν ένα ετήσιο budget 2,5 εκατομμυρίων. Να είναι manager, οι οποίοι δίνουν λογαριασμό, οι οποίοι πρέπει να τα έχουν όλα στην εντέλεια και οι οποίοι ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιούν και τις ανάγκες 250 παιδιών και των οικογενειών τους και των 17 δασκάλων και εκπαιδευτικών που δουλεύουν στο σχολείο, συν το υποστηρικτικό προσωπικό, να είναι manager. Φανταστείτε να βρίσκουν.
0: Οι οποίοι όμως αξιολογούνται, έτσι.
1: Αξιολογούνται εκ των πραγμάτων. Να μην φανταστείτε και καμία αξιολόγηση ότι έρχεται το λαϊκό δικαστήριο απ' έξω και έρχονται οι κριτές.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάω και τον όρο πώς λεγόντουσαν στο Μεσαίωνα της Καθολικής Εκκλησίας και τους περνάνε γενναίες 14. Δεν είναι έτσι η αξιολόγηση. Είναι πολύ πιο απλά και δομημένα πράγματα. Όπως περνάει μια αξιολόγηση ένας διευθυντής μιας επιχείρησης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στην Πίζα η Φιλανδία παίρνει από τους ψηλότερους βαθμούς της αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος και παραδοσιακά εμείς είμαστε τελευταίοι από τις 90 χώρες που συμμετέχουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το πιο υδροκέφαλο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο διευθυντής σχολείου δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την έγκριση και την υπογραφή του Υπουργείου. Αυτό έχει να κάνει με την κακοδημονία που περιγράψατε πολύ λαφυρά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, γιατί αλλιώς δεν πάμε παρακάτω. Είδα πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα και είναι. Μου το είπε μια κυρία πάρα πολύ απαραστατικά. Τη λέω, μα πώς δεν βρίσκετε τους εργαζόμενους που μου έλεγε ότι δεν βρίσκουν στην Ονική ΕΣΕΒ, αφού έχετε τα καλύτερα σχολεία στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, τα καλύτερα σχολεία στον κόσμο. Έχουμε τα καλύτερα χειρότερα σχολεία στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και το πιο φτωχό παιδί από τη χειρότερη γειτονιά έχει την ίδια εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο με το γιο ή την κόρη του πρωθυπουργού.
0: Φοβερή ατάκα η τελευταία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή θέαση κιόλας τώρα, γιατί σας έχω καθυστερήσει κιόλας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι φοβερό θέμα. Τι φοβερό θέμα. Ευχαριστώ τον Χρήστο, μας ακούει από Φραγκφούρτη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Βάγια, γεια σου Μάνια, γεια σου Σταύρο, γεια σου Κατερίνα μου. Μου λέει, καθυστερώ να βγάλω βόλτα τον Μπάμπι. Μπάμπι είναι ο σκύλος. Για να σε μ' ακούει και ο Μπάμπης. Αν ακούει ο Μπάμπης, πλησίασε τον λίγο στο ραδιοφωνάκι. Γεια σου Μπάμπη μου. Δεν ξέρω, κουνάει αυτάκια, ουρίτσα τώρα, τι κάνει ο Μπάμπης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία. Φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Σε έχω χάσει. Και επίσης στο Στράτο, να είσαι καλά, στην Ελένη. Ευχαριστώ. Στον Παναγιώτη μας ακούει από Αμερική. Τι ωραία παιδιά. Ρώτησα αν μας ακούτε ή αν βλέπετε όλοι Μουντιάλ. Έτσι από περιέργεια. Το συνεχίζω το ερώτημα. Ακούτε ή βλέπετε Μουντιάλ? Από περιέργεια. Θα περάσουμε δύσκολα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Μόνοι μας θα είμαστε στις εκπομπές. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Έτσι. Θα παίζουμε πολλά τραγούδια για να βλέπουμε κι εμείς. Πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων, 10:30. Νομίζω τώρα η Άσπα θα έρθει. Μάλλον η Άσπα θα έρθει, η Άσπα Παναγωπούλου. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 11. Μετά σας έχω ένα θέμα που έχει να κάνει με τις άδειες. Έχει αλλάξει το πλαίσιο για τις άδειες. Οπότε πρέπει να λύσουμε απορίες και γι' αυτό. Και θα το κάνουμε για να είμαστε και χρήσιμοι εκτός όλων των άλλων.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό σύμφωνο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Οι αρχικές απώλειες ήταν άνω του 3%, ωστόσο στη συνέχεια περιορίστηκαν κοντά στο 2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Να πω την καλησπέρα μου στην Ευαγγελία. Δηλαδή, μας ακούνε μόνο εκείνες και εκείνοι που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο, εξ όσων αντιλαμβάνουμε, έτσι. Ναι, μου λέει ο Μπάμπης κάθε βράδυ παίρνει τη λιχουδιά του, την ώρα σου, σε απολαμβάνει, λέει, παρέα με τη γατούλα, το Μιτσάκο, συγγνώμη, Μιτσάκος είναι η γατούλα. Έχει το όνομά σου, λέει, η γατούλα, ελπίζω να... Όχι, δεν παρεξηγώ, μωρέ. Αν και θα προτιμούσα το Μπάμπη, το σκύλο να το λες Μιτσάκο. Γιατί με τις γάτες έχω ένα πρόβλημα. Έχω μια αλλεργία και με ενοχλεί λιγάκι το τρίχωμά τους. Οπότε ναι, γελάω πάρα πολύ. Διαβάζω μια ανάρτηση τώρα που έκανε η Λίνα Γιάνναρο. Τι διαβάζετε στην Καθημερινή, είναι φοβερή συνάδελφος. Λέει, θα λαλήσω σε λίγο με αυτό που γίνεται με τα εστιατόρια και τους influencers. Πληρώνουν, λέει, κάτι απίθανους τύπους να τους διαφημίζουν και μόλις είδα βίντεο που μία εκθιάζει ένα μπέργκερ με σάλτσα καφέ de Paris και λέει ότι θυμίζει λίγο πέστο. Ό,τι να είναι, έτσι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, Λίνα μου, μαζί σου γελάω πάρα πολύ. Κάτσε μισό λεπτάκι.

Ναι, παιδιά, και βγάζουν λεφτά κάτι τέτοιοι τύποι. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Καλώς ορίσατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε, δηλαδή, όπου κι αν είστε. Επιμένω και ρωτάω. Παίρνω παρουσίες. Αυτό είναι μόνο. Παίρνω παρουσίες. Ποιες και ποιοι μας ακούτε ή βλέπετε όλοι τώρα Μουντιάλ από περιέργεια. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στον Μπάμπη. Τον Μπάμπη, τον σκυλάκο της Κατερίνας. Να σε καλά και εσύ και αυτός. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε νέους κανόνες για τις άδειες. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που δεν επηρεάζουν τον συνολικό αριθμό ημερών άδειας, εννοείται. Μάλλον φέρνουν μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία, υποψιάζομαι. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και ως σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και επαγγέλματα, όπως και το δικό μας, που εντάξει, η άδεια είναι κάτι πολύ ανελαστικό, με την έννοια ότι παίρνουμε συγκεκριμένες περιόδους, δεν είναι εύκολο, αλλά προφανώς δεν μιλάμε τώρα για τη δική μας περίπτωση. Ο Γιάννης Καρούζος είναι γνωστός, πολύ γνωστός εργατολόγος. Έχω και καιρό να συνομιλήσω μαζί του. Περιμένω βέβαια κάτι που μου έχει υποσχεθεί, ότι θα έρθει εδώ ένα βράδυ με μια περίπτωση που είχε, μια κυρία που είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Περιμένω ακόμη, Γιάννη μου. Την καλησπέρα μου. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Με παράπονα ξεκινήσαμε. Τι κάνεις, καλά?
1: Δεν θα αρχίσει αυτή τη στιγμή, αρκεί να έρθει η κυρία.
0: Ναι, εγώ, αυτό είναι το θέμα, έχεις απόλυτο.
1: Παρέλκει πλέον. Εγώ τη χειριστήκα, οπότε η αφήγηση έχει σημασία για παραδειγματισμό, ναι, και σοφρονισμό.
0: Εξάλλου δεν θα λέγαμε και τα στοιχεία της, εννοείται, σε αυτά,
1: ναι,
0: σε
1: αυτές τις περιπτώσεις. Θα ενημερωθεί ο κόσμος σύντομα για αυτήν την ιστορία, γιατί αξίζει πάρα πολύ αυτό το συμβάν να αποτελεί ένα παράδειγμα.
0: Εσύ εξακολουθεί με τέτοιες ιστορίες, έτσι?
1: Συνεχώς. Ναι, είναι ένα φαινόμενο στην εργασία που είναι πολλαπλασιαστικό. Δυστυχώς σε περίπτωση βίας είναι ακόμα πιο συχνό. Βία στην εργασία, μεταξύ συναδέλφων κυρίως, μεταξύ εργοδοτών σπανιότερα.
0: Όταν λες βία, δεν εννοείς ξύλο?
1: Ξύλο. Σήμερα συνέβη σε μια πολύ γνωστή εταιρεία, ένα πολύ μεγάλο συμβάν, η μικρατική εταιρεία, όπου μια προϊστάμενη καθαριότητας διαμαρτυρήθηκε στο συνεργείο καθαριότητας δεν καθαρίζει καλά και υπήρξε μια πάρα πολύ σοβαρή μεταξύ τους αψημαχία και μια κατέληξη στο νοσοκομείο. Είναι τρομερά τα φαινόμενα σε συχνότητα.
0: Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν ξέρω και αν αποδεικνύεται εύκολα, Γιάννη μου, είναι η ψυχολογική βία στο χώρο εργασίας. Είναι δύσκολο θέμα, πέρα από τη βία.
1: Ναι. Η ψυχολογική βία είναι μια εκδήλωση από τις πολλαπλές βίες. Μπορώ να πω είναι η κυριότερη σε μορφή και σε συχνότητα, ακόμα και από την σεξουαλική παρενόχληση, και δημιουργείται σε εταιρείες κυρίως εντάσεως εργασίας. Εντάσεως εργασίας είναι εκεί όπου μια εταιρεία χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό στοιχείο πλούτου και όχι τα μηχανήματα, παροχή υπηρεσιών κλπ. Εκεί λοιπόν η ψυχολογική βία δημιουργείται κυρίως στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού αθέμητου μεταξύ συναδέλφων, στα πλαίσια μιας συμπεριφοράς εργοδότη να εξαναγκαστεί κάποιος να φύγει ή στα πλαίσια μιας συμπεριφοράς εργαζόμενου προς τον εργοδότη πολλές φορές για δικούς του λόγους. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Να ξέρει όμως ο κόσμος ότι αν συμβεί ένα περιστατικό βίας οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός εταιρείας, εντός επιχείρησης, εντός των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, υπεύθυνος είναι ο εργοδότης. Ακόμα και αν αυτός που την προκάλεσε δεν είναι προσωπικό του εργοδότη, ή ακόμα και αν αυτός που την υπέστη δεν είναι προσωπικό του εργοδότη.
0: Ναι.
1: Η ευθύνη δηλαδή στον χώρο εγκατάστασης για οποιοδήποτε περιστατικό βίας αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη έναντι του εργοδότη πάντοτε. Γι' αυτό και λέμε να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σωστές πολιτικές βίας κλπ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε όλα αυτά να μην είναι τυποποιημένα από το IIEA, από την τεχνητή, από την Google σε μια απλή αντιγραφή υποδειγμάτων, αλλά να φτιάχνουν σωστούς κανονισμούς αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων, και τα πρόστιμα από την επιθεώρηση όταν εκλείπει αυτή η πολιτική υιοθέτηση, πρόληψη και καταστολή είναι τεράστια.
0: Και δεν είναι λάθος, Γιάννη μου, ναι, συμβουλεύονται και έναν ειδικό εργατολόγο, έτσι?
1: Νομίζω ότι η ειδικότητα αυτή είναι στο ζήτημα αυτό πρώτη αναγκαιότητα.
0: Για να σε ρωτήσω κάτι. Συμβουλεύονται εργατολόγους επιχειρήσεις για το πώς θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο? Όπως το πες πάρα πολύ σωστά, αντί να κοπιάρουν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μια φόρμα και να λένε αυτό είναι ο κανόνας μας και τα λοιπά. Δεν πειράζει, φύγαμε εκτός θέματος, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν θέλω να έρθουμε. Κάτσε να πιάσουμε αυτό τώρα. Μου πιάσει ένα πολύ κομβικό σημείο. Συμβουλεύονται οι εταιρείες εργατολόγους για ένα τέτοιο πλαίσιο ή κοπιάρουν AI?
1: Στα πρώτα χρόνια που ψηφίστηκε ο νόμος Χατζηδάκη που θέσπισε αυτό το πλαίσιο, το 21, υπήρξε πολύ μεγάλη συνεισφορά των εργατολόγων επιστημόνων σε αυτό το ζήτημα. Έκτοτε αναπαράγονταν τα πρότυπα κανονισμών που κυκλοφορούσαν σε εταιρείες και αντιγράφονταν βεβαίως και από την τεχνητή νοημοσύνη ή από την Google. Από εκεί πέρα λοιπόν, δυστυχώς, πλέον συμβουλεύονται εργατολόγους, όχι δυστυχώς που δεν το συζήτησαν από την αρχή με εργατολόγους κάποιες εταιρείες και αναγκάζονται να τους συμβουλεύονται όταν προκύπτει το συμβάν.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω κάτι. Καθίσει ειδικός εφού ετάχθη. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Αλλά στα ζητήματα που αφορούν στην εργασία, στα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης ενός περιστατικού κρίσης έχουν εμφυλοχωρήσει και έχουν αναφερθεί πάρα πολύ, είτε σε μελέτες, είτε σε αναλύσεις, είτε σε αρθρογραφία και πολύ πολύ πολύ συνεδριακή ύλη επιστημονικών συνεδριών έχει αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Δεν μπορούν λοιπόν να αναλύνονται ούτε από έναν λογιστή, ούτε από έναν εμπειρογνώμονα που έτυχε να ήταν κάποτε HR και συμβουλεύτη της επιχειρής, παρά μόνο από ειδικούς επιστήμονες. Και αυτό, Δημήτρη μου, γίνεται κυρίαρχο και όταν ψηφιστεί ο νέος νόμος Κεραμαίος, που διαμορφώνει ένα άλλο πλαίσιο για την ισότητα αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εκεί να δείτε τι πάρτι θα γίνει στις επιχειρήσεις που πρέπει να υιοθετήσουν δομές μισθών, να ενημερώνουν με τρόπο τους εργαζόμενους χωρίς να εκθέτουν προσωπικά δεδομένα πόσα παίρνει ο συνάδελφός τους. Για όλα αυτά λοιπόν ο ειδικός είναι ο κατάλληλος, για να μην υπάρχουν κίνδυνοι πολλαπλών ταχυτήτων που μπορούμε να τους αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Τι θα έρθει σε σχέση με τους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών και τι υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να δίνουν για να ξέρουν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να συζητήσουμε.
0: Ωραία. Πρόσεξε. Αφήνουμε τις άδειες στην άκρη. Αύριο το βράδυ, τηλεφωνικώς, στην πρώτη ώρα όμως, μπορείς γύρω στις 9 και κάτι να τα πούμε.
1: Φυσικά, ειδικά για αυτό το θέμα
0: του
1: νομοσχεδίου.
0: Για το θέμα του νομοσχεδίου που είπες, έτσι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Να δώσουμε ένα τίτλο, Γιάννη μου, για να ξέρουν οι ακροατές και οι ακροατές μας. Θα πιάσουμε το θέμα.
1: Η διαφάνεια στους μισθούς, το δικαίωμα να μαθαίνω πόσα παίρνει ο συνάδελφός μου, να μην αδικούμε λόγω του φίλου μου και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
0: Αυτό προϋποθέτει μια αξιολόγηση, άραγε.
1: Προϋποθέτει πάρα πολύ δουλειά και.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το πιάσουμε αύριο, εντάξει?
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Και θα κανονίσουμε και ένα βραδάκι να έρθεις και εδώ.
1: Που
0: δεν θα, δεν θα έχει ένα σημαντικό παιχνίδι.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι με αθλητισμό καθόλου.
0: Αλήθεια.
1: Τον παράπονο, τον
0: για,
1: φίλο μου.
0: Είναι ένα σοβαρό άνθρωπο.
1: Εγώ όταν έπαιζε ο Παθηναϊκός στο δημοτικό έβλεπα τόλμη και γοητεία. Εντάξει, αυτό για να ευθυμίσουμε κιόλα.
0: Ωραία.
1: Το πήγα στη δεκαετία των 80 και 90 τώρα.
0: Σου άρεσε η λάμψη από τότε, έτσι. Σου άρεσε. Σου άρεσαν τα ακριβά αυτοκίνητα. Ναι,
1: έτσι ακριβώ.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να σα πω περισσότερου ειδοποιού από το σύριελ αυτό παρά από την ομάδα του Παναθηναϊκού στην οποία ανήκω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραίο τύπο. Να είστε καλά. Για χαρά. Ρε το Γιάννη. Λοιπόν, η Αργυρό μου λέει: σε ακούω βράζοντα μαρμελάδα φράουλα. Όχι, ρε φίλε. Μαρμελάδα φράουλα. Ο Φώτης διορθώνει γραπτά εξετάσεων του γυμνασίου. Μάλιστα. Τώρα αν περιμένεις από μένα ενημέρωση για τα ό,τι μας πούνε οι συνάδελφοι, έτσι. Ο Νίκος μου λέει υπάρχει μια ελαχιστότατη μειοψηφία που δεν συγκινείται από το ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, φες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Το ξαναλέω. Ρώτησε αν μας ακούτε ή αν βλέπετε όλοι Μουντιάλ. Όλες και όλοι Μουντιάλ. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου είναι τουριστικός πράκτορας και ο λόγος που είναι μαζί μας είναι ότι υπάρχει μια απάτη που χτυπά ταξιδιωτικές κρατήσεις. Το διάβαζα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ταξιδιώτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, μέσα από μια πλατφόρμα, έτσι, για παράδειγμα τώρα δεν είναι διαφήμιση, το Booking ας πούμε, έτσι, ή κάποια άλλη, λαμβάνουν κάποια σύντομα γραπτά μηνύματα, SMS, από τηλεφωνικούς αριθμούς με διεθνείς κωδικούς, κυρίως από χώρες Λατινικής Αμερικής, και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις σχετικά με την κράτησή τους και τους καλούν να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της πληρωμής τους μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Να τα γνωστή τακτική, πατάς link και σε εξαφρίζουν. Τι κάνει ο κ. Οικονόμου, μας ακούει? Την καλησπέρα μου.
2: Σας ακούω με πολύ προσοχή, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Έχει πέσει κάτι τέτοιο στα αυτιά σας?
2: Κοιτάξτε, τέτοιες μικροαπάτες και διάφορα ψευτοσάιτ ή σάιτ τα οποία μπορεί να προσποιούνται ότι είναι κάποια μεγαλύτερα σάιτ, δυστυχώς υπάρχουν και με την τεχνολογία του phishing, η οποία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Ο καθένας μας μπορεί να πέσει θύμα ανά πάσα στιγμή. Εγώ λαμβάνω καθημερινά διάφορα μηνύματα από υποτιθέμενες πλατφόρμες τις οποίες έχουμε καταχωρημένα ακίνητα τα οποία διαχειριζόμαστε σε βραχυχρόνια μίσθωση, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία σας, πατήστε εδώ για να κάνετε επικαιροποίηση.
0: Ακριβώς.
2: Των φορολογικών σας δεδομένων ή οτιδήποτε, και είναι ξεκάθαρο ότι είναι phishing. Καταρχάς, κάτι πολύ βασικό το οποίο νομίζω πολλοί κόσμος το γνωρίζει, δεν είναι θέμα τουριστικό, ούτε θέμα τεχνολογικό και hacking. Όταν βλέπουμε ένα email ότι έχει έρθει από τον ΨΙ, από τον ΖΙΤΑ, κοιτάμε τη διεύθυνση του email αυτή καθεαυτή. Δηλαδή μπορεί η διεύθυνση του email αυτή καθεαυτή να αναφέρει, για παράδειγμα, booking.com, ότι μας ήρθε ένα email από την Booking, αλλά αν πατήσουμε στη διεύθυνση του email να τη δούμε, μπορεί να είναι kirmitsos@kirgiorgos.com. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πολύ εύκολα δεν είναι από τον αποστολέα ο οποίος φαίνεται.
0: Ακριβώς.
2: Είναι μια πρώτη εύκολη διάγνωση για να μην την πατήσουμε και πατήσουμε το link.
0: Ναι.
2: Πέραν τούτου, γενικότερα,
0: και άντε μετά βρίσκεται...
2: καλόν είναι... Κοιτάξτε, οι πλατφόρμες δεν μπορούν να πάρουν καμία τέτοια ευθύνη. Μάλιστα, οι πλατφόρμες κρατήσεων σε διάφορες έτσι, χρονικές συγκυρίες, στις οποίες υπήρχαν έντονα φαινόμενα phishing, βγάζανε και ίδιες ανακοίνωση, έτσι, με ένα ticker ή ένα super, όπως το λέτε και εσείς στην τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι, ότι υπάρχει εκτεταμένη προσπάθεια υποκλοπής δεδομένων από πλατφόρμες οι οποίες προσποιούνται ότι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς, να είστε προσεκτικοί. Πράγμα που το έχουμε δει και στις τράπεζες. Δηλαδή, εγώ το έχω δει και στο Internet Banking ελληνικών τραπεζών αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Όταν έχουν υπάρξει αντίστοιχες.
0: Υπάρχει τώρα μια δυσκολία σε αυτό. Γιατί πείτε ότι έρχεται ένα μήνυμα σε μένα που έχω κάνει μια κράτηση. Έχει το όνομά μου, το ξενοδοχείο. Μπορεί να έχει check-in, check-out. Καταλαβαίνετε. Αν έχει και check-in, check-out.
2: Η υποκλοπή δεδομένων που μπορεί να οδηγήσει σε τόσο, ας πούμε, συγκεκριμένες
0: λεπτομέρειες.
2: Είναι αυτή που μπορεί να μας κάνει να πέσουμε στην παγίδα. Αν κάτι μας φαίνεται περίεργο ή αν κάτι μας φαίνεται ότι δεν συνάδει με αυτό που γνωρίζουμε, καλό είναι να μην ρισκάρουμε να ανοίξουμε αυτά τα μηνύματα. Αν η πλατφόρμα έχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ή κάποιο call center ή κάποιο support, καλό είναι να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να μπορέσουμε να δούμε αν όντως ο αποστολέας είναι εκείνη. Δηλαδή, εγώ σας το λέω σε προσωπικό επίπεδο, γνωστή πλατφόρμα, πραγματικά μας έστειλε σήμερα email που ζήταγε επικαιροποίηση των στοιχείων της επιχείρησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις.
0: Ναι.
2: Και πέραν του email μπήκαμε μέσα στο site της πλατφόρμας και τσεκάραμε ότι όντως ζητούσαν αυτές τις πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
2: Άρα και κάποιος ο οποίος έχει κάνει κράτηση σε μια πλατφόρμα όπου έχει ένα username και ένα password και μπορεί να μπει, μπορεί να τσεκάρει τα εισερχόμενα μηνύματα αν αυτό που του ήρθε ως email του έχει έρθει και εκεί. Σε κάθε περίπτωση, γενικότερα, επειδή το ηλεκτρονικό έγκλημα προχωράει πιο γρήγορα από την τεχνολογική προσαρμογή και φυσικά και από τις αρχές, όλοι οφείλουμε να είμαστε καλός ή κακός διπλά και διπλά προσεκτικοί πλέον.
0: Δεν μου λέτε...
2: Μία άλλη πρακτική συμβουλή που να δώσουμε είναι να ψωνίζουμε από γνωστές πλατφόρμες, αν θέλουμε να πάμε σε πλατφόρμες, διεθνούς και γνωσμένου κύρους, που αποτελούν εγγύηση ότι τουλάχιστον τα λεφτά μας δεν θα κάνουν φτερά.
0: Ναι.
2: Που έχουν ασφαλιστικές διεδικλείδες, που έχουν ασφάλιση των πιστώσεών τους. Που σημαίνει ότι σε περίπτωση κλεισίματος της πλατφόρμας δεν θα μείνουμε εκτεθειμένοι. Και ότι όντως θα πληρωθεί το κατάλημα που έχουμε κλείσει και θα κάνουμε τις διακοπές που έχουμε ονειρευτεί.
0: Μάλιστα. Πώς πάει η χρονιά τώρα, να μου δώσετε ένα στοιχείο έτσι. Η χρονιά πώς πάει, αλήθεια? Γιατί ακούω διάφορα.
2: Είναι μια μυστήρια χρονιά.
0: Ακούω
2: μια μυστήρια χρονιά, θα σας έλεγα. Είναι όντως, είναι μια μυστήρια χρονιά φέτος. Το κομμάτι του last minute είναι αυτό που κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει. Ο Ευρωπαίος πολίτης, που είναι ο βασικός μας πελάτης αν μιλάμε για την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός στις δαπάνες του. Ο πληθωρισμός, τον οποίο έφερε ο πόλεμος, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, έχει επηρεάσει τους πάντες. Πάρα πολλοί κόσμος νομίζει, ειδικά κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα και την άνεση να ταξιδέψει, και δεν τους κατηγορούμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να το πούμε, νομίζει ότι η Ελλάδα έχει μόνο προβλήματα και ότι η Ελλάδα μαστίζεται από ακρίβεια. θέλω να πληροφορήσω ως ένας άνθρωπος που είναι 180 μέρες το χρόνο σε ένα αεροπλάνο μέσα, mm-hmm. ότι η Ελλάδα ίσως έχει και μικρότερη ένταση θέματα σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη σε ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Πέραν τούτου, να πούμε λοιπόν ότι ο Ευρωπαίος πολίτης
0: την ακρίβεια πάντα όμως την υπολογίζουμε. Συγγνώμη, την ακρίβεια πάντα την υπολογίζουμε και με τους μισθούς που έχει ένα κράτος, έτσι.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν μιλάμε, δεν ξεκινάει το ίδιο πορτοφόλι με τα ίδια δεδομένα. Είναι ένα θέμα. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μπορούμε να την πάμε και στα ενίκια. Πόσο έχει το ενίκιο για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, πόσο έχει το Παρίσι, το βέβαια. Δεν βγάζει ποτέ. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αναλογικά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, που είναι ο βασικός μας πελάτης, οι άνθρωποι έχουν θέμα. Ο μέσος πολίτης δεν σκέφτεται τις διακοπές. Σκέφτεται πώς θα βγάλει το μήνα του. Mm-hmm. Άρα. Τα πακέτα των διακοπών, τα οποία κλείνονταν κάποτε τα προηγούμενα χρόνια σοριδών από Γενάρη, Φλεβάρη και νωρίτερα, φέτος λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας προφανώς και δεν υπήρξαν.
0: Ναι.
2: Οι μεγάλοι tour operators έχουν βγάλει προσφορές και σε πακέτα που ήδη είχαν τιμολογηθεί από πέρσι, γιατί δεν πουλάνε.
0: Άρα ρίχνουν την τιμή,
2: charter, ναι, τα charter για να γεμίζουν με τρομερή δυσκολία από όσο πληροφορούμαστε, πλην συγκεκριμένων προορισμών οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι πάρα πολύ hot, και αυτή τη στιγμή το μέσο ελληνικό ξενοδοχείο, είτε στις Κυκλάδες είτε σε κάποιους κάποτε ας πούμε δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, βγάζουν προσφορές της τελευταίας στιγμής. Και εκεί θέλω να καταλήξω στο θετικό της υπόθεσης, γιατί πάντα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να ψάχνουμε τα αρνητικά, κύριε Γιατζόγλου. Εμένα μου αρέσει
0: είναι
2: πάντα.
0: Θετικό και για κάποιους Έλληνες να μπορέσουν να
2: βλέπουμε το θετικό.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο για τον Έλληνα. Φέτος η κατάσταση αυτή που έχει δυσκολέψει και τον ξενοδόχο, η νύχτα που περνάει δεν ξαναγυρνάει αν είσαι άδειος. Οι ξενοδόχοι μας έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, μου το είπαν αυτό χθες και για τη Σαντορίνη. Μου το είπαν για τη Σαντορίνη χθες αυτό.
2: Ναι. Όταν μπορείς να βρεις στα νησιά τιμές οι οποίες είναι 30% χαμηλότερες από πέρσι, και δεν θα κάτσω όμως στην κουβέντα το πόσο είχε πέρσι, πόσο έχει φέτος.
0: Ναι.
2: Εγώ θα κάτσω στην κουβέντα το ότι είναι 30% φθηνότερα από πέρσι. Είναι προσφορά. Είναι κάτι που αξίζει. Είναι κάτι που κάποιος κόσμος που δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και καλά κάνετε και το τονίζετε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Το τονίζουμε γιατί φέτος συμβαίνει. Είναι πάρα πολλοί προορισμοί mm-hmm. οι οποίοι δεν ήταν προσπελάσιμοι για τους Έλληνες και φέτος λόγω αυτής της κατάστασης θα ξαναγίνουν προσπελάσιμοι για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το κόστος. Έστω και ελαχιστοποιημένο.
0: Μάλιστα.
2: Για τους περισσότερους προορισμούς θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θεωρούμε ότι ο Έλληνας στο μέτρο των δυνατοτήτων του θα προτιμήσει την Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Mm-hmm. Έπαψε πλέον αυτό που βλέπαμε και σε ραντεβού, σε ρεπορτάζ, συγγνώμη, στην τηλεόραση πριν 1, 2 και 3 χρόνια. Η Μύκονος έχει 2.400 την εβδομάδα, το Παρίσι είναι 1.500 την εβδομάδα. Με συμφέρει να πάω στο Παρίσι μια εβδομάδα.
0: Καλά, δεν ήταν και ο βασικός προορισμός για πολλούς
2: Έλληνες. Συγκρίναμε το εσωτερικό πλέον με το κόστος των αεροπορικών, το οποίο έχει εκτοξευθεί λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Η Ελλαδίτσα μας είναι ο οικονομικότερος προορισμός που μπορούμε να βρούμε και ψάχνοντας κάποιος, αφιερώνοντας κάποιο χρόνο να ψάξει στο διαδίκτυο, φέτος θεωρούμε ότι σε πάρα πολλούς προορισμούς mm-hmm. μπορεί να βρει τιμές στο βαλάντιό του και να κάνει αξιοπρεπείς διακοπές. Ίσως, θα σας έλεγα, η πρώτη χρονιά μετά από τα χρόνια του κορονοϊού που υπάρχουν τέτοιες τιμές στην Ελλάδα λόγω
0: της κατάστασης. Το κρατάμε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα, κύριε οικονόμου. Να είστε καλά.
2: Χαρά μου, κύριε Γιατζόγλου, και σας ευχαριστώ που ασχολείστε με αυτό το σημαντικό θέμα για την Ελλάδα και την οικονομία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου,
2: δικαστικός
0: πράκτορας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την επικοινωνία. Ωραία. Μου αποδείξατε ότι ακούγατε. Για να δω και αύριο. Θα το πηγαίνουμε έτσι. Βραχνές έχουμε αύριο εδώ. Όχι. Αλήθεια. Τέλεια. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προτιμάτε που και που. Ευχαριστούμε τη Ρούλα μας. Ευχαριστούμε τη Ρούλα μας. Ευχαριστούμε τη Σοφία Καλαβρού, ευχαριστούμε και την Κωνσταντίνα. Δημήτρης Γιατζόγλου κοντά σας για το 2ωρο που πέρασε. Τώρα θα έρθει η Αθηνά Μαράκη για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ένα όμορφο βράδυ, βράδυ Πέμπτης. Άντε και μπαίνουμε σιγά σιγά στη λογική του Σαββατοκύριακου. Έτσι, μην το ξεχνάμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για τη συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και ο Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. «Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995», είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομιλήσε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Παράλληλα, παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά, που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσίων ντόπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άντρας είχε πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 11 το πρωί. Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρική αυτή την ώρα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Προηγήθηκε η πρώτη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, με τη Σακύρα να παρουσιάζει και το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα μαζί σας μέχρι και τη μία. Θα ταξιδέψουμε κυρίες και κύριοι στον μαγευτικό κόσμο της ενημέρωσης, επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά και της κοινωνικής πραγματικότητας. Το Μουντιάλ ξεκίνησε, το Μεξικό προηγείται με ήδη με 1-0 στην αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής, στην αναμέτρηση που άνοιξε την διοργάνωση σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Στην διεθνή επικαιρότητα γνωρίζετε από τα δελτία ειδήσεων ότι υπάρχει η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι πλέον είναι δεδομένη η συμφωνία με το Ιράν. Από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη αφήνει πάλι ένα παράθυρο λέγοντας ότι δεν είναι κάτι οριστικό. Πιθανόν το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη οι υπογραφές αναφέρουν πληροφορίες. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174. Αν θέλετε να αφήσετε μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο skyradio.gr, επίσης για την ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Πώς έχουν τα πράγματα? Απόψε έχουμε δύο δώρα. Και τα δύο είναι ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Πρώτον, το άλμπουμ της Πανίνη με το κουτάκι που έχει όλες τις κάρτες για να τις τοποθετήσετε ανά ομάδα. Συγκλονιστική προσφορά. Είναι, αξίζει τον κόπο. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Η προσφορά αυτή θα τρέχει και τις 2 ώρες της εκπομπής, τουλάχιστον μέχρι τις 2.30, συγγνώμη, λάθος, γράψτε λάθος. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Μέχρι τις 12.30, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα βιβλία να σας δώσουμε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο του Βασίλη Κωστάκη με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλάζοντας τον κόσμο με μία μπάλα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο πρόλογος από τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Τώρα τρέχει όμως ο διαγωνισμός για το άλμπουμ της Πανίνη. Εγκαίρως, κρατήστε θέση, αφήστε ονοματεπώνυμο στο τηλεφωνικό αριθμό, στο τηλεφωνικό κέντρο και το τηλεφωνικό σας αριθμό. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, αλλά ξεκινώντας από την καθημερινότητα. Διότι χθες διαπιστώσαμε ότι στα αλκοτέστ εξαιρούνται πλέον οι οδηγοί των ταξί. Δηλαδή, οι άνδρες και οι γυναίκες της τροχέας έχουν την οδηγία, έτσι όπως μας είπαν, να αφήνουν τους οδηγούς των ταξί χωρίς να κάνουν αλκοτέστ. Δηλαδή, ο νόμος δεν εφαρμόζεται για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, θεωρώντας ότι ως επαγγελματίες δεν πίνουν. Όποιος το σκέφτηκε αυτό στη διοίκηση της τροχέας, και αν δεν ξέρουμε αν ενημέρωσε τον αρμόδιο υπουργό, μάλλον δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα για το τι γίνεται τα βράδια, κυρίως από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Διότι την Παρασκευή και το Σάββατο που έρχει δουλειά, εντάξει, είναι λιγότερα τα φαινόμενα αυτά. Όμως, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα υπόλοιπα βράδια όλοι τρέχουν και πάρα πολλοί πίνουν. Μεταξύ αυτών ενδεχομένως και οι επαγγελματίες. Δεν είναι απίθανο, μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Και εδώ είναι η απορία εξής. Η κυβέρνηση πέτυχε για πρώτη φορά να εφαρμόσει ένα μέτρο χωρίς να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και να έχει άμεσα αποτελέσματα. Και αμέσως μετά αποφάσισε ότι πρέπει να το τροποποιήσει. Τις επόμενες μέρες, ρεπορτάζ. Στον χώρο των μέσων ενημέρωσης τώρα επίκυνται πολλές και σοβαρές αλλαγές. Στο αθλητικό πεδίο μείνετε συντονισμένοι. Σας είχαμε πει, κυρίες και κύριοι, και για την συμμαχία Θοδωρή Κυριακού, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Βαρδινογιάννη με τις εταιρείες τους Alter Ego Mimie, Antenna TV και Motor Oil. Έχουν από 33,33% στην Antenna Plus, την εταιρεία που ελέγχει το Antenna Plus. Η υπόθεση θα εξεταστεί στις Βρυξέλλες γύρω από τα θέματα συγκέντρωσης και ανταγωνισμού. Όμως υπάρχει το όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και κρατηθείτε, θα λέγεται Greeks. Από το Greece GR και το IX, η κατάληξη Netflix. Greeks, το όνομα Netflix, η παραπομπή ή το Greeks. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο δυνατότητας των περιφερειακών καναλιών. Εισηγητής ο Παύλος Μαρινέξης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Μαζί με την, αν μπείτε στην κυρίες και κύριοι στην Καθημερινή, θα έχετε τη δυνατότητα να ρωτήσετε το AI της εφημερίδας για το AI World Cup της Καθημερινής, ό,τι θέλετε σε σχέση με το Mundial. Αυτά προς το παρόν. Πάμε και στο Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τι άλλο υπάρχει από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και του πολιτισμού και καταγράφεται στο Sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Το πιάνω από εκεί που το άφησε στο νήμα. Έχουμε τα πάντα όσα αφορούν το Μουντιάλ. Το υπερθέαμα αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, πριν από μία ώρα και κάτι περίπου, με Νότια Αφρική και Μεξικό, στο θρυλικό Αστέκα. Έχουμε βεβαίως όλα όσα προηγήθηκαν με την πρώτη τελετή έναρξης στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού, πριν από τον αγώνα του πρώτου ομίλου. Σακίρα, Μπερναμπόι παρουσίασαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το Die Die, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν και άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρώτο επίσημο άλμπουμ Μουντιάλ της FIFA. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή το Τορόντο θα φιλοξενήσει τη δική του τελετή έναρξης πριν από τον αγώνα Καναδά-Βοσνίας, με συμμετοχές γνωστών Καναδών καλλιτεχνών, Αλάνις Μοριζέτ, Αλίσια Κάρα, Τζέσι Ρέγες και Μάικλ Μπάμπλ. Από εκεί και ύστερα πάμε στο χώρο των media με ελαφρά έτσι αθλητική απόχρωση, διότι ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία. Να πούμε ότι η απόφαση πάρθηκε, κυρίες και κύριοι, και γνωστοποιήθηκε από τη σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ενώ το κύπελλο θα έχει και νέα ονομασία, αφού υπήρξε νέο deal με τη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Από την ΕΠΟ τονίζουν ότι τα δύο deals θα παρουσιάσουν σχεδόν 300% αύξηση εσόδων από τα τηλεοπτικά και περίπου 145% από την ονοματοδοσία του θεσμού του κυπέλλου. Αυτό ερμηνεύεται σε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, έναντι 4 που ήταν στην προηγούμενη. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχουν και από το Sport FM. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Σον Πεν, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τις δηλώσεις του για τις selfies, καθώς χρησιμοποίησε ένα ακραίο παράδειγμα με αναφορά στο ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Να πούμε ότι μίλησε στο φεστιβάλ Τριμπέκα της Νέας Υόρκης, ο 65χρονος αστέρας του Hollywood, εξήγησε γιατί αποφεύγει πλέον τις μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις και τις τελετές βραβείων. Οι selfies, λέει, δεν του αρέσουν καθόλου και θεωρεί πως κάνουν κακό τόσο σε εκείνον που τις ζητά, όσο και σε εκείνον που τις δέχεται. Δεν θα έπρεπε να βγάζουν selfies οι άνθρωποι ποτέ με κανέναν. Είναι κακό για σένα, είναι, λέει, σαν να σου ρουφάει την ψυχή. Και μάλιστα εκεί ήταν το παράδειγμα, το ατυχές που έθεσε. Ακόμη και αν με πλησίαζε, λέει, μια γιαγιά επιζήσασα του ολοκαυτώματος μαζί με ένα εξάχρονο παιδάκι σε αναπηρικό αμαξίδιο, η απάντησή μου για selfie θα ήταν και πάλι όχι. Και η ατάκα αυτή, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες τον κατηγόρησαν για ανέβεια, κακή επιλογή λέξεων, και άλλοι στάθηκαν στο ότι επέλεξε να φέρει ως παράδειγμα το ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία, θεωρώντας την αναφορά αυτή άκρος προσβλητική, Βασίλη.
0: 11 και 16 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Και υπάρχει τώρα η δυνατότητα για το Μεξικό να αυξήσει τα τερμάτα της, έδωσε πέναλτι ή όχι? Ήταν φάουλ. Φάουλ έξω από την περιοχή, μάλιστα. Αλλά αποβλήθηκε παίκτης της αντίπαλης ομάδας της Νότιας Αφρικής. 2-10-48-01-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες σε κουτάκι για να τις τοποθετήσετε στις ενότητες των ομάδων και να βάλετε τους παίκτες στη σωστή θέση. Συλλεκτικό. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και η κλήρωση θα γίνει μάλλον στις 12.30. Sky 100,3, πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα κοινωνικής πραγματικότητας. Στα σχολεία, ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία καταγγέλνουν άνηση αντιμετώπιση στις σχολικές μονάδες. Ζητούν άρση των διακρίσεων και συλλογικό απολογισμό εντός του σχολικού έτους. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η δόκτωρ Άννα Κανδαράκη, είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα, κύριε Κανδαράκη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ένα μέτρο που είχε

0: από μια θεραπευτική σχέση που χρειάζεται μια σταθερότητα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η ψυχική υγεία, ειδικά των εφήβων, ως κάτι έκτακτο, έτσι και μόνο σαν μια έκτακτη παρέμβαση σε μια κρίση. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σιγά σιγά αρχίζει και εδραιώνεται, ότι αρχίζει και καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει να υπάρχουν διεξόδοι όπου ο έφηβος, το παιδί, ο ενήλικος θα μιλήσει, θα εκφραστεί, θα αρχίσει επιτέλους να σπάει το ταμπού της ψυχικής υγείας και της ψυχικής βοήθειας. Αυτό είναι τεράστιο που ξεκινά και γίνεται. Αλλά είναι δύο τα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι η σταθερότητα και η συνέπεια, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί και να εδραιωθεί η θεραπευτική σχέση. Δεν μπορεί ο συνάδελφος απλά να κάνει ένα κυκλικό tour στα σχολεία και μετά να μην ξέρει που θα βρίσκεται του χρόνου.
1: Είναι προφανές αυτό.
0: Έτσι, ή να έχει κάτω από την δική του επίβλεψη 30, 40, 50, 100 μαθητές και 5-6 σχολεία διαφορετικά.
1: Είναι σαν να μην εφαρμόζει το μέτρο. Δηλαδή είναι εικονικό στην πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος που είναι επιστήμονας να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξημένη ζήτηση και ανάγκη του κάθε παιδιού μαθητή.
0: Ακριβώς, και στο ίδιο πλαίσιο είναι και το κομμάτι βεβαίως του να είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μια κατάρτιση. Αυτή τη στιγμή, και θα μιλήσω πολύ ειλικρινά, οι ψυχολόγοι και οι συνάδελφοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να κοντραριστούμε με το AI, με τους εντός αγωγικών ψευτό ψυχολόγους ή
1: όσοι δεν έχουν πτυχίο και εμφανίζονται, είναι θεραπευτές
0: των social, που βγαίνουν και δίνουν τσιτάτα πολύ εύκολα.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Οπότε είναι απίθανα πράγματα.
1: Πώς το επιτρέπει αυτό και επικίνδυνα, γιατί επιτρέπει αυτό η ελληνική πολιτεία, ενώ θα πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει.
0: Έχω τρομοκρατηθεί. Ειλικρινά σας το λέω, έχω τρομοκρατηθεί από αυτά που ακούγονται στο διαδίκτυο.
1: Είναι όλοι θεραπευτές.
0: Με πόση ευκολία βγαίνει κάποιος και μιλάει και δίνει κατευθύνσεις και λέει, χωρίς να καταλαβαίνει πως δυστυχώς έχουν πρόσβαση και ανήλικοι οι οποίοι δεν μπορούν να επεξεργαστούν αυτή την πληροφορία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς θα πω, δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα το μέτρο που θα ελέγχει πλέον ποιος μιλάει και τι λέει πάνω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν μπορούμε να μιλάμε για φροντίδα του ανηλίκου χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια. Οι οικογένειες χρειάζονται βοήθεια. Οπότε είναι καθοριστικό να υπάρξει μέτρο που να συμπεριλαμβάνει και τις οικογένειες και να τους, εντός εισαγωγικών θα τολμήσω να πω, να υποχρεώνει τον γονιό να έρθει και να ζητήσει βοήθεια, να υποχρεώνει το γονιό σε μια συμβουλευτική γονέων και να μην είναι μόνο. Είναι φοβερό που έρχονται έφηβοι και σου λένε: έρχομαι ακόμα και κρυφά από το γονιό μου. Ή έρχομαι γιατί ο γονιός μου είπε όχι, αλλά εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Θα πρέπει οι γονείς να μπαίνουν μέσα στο γονιό.
1: Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το θεραπευτικό σχήμα χωρίς τη γνώση των γονέων. Ναι. Άρα έχει στηθεί όλο με. Χρειάζεται αναδόμηση συμπερασματικά το σύστημα αυτό.
0: Χρειάζεται ενίσχυση. Είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν είναι αρκετή σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι ένα έκτακτο μέτρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Ήταν χαρά μου, να είστε καλά.
1: Δόκτωρ Άννα Κανδαράκη είναι ψυχολόγος για αυτό το σχέδιο της παρουσίας των ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες. Ακούσατε την κριτική. Θέματα κοινωνικής πραγματικότητας, 11:22 πρώτα λεπτά. Ο κόσμος πάντως ακόμη περιμένει να δει ποιος ήταν ο κύριος που προμήθευσε με το αλλοιωμένο κρέας μια σειρά από επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Αυτό κρατήθηκε μυστικό για ένα παράξενο λόγο. Δεν το ξέρει κανένας. Οπότε όλοι όσοι χασάπηδες, κρεοπολία, προμηθεύονται από πρόσωπα στην κεντρική αγορά κρέατα, δεν ξέρουν ποιος το έχει κάνει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την κοινωνία. Από πότε λαμβάνονται μέτρα εναντίον της ελευθεροτυπίας? Γιατί κάποιο αυτό κρατιέται μυστικό? Γιατί δεν αποκάλυψε η περιφέρεια ποιος έκανε αυτή τη δουλειά? Δεν πειράζει, η δημοσιογραφία έχει πεδίο, δόξα λαμπρό. Άλλο ζήτημα, σοβαρό, της καθημερινότητας, είναι το εμβόλιο για τη μηνυγκίτιδα Β. Υπάρχει νομοθεσία που χορηγεί το εμβόλιο δωρεάν έως τα βρέφη 18 μηνών. Από εκεί πέρα όμως και μέχρι τα 18 έτη πληρώνεται από τους πολίτες που πρέπει να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Είναι 3 δόσεις, 120 ευρώ η δόση, συνεπώς πρέπει να δώσουν 360 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι γιατροί λένε ότι είναι ένας τρόπος εκείνος για να μάθουν οι γονείς ότι πρέπει να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Ακούσαμε και αυτή την άποψη. Ισχύει? Ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κ. Γιάννης Δάγκρας, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Καλησπέρα κύριε Δάγκρα.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλο και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είναι απαραίτητο αυτό το εμβόλιο?
2: Φυσικά και είναι απαραίτητο.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα οι γιατροί, οι ίδιοι, τώρα δεν ξέρω ποιοι

0: ότι είπαν αυτό που μόλις είπατε.
1: Στις συζητήσεις που είχαμε, ότι είναι για να πιεστούν οι γονείς να κάνουν νωρίτερα μέχρι τα 18, μέχρι τους 18 μήνες το εμβόλιο στα βρέφη τους και όχι αργότερα.
0: Γιατί οι άνθρωποι καλά το λένε, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχουν όλοι τα λεφτά να το κάνουν τόσο εύκολα. Από το 2014 έχουν περάσει 12 χρόνια που οι γιατροί επισήμως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι επειδή έχουμε κρούσματα από μηνυγκίδια βίλια και στην Ελλάδα θα πρέπει να ενταχθεί στη θετική λίστα αποζημίωση το εμβόλιο αυτό. Γιατί υπάρχει στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά δεν αποζημιώνεται. Και αυτό είναι, αποζημιώνεται μέχρι 18 μηνών. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, το εμβόλιο αυτό συστήνεται για αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή, είναι από τα πρώτα εμβόλια που πρέπει να γίνουν. Από βρέφη 2-5 μηνών γίνονται 3 δόσεις με τουλάχιστον 1 μήνα. Από 3-5 μηνών 2 δόσεις με τουλάχιστον 2 μήνες διαφορά η μία από την άλλη. Έχει ένα.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την θέσπιση αυτής της νομοθεσίας. Οπότε είναι σε εκκρεμότητα.
0: Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, είναι ότι αυτό το εμβόλιο έχει πάρει έγκριση για όλες τις ηλικίες. Ενώ,
1: μέχρι βέβαια, και τα 18 έτη μας λένε, είναι και για παραπάνω.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, από το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου ξέρουμε ότι είναι και έφηβοι από 11 ετών και άνω και ενήλικες.
1: Μάλιστα, άρα και ενήλικες.
0: Έχει πάρει και ενήλικες και απλά δεν υπάρχουν δεδομένα για ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών. Μόνο αυτό δεν έχουμε, αλλά δεν έχουμε δεδομένα, δεν σημαίνει ότι... Κοιτάξτε, τα εμβόλια αυτά προορίζονται για παιδιά. Διότι ο ιός αυτός χτυπάει κατά κανόνα παιδιά. Και πώς το λένε, η μηνυγκίτιδα. Λοιπόν, και είναι πολύ επικίνδυνη νόσος. Μάλιστα, 9 στα 10, 1 στα 10 περιστατικά θα καταλήξει ό,τι και αν κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Βακτήριο είναι βασικά, όχι, ιός, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ο μηνυγκίτιδόκοκος. Και ακόμα και κάποιοι οι οποίοι τη γλιτώσουν, να το πω έτσι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την αγοραία έκφραση. Μπορεί να εμφανίσουν επιπλοκές, δηλαδή να έχουν επιλήψεις, να έχουν εγκεφαλικές βλάβες.
1: Άρα μια πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Που σημαίνει ότι κανονικά πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα αποζημίωσης. Γιατί άλλο είναι να είναι στον εθνικό εμβόλιο, στο πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, και άλλο είναι να είναι στο πρόγραμμα αποζημίωσης και για άλλες ηλικίες. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Υπάρχει κι άλλο ένα εμβόλιο, το οποίο όμως προορίζεται, έχει έγκριση για ηλικίες από 10 ετών και άνω. Πάλι για τον ίδιο, πώς το λένε, για το ίδιο παθογόνο, το οποίο επίσης όμως δεν αποζημιώνεται.
1: Και κοστίζει.
0: Η τιμή του δεύτερου εμβολίου του Τρουμέμπα δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Αλλά είναι και τα δύο ακριβά όμως.
1: Άρα δεν μπορεί να αντέξει μια μέση οικογένεια, αν έχει κάποιους δύο παιδιά. Συγγνώμη τώρα.
0: Θα το αντέξει, αλλά θα έχει κόστος. Δηλαδή είναι κάτι που τον βάζει στον πολίτη.
1: Προφανώς η υγεία είναι πάνω απ' όλα, εννοείται.
0: Καλά, προφανώς. Δηλαδή τώρα το να κάνει η οικονομία σε άλλες έκτακτες και σοβαρές και πιεστικές οικογενειακές δαπάνες για να κάνει το εμβόλιο που πρέπει να το κάνει γιατί είναι προτεραιότητα. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δίλημα.
1: Κλειωθεί και τον κόσμο που έγινε μια τεράστια καμπάνια υπέρ των εμβολιασμού που στα αντίθετα κατεύθυνση δεν το κάνω. Δεν μπορώ, δεν θέλω.
0: Τι σημαίνει, ναι, θα ήθελα να το κάνω, αλλά παιδιά, συγγνώμη, έχω να πληρώσω νίκη, έχω να πληρώσω ΔΕΗ, έχω να πληρώσω φροντιστήρια, έχω να πληρώσω έξοδα, έχω να πληρώσω
1: ένα σωρό πράγματα. Αυτά τα εμβόλια, κύριε, συγγνώμη, θα διαταγράψω την κόμμα, δεν γίνονται πλέον στα. Δεν γίνεται μάλλον καθόλου στα φαρμακεία. Γίνονται στον παιδί.
0: Όχι, ό,τι είναι από 8 ετών και κάτω δεν γίνεται στα φαρμακεία, γίνονται στα ιατρία. Οπότε πρέπει να πληρωθεί και ο γιατρός προφανώς, γιατί την υπηρεσία θα βρει. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα θέμα αυτό, το ότι κακώς η πολιτεία, κακώς, τουλάχιστον δεν είναι πιστικοί οι λόγοι για τους οποίους ένα εμβόλιο για ένα τόσο σοβαρό παθογόνο δεν είναι.
1: Η εταιρεία ούτως ή άλλως δεν θα τα πάρει τα χρήματα αυτά. Θα τα πάρει που έχει κάνει.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να χαράσουμε πολιτική με γνώμονα το τι συμφέρει, τι θα κάνει μια εταιρεία.
1: Δυστυχώς συμβαίνει όμως και αυτό.
0: Συμβαίνει, κακό συμβαίνει. Πολύ κακό συμβαίνει. Οι εταιρείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την κερδοφορία της, σας διαβεβαίω. Η συγκεκριμένη εταιρεία, μάλιστα, είναι και πολυεθνική. Δεν θα πάθει τίποτα εάν καθυστερήσει να πάρει χρήματα, αν πάρει λιγότερα.
1: Επειδή βλέπω και άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα προς το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν παράδειγμα. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι είναι αδιαφορία, καθυστέρηση, θεωρούν ότι δεν είναι πολύ σοβαρό, δεν υπάρχουν πιθανότητες για μενιγκίτιδα, είναι μικρές απώλειες.
0: Κοιτάξτε, η έγκριση για το αν κάποιο σκεύασμα όπως ένα εμβόλιο θα ενταχθεί στα αποζημιούμενα φάρμακα είναι απόφαση μιας επιτροπής του Υπουργείου. Αυτοί που είναι σε αυτή την επιτροπή είναι που πρέπει να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν δίνουν έγκριση και με τι κριτήρια και με ποιο γνώμονα πηγαίνουν σε αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Μπορεί να είναι το ότι το εμβόλιο είναι ακριβό και δεν έχουν καταφέρει να πιέσουν την εταιρεία να είναι πιο φθηνό, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να περιμένει ο άλλος και να πληρώνει ένα εμβόλιο. Τέλος πάντων, ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα εδώ για το τι προτεραιότητες βάζουμε σαν κοινωνία. Συνολικά. Εδώ στις δαπάνες της υγείας είναι μία από τις επίγουσες και πρώτες προτεραιότητες. Ίσως θα έπρεπε να ιεραρχούμε λίγο διαφορετικά. Καταλαβαίνω την πίεση που υπάρχει στα συστήματα υγείας. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να καλυφθούν πολλές ανάγκες. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε και πράγματα. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Πόσο εύκολο είναι να πεις σε έναν άνθρωπο ότι δεν έχει χρήματα μια κυβέρνηση να πληρώσει ένα μπεξέρο, όταν βλέπεις ότι άνθρωποι της κυβέρνησης αυτής εμπλέκονται σε σκάνδαλα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάτι άλλο. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ευαίσθητοι να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα ώστε να πηγαίνουν στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες? Ο άλλος μπαίνει σε ένα δίλημα. Σου λέει τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, τώρα μιλώντας πολιτικά προφανώς.
0: Ναι, πολιτικά ναι, αλλά άλλα πολιτική είναι στη ζωή. Γιατί και η απόφαση για το αν τον ΠΕΞΕΡΟ θα αποζημιωθεί ή όχι, πολιτική απόφαση είναι. Ναι. Δεν είναι από το Θεό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
0: Να είστε καλά.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο Sky, Γιάννης Δαγκαρέας, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, 11 και 30 λεπτά, σχεδόν 11 και 30 λεπτά, στιγμή του Sky 100,3. Μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο συμμετοχή για το άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες. 210-48-00-174 για να το πράξετε. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky με την Αθηνά Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ωστόσο κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα $86 το βαρέλι και το Brent στα $88. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πας Sky 100,3-2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο οι δηλώσεις για το άλμπουμ της Πανίνη. Δεύτερο γκολ για το Μεξικό προηγείται με 2-0 της Νοτιού Αφρικής. 65ο λεπτό της αναμέτρησης στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Ωραίος τίτλος, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλος του βιβλίου του Βασίλη Κωστάκη, ένα από τα δύο του βιβλία. Το δεύτερο, αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα, θα το προσφέρουμε απόψε κατά διάρκεια της εκπομπής. 2-10-48-0-1-170-4, αρχίζει ο χρόνος σας από τώρα, ο πρόλογος από τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Καλησπέρα σας κύριε Κωστάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Βλέπετε τον αγώνα?
1: Το έμαθα τώρα το 2-0 από εσάς.
0: Ναι. Ο παίκτης με το 9 για το Μεξικό σκόραρε.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία.
0: Και πάμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό που προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους και ποιο είναι το κίνητρο για ένα συγγραφέα να γράψει γι' αυτό?
1: Το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι πολλά έχουν γραφτεί και πολλά έχουν υποθεί. Δεν είμαι ο πρώτος που θα πει ότι το ποδόσφαιρο, η απλότητά του και αυτή η λαϊκότητά του είναι που προσελκύει τον κόσμο και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, ο λόγος που εγώ όμως γράφω για το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικός. Είναι γιατί ακριβώς επειδή το ποδόσφαιρο προσελκύει τόσο πολύ το ενδιαφέρον, είναι μια κοινή εμπειρία. Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ πώς να μιλήσουμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα και μέσα από αυτά τα κοινά συναισθήματα που μοιραζόμαστε όλοι για το ποδόσφαιρο μπορούμε να πούμε και άλλες ιστορίες οι οποίες ξεκινάνε μέσα από ένα γήπεδο αλλά τελικά καταλήγουν πολύ έξω από το γήπεδο και είναι ιστορίες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, γιατί το ποδόσφαιρο είναι, όπως λέμε, μικρογραφία της κοινωνίας, αντανακλά την κοινωνία δηλαδή και το πού πάνε τα πράγματα και πού θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα.
0: Ναι, στο καμίνι του γηπέδου, εκεί που υπάρχει αγωνία για την εξέλιξη του αγώνα, βράζει εξέδρα, λέγονται τα πάντα, ξεθυμμένοι ο κόσμος ή αγανακτοί ή χειροκροτοί, βλέπει κανείς την... Είναι μια παρατήρηση συμπεριφοράς.
1: Ακριβώς. Και μέσα στο γήπεδο, αλλά δείτε για παράδειγμα και έξω από το γήπεδο πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δηλαδή το Μουντιάλ, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, που ξεκίνησε σήμερα. Ναι. Πόσο διαφέρει από το Μουντιάλ του 1994, ας πούμε, που έγινε πάλι στην Αμερική. Καλά, σήμερα δεν γίνεται μόνο στην Αμερική, γίνεται στη ΣΥΠΑ ενώ γίνεται και στον Καναδά και στο Μεξικό. Αλλά πόσες πολλές διαφορές, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος λοιπόν από τότε. Μπορούμε στο ποδόσφαιρο λοιπόν να δούμε αυτές τις αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων, το ποιοι πάνε στο γήπεδο, ακόμα και στο cooling break, ας πούμε, βλέπεις ακόμα και την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ναι. Οπότε εγώ προσπαθώ δηλαδή μέσα από τις αλλαγές που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο να πω και άλλα πράγματα που έρχονται από την εμπειρία μου ως πανεπιστημιακός, γιατί ασχολούμαι με τα θέματα της οικολογικής κρίσης, των οικονομικών ανισοτήτων κτλ. Και πώς λοιπόν αυτά τα πράγματα παρατηρούμε μέσα στο γήπεδο, αλλά και κατά τη διάρκεια το στοίχημα, ας πούμε, πώς έχει αλλάξει ακόμα και ο πανηγυρισμός. Δείτε για παράδειγμα πώς πανηγυρίζαν τα γκολ, αν και σήμερα στο Μεξικό το πανηγυρίσαν με τον παλιό τρόπο, δηλαδή όλη η ομάδα μαζί αγκαλιασμένη στον πάγκο, τουλάχιστον το πρώτο γκολ που είδα. Όμως πώς πανηγυρίζαμε τα γκολ τη δεκαετία του 80 και του 90 και πώς σήμερα με πανηγυρισμούς στη γωνία, ό,τι πρέπει για το Instagram, ο καθένας μόνος του.
0: Ναι, στην κάμερα είναι ότι είναι προσωπική υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτή η γοητεία του γκολ που πέφτουν όλοι ο ένας πάνω στον άλλο. Ο Θεός Διέγκο Μαραντόνα όταν έβαζε γκολ πήγαν όλοι πάνω του, δεν ήταν μοναχικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Το πώς αλλάζει ο τρόπος που πανηγυρίζουμε τα γκολ. Ας πούμε, ναι. Έχω ένα γιο ο οποίος παίζει στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, K12 με K11. Και παρατηρώ πολλά μικρά παιδάκια λοιπόν να μιμούνται, δηλαδή να βάζει γκολ η ομάδα και να βλέπεις 8, 9, 10, 11 παίχτες να κάνουν όλο τον πανηγυρισμό του Κριστιάνου Ρονάλντο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Το έχω δει και εγώ στις μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ περίεργο πράγμα? Θα γινόταν πριν από 10, 15, 20, 25 χρόνια. Κάτι δεν λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τέτοια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα παρατηρήσουμε, να τα σχολιάσουμε και πρέπει και να πούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε. Ή κάτι άλλο, μιας και μιλάμε για τις παιδικές ηλικίες για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Ακούω πολύ συχνά, ας πούμε, τους προπονητές να μην λένε πάμε να παίξουμε, να λένε πάμε να δουλέψουμε.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, ή αν δείτε, όταν τελειώνει ο αγώνας, πολλοί γονείς δεν ρωτάνε τα παιδιά, πέρασες καλά, αλλά ρωτάνε πόσο πήγατε, έβαλες γκολ.
0: Ναι, ναι, το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε λίγο θα μετράνε και τις πάσες. Θα βγάζουν και στατιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλους.
1: Έτσι. Αυτό το οποίο είπατε, ας πούμε, δείτε και τα τελευταία χρόνια μόνο αυτά.
0: Έχουν κάνει το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Πόσες πάσες. Και τρελαίνονται οι άλλοι, κάνουν πασούλες για να διατηρήσουν το μέσο όρο.
1: Ακριβώς.
0: Η μέση, ας πούμε, ή παίζοντας με την μπάλα στα άκρα. Αυτό το φρικτό build-up που δεν είναι για άλλες ομάδες.
1: Ναι, ή και η εισβολή του στοιχήματος, ας πούμε, που αντί να παρακολουθείς το ποδόσφαιρο έτσι πιο χαλαρός, τέλος πάντων να βλέπεις άλλα στοιχεία, βλέπεις πόσα πλάγια, ποιος έβαλε το γκολ πρώτος, γκολ και όλα αυτά τα πράγματα που αλλάζουν τον τρόπο που καταλαβαίνουμε το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Και την κοινωνία, δηλαδή όταν το παιδί μαθαίνει να κατεβαίνει στο γήπεδο και ο σκοπός του είναι να βάλει γκολ και να πάει στη γωνία και να το πανηγυρίσει και τα λοιπά, πώς στο σχολείο όταν το στείλουμε, αντί να τον νοιάζει να μάθει τη γνώση, να περάσει καλά στο σχολείο, δεν τον νοιάζει τι βαθμό πήρε.
0: Ναι. Πάμε στη χρησιμοθυρία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Κάποτε το ποδόσφαιρο ήταν ένας τρόπος να αλλάξει ο κόσμος, να γίνει καλύτερος, τουλάχιστον για τα παιδιά. Δηλαδή υπήρχε μια προσδοκία όταν έπαιζαν μπάλα.
1: Ναι. Τώρα φαίνεται ότι παίζουν μπάλα πολλοί και πολλές για να γίνουν γνωστοί, πλούσιοι, επιτυχημένοι και όχι για τη χαρά του παιχνιδιού, όχι για την παρέα. Παίζουν για το τρόπιο. Δεν λέω να παίζει και για το τρόπιο. Να παίζει και για να κερδίσει. Αλλά το θέμα είναι πού είναι η στόχευση και γιατί ξεκινάμε, γιατί κλωτσάμε την μπάλα πρώτη φορά. Τι στο καλό θέλουμε. Και...
0: Να παίξει για την τρίπλα, τη χαρά της τρίπλας.
1: Ακριβώς.
0: Ή του κοψίματος ή της απόπειρας.
1: Ακριβώς. Να κάνεις το λάθος, να αγαπήσεις το λάθος. Να το ξανακάνεις ξανά το λάθος, μέσα από το λάθος θα μάθεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο επίσης, πολλοί ας πούμε το βλέπουν σαν μάχη, σαν πόλεμο. Δεν λέμε κατέβηκε κάτω και είχε κοχώνες, λέμε. Ας πούμε, και, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μία αντίληψη του ποδοσφαίρου. Υπάρχει και η άλλη, την οποία την έχουμε ξεχάσει, αλλά υπήρξε κατά καιρούς. Θυμηθείτε τη Βραζιλία του 82, ας πούμε, με τον Τζόγκο Μπονίτο. Το όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Φυσικά. Γοητευόμαι. Τι εποχή ήταν αυτή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: πιο ήταν πολύ και ωραίο Μουντιάλ το 82 στην Ισπανία.
1: Ακριβώς.
0: Και είχε και ωραίο, και ωραίο μασκότ με το πορτοκάλι.
1: Ακριβώς. Είδατε πόσα πράγματα θυμόμαστε τα οποία δεν έχουν σχέση με την Ιταλία που πήρε το κύπελο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουν σχέση με άλλα πράγματα, αυτές τις εμπειρίες που από κοινού βιώσαμε. Το όμορφο ποδόσφαιρο τη Βραζίλια που κατέβαινε για να παίξει ωραία. Και εντάξει, θα κερδίσει και κέρδισε τις πιο πολλές φορές. Okay. Δεν το σήκωσε, δεν έγινε και τίποτα. Έγραψε όμως ιστορία και κληρονόμησε ένα ποδόσφαιρο και μια αντίληψη περί του ποδοσφαίρου και του νοήματος της ζωής εν γέννη που επηρέασε στις επόμενες γενιές. Ας πούμε και νομίζω ότι στο τέλος ημέρας αυτό δεν μένει.
0: Ναι. Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας από
1: το
0: ραδιόφωνο του Sky. Και ο Βασίλης Κωστάκης έχει γράψει δύο πολύ ωραία βιβλία. Το Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Και το Αλλάζοντας στον κόσμο μια μπάλα. Εδώ ο πρόλογος είναι του Μάκη Παπασημακόπουλου και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για το Αλλάζοντας στον κόσμο μια μπάλα θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Έχουμε ακροάτες. Ωραία. Λοιπόν, 11:41 πρώτα λεπτά στη στιγμή του Πασκάη 100,3, 76 λεπτό της αναμέτρηξης με Μεξικό Νότιο Αφρική 2-0. Επιστροφή, πάμε στον πολιτισμό του κινηματογράφου και έρχεται ένα φοβερό φεστιβάλ. Για το σινεμά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας 2026 θα διεξαχθεί εδώ στο κέντρο της Αθήνας από τις 18 έως 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας στο κοινό μια τρομερή εμπειρία να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή. Περισσότερα τώρα από την πρόεδρο της Συνοθήκης Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομινού, που είναι απόψη μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κομινού.
2: Καλησπέρα, κύριε Πόπλε, παρόλο ότι είναι ο αστερισμός της μπάλας. Ας μιλήσουμε τώρα.
0: Όλα
2: και.
0: Όλα μαζί για... είναι.
2: Σίγουρα, άρτος και θέαματα.
0: Άρτος λοιπόν... και θέαματα. Και εσείς είστε κάτω, κάθε φορά, μην ξεχνάμε, είστε κάτω από την Ακρόπολη. Έχετε φάει ένα φοβερό σημείο.
2: Έτσι. Και ο κινέζικος πολιτισμός, βέβαια, είναι και αυτός ένας.
0: Ναι, μα γι' αυτό γιατί προλάβατε. Είναι η συνάντηση των δύο πολιτισμών.
2: Έτσι. Είναι ένας παλιός πολιτισμός, και μέσα στη τέχνη τους, ας πούμε, υπάρχουν στοιχεία στη ζωγραφική τους, χωρίς την προοπτική τη δυτική. Υπάρχει και θέατρο σκιών και βέβαια δυνατό θέατρο, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι μία από τις πολύ πολύ ισχυρές βιομηχανίες παγκοσμίως. Μια από τις ταινίες που θα δείξουμε έκανε εισπράξεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα από τις, δηλαδή μια πολύ πετυχημένη ταινία πολεμικών τεχνών. Θα δείξουμε λοιπόν 8 ταινίες. Δεν είναι αυτό που λέμε οι ταινίες της του κινηματογράφου του δημιουργού, που θα γίνει και αυτό σε ένα άλλο αφιέρωμα, αλλά είναι ταινίες που νομίζω ότι θα αρέσουν στο κοινό. Είναι δύο αστυνομικές ταινίες, συναισθηματικές ταινίες, η μία μάλιστα γυρισμένη από μία γυναίκα, σκηνοθέτη, και ένα ντοκιμαντέρ, καθώς και μία ταινία κινουμένων σχεδίων. Λοιπόν, γνωστό είναι ότι η Κίνα έχει πολύ, πολύ δυνατή κινηματογραφία και στα ίδια, ας πούμε, αυτά τα καθιερωμένα μπορεί να φέρει εκατομμύρια θεατών. Ίσως δηλαδή ακόμη στην Ασία, παρά το γεγονός ότι και εκεί οι πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, TikTok κλπ. Είναι τόσο δημοφιλή, εξακολουθεί και επιβιώνει και ο κινηματογράφος. Το άλλο ενδιαφέρον που θα συμβεί σε αυτό το φεστιβάλ θα είναι ότι θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο ταινιοθήκες. Ο θεωτικός τους είναι ένας κολοσσός ταινιοθήκη τους, αρκεί να πω ότι υπάρχουν 48.000 τίτλους με τεράστια ικανότητες ψηφιοποίησης και βέβαια και πολύ έμφαση στο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό του ρόλο. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος κολοσσός θα έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε πριν αρχίσουν οι προβολές ένα μνημόνιο συνεργασίας για το πολιτιστικό ρόλο και τον εκπαιδευτικό, αλλά και ανταλλαγή σε θέματα τεχνογνωσίας. Χοντρικά είναι πολύ ωραίο, έρχεται μια δεκαμελής εκπροσώπηση με ανθρώπους που εκπροσωπούν το Κινέζικο Κέντρο Κινηματογράφου, Δίκης Κινηματογράφου, τα αρχεία, μια καθηγήτρια που διδάσκει και διερευνά θέματα τηλεόρασης και κινηματογράφου, και άνθρωποι από τη βιομηχανία. Χαίρομαι, μας τιμούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και προσωπικά την κυρία Μεντώνη το πήρε υπό την αιγίδα της και έχει βοηθήσει.
0: Είναι και αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στην ταινιοθήκη παρά τις αντικσότητες όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι.
0: Ελπίζουμε να συνεχίσει να υπάρχει.
2: Βεβαίως η ταινιοθήκη ανήκει, όπως και το αρχείο της Κίνας, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Κινηματογραφικών Αρχαίων, όπου ξέρετε, ας πούμε, προωθεί την κουλτούρα της συνεργασίας. Δεν έχει σημασία αν ο ένας είναι ο Γολιάθ και ο άλλος ο Δαβίδ, υπάρχει, ας πούμε, σεβασμός και άνοιγμα και βούληση συνεργασίας. Επίσης να ευχαριστήσουμε εδώ και την πρεσβεία της Κίνας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία και αυτή βοήθησε πάρα πολύ στην πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
2: Και εγώ πολύ, κύριε Κουπόπουλε, καθώς και τους ακροατές και τις ακροάτες, τους οποίους περιμένουμε να δουν αυτές τις ταινίες.
0: Μαρία Κομνηνού είναι η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Εξαιρετική προοπτική, κυρίες και κύριοι, για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας από 18-22 Ιουνίου 2026 στο Θερινό Κέντρο Λαΐς, στον Κεραμικό. Μια ανάσα. Απέναντι είναι τα πολιτιστικά κέντρα, τα γνωστά. Ο Θερινός Κινηματογράφος εκεί είναι μια νησίδα πολιτισμού, φωτός, και η Ακρόπολη στη θέση της και τον ακροταφείο του Κεραμικού δίπλα. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας για να δούμε την επικαιρότητα, όπως καταγράφει το sky.gr.
2: Πρώτα απ'
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι όλα όσα δήλωσε προηγουμένως ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνονται οι επιθέσεις και πιθανόν το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη θα πέσουν οι υπογραφές. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υποχωρεί και το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση του Αμερικάνου Προέδρου για συμφωνία με την Τεχεράνη. Μάλιστα, η ανακοίνωση Τραμπ, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, η ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν φαίνεται πως ευνηδίασε τον Νετανιάχου. Σε κάθε περίπτωση, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις υπογραφές ανοίγει και το Ορμούζ. Βέβαια, η Τεχεράνη έχει μια κάπως διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Αυτό διαμένει η Ιρανική πλευρά. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Από εκεί και ύστερα, είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, όπως επανέλαβε δηλαδή για πολλωστή φορά, να ακριβολογούμε, ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να διανοηθώ, συνέχισε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη. Είπε και άλλα ενδιαφέροντα ο κ. Μητσοτάκης, ότι πλέον η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που αντιδρά, αλλά με τις δράσεις της προκαλεί την αντίδραση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε στην οικονομία, αναφέρθηκε στον πληθωρισμό, το κράτος δικαίου, τα ΤΕΜΠΗ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Έχουμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μαζί με υλικό, στο σχετικό υλικό, στο sky.gr. Επίσης, να σας πω πως σημειώνουμε πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters πως η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αγοράσει στο επίπεδο των εξοπλιστικών αεροσκάφη Embraer σε 390 μίνι υποβρύχια και drone, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον 56χρονο Δαλαμάνγκα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση. Έτσι κρίθηκε από το τριμελές πλημμυλίο δικείο του Αιγείου 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη, θυμίζουμε, την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Άλσος της Αιγιαλίας, εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Μιλάμε, για να ακριβολογούμε, Βασίλη, για ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών, αλλά ασκήθηκε έφεση επί της ποινής και το δικαστήριο αποφάσισε να έχει αναστέλουσα δύναμη μέχρι να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό, Βασίλη.
0: Θέλω και έναν αριθμό από το 1 στο 3 το βιβλίο του Βασίλη Κωστάκη, αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα.
3: Πάμε το 3.
0: Το 3. Σταύρος Γούλας. Θα ενημερωθεί από το τηλεφωνικό κέντρο. Τα βιβλία θα βρίσκονται στο Sky από την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να ελπίζω. Όταν εξαρτάται όλα από εμάς, αλλά και από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Θα συναντήσουμε και συνέχεια τον Στέφανο Νικολαίδη. Sky 100,3 στιγμιότυπα. 2-10-48-01-170. Ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ανησυχία για τους ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Επιμέλεια Κώστα Αργυρού στον Πορτάς.
4: Τις συνέπειες που θα έχει το νέο σύμφωνο για το άσυλο για τους ανήλικους αναφέρεται σε ανταπόκριση από την Αθήνα το ελβετικό δίκτυο ραδιοτηλεόρασης SRF, επισημένοντας ότι μια στις 4 αιτήσεις υποβάλλεται από άτομα κάτω των 18 ετών. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι ανήλικοι κανονικά έχουν περισσότερα δικαιώματα και χρειάζονται πιο εντατική υποστήριξη. Αλλά τώρα οι υπηρεσίες που απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους καταργούνται. Αυτό επιβεβαίωσε ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Ο Πλεύρης δικαιολογεί το μέτρο με τη μείωση του αριθμού. Αυτά τα καταλήμματα δημιουργήθηκαν όταν είχαμε 3.000 ασυνόδευους ανήλικους εδώ. Σήμερα έχουμε μόνο 1.500. Επισημαίνει επίσης το κόστος, το οποίο βαρύνει τους Ευρωπαίους και Έλληνες φορολογούμενους και τονίζει ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αντέξει το βάρος μόνη της. Ωστόσο, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, ήδη εκφράζονται ανησυχίες για την τύχη των παιδιών. Μιλώντας στο SRF, ένας κοινωνικός λειτουργός τόνισε τη σημασία των αστικών καταλυμάτων. Είναι ζωτική σημασία στα καταλήμματα για ασυνόδευτους ανηλίκους να βρίσκονται στην πόλη όπου υπάρχουν νοσοκομεία και σχολεία και όπου οι νέοι μπορούν να ενταχθούν. Αυτό δεν είναι δυνατό σε απομακρυσμένες περιοχές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι συνέπεια των κλεισιμάτων είναι πολλοί νέοι να εγκαταλείπουν αυτούς τους χώρους φιλοξενίας και να αναζητούν εργασία. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καταφύγια έκτακτης ανάγκης στην Αθήνα για όσους δεν τα κατάφερναν, με σκοπό την πρόληψη της αστεγίας, αλλά και αυτοί οι χώροι έχουν τώρα κλείσει. Το ελβετικό μέσο αναφέρεται στην δήλωση του Έλληνα Υπουργού ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα στεγάζονται κυρίως σε λεγόμενες ασφαλείς περιοχές, εντός των καταβλισμών προσφύγων. Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ακόμα ότι ανήλικοι από Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Αίγυπτο θα απελαθούν όταν ενηλικιωθούν. Όπως λέει, οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες συνήθως δεν είναι πρόσφυγες. Ωστόσο, το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο με τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την προστασία των παιδιών. Η Θεοδώρα Τσοβίλη από το ελληνικό γραφείο της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 50% των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα προέρχονται από την Αίγυπτο. Τονίζει ότι οι ασυνόδευτοι έχουν δικαίωμα προστασίας ανεξάρτητα από το αν έχουν διαφύγει από πόλεμο ή διώξεις ή έχουν ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικούς λόγους. Επισημαίνει ότι πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν υποστεί σοβαρό τραύμα και επομένως ενδέχεται να εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Το να κλειδώνεις αυτούς τους νέους σε απομακρυσμένες περιοχές σε καταβλισμούς προσφύγων ως τιμωρία είναι ο λάθος τρόπος, καταλήγει το ρεπορτάζ.
0: Ο Κώστας Αργυρός και επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λίνα Φλιτζάνη, έγινε γνωστή η αλλαγή στάση του Λευκού Οίκου, τα θετικά νέα, το γεγονός δηλαδή ότι οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν σε μια συμφωνία. Η δήλωση τώρα μείνει ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν και ότι ακυρώνονται οι επιθέσεις και ότι είναι πιθανό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη να μπουν οι υπογραφές. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στον αέρα του Sky ενημέρωνε τον κόσμο.
5: Από τη στιγμή που το λέει ο πρόεδρος της Αμερικής Λένα, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς. Και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Κοιτάξτε, μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα, να οδηγηθούν
6: μακάρι,
5: τα πράγματα σε μια ειρηνική λύση. Όλοι αυτό ζητούν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή της υπογραφής.
6: Αυτά και αναρωτιέται κάποιος, Μιχάλη, αν έτρεχαν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί επέλεξε την ημέρα αυτή, που αν ισχύει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει ένα μνημόνιο ειρήνης, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε αυτή τη μέρα να κλιμακώσει σε επίπεδο ρητορικής? Είναι πάντα αυτό ένα ερώτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Διότι πάντα πρέπει να φαίνεται ο νικητής, ότι είναι ο νικητής, Λένα. Τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε μάθει πια. Μερικές φορές δρά και αντιδρά ως να είναι παιδί. Αυτή είναι η γνώμη μου πάντως, ότι γνώριζε ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, κλιμάκωσε για να φανεί ότι οφείλονται όλα στον ίδιο.
0: Ο Μιχάλης Ιγνατίου του Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Υπάρχει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με το Ιράν. Αναμένουμε, η ζωή μας έδειξε να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Στη διάρκεια της μέρας, το πιο ενθαρρυντικό γεγονός είναι, κυρίες και κύριοι, η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με λούδια και μια μπάντα στην Ήμβρο. Αυτό το γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά στο μαγκαζίνο του Sky 100,3, το οποίο παρουσιάζει ο Σπύρος Μάλης.

0: Με σημαντικές στιγμές είναι εκεί που υπάρχει κάθε φορά η πολύ μεγάλη επιστροφή και η πολύ μεγάλη συγκίνηση. Στο ρεπορτάζ ήταν ο Μανώλης Κωστίδης στο μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Σπύρο Μάλλη. Η Ήμβρος υποδέχθηκε σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέφθηκε τη γενέτειρά του με αφορμή την ονομαστική του εορτή και τη συμπλήρωση σχεδόν 35 ετών παρουσία του στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ακούσατε την μουσική και ενδεχομένως να έχετε δει και τα πλάνα με τα λουλούδια με τα οποία υποδέχτηκαν τον Πατριάρχη, τον Θεοδέσμη. Στιγμές που έχουν ξεχωριστή αξία και είναι εδώ που πάντα υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στον τόπο, στους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος κάθε φορά συνδέεται με τον τόπο του. Πρώτα είναι άνθρωπος, γεννιέται σε ένα μέρος και μετά αποκτά όλες τις ιδιότητες και είναι πολύ ωραίο να μπορεί να επιστρέφει. Οδεύουμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. 2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε αυτό το Μουντιάλ τώρα με τις πάρα πολλές λήψεις δεν ξέρει κανείς αν είναι πραγματικά τα φάουλ, είναι εντυπωσιακές βουτιές. Πάντως η Νότια Αφρική παίζει με δύο λιγότερους παίκτες, δηλαδή αγωνίζεται με 9 και έχει κερδίσει ένα φάουλ στην... Ορίστε. Α, και το Μεξικό, έχασε παίχτη και το Μεξικό με 10. Συνεπώς έχει ξεκινήσει, είναι λίγο άγριο το ποδόσφαιρο που έχει παιχτεί που παίζεται μέχρι τώρα στην πρώτη αναμέτρηση. Και έχει την οδό τουλάχιστον με ένα φάουλ έξω από την περιοχή η ομάδα της Νοτιού Αφρικής να μειώσει το σκορ. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, και την προσφορά. Το άλμπουμ της Πανίνης, Πανίνη, χωρίς σίγμα στο τέλος, ζητώ συγγνώμη, με όλα τα χαρτάκια, όχι χαρτάκια, καρτέλες, καρτελάκια πια. Για να συμπληρώσετε, παίρνετε το κουτί, τα ραδιάζετε πάνω στο τραπέζι, ανοίγετε το άλμπουμ με τις ομάδες και τοποθετείτε μέσα. Η αεροτελεστία είναι αυτό, τραβάει 2-3 ώρες, δεν είναι ανάγκη να το κάνετε επιτόπου, μην αγχωθείτε. Αλλά για όσοι το έχουν ζήσει, εμείς οι μικροί, τα μαζεύαμε. Πηγαίναμε στο ψελκατζίδικο, παίρναμε τα χαρτάκια, ανοίγαμε τα φακελάκια, κάναμε τις ανταλλαγές, παίζαμε τα χαρτάκια. Δεν ξέρω αν. Που ένα από τα παιχνίδια ήταν ποιο πήγαινε πιο μακριά. Ένα άλλο ποιο θα πλακώσει το άλλο που το ρίχναμε από ψηλά. Υπήρχε και μια ιστορία γιατί τα σήματα των ομάδων ήταν σε σκληρό αυτοκόλλητο και είχαν μια ξεχωριστή αξία. Και ήταν πολύ δύσκολο κάθε φορά να συμπληρώσει αυτό το ωραίο άλμπουμ. Αλλά ξεχωριστό. Έχουν βγει και επαιτειακές εκδόσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Δεν σου φτάνουν όλα αυτά που είπαθες λίγο πριν. Βάζεις και αυτόν. Εντάξει. Ακούτε Sky 89,4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 11 ο μήνας, ο Ιούνιος. Το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Ζαφύριος. Ο Ζαφύρης, γιορτάζει ο Ζαφύρης και η Ζαφύρο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Εμείς θα ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο ταλέπορος έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, μπινελίκια και κάτι μούτζες στα κομπιούτερ προηγουμένως στις οθόνες.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Αν δεν ρίξει μουτζα ο Γκύρης στην οθόνη, δεν δουλεύει ο υπολογιστής. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι το restart του Γκύρη. Μουτζα. Τέλος.
3: Το παιδί που βάζει τη μουσική, το έχετε δει, είναι καλά?
0: Όχι, βεβαίως δεν είναι. Βεβαίως. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό, καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι.
4: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου, στην Πάτρα.
0: Στους φίλους μου, ο Λούθε, λοιπόν, στο Μεσολόγγι την καλημέρα μας, στο Αγρίνιο, στην πατρίδα μου την Ετωλό Ακαρνανία. Από καρδιάς, από όλους εδώ και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε πρωί-πρωί την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στους φίλους μας και ακροατές, στους ταξιτζίδες, ολούθε της πόλεως των Πατρών. Καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη μας. 261-0205-205, 18300 φυσικά το πενταψήφιο και στο κινητό και στο τάμπλετ υπάρχει επιλογή της εφαρμογής. Η οδηγή το νου μας στον δρόμο, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνει οι αναβάτες, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως, που να τρέξεις κιόλας, μισοσκαμμένοι, μισολακούβες, μισοκατεστραμμένοι, εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς, αλλά λέμε τώρα δεν τρέχουμε και φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Ευθείας 2.50 θα πάτε για να βάλετε βενζίνη, για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Ας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα εκεί. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα με καύσιμο εγγύησης, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Βάζουμε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μας χωρίς την παρέμβαση λογισμικού, περίεργου λογισμικού. Δεν κλέβουν εκεί, διότι είναι σφραγισμένες, πιστοποιημένες οι αντλίες. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Κάντε μια δοκιμή, θα δείτε το δείκτη διαφορετικό στο ρεζερβουάρ. Ευείας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμα στο όχημά σας.
5: Η κυβέρνηση ευτυχώς συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, πάντα με φιλοευρωπαϊκό πρόσημο και διπλασιάζει τους μισθούς των Μητροπολιτών. Φαντάζομαι δεν το ξέρουμε
6: αυτό. Πόσο θα παίρνει ο Μητροπολιτών?
5: Δηλαδή από 2,5 μεικτά πάει στα 4,700 μεικτά.
7: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου, ωραία, των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του συμπαθούς κατά τα άλλα κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, όταν τον ρώτησαν γιατί, σύντροφε, ο μισθός σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Καλά βγήκε ο πληθωρισμός, έτσι. Καλά, άστο, το κρέας είναι στα ύψη. Λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Τσίπρας θα μας στέλνει μαρούλια και λάχανα να τρώμε. Λοιπόν, και τον ερώτησαν λοιπόν γιατί αυτή τη δύσκολη εποχή οι Μητροπολίτες θα πάρουν σχεδόν το διπλάσιο, παρά κάτι κατοστάρικα δηλαδή θα ήταν διπλάσιο. Και απάντησε αυτό που ακούσατε. Πιο μαλακή απάντηση δεν έχω ξανακούσει. Να το λέμε και αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά αυτοί που το σκέφτηκαν αυτή την εποχή προεκλογικά να δώσουν στους παπάδες, εκτός και αν θεωρούν ότι οι μεγαλοπαπάδες, οι δεσπότες, οι μητροπολίτες επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, να το πω έτσι. Μπορεί, δεν ξέρω αν νομίζετε ότι το 2026 συνεχίζει να έχει εκκλησία δύναμη όσοι είχε στο παρελθόν, αδιαφυσβήτητη. Όσοι είχε στα ντουζένια του Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που έφαγε τον Τρίτσι και άλλα τέτοια, μετά και ακόμα και επί Τσίπρα. Αν νομίζετε ότι έχει, διότι εδώ είναι ο λέει, ό,τι βλέπω περνάνε απ' έξω, δεν κοιτάνε καθόλου ούτε την εκκλησία, δυστυχώς, έτσι όπως έχει καταφέρει το πράγμα. Μια ομάδα παπάδων, μια ομάδα, όχι όλοι. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, γνωρίζω Μητροπολίτη, άρα υπάρχουν και άλλοι, φυσικά δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία, που δεν παίρνει λεφτά από τα λεφτά αυτά, έτσι κι αλλιώς η διαβίωση την εξασφαλισμένη, τα δίνει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά. Δεν είναι όλοι έτσι, δεν είναι οι περισσότεροι έτσι κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό που συνέβη με τους Μητροπολίτες είναι μια πρόκληση αχρίαστη, θα μου επιτραπεί να πω, αυτή την εποχή. Εν μεταξύ χρειάζεστε τη Μελένια, η οποία θα είναι κοντά μας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα Δευτέρα και Σάββατο. Θα πεινάσουμε σε λίγες ώρες, αυτός εδώ απέναντι πεινάει από τώρα. Κορίνθου 23. Είναι η Μελένια στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε Αγία Σοφίας, εκεί δεξιά στη στάση. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, παιδιά. Γευστικές δημιουργίες, καλά χτύπησα ένα μουσακά προχθές, εκπληκτικό. Που απολαμβάνετε στο νέο της χώρο, άμα θέλετε. Έτσι και μπορείτε να θέλετε να κάτσετε επιτόπου να το φάτε. Παίρνετε τις γνωστές πλατφόρμες τηλέφωνο, Boxy Food και Volt, και έρχεται το πακέτο σπίτι. Ή κάνετε αυτό που κάνω και εγώ, τηλέφωνο 2611-911-822, Δημήτρης, από Δευτέρα έως Σάββατο το μεσημέρι, 12 με 6, έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, 6 ώρα το απόγευμα, περνάτε από εκεί, το ετοιμάζει, τα παίρνετε και φεύγετε.
6: Ξέρω κάτι ότι είναι πάρα πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Είμαι σοβαρός συνομιλητής και ηγετών και στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, και είναι αποδεκτός και, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο χώρο, τουλάχιστον στο δημοκρατικό χώρο και τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό, ότι μπορεί να είναι ένα σοβαρός συνομιλητής και ότι μπορεί να σταθεί στα διεθνή ζητήματα. Αυτό είναι τη πάση γνωστό και μέχρι εκεί μπορώ να πω.
0: Μέχρι εκεί μπορεί να πει. Είναι τη πάση γνωστό, είναι πασίγνωστο, είναι διεθνής συνομιλητής. Ο Τσίπρας είναι, ναι. Το χιλιοστό πάντως δείχνει άλλο. Τον είχαν βάλει κάτω και τον πατάγανε. Λοιπόν, το διεθνή συνομιλητή. Λοιπόν, Κάρνα. Η πρότασή μας είναι η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Για να φορτώσετε το ψυγείο σας, να βάλετε στο τραπέζι σας κρέας από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές, παιδιά. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο.
8: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
9: Κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο?
8: Εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται δημόσια, τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Βονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς και λέει εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασία. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς, αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας.
0: Έχει κόψει άλυσο ο Παυλάρας και μπαίνει στα πάνελ μενόμενος. Κατά πρώην και νυν συντρόφων. Είναι διαγραμμένος, μην το ξεχνάμε. Ο Παυλάρας είναι άστεγος. Ο Όχι, δεν κλείνω το μάτι στο Μητσοτάκη. Στον Ανδρουλάκη που κάνει διευρύνσεις. Εμείς θα προτείνουμε να χαλαρώσετε σήμερα στο Μέλα. Στο Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Στο Μέλα που τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νεοθήκη μαζί. Συνοδεύονται όλα από ψαγμένη μουσική. Από το πρωί μέχρι το βράδυ το Μέλα σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου και σημειώστε το τηλέφωνο, μπορεί να είναι χρήσιμο. 261-099-2148.
10: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
11: Πώς το δοκιμένο είναι?
10: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες. Υπάρχει ειδική εισφορά.
11: Σε ποιους?
10: Των πάρα πάρα πολύ πλουσίων.
11: Είναι πολύ πλουσίοι.
10: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυρίως από τα μερίσματά τους.
11: Άνθρωποι, οι άνθρωποι μερίσματα,
10: του Μόχθου.
11: Αντίο τα.
10: Οι άνθρωποι του Μόχθου.
11: Θα δώσετε παραπάνω. Πού θα τα
10: βρείτε? Θα κάνουμε και μισθολογική φοροελάφρυνση. Πού θα τα βρείτε?
11: Πού θα τα βρείτε?
10: Φορολογώντας ένα πολύ μικρό κομμάτι.
11: Τώρα,
12: φτάνει, πώς είναι
10: ένα
12: αυτή, δηλαδή,
10: πάρα πολύ μικρό κομμάτι.
12: Και
10: είναι σφυροκόπημα, θα απαντήσω. Φορολογώντας το πάρα πάρα πάρα πολύ υψηλό πλούτο των μερισμάτων.
12: Και πάλι τα ίδια.
10: Και πάλι ως έκτακτη πατριωτική εισφορά.
0: Το πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα ξεκίνα λέγε και εσύ πάρα πάρα πολύ πλούτο θα φορολογήσουν, όπως φορολόγησαν τους εφοπλιστές που τους αφήσαν ελεύθερους τότε στα δύσκολα και φορολόγησαν τους συνταξιούχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική χωρίς πλάκα τώρα. Είναι πλέον νόμος του κράτους στα κόμματα της Βουλής, αυτά που παίρνουν και επιδότηση, στα προεκλογικά τους προγράμματα να έχουν την κοστολόγηση και να την ανακοινώνουν τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ερώτημα είναι τα κόμματα που φτιάχνονται τώρα και που δεν έχουν επιχορήγηση και που δεν έχουν εκλεγεί και που δεν έχουν μπει στη Βουλή και δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, είναι υποχρεωμένα? Όχι, λέω εγώ. Οπότε λέει ο καθένας την παρουφιά του και μετά λέει όταν θα έρθουμε θα το κοστολογήσουμε. Καταλάβατε. Θυμάσαι τον Πάτρα που έλεγε χθες, προχθές τον είχαμε βάλει τον Πάτρα. Ναι, που λέει εντάξει και τι έγινε. Τα έταξε, έγινε πρωθυπουργός, είδε ότι δεν γίνεται. Και μια χαρά είπε γεια σας. Έτσι. Λοιπόν, ο Ιταλός δεν έχει παραδεχτεί το έγκλημα, αλλά η ασφάλεια της Πάτρας τον έχει δέσει. Αμοιχές αντιφάσεις και ίχνη αίματος στο εσώρουχο καίνε τον Ιταλό. Αυτός λέει ότι εγώ κοιμόμουν, δεν είδα τίποτα. Αλλά δυστυχώς για αυτόν η κατάσταση είναι σχεδόν δεδομένη το τι θα ακολουθήσει. Σήμερα πάει στα δικαστήρια ο Δαλαμάγκας. Σήμερα πάει στα δικαστήρια ο Δαλαμάγκας. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η υπόθεσή του. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει παραγραφεί στην ελληνική νομοθεσία, αλλά στην Αυστραλιανή όχι. Σήμερα λοιπόν είναι η εκδίκαση της υπόθεσης Δαλαμάγκα, παραμένει υποκράτηση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα τα θίξουμε σε πολύ λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Βρέθηκα στο χώρο, έκανα τη διαδικασία. Την έκανα από άκρο εις άκρον και την έκανα και για όλη την οικογένεια. Δηλαδή πήγα πολλές φορές την ίδια μέρα, γιατί τα ραντεβού ήταν σποραδικά. Και είδα διάφορα πράγματα μέσα στην Ερμού και θα τα συζητήσω και θα τα καυτηριάσω. Διότι το πράγμα εκεί είναι σκέτη ταλαιπωρία για αστυνομικούς και για πολίτες. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα θα πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών, κόκκινη πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
13: Καλή σας μέρα. Χάλια. Σας άκουσα και λέω, χάλια. Έλεγα μόνη μου χάλια.
0: Τίποτα.
13: Τα πράγματα είναι όπως ήταν και χθες.
0: Να αποφεύγετε η πόλη. Μία και έξω.
13: Ακριβώς.
0: Μην πεις ούτε δηλαδή, δρόμους ούτε τίποτα.
13: Κατατάει και γελίο κάθε μέρα να λέμε τα ίδια πράγματα. Ή Αγίου Ανδρέου σκάβουν.
0: Ναι, σκάβουν.
13: Στο κέντρο μέσα Αγίου Ανδρέου, ώρα αιχμής, είναι αδιανόητο. Η Αράτου τα γνωστά, η Αγίου Ανδρέου από Ερμού προς Αράτου είναι κλεισμένη, μόνο ένας δρόμος. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ναι, η Όδωρος Σαμαρίας μποτιλιαρισμένη, η Κορίνθου ας πούμε ότι είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να πας προς την Αγία Σοφία.
0: Μεγάλη,
13: είναι δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω για πόσες μέρες θα το κρατήσουν. Η Ευβία στα Ζαρουχλέικα μετά το ΑΒ πάλι εκεί ένας δρόμος υπάρχει γιατί έσκαβαν, έχουν αφήσει μια λωρίδα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Φάζει να πούμε, η κανακάρη αν είναι διπλό φορτωμένη και αν είναι παρκαρισμένα. Αυτό είναι σύνηθες. Κάθε μέρα λέμε τα ίδια.
0: Ναι, ναι, το έχουμε χωνέψει. Αυτό το θεωρούμε στοιχείο της πόλεως, το διπλό παρκάρισμα. Τώρα θα περάσουμε σε άλλη πίστα. Έχουμε τελειώσει το διπλό, θα πάμε στο τρίπλο παρκάρισμα. Δεν είναι θέμα, βεβαίως.
13: Τα νέα μας είναι αυτά. Συγγνώμη για τον κόσμο που μας ακούει, αλλά.
0: Τι να κάνουμε, αλλά να αποφεύγεται η πόλη. Με βάρκα. Με βάρκα.
13: Όποιος έχει βάρκα. Είναι αυτή, να αποφεύγεται η πόλη.
0: Να αποφεύγεται η πόλη. Καλημέρα σας.
13: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Κοιτάτε, μην δείτε κανέναν τροχονόμο, στείλτε μου μήνυμα. Βγάλετε τον και μια φωτογραφία, θα ανέβει στο θα γίνει viral. Τροχονόμο στην Πάτρα σε ώρα αιχμής. Κοιτάτε, μην δείτε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε κύριε. Αλλά θέλω πριν πας στο διάλειμμα, να μου βάλεις το ηχητικό του στελέχους της Ελλάς που βλέπει, δεν βλέπει το χιλιοστό, δεν θέλει να το δει, αλλά

0: Μπορεί να πει ο καθένας ότι θέλει. Μπορεί να πει ο καθένας ότι θέλει.
1: Πρώην Πρωθυπουργή τα λέει, τι σχέση έχει ο Σκάι τώρα με αυτό?
0: Στο Σκάι γίνεται εκπομπή.
1: Ναι, αλλά το λέει ένας πρώην Πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι ο Σκάι έψησε το Ματέο Ρέντσι να πει κάτι κατά του Τσίπρα?
0: Οι πρώην Πρωθυπουργοί δεν είναι πολιτικά μέλη κάποιων κομμάτων, δεν ανήκουν σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Όλους από το χώρο της δεξιάς είναι και κυρίως των χριστιανοδημοκρατικών. Όσους έχω ακούσει από ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω δει καμία εκπομπή, γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι εκπομπή, μια κατευθυνόμενη εκπομπή δολοφονίας χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα και τέτοια θα έχουμε πάρα πολλά.
1: Δηλώσεις
0: κατευθυνόμενων ηγετών. Κατευθυνόμενων ηγετών. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι ηγέτες τώρα, οπότε σε κάποιο μπλοκ και κάποιο παιχνίδι παίζουν.
2: Ναι. Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος, Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551. Delta360.gr.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 89.

0: 9 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο θα το βρείτε μπροστά σας ή το έχετε ήδη περάσει. Πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες, δεν το συζητάμε. Πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες και αυτό είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει και όσο το συντομότερο τόσο καλύτερα κατά την υποκειμενική μου άποψη. Ανεξαρτήτως αν το 27 είναι η τελευταία προθεσμία και αν θα πάρει παράταση η ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια καινούργια ταυτότητα με το καινούργιο στυλ, με τους καινούργιους κωδικούς επάνω και τα λοιπά, διότι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή διότι έχουν επαφές με τράπεζες που εν πάση περιπτώσει χρειάζονται τέτοιου είδους στοιχεία. Αλλά απ' την άλλη, είναι η ώρα να αλλάξουμε ταυτότητες. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει ο Γολγοθάς. Είπα λοιπόν πριν ότι είναι μια κατάσταση αυτή που συνάντησα, γιατί την έκανα τη διαδικασία οικογενειακώς. Δηλαδή πήγα και ήρθα στον Ερμού μετά την εκπομπή την προηγούμενη, τη Δευτέρα που μας πέρασε στις 8 του μήνα. Πήγα και ήρθα κάνα τριάρι τέσσερις φορές μέχρι το μεσημέρι στις 4 και κατά διαστήματα μπαινόβγαινα και είδα καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς δεν τιμούν την Ελλάδα 2.0, ταλαιπωρούν αστυνομικούς και πολίτες και αστυνομικούς. Είδα πράγματα μέσα στην Ερμού που εμένα με ενοχλούν. Ακόμα και ο χώρος που περιμένει ο Κοσμάκης είναι ένας με τις βασικές υποτυπώδεις με τα υποτυπώδη εκεί, καρεκλίτσες εκεί, τραπεζάκι τα λοιπά, με υποτυπώδη κλιματισμό που μισολειτουργεί, το είδα μέσα και στους αστυνομικούς, τα είδα όλα. Και έτυχα μπροστά και σε έντονες κουβέντες και αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Οφείλω να πω βέβαια ότι δεν δέχομαι νεαροί που παίζουν στα δάχτυλα τους υπολογιστές να έρχονται με τα χέρια στις τσέπες αδιάφοροι για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους, για το πόσο εύκολο ψηφιακά είναι να κάνεις τη διαδικασία, γιατί είναι εύκολο, είναι τυφλοσούρτης. Και να έρχονται εκεί και να κάνουν τον ανήξερο και ότι δεν ξέρουνε. Όπως κάνει ένας 70χρονος που είδα, μια κυρία 75 χρονών η οποία δεν είχε ιδέα τι να κάνει, ούτε ο άντρας της που να πάει, ήρθε εκεί, προσπαθούσε να την εξυπηρετήσουν οι αστυνομικοί, φώναζε ότι δεν της είπαν ότι δεν προλαβαίνουν, φώναζε ότι είστε απάνθρωποι, έγιναν διάφορα. Αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και ο άνθρωπος που δουλεύει, που εργάζεται, που εκδίδει ταυτότητες, που είναι στο τμήμα, είναι στο τηλέφωνο για να τα ακούσετε από πρώτο χέρι και να πράξετε και να προετοιμαστείτε αναλόγως. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, εσάς και στους ακροατές.
0: Για πέστε μας σας παρακαλώ, τι συμβαίνει εκεί και έχει τέτοια ταλαιπωρία που δεν την είχαμε στο παρελθόν παρά τα περισσότερα ραντεβού κάποτε? Έτσι.
1: Λοιπόν, από 2 Ιουνίου η πλατφόρμα άνοιξε και μπήκαν επιπλέον ραντεβού. Δηλαδή, όταν ημερησίως ήταν στην υπηρεσία τη δική μας 125, αυτά διπλασιάστηκαν και ημερησίως έχουν φτάσει στα 250.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, η αναμονή, κοιτάζοντας και την πλατφόρμα στη διαχείριση, τα ραντεβού, δηλαδή, αν πάει τώρα κάποιος συμπολίτης να κλείσει ένα ραντεβού, το πιο άμεσο που υπάρχει στην πλατφόρμα είναι νομίζω οι 6 ή 8 Αυγούστου. Μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι φτάνουμε στην καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου που λήγουν οι ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό. Και εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να το πούμε, διότι η πολιτεία δεν έχει δώσει μια σαφή οδηγία το τι θα γίνει μετά τις 3 Αυγούστου. Δηλαδή αυτά τα δεδομένα τα μπλε που κατέχει ο περισσότερος κόσμος θα συνεχίσουν να ισχύουν για το εξωτερικό.
0: Ναι, το είναι, έχει αφήσει ξεκρέμαστο. Είναι φλου. Αλλά σίγουρα δεν θα ισχύουν για το εξωτερικό. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσαν από τα επίσημα χείλη της πολιτείας να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση, ένα ΦΕΚ, το οποίο να προσδιορίζει ότι για παράδειγμα θα ισχύουν μέχρι ένα χρονικό σημείο, μέχρι το 2030, ας πούμε. Γιατί ο κόσμος τώρα, ξέροντας ότι 3 Αυγούστου λήγει για το εξωτερικό, η ταυτότητα και ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει, αρχίζει και αγχώνεται και τρεσάρεται ότι σου λέει πρέπει να αλλάξω το δελτίο μου, γιατί εγώ άμα πάω σε μια τράπεζα για παράδειγμα θα μπορώ να ταξιδέψω.
0: Ναι. Εγώ στην αναμονή που άκουγα τον κόσμο, Διαπιστώνω επίσης ότι τη λεπτομέρεια ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, ότι το 27 δηλαδή δεν θα μπορεί μετά να πηγαίνει κανένα στο εξωτερικό χωρίς την καινούργια ταυτότητα, ανεσχέτως αν ισχύει η μπλε ακόμα στη χώρα μας, την έχουν αφήσει στο περιθώριο και έχουν μείνει στο ότι δεν θα μπορούμε να πάμε, δεν θα ισχύουν οι ταυτότητες. Δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό, δεν σκοπεύει, αλλά θέλει να αλλάξει, έχει μπει στραβά μες στο μυαλό του. Και πάει λοιπόν, έρχεται στην, κλείνει το ραντεβού και έρχεται στην υπηρεσία να αλλάξει ταυτότητα. Καλώς, δεν λέω, θα πρέπει να αλλάξουμε ταυτότητες. Πετε μου κάτι, το ραντεβού σας ήταν ημίωρο και έγινε τέταρτο, έτσι δεν είναι?
1: Το ραντεβού ήταν 22 λεπτά, ήταν
0: 22 λεπτά
1: μεταξύ των ραντεβού. Και ήταν λίγο λιγότερα τα ραντεβού που μας άφηνε ένα περιθώριο, είτε και για λίγη ξεκούραση, για κάποιο διάλειμμα που προβλέπεται έτσι για κάθε εργαζόμενο, ή για να μπορούμε και για μια έκτακτη περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να πει ένα ραντεβού, κάποιος επήγεται για οτιδήποτε, μπορούσαμε όλο το γραφείο, σύσσωμο η υπάλληλοι του γραφείου, καθίστε εδώ να σας εξυπηρετήσουμε αν υπήρχε κάτι επίγον δηλαδή και χωρίς ραντεβού εξυπηρετούσαμε.
0: Ναι, δηλαδή,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, ένα λεπτό. Δηλαδή, ερχόταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, δεν θέλω να μιλήσω για τους νέους. Θεωρώ αδιανόητο αυτό που έζησα με τους νεαρούς, οι οποίοι παίζουν τα κομπιούτερ και τα ψηφιακά δεδομένα και τα γραφήματα και τα λοιπά στα χέρια να έρχονται αδιάφοροι. Θα το συζητήσουμε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αλλά έρχεται ένας ηλικιωμένος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό ψηφιακών αναλφάβητων, σε ηλικιωμένους περισσότερο, σε μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, όλοι και από 50 και πάνω βασικά, αλλά γενικώς. Και θέλει ένας ηλικιωμένος, δεν τα έχει καταφέρει με το παράβολο, δεν τα έχει καταφέρει με κάτι. Είχατε τον τρόπο να τον εξυπηρετήσετε. Τώρα τον έχετε?
1: Όχι. Τώρα δεν υπάρχει. Είναι ασφυκτικός ο χρόνος περαίωσης του κάθε ραντεβού. Έτσι. Και στα 15 λεπτά που έχει αφήσει η απόσταση η πλατφόρμα, μόλις τελειώσει το ένα ραντεβού, κατευθείαν ξεκινά το άλλο. Και κατευθείαν ξεκινά το άλλο. Και κατευθείαν το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Χωρίς αναπνοή εντυπωσιακών. Έτσι. Ναι. Και όταν έρθει ένας ηλικιωμένος, αισθάνονται και πάλι το γραφείο άσχημα. Γιατί ρε παιδιά, θα μας φύγει εδώ, είμαι 80 χρονών, που να ξανάρχομαι. Δεν μπορώ, δεν μου είναι εύκολο. Και γινόμαστε εκτός εισαγωγικών κακοί, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που φαινόμαστε στον πολίτη, δεν φαίνεται το κράτος. Εμείς το εκπροσωπούμε εκείνη τη στιγμή και ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Όταν πούμε σε έναν άνθρωπο 80 χρονών, ότι ξέρει, δεν γίνεται να σε εξυπηρετήσουμε, κύριε Τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Λυπάμαι.
0: Ναι, το έζησα.
1: Να ραντεβού που να παίξω.
0: Το έζησα με ένα ζευγάρι. Το έζησα το πιο έντονο που έζησα, γιατί έζησα τέτοια μικρά. Υπήρχαν πολλά, αρκετά. 3-4 δηλαδή που τα έζησα μπροστά και ήταν σε ένα μισάωρο μέσα. Ήταν πολλά σε 3-4 μέσα να έχει 3-4 περιστατικά. Ένα από αυτά όμως ήταν πάρα πολύ έντονο. Η γυναίκα βγήκε μαζί με το σύζυγό της, μπήκε μέσα, δεν τα είχε. Προσπαθούσε να πείσει μια κυρία, συνάδελφό σου, να τη βοηθήσει να πληρώσει τα παράβολα. Δεν είχε το αρεφ, δεν είχε πατήσει ένα κουμπί. Εκείνο, δεν έχω ξαναπληρώσει παράβολα, έλεγε απ' έξω. Και μετά δεν έγινε κάτι. Και της έλεγε η γυναίκα, η συνάδελφό σου, ότι τα παράπονά σας στους ανωτέρους που μας κάναν το ραντεβού 1/4 και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τίποτα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Καθίστε, ναι, καθίστε έξω, λέει, και αν βρούμε κενό. Και περιμένανε, έφυγα εγώ, ξαναγύρισα με άλλο μέρος της οικογένειάς μου, ξανά απ' έξω αυτή και ήταν, γκρίνιαζε, είναι απάνθρωπο, έλεγε και άλλα τέτοια. Οι σκηνές αυτές που δεν τιμούν την Ελλάδα 2-0 στις ταυτότητες και δεν έχει στρέψει κανένα το μάτι του πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Και είδα και τη συνάδελφό σας και τον άλλο συνάδελφο, τρίτον συνάδελφο, που είπε, ρε παιδί μου, μήπως μπορέσω εγώ τώρα στο κενό μου, στο αυτό, να τη βοηθήσω. Είδα λοιπόν σκηνές που σε κάνουν να αισθάνεσαι ντροπή. Αμήχανα τουλάχιστον.
1: Αμήχανα σίγουρα, διότι αυτός ή αυτοί που σκέφτηκαν να βάλουν τόσα πολλά ραντεβού και σε 15 λεπτά πώς θα στείλουν μετά, είναι εκτός πραγματικότητας, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Διότι όταν εμείς έχουμε, ας πούμε, 25 ραντεβού στη βάρδιά μας, και μέσα σε αυτή τη βάρδια θα έρθει μια κοπέλα που είναι έγκυος. Πείτε μου εσείς ο υπάλληλος ποιον θα επιλέξει να εξυπηρετήσει, την έγκυο που βάσει νομοθεσίας προηγείται ή αυτόν που έχει το ραντεβού? Αντίστοιχα, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που έχει κάρτα και δεν χρειάζεται να κλείσει ραντεβού και προηγείται σε οποιαδήποτε σειρά. Ο υπάλληλος του γραφείου ταυτοτήτων, τι μπορεί να πει σε αυτόν που έχει το προκαθορισμένο ραντεβού και στο άτομο με ειδικές ανάγκες που προηγείται? Καλούμαστε δηλαδή και γινόμαστε δέκτες παραπώνων, γιατί δεν είναι δικό μας το φταίξιμο στον τρόπο της κατάρτισης των ραντεβού. Έτσι. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται και έχει δίκιο που καμιά φορά μπορεί να βγει εκτός αυτή και να φωνάξει. Έτσι. Γιατί σου λέει, εγώ παιδιά, εμάτω με ειδικές ανάγκες, θέλω να ξεκινήσω.
0: Εγώ πήγα με τα χαρτιά μου κομπλέ. Βρήκα λοιπόν απέναντί μου έναν συνάδελφό σας, ο οποίος ξεκινούσε τη βάρδια την απογευματινή στις 2 η ώρα. Ο άνθρωπος είχε έρθει προκατηλημένος το τι έχει να αντιμετωπίσει. αντιλαμβανόμαστε όλοι τι γίνεται. Έτσι. Προκατηλημένος μου λέει, ευτυχώς που τα έχεις καλά, ελπίζω να μου πάει καλά η μέρα. Και το ερώτημα είναι, εάν λείπει μισό χαρτί, δεν λέω να είσαι, ή δεν έχει γίνει σωστά μισή κίνηση, δεν λέω να είσαι χήμα, έτσι, μισή κίνηση. Είστε, μου λέει, αναγκασμένοι να τον διώξετε. Ενώ θα μπορούσατε να τον εξυπηρετήσετε και να τελειώσει ο άνθρωπος. Γιατί αν τον διώξεις, θα ξανάρθει. Άρα η δουλειά γίνεται δύο φορές, έτσι.
1: Ακριβώς, διότι στο 22λεπτο ραντεβού και με λίγο μικρότερο αριθμό ραντεβού ημερησίως υπήρχε δυνατότητα κάποιος. Γιατί ανθρώπινο είναι και το λάθος, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μπορεί κάποιος να έχει κάτι ξεχάσει από αμέλεια. Μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Να περαιώσει, να φτιάξει το παράβολο που είπατε πριν.
0: Μια που ήρθες να τελειώσεις, έτσι.
1: Ναι, όταν εγώ πιέζομαι γιατί το επόμενο, σε ένα τέταρτο είναι το επόμενο ραντεβού και πρέπει να το ξεκινήσω στην ώρα μου για να μην έχω παράπονα από τον εκάστοτε πολίτη που περιμένει να εξυπηρετηθεί, δεν δύναμε να εξυπηρετήσει αυτό που έχει το λάθος. Και εντελώς κοινικά, του λέω συγγνώμη, πρέπει να ξανακλείσετε ραντεβού. Σε δύο μήνες, έτσι, όπως είπαμε.
0: Και αρχίζει η γκρίνια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τα έχετε πει αυτά στους ανώτερους.
1: Σαφώς και τα έχουμε πει. Απλά το θέμα είναι ότι, όπως ξέρετε και εσείς που είστε και λίγο πιο μεγάλος από εμάς, ότι στην Ελλάδα πρώτα ξεκινάει κάτι και μετά κοιτάμε να δούμε αν δουλεύει σωστά. Δεν ρωτήσανε κανέναν, δεν λάβανε υπόψη. Είμαστε η μεγαλύτερη υπηρεσία έκπνωση πανελλαδικά, η Πάτρα. Έτσι. Πριν ξεκινήσει το 15, αλλά το θα μπορούσαν να ρωτήσουν. Δεν είναι κακό να ρωτάς και κάποιον ο οποίος είναι στο πεδίο της εξυπηρέτησης, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, να πούμε μια άποψη ότι βγαίνει, ρε παιδιά, το 15 λεπτό. Μπορεί να εφαρμοστεί την πράξη αυτό, υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Μπορεί να σηκώσει αυτό το φόρτο εργασίας. Δεν ερωτήθηκε κανένας, αποφασίσανε 15 λεπτό, γιατί προφανώς δεν τους βγαίνουν τα νούμερα σε κανέναν, έτσι. Πιέζεται και το λεκανοπέδιο, η πρωτεύουσα που έχει πάρα πολλές υπηρεσίες εκδόσεις και εκεί είναι τρίμηνα τα ραντεβού κλεισμένα. Αποτέλεσμα να βάλουν 15 λεπτό. Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με την πίεση προς το αστυνομικό προσωπικό που είναι εξωθενωτικός ο τρόπος λειτουργίας του γραφείου. Με τον κόσμο που περιμένει και αν έχει ένα λάθος πρέπει να ξανακλείσει ραντεβού σε δύο μήνες, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα νωρίτερα. Και αυτό που λέμε μετά και εσύ, και αρχίζει η γκρίνια.
0: Ναι. Πληροφορίες μου λένε ότι υπήρχαν στιγμές στο παρελθόν οι οποίες θύμιζαν χάος. Δηλαδή, γινόταν το μαλευράσε. Φώναζε κόσμος εκεί, αυτό δεν εξυπηρετείτε, δεν κάνετε, δεν ράνετε. Τα λένε έξω χήμα στην αναμονή.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ισχύει, γιατί στα γραφεία ταυτοτήτων όλοι υπάλληλοι, αυτό που σας είπα και πριν, όταν υπήρχε δυνατότητα, προσπαθούσαμε υπέρ του δέοντος να βοηθήσουμε τον κόσμο στο μέτρο
0: τώρα,
1: που
0: τώρα όμως δεν μπορείτε. Τώρα το ξεκαθαρίζετε. Δεν είναι θέμα δεν θέλετε, είναι θέμα δεν μπορείτε.
1: Ακριβώς. Είναι ασφαλτικό το χρονικό πλαίσιο, τίποτα. Τελειώνει ένας, μπαίνει άλλος. Τελειώνει ένας, μπαίνει άλλος. Πέμε μέχρι εκεί. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ. Γιατί έχω την πληροφορία από τους συνάδελφους σας ότι έρχονται τα νέα παιδιά και έρχονται χήμα για αυτήν την διαδικασία. Δηλαδή, σαν να μην τους ενδιαφέρει, σαν να έρθουν και να δούνε και να πούνε εντάξει, μωρέ, και αν μπορεί, βγάλτε μου τώρα τι θέση εκεί, ξέρω εγώ. Είδα δύο νεαρούς απ' έξω οι οποίοι μπήκανε και βγήκανε γιατί δεν είχαν τίποτα στα χέρια τους σχεδόν. Άνθρωποι, παιδιά τα οποία δουλεύουν στα κομπιούτερ και είναι IT. Σε αυτή τη διαδικασία δεν πειθαρχούν να μαζέψουν τα χαρτιά. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Μάλλον στην αδιαφορία ή στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Έτσι, για να μην τα τσουβαλιάζουμε. Όλα υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν τα πάντα.
0: Πάντα. Δε, λέμε.
1: Υπάρχει και μια μερίδα της νεολαίας, ας πούμε, που είναι λίγο πιο αδρανής. Και δεν θα κοιτάξει δηλαδή το mail που θα έρθει από τον Gov που έχει συγκεκριμένες οδηγίες.
0: Βέβαια, τυφλοσούρτης.
1: Τι ώρα πρέπει να είσαι, το τι να ελέγξεις, τα δημοτολογικά σου στοιχεία για να είναι σωστά, μην προσέλθεις στην αστυνομική αρχή και υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι από την εφαρμογή, είναι σωστά κρατηρητισμένα. Αν δηλαδή ενδιαφερθεί κάποιος και λίγο δώσει βάση στο mail που θα λάβει, αυτόματα μπορεί να γίνει η διαδικασία πλήρως κατανοητή και να μην υπάρχουν κενά όσον αφορά τα δικαιολογητικά. Αλλά τα νέα τα παιδιά, εντάξει, μπορεί να. Είναι τώρα στην ιδιοσυγκρασία του καθενός.
0: Ο χώρος εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτού του εγχειρήματος.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το κτίριο που έχουμε. Προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι χρηστικό. Τώρα το να το έχουμε καταφέρει είναι σχετικό. Πολύ. Η άποψη δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μεγαλύτερος χώρος. Έτσι. Να μην είναι μικρός ο χώρος για.
0: Και το καθιστικό είναι ελάχιστο, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι. Έξω ο κόσμος όταν έρχεται να παραλάβει ταυτότητα, επειδή είναι πάρα πολλές οι παραλάβες, αναγκάζεται να στέκεται όρθιος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι, λίγο, υπάρχει, λίγο, υπάρχει λίγο ταλαιπωρία.
0: Υπάρχει λίγο ταλαιπωρία. Γίνεται χαμός. Να πούμε και κάτι για όσους έχουν γονείς ή οι ίδιοι είναι υπερήλικες. Πάτε στα σπίτια τους. Έτσι, έχετε ακριβώς οργανωθεί και πηγαίνετε, ακριβώς, πέστε μας από ποια ηλικία και πάνω μπορεί να σας να συνεννοηθεί μαζί σας να περάσετε από το σπίτι, αφού ετοιμάσετε τα χαρτιά
1: κάνει,
0: φυσικά.
1: Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος, οποιασδήποτε ηλικίας και να είναι.
0: Δηλαδή,
1: ερχόμενος σε συνεννόηση ο οικείος του ότι έχω ένα παιδί που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και δεν βγαίνει από το σπίτι. Συνεννοούμαστε τηλεφωνικά και μεταβαίνουμε στο σπίτι με κλιμάκια για να κάνουμε όλη τη διαδικασία στο σπίτι. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάποιος δηλαδή που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, του είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί στην ερμού για να εξυπηρετηθεί. Πάμε εμείς στο σπίτι. Είναι κάποιοι περίληπτες που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε στο σπίτι και εξυπηρετούμε εμείς.
0: Προϋπόθεση να έχουν μαζέψει, να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Φωτογραφία βγάζετε εσείς, άμα δεν χρειάζεται, αφού δεν μπορεί να μετακινηθεί. Φωτογραφία βγάζετε εσείς και γίνεται η δουλειά στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό γίνεται κάθε μέρα ή υπάρχουν μέρες της εβδομάδας που γίνεται?
1: Αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα και ούτε κάθε εβδομάδα. Όταν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα που τα γνωρίζετε, έτσι, ότι τη υποστελέχωση.
0: Όταν
1: θα είμαστε και δεν θα υπάρχουν άδειες στο γραφείο και θα είναι το γραφείο πλήρες από προσωπικό, βγαίνουμε και εξυπηρετούμε 5-7 μία μέρα, 8 ανάλογα το που είναι, έτσι, γιατί εξυπηρετούμε από το Αφικαλέκα μέχρι τη Ροδινή, σε όλο το Δήμο Πατρέων.
0: Μάλιστα. Έχω μία καταγγελία από μία κοπέλα. Θέλω να την ακούσετε, αφορά ταυτότητα. Λέει, μία κοπέλα της έκλεψαν το πορτοφόλι και μέσα είχε την ταυτότητα. Το κατήγγειλε και αυτό έγινε το 2014. Τότε βρέθηκε η ταυτότητα και την παρέδωσαν μέσω αστυνομικού τμήματος. Η κλεμμένη βρέθηκε. Χτες, λέει, στο αεροδρόμιο τη συνέλαβαν και της κράτησαν την ταυτότητα, γιατί έπρεπε, όπως της είπαν, να είχε βγάλει καινούρια μετά, αφού είχε δηλωθεί κλοπή της παλιάς. Παρά το γεγονός ότι, όπως μου τα γράφει, βρέθηκε ταυτότητα τότε και την πήρε πίσω στα χέρια της η κλεμμένη. Το 2014, όταν της έδωσε την ταυτότητα, κανείς δεν την ενημέρωσε ότι πρέπει να κάνει έκδοση νέας ταυτότητας όταν γίνεται κλοπή. Και αν τη βρούμε, ρωτάει, αν μας τη δώσουν ή τη βρούμε, θα πρέπει να βγάλουμε νέα? Νομίζω το 2014 δεν ίσχυε η καινούργια ταυτότητα, έτσι?
1: Ίσχυε το κομμάτι στο ότι όποιος δηλώσει κλοπή ή απώλεια και ακυρωθεί στο σύστημα και να βρεθεί η ταυτότητα είναι άκυρη και πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση, να βγάλει καινούργια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτή την καταγγελία που μου λέτε δεν ξέρω αν παραδόθηκε από την αστυνομία η ταυτότητα πίσω στην κυρία.
0: Παραδόθηκε μέσω αστυνομικού τμήματος, μου γράφει.
1: Μέσω αστυνομικού τμήματος. Τότε είναι παράλληλη του συναδέλφου που έδωσε την ταυτότητα πίσω.
0: Δεν έπρεπε να της τη δώσει καθόλου. Έπρεπε δηλαδή να της πει ότι τη βρήκαμε, αλλά έλα να βγάλεις καινούρια, δεν στη δίνουμε.
1: Ναι, εφόσον έχει δηλωθεί κλοπή, ακυρώνεται στο σύστημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.
0: Και ο λόγος είναι ότι μπορεί να έχουν γίνει πράξεις παράνομες με την ταυτότητα αυτή και μόνο όταν ακυρωθεί η ταυτότητα αυτή αντιλαμβάνεται ασφάλεια ο ιδιοκτήτης της ότι άλλαξε ταυτότητα.
1: Μπορεί κάπου να χρησιμοποιηθεί οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει μια παράνομη πράξη. Καλύπτεται πλήρως ο πολίτης και δηλώνοντας την κλοπή την απώλεια.
0: Σου
1: προβαίνει στη διαδικασία.
0: Άρα το αστυνομικό τμήμα κακώς την επέστρεψε. Έπρεπε εκείνη την ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης νέα αφού έγινε κλοπή. Αφού δηλώθηκε κλοπή. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή δύναμη ευχόμαστε σε εσάς, στους συναδέλφους σας και στον Κοσμάκη υπομονή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να πηγαίνετε έτοιμοι, να τα τσεκάρετε. Αν δεν μπορείτε εσείς, κάποιος από τα νέα τα παιδιά που έχετε στην οικογένεια να το αναλάβει. Αλλιώς πάτε και σε λογιστή. Τι να κάνουμε? Διότι η ταλαιπωρία είναι τεράστια σε περίπτωση πλέον που σου λείπει το παραμικρό από τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας. Η γυναικούλα που είχα απέναντί μου σχεδόν έκλαιγε. Μου λέει, είναι απάνθρωπο, δεν μπορούμε. Δεν το έχω ξανακάνει, έκανα λάθος και τώρα πρέπει να με ξαναστείλουν και εγώ δεν μπορώ να έρχομαι και είμαι από μακριά και χίλια μύρια και άλλοι πολλοί. Αλλά εκείνο που με εκνεύρισε πραγματικά, σύντροφε κύριε, είναι η νεαρή, έτσι. Εντάξει τώρα. Εντάξει.
2: Δήλωση Δούκα είναι λάθος στο βαθμό που λέει ότι θα πάμε να κάνουμε εκλογές για να εκλέξουμε αρχηγό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν πάμε εκλογές Και εγώ το καλοκαίρι δεν θα κάνω διακοπές. Κανείς στο Πασόκ δεν πρέπει να κάνει
3: διακοπές. Ο Νίκος Παπανδρέου.
2: Να πάρει τα χαρτιά του και να πάει στην εκλογική του περιφέρεια.
3: Χθες το βράδυ.
2: Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, τότε θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Βέβαια, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
0: Εχθές έδειξε ένα βίντεο η τηλεόραση όπου σε ένα μονόδρομο, σαν και αυτούς που είναι στα προσφυγικά. Δεν μπορώ, θα το πω. Σαν και αυτούς που είναι στο Ρίο, στην παραλία. Καλημέρα στην κυρία Τογιοπούλου, καλημέρα στην Τροχέα. Συναντήθηκαν δύο αυτοκίνητα, μούρι με μούρι, παρκαρισμένα από τη μία πλευρά. Με ένα αυτοκίνητο χώραγε από την άλλη. Διπλής κατεύθυνση ο δρόμος, συμβαίνει και στις καλύτερες πόλεις. Λοιπόν, και η γυναίκα η οποία μπήκε από τον κεντρικό δρόμο, θα μπορούσε να μην είχε μπει, εδώ που τα λέμε, διότι ο άλλος είχε διανύσει σχεδόν όλο τον δρόμο, αλλά του τυχώθηκε στη μούρη, μπήκε και δεν πρόσεξε. Όταν στρίβουμε, κοιτάμε φυσικά, να τα λέμε όλα έτσι. Κοιτάμε, μήπως έρχεται από εκεί ο Χάρος και πέσουμε απάνω του. Κοιτάμε και δεν πηγαίνουμε με χίλια στροφή. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε. Μούρι με μούρι, κάνε πίσω δεν κάνω. Έχω τένοντα, του λέγει ο άλλος, και κατεβαίνει κάτω ο τυπάς, να πούμε ο καράφλας, και τη ρίχνει μια μπουνιά, δύο, πως έτσι έριξε από το παράθυρο της γυναίκας που είχε και το παιδάκι της στο πίσω κάθισμα. Και μετά έκανε πίσω που δεν μπορούσε να κάνει, γιατί έλεγε ότι είχε τον τένοντα. Και δεν μπορούσε να κάνει. Ποιος είσαι ο Λούκας και δεν μπορείς, τον τένοντα. Έκανε πίσω για να την κοπανίσει, αλλά γράφτηκε σε κάμερες, βεβαίως είναι γεμάτο κάμερες. Και τον πιάσανε τώρα. Ο άνθρωπος είναι γνωστός ψυχανόμαλος και τον κλείσανε στο Δαφνί. Προσέξτε τι κυκλοφορεί στον δρόμο. Τον κλείσανε στο Δαφνί. Πήγε στον εισαγγελέα, αφού είδαν τα στοιχεία του, συνελήφθη, πήγε στον εισαγγελέα, ανοίγουν το φάκελο, τον εβλέπουν σε σημασμένο ψυχανόμαλο. Μέσα. Διατάχθηκε ο εγκλεισμός στο Δαφνί. Καλημέρα στην κυρία Τογιοπούλου. Και στα προσφυγικά μπορεί να συμβεί αυτό. Και στην παραλία του Ρίου έχει συμβεί ήδη, αλλά όχι με νορμάλ ανθρώπους. Κάνε πίσω δεν κάνω, κάνε έτσι. Και ένα βράδυ ο ανάποδα ερχόμενος μπροστά στο W ανέβηκε στο πεζοδρόμιο το μισό αυτοκίνητο. Για να συνεχίσει την πορεία του ανάποδα στο μονόδρομο. Λοιπόν, αυτά.
4: Ήσασταν στην Κεντρική Επιτροπή.
5: Ναι, βεβαίως.
4: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι καταλάβατε εσείς από την απόφαση που ελήφθη? Διότι η Ελένη μας είπε ότι η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό?
5: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι, αυτό καταλάβατε.
4: Καταλάβατε αυτό.
5: Όταν ακόμα πλήν όμως.
4: Εσείς καταλάβατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές, σωστά?
5: Εγώ,
4: σωστά.
5: Κύριε Τάκη, διάβασα την απόφαση και είπα από την πρώτη στιγμή, από το ίδιο απόγευμα, ότι θα πρέπει να εξηγηθεί η αρχιτεκτονική της προκειμένου να επιβιώσουμε.
0: Ναι, κλειό, κλείνεις ραντεβού για ταυτότητα ηλεκτρονικά στον Gov. Σου βγάζει το ημερολόγιο μπροστά και διαλέγεις μέρα και ώρα που επιθυμείς για να πεταχτείς μέχρι την Ερμού. Φτιάξε όμως τα χαρτιά σου, γιατί θα φας πόρτα στο παραμικρή. Στην παραμικρή έλλειψη θα σου πούνε συγγνώμη, περάστε, φτιάχτε το και ξαναβάλτε ραντεβού. Θα ξανακάνεις κανένα δύο μήνες να βρεις. Και στην... ακούσατε τι είπε, στην παραλαβή, σπουδαίο πράγμα. Στην παραλαβή γίνεται τη κακομοίρα, έτσι όρθιοι στην παραλαβή. Και έχει ωράριο παραλαβή. Δεν πα όλη την ώρα να παραλάβει, με ρωτάει ο σύντροφο ο Παύλο. Δεν πα, Παύλο, όλη την ώρα να παραλάβει. Έχει ωράριο, έχει απ' έξω ανάρτηση. Παίρνει από εκεί, κοίτα τι ώρε, έχει και Τετάρτη 2.30 με 7 το απόγευμα, χτε, σαν χτε δηλαδή. Έχει και Σάββατο από τι 9 η ώρα το πρωί. Έτσι. Θα, όποτε να πα, αν δεν είσαι τυχερό, θα κάτσει όρθιο και θα περιμένει να την παραλάβει. Ένα λεπτό κάνει, δεν είναι τίποτα, αλλά λέμε τώρα. Τι έχουμε βάλει? Σωτηρία Μπέλου. Α, ναι. Και πάτε και την παλιά πίσω, με ενημερώνει ο σύντροφος Γκύρης, ο οποίος είσαι πάντα. Ναι, και την παλιά πίσω, παιδιά. Δεν παίρνετε την καινούργια αν δεν πάτε την παλιά. Λοιπόν, σύντροφος Γκύρης και Σωτηρία Μπέλου πάνε μαζί εδώ. Συντρόφισα κι αυτή. Βαπόρια, αεροπλάνα κλπ. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάι 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Αγριεύει πολύ το πράγμα με τον έναν να βλέπει αντιπολιτευόμενο θεία σου και την βορύχους μέσα στην Βουλή, ο δε άλλος κατά τα λοιπά δεύτερος στη τάξη στο Κοινοβούλιο να απειλεί τώρα και πίσω πίσω με διαγράφες. Δικαίωμα στον δημόσιο λόγο έχουν άπαντες, όπως δικαίωμα και στο όνειρο. Αυτοδυναμία ο ένας, κυβέρνηση ο άλλος. Οι υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις της χώρας μετρούν τα κουκιά, τα δημοσκοπικά, τα νέα εντός και εκτός εισαγωγικών φιντάνια της πολιτικής, μετρούν πότε προς τα πάνω, πότε προς τα κάτω. Και είπαμε πως για τη δημοκρατία, την μεταπολιτευτική της νέας εποχής, καλό είναι, καλό θα ήταν να ανακατευτεί η τράπουλα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Αρχίζουν και χάνονται τα τραπουλόφυλλα. Και αν η κατάσταση μείνει έτσι ως έχει, τότε είναι που θα γίνει πράξη αυτό το οποίο στην καθημερινή μας συνδιαλλαγή και ανταλλαγή απόψεων λέμε, το πολύ πολύ κλασικό, ότι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα τέταρτο μετά τις 12 εδώ στον Sky είμαστε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού. Είναι η πέμπτη εκπομπή της εβδομάδας και μέχρι τη μία θα πολιτικολογήσουμε αρκετά σήμερα. Αν και στο τέλος έχουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας ζητήσατε παραπάνω στοιχεία. Έχει να κάνει με τους δανειολήπτες, έχει να κάνει με την αποπληρωμή των δανείων που έχουν περάσει από τον νόμο Κατσέλη και θα πρέπει πλέον τελεσίδικα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Παγού. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στο στούντιο των προσφυγικών, θα μείνει για να επιμεληθεί τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής. Αν ήρθετε στο ραδιοφωνό σας, είστε στη συχνότητα του Sky, μία και μοναδική για όλη την ευρύτερη περιφέρεια, από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Αχαΐα, την Ατωλακαρνανία, την Κορινθία, τη Φωκίδα, στους 89,4. Αν έχετε τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, τότε δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός. Από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας, είμαστε παντού, χωρίς διακοπές, με καλή ποιότητα ήχου. Να καλωσορίσω και τους ομογενείς μας από όπου μας ακούν, οι Πατρινοί, οι Αιγιαλείς, οι Καλαβριτινοί, οι Δυτικοελλαδίτες, οι Συνέλληνες, να είναι καλά. Έχουν την αγάπη μας και την σκέψη μας. Κοντά μας είναι και η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, δεν λείπει, διότι με την επαγγελματική της, με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εδώ στην Πάτρα, είναι κάθε μεσημέρι χορηγικά εδώ στον Sky.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: τώρα που η καθημερινότητα, παρότι θα μπορούσε να δίνει την επικαιρότητα, δεν την δίνει λόγω αυτών των ιδιαίτερων πρωτόγνωρων πολιτικών εξελίξεων, είναι καλύτερη ευκαιρία να σας πω να κάνετε χρήση του τρόπου του πολλαπλού επικοινωνίας εδώ μαζί μου, μαζί μας στο Sky, και να μας δίνετε αφορμές έτσι ώστε να μην μπαίνουμε κι εμείς στο τρυπάκι που προσπαθώ να μην μπαίνουμε και να αφήνουμε στην άκρη τοπικά θέματα που μπορεί να είναι ατομικά, μπορεί να είναι οικογενειακά, μπορεί να είναι της γειτονιάς, της συνοικίας, του χωριού, της πόλης, οικονομικά, κλαδικά, δεν ξέρω τι, και να παίρνουμε αφορμή από αυτά για να ενημερώνουμε και εσάς και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky στο 2610 622 942, ή εναλλακτικά 943, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κάποιος θα απαντήσει και αυτό που θα πείτε θα μου μεταφερθεί. Στα social media είμαστε παρόντες με τη σελίδα της εκπομπής Δελτίο Τύπου στο Facebook και την προσωπική μου με το ονοματεπώνυμό μου Ελληνική Χαρακτήρες και Τονισμός Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter με τη λατινική υποχρεωτικά διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Λοιπόν, με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε και με το ΠΑΣΟΚ, όπου εδώ τα πράγματα εξ ανάγκης νομίζω αλλάζουν. Δηλαδή, σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Το κάνει γιατί δεν θέλει να δώσει χώρο σε αυτό το επιχειρούμενο και εκ των πραγμάτων δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας Τσίπρας Μητσοτάκης, οπότε σηκώνει τους τόνους κύριος Ανδρουλάκης και θέλει να παραμείνει αυτός ο οποίος θα έχει απέναντί του πρώτα και κύρια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, και νομίζω ότι είναι ευδιάκριτο αυτό το σημείο αναφοράς εκ μέρους του, ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που ανατρέπονται τα πολιτικά δεδομένα, που επηρεάζουν και φαίνεται και δημοσκοπικά, και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανεχθεί είτε προσωπικές γραμμές μακριά και πέρα από αυτό το οποίο έχει λεχθεί, μονόδρομος η νίκη στις εκλογές, μονόδρομος η διακυβέρνηση της χώρας με σταθερό προγραμματικό λόγο και όχι κουβέντες του στυλ να συνεργαστούμε με τον Α, με τον Β, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία που δεν λέγεται, είτε λέγεται Τσίπρας που λέγεται, όλο και κάποιοι το ψιθυρίζουν. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγαίας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Μύραλης, είναι κοντά μου σήμερα και με αυτόν θα συζητήσουμε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Τώρα εσείς αντί να αυξάνεστε και να πληθύνεστε, μειώνεστε εδώ στην Αγαία. Σας έφυγε ο παπάς, σας έφυγε ο Ιβαλής. Πού θα πάει τώρα, θα ξετυλιχθεί πολύ το κουβάρι και το πουλόβερ?
1: Το κάθε στέλεχος και ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του και με βάση αυτό κρίνεται. Κάποιοι σύντροφοι από το χώρο μας κάνανε μια άλλη επιλογή και θα κρυθούν και αυτοί όπως κρινόμαστε και εμείς. Άκουγα πριν τη θεματολογία σας και το συλλογισμό σας για το πώς αυτή τη στιγμή ανατάσσεται το πολιτικό σύστημα. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική γραμμή την οποία προσπαθούμε σε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται να τη διατυμπανίζουμε και να προσπαθήσουμε να την περάσουμε προς τα κάτω, στη βάση της κοινωνίας. Έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα, έχουμε τα στελέχη μας στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητηρία, στους μαζικούς χώρους, αλλά και κοινοβουλευτικά, και προσπαθεί όλη η πυραμίδα της κομματικής βάσης, από τον πρόεδρό μας μέχρι και τον τελευταίο σύντροφο που βρίσκεται στην τοπική οργάνωση, να περάσουμε αυτό το αφήγημα για να πείσουμε όσους περισσότερους συμπολίτες μας να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Με αυτό το συλλογισμό, με αυτή την τακτική και με αυτό το συλλογισμό οργανωτικά και πολιτικά θα κινηθούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Για κάθε έναν που φεύγει επιστρέφουν πάνω από 10 στην παράταξή μας, εγώ αυτό έχω να πω, και θα κάνουμε ταμείο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το βράδυ των εθνικών εκλογών, εκεί θα κρυθούμε όλοι και με βάση αυτά κινούμαστε μέχρι τις εθνικές εκλογές.
0: Όσο και αν είναι δυσάρεστο, θα επανέλθω λίγο στο τοπικό επίπεδο, διότι τελικά δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Απλά θυμίζω ότι χθες η καθημερινή πρωτοσέλιδα ανέφερε την περίπτωση του παραιτηθέντος Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργου Παπά, τον οποίο ξέρω και το λέω, αύριο θα τον έχω εδώ στον Sky, ότι το Πασόκ πολύ βοήθησε για να εκλεγεί πρόεδρος του επιμελητηρίου. Θέλω όμως να σας θυμίσω κάτι, και το θύμισα και στον κύριο Αϊβαλή, τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο, που μίλησα μαζί του για αυτή του την απόφαση, και του είπα ότι όταν έθεσα σε εσάς προσωπικά πριν από ένα δίμηνο θέμα δημοτικών εκλογών, μου είπατε επιλέξει εδώ στο Sky, όσο υπάρχει Αϊβαλής στο Δήμο δεν ξανασυζητάει το Πασόκ για δημοτικές εκλογές του 28. Τώρα με αυτή την εξέλιξη,
1: μέχρι τις εθνικές εκλογές, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν θα συζητήσουμε για την αυτοδιοίκηση. Θα συζητήσουμε για την κεντρική πολιτική σκηνή. Εμάς τα κριτήριά μας για να στηρίξουμε μια προσπάθεια στην αυτοδιοίκηση δεν είναι καθαρά τα στενά κομματικά όρια. Εάν το έργο της παράταξης του κυρίου Αϊβαλή κρίνεται θετικό με βάση την αντιπολιτευτική του πορεία, εννοείται ότι μπορούμε να ξανασυζητήσουμε και πάλι για να στηριχθεί. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο το αν είναι στο δικό μας χώρο ή αν είναι σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Παίζει και αυτό ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι το κύριο. Ο κύριος Αϊβαλής και η παράταξή του, όσον αφορά το Δήμο Πατρέων, μετά τις εθνικές εκλογές που θα πάρθουν οι αποφάσεις, θα κριθεί με βάση τα απεπραγμένα της. Τότε λοιπόν θα κάνουμε ταμείο. Όσον αφορά τον κύριο Παπά που με ρωτήσατε νωρίτερα, ναι, ο κύριος Παπάς ήταν στο χώρο του Πασόκ, ήταν υποψήφιος με την παράταξη Πασκόπουλου στο Οικονομικό Επιμελητήριο, έκανε μια άλλη επιλογή. Θα είναι στην ελληνική συμπαράταξη με τον κύριο Τσίπρα και προφανέστατα παραιτήθηκε από το όργανο αυτό, διότι η εκλογή του είναι συνυφασμένη με την παράταξη την οποία σας ανέφερα, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη διαδρομή του.
0: Ισχύει το παρασκήνιο ότι τον πήρατε τηλέφωνο και του είπατε να παραιτηθεί?
1: Εννοείται ότι η παράταξη, γιατί εμείς στο Πασόκ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, υπάρχει μια βάση, υπάρχει μια λογική, υπάρχει ένα συλλογισμό. Υπάρχουν όργανα που αποφασίζουμε, που συναποφασίζουμε. Στο ψηφοδέλτιο του Πασκόπουδου σου δεν ήταν μόνο ο κύριος ο Παπάς, ήταν άλλοι 15 σύντροφοι. Με τους οποίους καθίσαμε, συζητήσαμε. Μας ανέφερε ο κύριος Παπάς ότι κάνω μια άλλη επιλογή. Του είπαμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, αλλά προφανώς δεν μπορείς να δεσμεύεις τη δικιά μας την παράταξη. Το υιοθέτησε και γι' αυτό τον λόγο και συνενετικά παραιτήθηκε και από τη θέση του Προέδρου, αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κοινή πορεία μας και ο συλλογισμός της συμπόρευσης με τις προοδευτικές δυνάμεις συνεχίστηκε, γιατί και ως ρεπορτάζ σας το δίνω, τη Δευτέρα άλλαξε η διοίκηση στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Νέος πρόεδρος είναι ο Στέλιος Τζιβγινίδης, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη των προοδευτικών οικονομολόγων, οι οποίοι κοινοβουλευτικά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχαμε θέσει ως στόχο και ως μια κοινή πορεία των προοδευτικών δυνάμεων, εμείς το συνεχίζουμε. Μπαίνει η αντιπρόεδρος η κυρία Βεργοπούλη, η οποία και γραμματέας και ταμείας από τη δικιά μας παράταξη. Δηλαδή δεν είναι ότι έφυγε ο κύριος Παπάς και υπάρχει το χάος μετά.
0: Κατάλαβα.
1: Ειλικρινά,
0: όχι, καλά κάνετε, δεν το ήξερα. Νέος πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Τσιβγινίδης, από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα σήμερα. Κύριε Μυραλή, νομίζω ότι καθόλου τυχαία ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, έδωσε το στίγμα του χθες και μίλησε ακόμα και για διαγραφές αν απαιτηθεί. Σας το λέω διότι πέραν του κυρίου Δίκα, ο οποίος είπε ότι είπε και το διόρθωσε, διάβασα χθες τη δήλωση του κυρίου Κατρίνη από την Ηλία, ο οποίος κάτι άφησε να εννοηθεί για κουβέντα με τον Τσίπρα. Διάβασα του Νίκου Παπανδρέου τη δήλωση του Ευρωβουλευτή ότι για να πάμε στην πρώτη Κυριακή και μετά να το δούμε πως πρέπει να συζητήσουμε με κάποιους. Ο κύριος Κανδάμης εδώ στην Αχαΐα προχθές μου είπε στον αέρα ότι δεν είναι κακό να συζητήσουμε με την κεντροαριστερά. Τι γίνεται τώρα, δεν έχετε κανόνα συγκεκριμένο?
1: Είναι αυτό που μου περιγράψατε, δεν φεύγει εκτός της κομματικής γραμμής. Τι λένε όλα τα στελέχη μας? Αυτό που λέει και ο πρόεδρος μας, ότι πάμε στις εκλογές, έχουμε βάλει ένα στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο. Ναι. Διότι προοδευτική διακυβέρνηση, πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν γίνεται το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εάν ο κόσμος επιλέξει να μας στείλει στην αντιπολίτευση, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Κυβέρνηση τιμένων εμείς δεν κάνουμε. Ο στόχος μας ποιο είναι? Να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο. Και μετά τι έχει πει ο πρόεδρος μας, τι λένε τα στελέχη μας, τι λέμε κι εμείς? Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα πολιτικό πρόγραμμα. Εμείς θα καλέσουμε τις δυνάμεις από τους όμορους πολιτικούς χώρους. Ξέρουμε με ποιους μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με ποιους δεν μπορούμε να κάτσουμε επουδενή στο τραπέζι της συζήτησης, για να δούμε αν μπορεί να υιοθετηθεί το πρόγραμμά μας. Γιατί με βάση τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας κρινόμαστε. Όχι με το ποιος είναι πιο αποδοτικός ή πιο διδυτικός κοινωνικός. πάνω σε πολιτικά προγράμματα θα κρυφτούμε και με βάση αυτά εμείς ευαγγελιζόμαστε την πολιτική αλλαγή. Υπάρχουν όμορφοι χώροι με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε αν μπορεί να υφίσταται μια κοινή συνισταμένη. Αλλά προϋπόθεση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνηση. Το λένε και τα νούμερα. Δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι κατανοητό, ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ, εάν είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να κάνει ένα κάλεσμα σε κόμματα τα οποία βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφέστατο.
0: Ξέρετε ότι αυτό που μου λέτε μπορεί να είναι ένας ξεκάθαρος στόχος και πολιτικό όραμα, ωστόσο καθίσταται όλο και πιο προβληματικό. Εσείς μου λέτε να είστε πρώτο κόμμα όταν πλέον τούτη την περίοδο που διανύουμε δεν μπορεί να είστε ούτε δεύτερο, είστε η τρίτο ή τέταρτο. Απλά το σημειώνω και έρχομαι, ναι, να κλείσω με ένα... Πείτε.
1: Θέλω να θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Το ερώτημα αυτό που τίθεται στο ΠΑΣΟΚ με προβληματίζει, γιατί δεν τίθεται ποτέ στα στελέχη του ελληνικού, του Ελλάς, της Ελλάς. Όσο το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 15-16% αντιπολίτευση, δεν υπήρχε αναδιανόμη του πολιτικού συστήματος. Τώρα που αυτοί βρίσκονται στα ποσοστά που ήταν το ΠΑΣΟΚ πριν ένα μήνα, υπάρχει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δείχνονται σε όλους. Και να σας πω κάτι, κύριε, πιο κοντά είναι στο ΠΑΣΟΚ το να είναι πρώτη δύναμη, παρά το να έχει και η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, κύριε Μιραλίμον, καλά κάνετε και το λέτε.
1: Είναι πιο ρεαλιστικό αυτό το οποίο λέμε εμείς.
0: Ωραία.
1: Είναι αυτό που λέει η Δημοκρατία, ότι εγώ δεν κουβεντιάζομαι κανέναν.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Είχατε μπροστά σας το Μητσοτάκη. Τώρα έχετε και το Τσίπρα μπροστά σας. Για να φτάσετε

0: για να σχηματίσουμε το ψηφοδέλτιό μας. Υπάρχουν πολλά στελέχη μας τα οποία έχουν εκφράσει την επιθυμία, αλλά υπάρχει μια διακριτικότητα, διότι δεν μπορούν να βγουν στα έξω και να πούν ότι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα στελέχη μας τα οποία έχουν εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή και στην Περιφερειακή Οργάνωση.
1: Η Επιτροπή που είναι, κύριε Μίραλη, η νομαρχιακή σας που είναι.
0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αύριο την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινάει, θα γίνει μια, όχι εκδήλωση, μια συνάντηση στελεχών εδώ στην Αχαΐα για όλη τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα γίνει η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της περιφερειακής μας οργάνωσης, δηλαδή του οργάνου που εκλέξαμε στο συνέδριο. Θα ανακοινωθούν και τα νέα όργανα, τα οποία μετά στο συνέδριο πάβουν να υπάρχουν οι ΝΟΕΣ. Θα υπάρχουν διορισμός των τριών οργάνων, Αχαΐας, Ηλίας και το Λοκαρδίας, δηλαδή οι νέες νομαρχιακές. Θα είναι τα εκλεγμένα όργανα της περιφερειακής οργάνωσης και τα εκλεγμένα όργανα του σχεδιαστικής πολιτικής μας επιτροπής. Και από κοινού όλοι θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Πάντως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στελέχη μας, τα οποία είναι στους τομείς εργασίας, να σας αναφέρω ότι ο κύριος Σαπτινός, ο κύριος Αναστόπουλος στον τομέα προστασίας του πολίτη παρεμβαίνουν συνεχώς, η κυρία Σολομού στον τομέα υγείας, πάρα πολλά στελέχη μας και οι τοπικές οργανώσεις και με τα τοπικά τους προβλήματα, ο τομέας παιδείας με την παρέμβασή μας που κάναμε και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, λειτουργούμε.
1: Σωστά.
0: Λειτουργούμε.
1: Ψηφοδέλτιο πότε θα έχετε οριστικοποιημένο?
0: Αν δείτε, το ΠΑΣΟΚ έχει αναφέρει σε κεντρικό επίπεδο ότι ο στόχος του είναι μέχρι τις 10 Ιουλίου να έχει ανακοινωθεί ένα ποσοστό 60-70% στο ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια. Άρα και εδώ στην Αχαΐα αυτός είναι ο στόχος μας. Δηλαδή από τις 12 θέσεις οι 6 με 7 θέσεις να ανακοινωθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε ως στόχο να υπάρχει μια ανανέωση για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διείσδυση στο νομό Αχαΐας.
1: Δικαιολογημένο. Ευχαριστώ, γραμματέα. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
5: Και από το χώρο του Πασό και το γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του στην Αρχαία του κύριου Μύραλη, να πω έρχομαι προς τον χώρο έτσι τον κυβερνητικό. Γιατί φιλοξενώ σήμερα ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι πριν από πολλά χρόνια. Έχει πολιτευτεί, έχει θέσει αυτόν ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας και διάβασα ένα άρθρο του, παρέμβαση για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν στην ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο άρθρο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες πέραν των πολιτικών του πεπιθήσεων, από το χώρο της υγείας, από το ανεπρικό κίνημα, από την κοινωνία μας. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Κοντοδήμος και με χαρά τον καλωσορίζω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε άλλωστε. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
6: Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο, κύριε Καταφυλόπουλε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα στους ανθρώπους που μας ακούνε.
5: Εγώ θα το ρωτήσω για να φύγει από μπροστά μου. Ναι. Αν αυτή σας η αρθρογραφία που είναι καθαρά επί των πολιτικών εξελίξεων έχει να κάνει με κάποια επανάκαμψή σας στα τοπικά πολιτικά πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς.
6: Είναι σίγουρα μια εύστοχη ερώτηση που περίμενα να ακούσω. Εγώ θα σας πω ότι προσδιορίζομαι ως ένας ενεργός πολίτης της Δυτικής Αχαΐας με σταθερές δημοκρατικές, φιλελεύθερες και πατριωτικές αρχές. Πιστεύω στην οικονομία με κοινωνική ευαισθησία, στην ισχυρή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων χωρίς εκτόσεις. Δεν ανήκω σίγουρα στις φωνές της άρνησης, ούτε στις φωνές της κομματικής πειθαρχίας για την κομματική πειθαρχία, και πιστεύω στο διάλογο, στη σύνδεση και την κοινή λογική. Οπότε, ως τέτοιος θα σας απαντήσω. Δηλαδή, ανήκω, όπως είπατε και εσείς, στον χώρο των ανθρώπων που έρχονται από την κοινωνία, βάζουν την πατρίδα πάνω από τα κόμματα και την κοινή λογική πάνω από τις ιδεολειψίες. Έχω σίγουρα σαφείς τις ιδεολογικές αναφορές στο δημοκρατικό παρατηρητισμό, στο φιλελευθερισμό και την κοινωνική ευθύνη. Αλλά δεν πιστεύω ότι η πολιτική εξαντλείται στα κομματικά σύνορα. Οπότε δεν έχω να σας δώσω σήμερα μια έτοιμη απάντηση για το αν μπορώ να είμαι πάλι υποψήφιος βουλευτής. Αλλά σίγουρα αυτό που με εξώθησε σε αυτή την αυτογραφία, που πραγματικά ήταν ίσως πραγματικά παύγαλμα ψυχής, ήταν. Γιατί βγήκε πραγματικά από μέσα μου, δεν ήταν κάτι που το είχα προγραμματισμένο. Με εξώθησε πραγματικά η αίσθηση ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί ως πολιτική ανανέωση αυτό που στην πραγματικότητα είναι πολιτική αναπαλαίωση. Νομίζω ότι.
5: Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, κύριο Κοντοδήμο, κάποιος ο οποίος θέλει να εκφράσει δημόσια την άποψή του, ότι πρέπει να ανήκει στενά σε ένα κόμμα, να πολιτεύεται. Εγώ απλά ρώτησα γιατί ήσασταν υποψήφιος βουλευτής και κανείς δεν ξέρει μετά από μερικά χρόνια αν κάποιος επαναδραστηριοποιείται. Αυτό το οποίο λέτε στο άρθρο σας, και δεν θα το αναπτύξω εγώ, γι' αυτό σας κάλεσα, εγώ όπως το κατάλαβα είναι ότι και τι τώρα ήρθε να πει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με έναν καινούριο ΣΥΡΙΖΑ που λέγεται Ελλάς και αυτός είναι επικεφαλής. Εγώ έτσι το πιάσα. Για αναλύστε το μας λιγάκι, έχει πολύ
6: ενδιαφέρον. Που στο βωμό του θυσιάστηκε και όλη η κεντροαριστερά. Θα σας πω ότι το πραγματικό έναυσμα για το άρθρο ήταν ίσως, θα κάνω μια ανατομική αναφορά επικαλούμενος στην ιδιότητα του σχοραπευτής. Εκείνη τη φράση της Μαλβίνας ότι εξαπανέκαθεν ο συνασπισμός ήταν 10 κόλλοι που ψάχνανε καρέκλα. Οπότε νομίζω ότι πιστοποιείται καλύτερα αυτή η φράση από ποτέ στις μέρες μας, βλέποντας ότι διαλύονται και δημιουργούνται παρατάξεις με αυτό σκοπό την δημιουργία καινούριων θέσεων για να μπουν οι συγκεκριμένοι, όπως σας είπα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον οι πολίτες να μπορούν να το αντιληφθούν και να μιλήσουν ανοιχτά γι' αυτό. Έχουν, πραγματικά οι πολίτες έχουν δικαίωμα να έχουν νέες προτάσεις, αλλά έχουν επίσης και δικαίωμα να ζητούν λογοδοσία και αυτοκριτική από όσους διεκδικούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικά για ανθρώπους με μνήμη, δεν μπορεί να ξεχνάς το δημοψήφισμα, το πούλημα του ονόματος της Μακεδονίας. Όλα αυτά τώρα διαγράφονται και ως ταμπούλα ράσα. Ξεκινάμε μια νέα αρχή με ένα καινούριο κόμμα, με ένα σχηματισμό που με τα ίδια υλικά. Τι φαγητό θα βγει, χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά, το ίδιο φαγητό θα βγει. Που βέβαια δεν θέλω να αφήσω σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το άρθρο δεν ήταν το μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν γενικά ο προβληματισμός μου για τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για τη δικιά μας την κεντροδεξιά παράταξη. Έχουμε δει ότι πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσδώσει ιδιαίτερο κύρος στη χώρα, στο εξωτερικό, και η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον τόσο ασταθές και οικονομικοπολιτικά και όλα είναι σε ένα καλό επίπεδο και πραγματικά υπάρχει μια προοπτική ανάπτυξης. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουν γίνει επαναλαμβανόμενα ολισθήματα στο εσωτερικό που είτε δεν υπήρχε η διάθεση, είτε δεν δόθηκε ο χρόνος πραγματικά να λυθούν. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για το κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κοινή γραμμή με την κυβέρνηση και αυτοί θα πρέπει να απομακρύνονται. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η πολιτική ωριμότητα δεν φαίνεται όταν χειροκροτούμε όσους σύμφωνουν μαζί μας. Φαίνεται όταν σεβόμαστε όσους διαφωνούν. Ιδιαίτερα όσους έχουν αποδείξει την προφορά τους και στην πατρίδα αλλά και στην παράταξη. Και ναι, δεν θέλω να κρυφτώ. Αναφέρομαι ξεκάθαρα και στους δύο προηγούμενους πρωθυπουργούς που γενικά δεν νομίζω ότι έχουν τη θέση πραγματικά τους αξίζει στο γενικό γίγνεσθε της παράταξης. Γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολες τιμές της Ελλάδας να προτάσουν το ταυτίσια τους με τρόπο ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινό καλό. Νομίζω πως αυτό πρέπει να αξιολογείται πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι ο καθένας που έρχεται νομοτελειακά αφήγει κιόλας.
0: Ναι, αν κατάλαβα καλά, ασπάζεστε κάποιες, αν όχι όλες, από τις απόψεις που δημόσια λένε ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, σας ρωτά κύριο Κοντοδήμο, διότι θεωρείται πλέον δεδομένο το νέο κόμμα του κύριου Σαμαρά και δεν ξέρω αν έχετε ένα καλό άκουσμα από αυτόν και γι' αυτό και το αναφέρατε αυτό που αναφέρατε.
6: Δεν μπορούσα να το αφήσω έξω όταν μιλάω για πολιτικό διάλογο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και ισχύει ότι είναι στα σκαριά μια πολιτική κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, που στην πραγματικότητα για μένα είναι χρήσιμη μόνο δεδομένων των συνθηκών. Γιατί αυτό που εμένα με προσέλκυσε στην Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια δογματική άποψη. Ήταν αυτή η πολιτισμικότητα που μας επιτρεπόταν από την εποχή του Αίμνης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ο καθένας να έχει μια άποψη που μπορούμε μετά να συνθέσουμε και να αποκτήσουμε μια κοινή άποψη που να εκφράζει τον περισσότερο κόσμο. Οπότε, εμένα μόνο κάτι συνετικό είναι αυτό που θα με κολλάκευε αυτή τη στιγμή να δω από τη δικιά μας πλευρά. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο μόνο δεδομένων των συνθηκών.
0: Άρα, για να ολοκληρώσουμε, εσείς δεν βρίσκετε τίποτα τον ενδιαφέρον από αυτό το οποίο ήδη υπηρετεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και θεωρείτε ότι είναι ακόμα μια ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, τον κεντροδεξιό χώρο και τον κύριο Μητσοτάκη να το εκμεταλλευτεί αυτό και να προχωρήσει στις εκλογές επιχειρώντας και την αυτοδυναμία, μιας και την ανέφερε και χθες στην εκλογή του νέου γραμματέα.
6: Νομίζω ότι του το έκανε πραγματικά εύκολο. Θα ήθελα να παραπέμψω τους ακροατές μας σε ένα πολύ ωραίο podcast που άκουσα χθες, που ήταν από ένα πολύ κολλητό φίλο του κ. Τσίπρα, τον κ. Βαξεβάνη, ο οποίος σας παραπέμπω να δείτε στη σελίδα του στο YouTube, που έχει ανεβάσει ένα podcast που περιγράφει όλη τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και πώς εν τέλει τον πέταξε και αυτόν, όπως σε κάθε άλλον που βρέθηκε στην πορεία του, σαν στη μένη λεμονόκουπα, προκειμένου να βρεθεί στο πρωθυπουργικό θακό ή να μην κουνηθεί από εκεί που είναι, με απίστευτες δικαιολογίες. Νομίζω θα είναι πολύ ευχαριστικό να το παρακολουθήσετε αυτό.
0: Ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και ανταλλάξαμε και κάποιες απόψεις. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε, ανεξαρτήτως του πώς θα κινηθείτε πολιτικά, είναι δικαίωμά σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοντοδήμου, πολύ.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ειλικρινά, είστε από τους ανθρώπους που πραγματικά είστε πάντα δίπλα, όχι μόνο στο παλιό πολιτικό άσχημα, αλλά πάντα, επειδή έτυχε και βρεθήκαμε, όπως είπατε και εσύ, πολλά χρόνια πριν, ένιωσα πάντα ότι ποτέ δεν προσπαθήσατε να καλύψετε τον μικρό απλά και μόνο επειδή είναι μικρός. Πάντα είχατε τη δυνατότητα αλλά και τη διάθεση να αναδείξετε αυτό που θεωρείτε καλό, παρότι είναι μικρό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας.
6: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Στο πολιτικό γίγνεσθε παραμένουμε στις εξελίξεις. Έλεγα νωρίτερα ότι πέραν της Νέας Δημοκρατίας που περιμένει, γιατί το έχουμε πει χαριτολογώντας, ο πρόεδρος του κόμματος θέλει όλες τις χορέστριες στην πίστα και του λείπει μία, λέγεται Σαμαράς, με όλο το σεβασμό, και τα υπόλοιπα κόμματα μετράνε μία προς τα πάνω, μία προς τα κάτω. Πάμε στην ελληνική λύση. Θεωρώ ότι αντικειμενικά, αν κανείς διαβάσει προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις, είναι από τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις που αντέχουν. Αντέχουν και εδώ, αντέχουν και ψηλά, περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Στον κύριο Δημήτρη Παλούμπη πάω, τον πολιτευτή του κόμματος στην Αχαΐα, να τον ακούσω πώς διαβάζει, πώς ακούει, πώς κρίνει όλη αυτή την πολιτική τρικυμία των τελευταίων 10-15 ημερών. Σας καλωσορίζω, κύριε Παλούμπη, τι κάνετε?
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για σας. Όχι ότι όλα είναι καλά, γιατί το 10, το 11 έχει γίνει 5, έχει γίνει 7, έχει γίνει 8. Αλλά θέλω να σας ακούσω. Έχετε άλλο κριτήριο εσείς?
7: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, βλέπουμε πράγματι μια κινητικότητα στην πολιτική στιγμή. Έχουν εμφανιστεί τα δύο από τα τρία αναμενόμενα κόμματα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης περιμένει με μεγάλη αγωνία την απόφαση του κυρίου Σαμαρά να κατέβει και αυτός στο στίβο. Κρατάει τα χαρτιά του πολύ κλειστά ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το ζητούμενο δεν είναι τόσο πολύ για εμάς αυτό. Πράγματι με τα νούμερά μας, και ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι στην καθημερινότητα, έξω στο πεζοδρόμιο, άνθρωποι της αγοράς είμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, αυτή η δημοσκόπηση δεν ανταποκρίνεται στην δημοσκόπηση που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων το βράδυ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και ξέρετε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι τα τρία κόμματα που είχαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ αν θέλετε, μόνο η ταμπέλα άλλαξε, ο αρχηγός ο ίδιος είναι, την ίδια πολιτική ακολουθεί, ειδικά το υπερταμείο, την υπερφορολόγηση. Αυτό τα έκανε. Δεν είπε ότι έκανα λάθος εκεί και ξεκινάμε νέα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτά τα κόμματα ακολουθούν την ίδια πολιτική. Μπορεί να είναι από άλλα μονοπάτια. Θα το δεχτώ αυτό. Η ελληνική λύση όμως είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το διαφορετικό. Προτείνει μια οικονομία βασισμένη επάνω στην παραγωγή, που το έχουν ξεχάσει όλοι αυτό. Θέλουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μιλάμε για φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή, 12-15% ότι μας επιτρέπει τα οικονομικά της χώρας. Μιλάμε για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Είμαστε πιο στοχευμένοι απάνω στην οικονομία, στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί έχουμε δώσει την έμφασή μας. Εκεί είναι αυτό που πρέπει να προσθέσουμε. Στο τέλος της ημέρας, η καθημερινότητα είναι αυτή που θα κρίνει τις εκλογές αυτές.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή ανακατατάσσονται οι δυνάμεις, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια ιδεολογική αφετηρία, αν στην εποχή μας υπάρχει ιδεολογία, γιατί το μεταγραφικό παζάρι δεν προσδιορίζεται από κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Άρα, τέλος πάντων, εσείς πιστεύετε ότι δεν απειλείται η ελληνική λύση και με αυτήν την πολιτική τιμία που έφερε ήδη το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού? Δηλαδή, δεν το ξέρατε πριν συμβεί. Τώρα πια, σε αυτό το 15ήμερο, έχετε κατασταλάξει που πατάτε και που βρίσκεστε?
7: Και τώρα που έχουν εμφανιστεί, πάλι γνωρίζουμε. Πρόγραμμα έχετε ακούσει? Όχι.
0: Ακόμα όχι.
7: Λοιπόν, θα κριθούν μόλις ακούσουμε και το πρόγραμμα και από αυτούς. Βέβαια, αυτά που έχουν πει τουλάχιστον δημόσια δεν διαφέρουν από πράγματα που έχουμε ήδη διατυπώσει στην ελληνική λύση εδώ και χρόνια. Συνεπώς δεν έρχονται να προσφέρουν κάτι καινούριο. Το ζητούμενο είναι πώς θα πάρουμε το πρόγραμμα αυτό της ελληνικής λύσης και να το κάνουμε διακυβέρνηση, να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το μοντέλο αυτό το κρατικό, το μεγάλο κράτος, το κράτος που κοστίζει πάρα πολύ στον πολίτη, το κράτος που υπερφορολογεί για να κάνει πολιτική όπως αυτό νομίζει και όπου νομίζει αυτό. Δηλαδή να δίνει τα χρήματα εκεί που θέλει. Να σας θυμίσω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, η διανομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 80% πήγε στις τεράστιες επιχειρήσεις. Δηλαδή η αγορά δεν είδε τίποτα από αυτό. Έχουμε ξεχάσει τους ανθρώπους της καθημερινότητας, αυτοί που μάχονται κάθε μέρα. Δηλαδή εσείς, εγώ και όλοι που μας ακούν.
0: Ναι, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση, και με αυτό το ερώτημά μου να κλείσουμε τη συνομιλία μας, ότι επικοινωνιακά, δεν θέλω να πω για σας, αλλά όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Δηλαδή, ακούσω έναν Ανδρουλάκη, σου λέει θέλω να κυβερνήσω. Μέχρι και Καρισιανού λέει αυτοδύναμη να κυβερνήσω. Ακούσω τον Βελόπουλο, τον Πρόεδρο, σας λέει εγώ κάποια στιγμή θα κυβερνήσω. Πώς είναι δυνατόν όλοι να κυβερνάνε και επί 7 χρόνια να κυβερνάει ένας που λέγεται Μητσοτάκης?
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κάθε κόμμα εκφράζει την επιθυμία του. Και αυτό νομίζω είναι θεμητό. Δεν είναι κάτι κακό. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και λέει ότι με αυτό το πρόγραμμα θέλω να κυβερνήσω. Από εκεί και πέρα. Ξέρετε, αυτό που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, κάθε δεύτερη μέρα να βγαίνει η δημοσκόπηση, είναι και ασέβεια προς τον Έλληνα ψηφοφόρο, τον Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Πρέπει αυτός να αποφασίσει το τι θα κάνουμε και θα μας πει αυτός ποιος θα κυβερνήσει και ποιος δεν θα κυβερνήσει. Η μπάλα είναι στον ψηφοφόρο αυτή τη στιγμή. Εμείς, η υποχρέωσή μας είναι να του παρουσιάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα αυτός θα αποφασίσει. Και το λέω με μεγάλο σεβασμό προς τον ψηφοφόρο αυτό. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κάθε δεύτερη μέρα μία δημοσκόπηση και ο καθένας λέει δηλαδή, το κοντό του και το μακρύ του.
0: Μάλιστα. Άλλωστε κανένα κόμμα, κύριε Παλούμπη, δεν κατεβαίνει για να χάσει, για να κερδίσει. Και όταν ένα κόμμα έχει να κάνει και με τα κεντρικά πράγματα, προφανέστατα, γιατί να μην επιθυμεί να είναι και κυβερνητικό κόμμα και ο πρόεδρος του να είναι και πρωθυπουργός. Σας αφήνω, θα τα πούμε σύντομα, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
8: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε από την αρχή της εκπομπής μου. Το ζητήσατε. Το είχαμε αφήσει και σε μια εκκρεμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πράξη τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για δανειολήπτες, οι οποίοι εκλήθησαν από τα φανς πιο πολύ, από αυτές τις εταιρείες τις περίεργες που ενοχλούν, τηλεφωνούν, στέλνουν επιστολές, να πληρώσουν αυτό που πρέπει και όχι αυτό που αυτές ήθελαν ασίδωτα. Με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, τον πολύ γνωστό δικηγόρο της Πάτρας και τέως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον οποίο εμπιστευόμαστε, θα μιλήσω, να σας δώσει αυτός, χωρίς πολλά δικά με ερωτήματα, το τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να κινηθείτε και τι πρέπει να προσέξετε προς οικονομικό σας όφελος από εδώ και πέρα. Τι κάνετε, κύριε Διαμαντόπουλε?
9: Καλημέρα, κύριε Δευτερόπουλε. Πράγματι είναι η εισαγωγή σας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, διότι ακριβώς αποτυπώνει και τα προβλήματα που υπάρχουν και που πρόκειται να δημιουργηθούν. Εσείς εξ αρχής να πω ότι είναι μια ιστορική απόφαση που εξέδωσε και έλαβε ο Άριος Πάγος και νομίζω ότι το όφιλε το ελληνικό λαό να εκδώσει αυτή την απόφαση, διότι πριν για 3 χρόνια, αν θυμάστε, είχε εκδώσει μια άλλη απόφαση η οποία αποτελούσε τα φόπλακα στην κυριολεξία στις ελπίδες των δανειοληπτών για κάποια τακτοποίηση που ήταν δυνατή μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καθενός, των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός. Εκείνη η απόφαση πράγματι αποτέλεσε την αφορμή για να γίνουν πάρα πολλοί πληστηριασμοί κατοικιών, καταστημάτων, οικοπαίδων κλπ. Με τη συγκεκριμένη όμως απόφαση που έλαβε σήμερα, που έλαβε πρόσφατα, τροποντινά εντός εισαγωγικών εξηλαιώνεται. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί σημειώστε ότι η απόφαση αφορά μόνο αυτούς που έχουν παχθεί στον νόμο κατσέλι.
0: Ναι.
9: καμία άλλη κατηγορία διανυοληπτών δεν αφορά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή, δεν ξέρω αν θα προσθήκουν κάποιοι άλλοι. Αλλά η απόφαση αφορά 350.000 περίπου συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου 3869, του περίφημου νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, τι σημαίνει πρακτικά αυτό τώρα?
0: Σημαίνει, γιατί θα σας ρωτούσα, κύριε Διαμαντόπουλο, γιατί από τον τύπο, από κάποιες πρώτες πρόχειρες αναλύσεις που διάβασα, βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πληρώνει
9: 450 ευρώ,
0: θα πληρώνει 150. Για πείτε.
9: Ακούστε με να σας πω εγώ από πελάτη μου, προσωπικές υποθέσεις πελατών μου. Ναι. Από υποθέσεις εδώ που διαχειρίζομαι.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, δόση 200 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Μέχρι πριν εκδοθεί η απόφαση, μετά από 3-4 χρόνια που καταβαλόταν με το ανάλογο επιτόκιο, έφτασε σήμερα αυτή η δόση να εξοφλείται με 4,33,40 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι διπλασιάστηκε και ότι ο νόμος Κατσέλη πήγαινε εκποδών. Η οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου για επαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις τίθεται εκποδών και όχι μόνον δεν κοβόταν κανένα ποσό όπως έλεγε η απόφαση του νόμου Κατσέλη, αλλά τον αντίον τριπλασιαζόταν και το αρχικό ποσό που όφιλες. Τώρα με τον νόμο αυτό τι γίνεται με την απόφαση αυτή? Γιατί γινόταν αυτό, διότι υπολογιζόταν ο τόκος σε όλο το κεφάλαιο μέχρι να εξοφληθεί η απέτηση. Τώρα τι γίνεται? Θα υπολογίζεται ο τόκος επάνω στο ποσό της κάθε δόσης της μηνιαίας χωριστά, που σημαίνει ότι η δόση των 200 ευρώ θα εξοφλείται με το ποσό των 208 ευρώ. 4% το μήνα. 4% το μήνα η δόση είναι 208 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιες οι διαφορές.
0: Αυτό πώς θα γίνει πρακτικά? Θα το ζητήσει ο δανειολήπτης.
9: Μέχρι στιγμής οι δανειολήπτες αρχίζουν από μόνοι τους να καταβάλουν αυτά τα ποσά. Δεν έχουμε δει ακόμα την αντίδραση των ΦΑΝΣ. Τα ΦΑΝΣ ακόμα εξακολουθούν και φέρνουν και στέλνουν δοσολόγια που αφορούν το πρώτης απόφασης διάσημα.
0: Ναι.
9: Παράνομα.
0: Άρα τι πρέπει να κάνει
9: τώρα ο δανειολήπτης? Ναι. Λοιπόν, να στείλει καταρχάς μια επιστολή, ένα mail, εφόσον λοιπόν έχει τα mail, γιατί πολλές φορές τα mail, ξέρετε, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Να στείλει λοιπόν ένα mail, ένα εξώδικο και να ζητάει από το ΦΑΝΤ και από την εταιρεία της Σέρβισεν, η οποία διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του ΦΑΝΤ, να στείλουν αναλυτικά
0: δοσολόγιο, και όχι μόνο δοσολόγιο,
9: αλλά και των ποσών που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Εδώ είναι ένα ζήτημα το... Γιατί εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε και αφορά ερμηνεία της απόφασης.
0: Ναι.
9: Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που το ποσό που έχει καταβληθεί έχει υπερκεράσει το ποσό της οφειλής, σημαίνει ότι ο οφειλέτης σταματάει να πληρώνει δόσεις. Έχει εξοφλήσει την υποχρέωσή του.
0: Δεν σου επιστρέφει λεφτά. Απλά σταματάς να πληρώνεις μέχρι να έρθεις στα ίσα σας, που λέμε.
9: Αν έχει εξοφλήσει,
0: ναι,
9: δεν πληρώνει τίποτα. Ζητάει εξοφλητική απόδειξη, αν πιστεύει ότι έχει εξοφλήσει.
0: Αν έχει ξεπεράσει το ποσό, σου λέει εδώ θα το μου πίσω.
9: Εάν δεν έχει ξεπεράσει το ποσό, ζητάει δύο πράγματα. Ή να επιστραφούν τα χρήματα που έχει δώσει επιπλέον ή να συμψηφιστεί ό,τι έχει δώσει.
0: Ωραία.
9: Με τις επόμενες δόσεις, και οι επόμενες δόσεις να υπολογιστούν πια με το ποσό που υπερβολικά κατέβαλε τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα.
0: Και αν υπάρχει άρνηση από την
9: άρνηση, από το... εδώ είναι τα δικαστήρια, εδώ είναι τα δικαστήρια δυστυχώς για τον κόσμο που θα υποκριθεί, αλλά δεν νομίζω ότι τα φαντ θα κρατήσουν τις διαστάσεις να αρνούνται. Βέβαια δεν μας έχουν συνηθίσει σε κάτι καλό, έτσι για να το λέμε
0: και αυτό. Τώρα, είναι δυνατόν.
9: Δεν μας έχουν συνηθίσει, διότι έχω αυτή την ώρα περίπτωση του νόμου Κατσέλη που έχει υπαρχθεί ο άνθρωπος και υπάρχει πρόγραμμα πληστηριασμού. Για να καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, να καταλάβετε πόσο ενεργούν και πόσο ενεργούν κράτος εν κράτη, είναι ασφίδωτοι και δεν ελέγχονται από κανέναν. Η τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει υποχρέωση να ελέγχει τα ΦΑΣ, δεν τα ελέγχει. Και όταν κάνουμε αναφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό που μας λέει έγινε ένα λάθος.
0: Βάζω τελεία γιατί πρέπει να κλείσω. Ήσασταν πολύ χρήσιμος. Ευχαριστώ κύριε Διαμαντοπλού. Ευχαριστώ.
10: Sky 89,4.
0: Θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός, 12 και κάτι. Καλό από μεσημερό.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όσους ζεσταίνονται και σε όσους κρυώνουν.
0: Υπάρχει άνθρωπος που κρυώνει αυτή τη στιγμή?
1: Στο Βόρειο Πόλο.
0: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εντάξει. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στον Sky Patras 89,4. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είμαστε κοντά σας. Είστε κοντά μας και μαζί θα πάμε μέχρι και περίπου τις 4. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr και για να ενημερωθείτε, αλλά και για να μας ακούτε από εκεί διαδικτυακά. Δίπλα μου είναι, θα το έχετε καταλάβει προφανώς, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Και απέναντί μας είναι ποιος άλλος, ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Έλα, πες το, έτοιμος, σε βλέπω.
1: Είμαι
0: έτοιμος. Έχεις πάρει φόρα.
1: Να σου πω κάτι. Έλα. Ποια ήταν η εικόνα που σου έμεινε από τον χτεσινό τέταρτο τελικό των play-off της GBL?
0: Η εικόνα που μου έμεινε,
1: ναι,
0: της γυναίκας που τράβηξε το διαιτητή.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλύτερο.
0: Περίμενε, θα το βρω. Ναι. Γιατί δεν είδα και όλο το παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να σκεφτώ λίγο.
1: Εντάξει,
0: παραπάνω. Ωραία, παίρνω σε ποιο διάστημα περίπου να επικεντρωθώ?
1: Θα σου πω, αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωτιανός.
0: Α, με τον πάτερ, με τον πατέρα.
1: Ναι.
0: Τι είπε στον Παπα-Νικολάου εκεί?
1: Εμένα αυτό, του ζήτησε τη φανέλα.
0: Μόνο αυτό? Γιατί καταλαβαίνω, ναι, κάτι του είπε, ρε παιδί μου, και κάτι άλλο του έλεγε. Τι φανέλα ήθελε μόνο.
1: Εντάξει, μπορεί να του είπε ότι, ξέρεις, πες το Μπαρτζόκα να μην τραγουδά το Αβε Μαρία συνέχεια.
0: Άρα ο αρχιδιάκονος ήταν ο παδός του Ολυμπιακού.
1: Του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
0: Ρε παιδί μου, και πώς σου ζήτησε τη φανέλα τόσο?
1: Εντάξει, γιατί είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της Εθνικής.
0: Πώς ζήτησε τη φανέλα από ένα παίκτη του Παναθηναϊκού?
1: Δεν ξέρω, πάντως πίσω του, αν δεις τη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, είναι ένας άλλος κυριούλης με μια πράσινη φανέλα. Αυτός σχεδόν σε όλη τη διάρκεια πέρναγε το Ave Maria στο παιχνίδι.
0: Πίσω του ακριβώς, πίσω από
1: αριστερά,
0: το...
1: Αριστερά, ναι, αν δεις τη φωτογραφία, ναι.
0: Α, ναι, μήπως ήταν κρυφό Ολυμπιακός και τρούποσε.
1: Λοιπόν, άκου, είναι αρχιδιάκονος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο πάτερ Δημήτριος Φωκιανός, ο οποίος έχει καταγωγή από την Πάρο. Διαβάζω εδώ στον Καζέτα, γιατί εντάξει δεν τα βρίσκουμε και εμείς μόνοι μας, ότι λέει στην ορκομοσία του, στην δηλαδή της ορκομοσίας του, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο, δηλαδή στις 9 Ιουλίου του 2025, είχε εδώ στο παρόν και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο πατήρ διάκονος Φωκιανός αρίστευσε στην διπλωματική του εργασία με θέμα «Η ημέρα Κυρίου στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης».
0: Μάλιστα.
1: Εμένα αυτή η εικόνα μου έμεινε πάντως περισσότερο.
0: Προβλέπω λαμπρή διαδρομή πάντως για τον αρχιδιάκονο, όπως τον είπες, Φωκιανός.
1: Δημήτριο Φωκιανό.
0: Δημήτριος Φωκιανός. Τώρα, έτσι, τώρα που και η κυβέρνηση φέρνει στο προσκήνιο τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών, από 60 μέχρι 90%, κάτι ψηλό πράγματα δηλαδή. Εντάξει, νομίζω θα κάνει λαμπρή καριέρα.
1: Άρα δεν θα μπορούσε να την αγοράσει μόνος τη φανέλα?
0: τώρα πιθανότατα δεν μπορεί να την αγοράσει μόνος του, αλλά αν ανέβει τα αξιώματα, νομίζω θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει.
1: Εμένα αυτό μου έμεινε από το παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ τα έλεγα και χτες. Και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Βεζένκοφ. Εντάξει, ήταν ένα επικό παιχνίδι, δύο παρατάσεις. Θα μπορούσαν και οι δύο ομάδες να έχουν κερδίσει στην κανονική διάρκεια και στην πρώτη παράταση. Και ότι δίκαια θα κέρδιζε αυτός που τελικά πήρε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός, όπως θα μπορούσε να το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτό. Ήταν μια συνέχεια, θα έλεγα, τη σειρά σε επίπεδο θεάματος του προηγούμενου τελικού.
0: Το μόνο που με εκπλήσει, ναι, πες ο κύριος Παναγιώτη, για να πω.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε το ίδιο, έτσι, τόσο μεγάλο σκορ και στο, και στο τελευταίο τελικό.
0: Ναι. Εμένα το μόνο που, που με εκπλήσει πραγματικά από αυτή τη, τη σειρά, δηλαδή ο αστάθμιος παράγοντας που δεν είχα υπολογίσει, πέρα από τους τραυματισμούς, τις απουσίες που έχουν οι δύο ομάδες και κυρίως Παναθηναϊκός χθες, για να λέμε την αλήθεια, είναι το, το πάθος και τα ψυχικά αποθέματα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, τα οποία ήταν κρυμμένα για μια ολόκληρη σεζόν. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Εντάξει, προφανώς έχει, έχει λειτουργήσει και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και εγωισμός, και ο Αταμάν, έτσι για να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Και ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο πέμπτο παιχνίδι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν και είναι ένας πολύ άξιος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που παρουσιάστηκε.
1: Αυτό δεν θα άλλαζε. Εγώ τα έλεγα την αρχή, εσύ είχες αντιρρήσεις.
0: Όχι, όχι, είχα, ναι, είχα σοβαρές αντιρρήσεις. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το πιστεύω μου για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι θα, θα βγάλει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο
1: ότι θα πήγαινε τόσο
0: και ότι θα κάνει κοντά, τουλάχιστον δύο νίκες. Ναι, δεν το πίστευα, όχι με τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα για διαιτησίες και τα λοιπά να μιλήσουμε δεν χρειάζεται. Δεν, δεν έχει
0: όχι,
1: νόημα.
0: Όχι, μόνο τώρα, μην πούμε σε αυτήν
1: την εικόνα. Δεν έχει νόημα. Εμένα μένω σε αυτή την εικόνα του Πάτερ Δημήτριου Φωκιανού. Ναι. Λέω ρε, παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού, έτσι, γιατί αυτό είναι βλαστημία να πει οποιονδήποτε από εμάς στην γη. Άνθρωπο του Θεού, ένας άνθρωπος της Εκκλησίας να είναι σε ένα γήπεδο που αυτά τα γήπεδα, ξέρεις, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ακούνε και τι δεν ακούνε.
1: Ναι, ακούνε και τι δεν ακούνε.
0: Τους εξάψαλμους, όχι ψαλμούς, εξάψαλμους.
1: Έτσι. Ακούνε το Αβε Μαρία όλοι
0: μαζί. Το Αβε Μαρία πολλές φορές.
1: Αυτό. Και λέω, δεν είναι κάτι αντιφατικό.
0: Είναι αντιφατικό, είναι λίγο σουρεάλ. Από, τη, από την άλλη πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει ο αθλητισμός. Και δεν μπορείς, παιδί μου, να του πεις γιατί πας στο γήπεδο, γιατί πας να απολαύσεις το, το θέαμα. Δηλαδή. Αλλά είναι σουρεαλιστικό, όντως. Δηλαδή, σκέψου τώρα τι ακούει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς,
1: δεν έχει να κάνει επειδή τον, τον πετύχαμε, τον πέτυχε το τηλεοπτικό πλάνο στη, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και αρκετοί Ολυμπιακοί.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ιερείς, έτσι δεν είναι.
0: Μα και άλλων ομάδων, και στον ΠΑΟ.
1: Και άλλων ομάδων, ναι, γιατί δεν. Νομίζω και στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ένας.
0: Στον ΠΑΟΚ, στο Σπάτερ, ο οποίος έχει κάνει και, και πολύ σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί και εδώ στην Πάτρα έχουμε.
0: Σε τοπικά, σε τοπικό επίπεδο πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κάτι κακό.
0: Ίσα-ίσα και αυτή η σκηνή που είπες, που ανέφερες πριν, νομίζω ήταν μια όμορφη σκηνή. Έτσι. Θα ζήτησε θεϊκή παρέμβαση και ο Πάτερ για να πάρει τη φανέλα. Δεν μπορεί.
1: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός έχει άλλες δουλειές. Δεν ασχολείται
0: με τίποτα. Προφανώς έχει, δεν ασχολείται με τίποτα.
1: Και δεν θα ασχοληθεί ούτε ακούς. Δεν θα ασχοληθεί ούτε στον πέμπτο τελικό.
0: Ούτε στον πέμπτο. Έχει πάρει απόφαση να μην συμμετάσχει σε κανένα.
1: Ακριβώς. Ήταν ωραία σκηνή. Και η άλλη σκηνή είναι αυτή που περιέγραψε εσύ, ρε παιδί μου. Δεν γίνονται τα μύρια όσα στα ελληνικά γήπεδα.
0: Είδες ποια είναι η γυναίκα.
1: Ναι, ρε, πώς δεν είναι. Η σύντροφο του Ναν, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είχα πάρει εγώ είδηση από την πρώτη στιγμή. Όχι, μετά το.
1: Ναι, και δεν είναι ωραίο που το τραβάει το μανιέκι. Διάβασε τι φέρετε να του είπε. Γιατί εντάξει, τώρα.
0: Όχι, για πες. Ότι... Λέγεται στον αέρα.
1: Ναι, λέγεται, εντάξει, δεν στα ελληνικά θα το πω, δεν είναι κάτι.
0: Πες το, πες το, πες το.
1: Ότι δεν είναι φάουλο αυτό, ας πούμε. Μάλλον
0: α, μόνο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το πω και τίποτα άλλο, λέω εγώ τώρα. Ότι είχε τις ενστάσεις της, αλλά...
0: Να σου πω κάτι.
1: Πώς μπαίνουν και οι Αμερικανοί στη δική μας, οι ξένοι, στη δική μας κουλτούρα, δηλαδή.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Υπήρχε ποτέ περίπτωση στο Μαϊάμι που έπαιζονάν. Ή στο NBA να σηκωθεί από την καρέκλα και να πιάσει το διαιτητή από το μανίκι.
0: Δεν τον απείλησε.
1: Εντάξει, δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι.
0: Ούτε καν σηκώνονται όρθιοι. Ούτε καν σηκώνονται όρθιοι και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ένιωθε τέτοιο φανατισμό σε αγώνα του NBA. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν ξέρω αν σκεφτόταν. Δεν είναι θέμα τοξικότητας. Ξέρεις, εγώ πιστεύω
0: έχει
1: ότι
0: μπει στη διαδικασία και... αυτή, Παναγιώτη.
1: Ναι, λέω, δεν είναι μόνο θέμα τοξικότητας. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και θέμα νομιμότητας, το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Δηλαδή εκεί δεν έχει είμαι σύντροφο, ξέρω εγώ, του Γερογιάννη, του Αντωνόπουλου, οπότε κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Έτσι. Ναι. Αυτό λέω, ότι εκεί ούτε καν... θα το σκεφτόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό εννοώ.
0: Τι να σου πω. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που απίστευτα, ξέρω. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι ότι αν δεν ήταν μια σύντροφος ενός παίκτη θα ήταν αποδεκτό αυτό που έκανε.
1: Όχι,
0: σε καμία περίπτωση. Απλώς μου έκανε εντύπωση που ήταν σύντροφος ενός αθλητή. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, συνήθως πάντως αυτοί που κάθεται.
0: Ναι,
1: σε τέτοιες θέσεις. Ναι, τα είναι οι σύντροφοι κάποιου, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ή κάποιοι που έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για ναι, να ρε, παιδί, εξασφαλίσουν τις συγκεκριμένες θέσεις.
1: Αλλά λέω, η μία είναι ο πάτερ και η άλλη είναι η σύντροφος του Νάμε. Αυτά ναι, συμβαίνουν ναι, στην Ελλάδα. Έτσι, ήταν δύο χαριτωμένες, να το πούμε έτσι, στιγμές. Εντάξει, τώρα, ναι, τι έγινε στο παιχνίδι. Οκ, okay, ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι έβγαλε πάθος, ψυχή κτλ. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια στιγμή το παιχνίδι στα χέρια του, όταν προηγήθηκε 5 πόντους και δεν μπόρεσε να το τελειώσει. Έτσι, προς το τέλος, δεν θυμάμαι τις κανονικές διάρκειες πρώτης παράδοσης, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο τίτλος θα κρυθεί οριστικά και αμετάκλητα το Σάββατο στον Πειραιά, στο ΣΕΦΣΕ, μία ώρα που είναι ακατάλληλη για την Ελλάδα να διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις. Και γιατί σήμερα ξεκινά. Όχι, άλλο λέω. Γιατί σήμερα ξεκινά, ήθελα να το συνδέσουμε το Μουντιάλ. Οπότε η ΕΡΤ λέει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: ωραία, μαζεύετε τα κουβαδάκια σας και πηγαίνετε να παίξετε 6 ώρα, γιατί μετά έχουμε Μουντιάλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια τώρα, για να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν έχουμε, ρε παιδί μου, εισχωρήσει στο κέντρο έτσι, του Μουντιάλ, στη δράση, να πεις ότι τα παιχνίδια καίνε. Είναι κάποια παιχνίδια στην αρχή που, δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση από το μάτς που έχει αύριο τώρα εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, όχι, Νότια Κορέα,
1: το Σάββατο,
0: πρωί, το Σάββατο, ναι. Καναδάς κάτι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, αυτό θα είχε βγει νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, το... ναι, προφανώς, προφανώς, προφανώς.
1: Απλώς εκεί οι συνάδελφοι, ας πούμε, της ΕΡΤ δεν υπολόγιζαν ότι μπορεί να πάει ο τελικός.
0: Σκέψου δηλαδή ότι, όχι αύριο, το Σάββατο στις 10...
1: Εγώ νομίζω ότι ακόμη και ο τελικός του Μουντιάλ θα ήταν υποαμφισβήτης στην Ελλάδα όταν παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω ότι αύριο, το Σάββατο για παράδειγμα, υπάρχει το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία.
1: Το Σάββατο είναι τώρα.
0: Το Σάββατο, αυτό θέλω να πω.
1: Το Σάββατο το βράδυ είναι ο τελικός, στις 6.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να γίνει 8.
1: Έλατε.
0: Αυτό λέω.
1: Πώς να το πούμε, μια αντιτουριστική ώρα τώρα, 6 ώρα. Είναι ντάλα καλοκαίρι στην Ελλάδα, έτσι.
0: Εντάξει, okay. Οι φίλαθλοι που θα πάνε, δεν είναι θέμα.
1: Εννοείται, φίλε. Ναι, εννοείται, δεν είναι.
0: Είναι αντιτουριστικό, ναι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι περισσότερο παραλία, κάπως. Κάπως έτσι, το σκηνικό,
1: πούμε, ναι. Ναι, ας πούμε, έχεις δίκιο, γιατί βλέπω Κατάρ Ελβετία είναι το Σάββατο στις 10.
0: Όχι ρε, το Σάββατο έχει, ναι, στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία. Κατάρ Ελβετία στις 10, σωστά. Και νωρί, και... όχι, εννοείται δεν υπάρχει.
1: Αργότερα, στη μία βλέπω το Βραζιλία Μαρόκο.
0: Αυτό είναι καλό παιχνίδι.
1: Ναι, ωραία. Ναι. Και μετά στις 4 το πρωί η Σκωτία, καλά.
0: Αυστραλία. Καλά, καληνύχτα.
1: Okay. Δεν πρόκειται να κάνω. Δεν να σου πω κάτι. Το Αυστραλία, Τουρκία που ξεκινά την Κυριακή στις 7 το πρωί, μπορεί να δω κανένα δεύτερο ημίχρονο, ξέρεις.
0: Οκ, ναι, ρε παιδί μου.
1: Εξαρτάται.
0: Αν και εγώ θα προτιμούσα να αντέξω λίγο να δω Βραζιλία Μαρόκο που είναι μία ώρα, α πούμε. Υποφερτή σε εισαγωγικά τώρα.
1: Είναι υποφερτή, αλλά ξέρεις κάτι. Υπάρχει και το εξής που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν υπάρχει κάποιος τυφώνας, κάποιο ακραίο φαινόμενο, πρόσχερο, ξέρεις πώς γίνεται εκεί. Σταματάει το παιχνίδι και μπορεί να συνεχιστεί μετά από 4-5 ώρες.
0: Ναι, όχι. Αυτός
1: είναι ο κανονισμός. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, οπότε... συνέβη και σε ένα πρόσφατο φιλικό της Αγγλίας που διεκόπη λόγω κακοκαιρίας και συνεχίστηκε μετά από λίγο. Ναι. Εκεί. Πάντως δεν είπαμε το παιχνίδι που ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ. Το Μεξικό-Νότια Αφρική είναι το παιχνίδι.
1: Στις 10.
0: Στις 10. Στην έδρα του Μεξικανοί. Στο Mexico City Stadium γίνεται το παιχνίδι. Επειδή θα μπερδευτούμε πολλές φορές, γιατί οι ομάδες είναι πάρα πολλές, 48 για την ακρίβεια, το Μεξικό και η Νότια Αφρική είναι στον ίδιο όμιλο με τη Νότια Κορέα και την Τσεχία. Θα το θυμάστε εσείς μετά από μια μέρα αυτό? Όχι, αλλά θα το στο μυαλό μας τώρα να δούμε τι γίνεται με τους ομίλους. Οι ειδικοί που παρακολουθούν λίγο περισσότερο και γνωρίζουν περισσότερα πράγματα θεωρούν ότι το Μεξικό είναι το φαβόρι, ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Νότια Αφρική και έχει το πάρο χέρι για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και για την πρόκριση στον συγκεκριμένο όμιλο. Επίσης λένε ότι μια ομάδα που θα μπορούσε να είναι outside, εντάξει, όχι να φτάσει τώρα μέχρι τον τελικό, αλλά να παρουσιάσει κάτι καλό, είναι η Ιαπωνία.
1: Έλα.
0: Ναι. Μαζί με το Μαρόκο, που το υπολογίζουν πάρα πολύ.
1: Οι Γερμανοί της Ανατολής, έτσι.
0: Ναι, τρέχουν έτσι πάρα λέμε, πολύ. Έχουν και κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, θα τους δούμε, και σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία με τον Αντσελότη. Και η τελευταία με ερωτηματικό παράσταση, γιατί για τον Ρονάλντο δεν βλέπω να είναι τελευταία, του Κριστιάνου Ρονάλντο και του Λέο Μέση στο Μουντιάλ, είναι το έκτο τους Μουντιάλ.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Είναι το έκτο τους Μουντιάλ. Ένας απίστευτος αριθμός, έτσι.
1: Ναι,
0: τέλος. Αν και ο Κριστιάνο είπε ότι μπορεί να είναι και στο επόμενο.
1: Σοβαρά.
0: Έτσι δήλωσε. Δεν ξέρω αν το είπε χαριτολογώντας ή όχι. Ο Κριστιάνο παρεπιπτόντος είναι 41.
1: Άρα 46 αν το
0: Άρα 45, ρε. Αν παίξει στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά είναι 41, φίλε. Και από ό,τι βλέπω είναι βασικός και στα φιλικά της Πορτογαλίας.
1: Ναι, και fit,
0: ναι, ναι, όπως πάντα, όπως πάντα.
1: Ο Μέση δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε και εικόνα και από το πρωτάθλημα του MLS που αγωνίζεται. Όντως δείχνει ότι κάνει πράγματα και σκοράρει και δημιουργεί και εκεί, αλλά νομίζω ότι μου διέλε μια άλλη υπόθεση. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί και ο Μέση. Να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Ο Μέση παραπτώσει 38, έτσι, 3 χρόνια μικρότερος από τον Ρονάλντο. Να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, να πάμε στην Παναχαϊκή, γιατί κορυφώνονται οι συζητήσεις, οι επαφές με τις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές που θέλουν να αναλάβουν το management της ομάδας. Το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες ότι θα γίνουν γνωστά τα ονόματα και της πλευράς του Τάσου Παπαδόπουλου, είδες Παναγιώτη, που επιμέναμε πολύ για τον Τάσο Παπαδόπουλο, δεν τον βγάζαμε με τίποτα από το κάδρο, παρότι έλεγαν κάποιοι ότι δεν είναι μπροστινός, δεν συμμετέχει κλπ. Εντέχνως, νομίζω ότι και ένα κομμάτι της διοίκησης Παναχαϊκής έσπρωξε προς αυτή την πλευρά, δηλαδή προς το να δοθούν στη δημοσιότητα κάποια ονόματα από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό, ότι έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτή την πλευρά, ότι θέλουν, ρε παιδί μου, να συνεχίσουν

0: και επιλέξει την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και των συνεργατών του, είτε την πλευρά των Έλληνο-Αμερικανών, για την επιλογή τους, θα κριθούν, έτσι. Και θα κριθούν και ανάλογα με το τι θα κάνει η ομάδα. Δεν θα συμβεί. Δεν είναι κάτι.
1: Όχι, που... Παναγιώτη, όχι μόνο με το τι θα κάνει η ομάδα, αλλά και, τι, και με τι έχουν σκοπό οι ίδιοι να κάνουν στην ομάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και βέβαια θα κριθεί η διοίκηση της Παναχαϊκής, εννοείται. Πάση περιπτώσει, δεν είπαμε, ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, λοιπόν, ο γνωστός μάνατζερ, ο οποίος συνοδευόταν από τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη, ο οποίος έχει δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ντουμπάι. Μάλιστα, αν γκουγκλάρετε το όνομά του, θα δείτε και αρκετές φωτογραφίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Φλωρίδη από μια πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του νεαρού δικηγόρου, γιατί το γραφείο του είχε μια συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Και μαζί τους ήταν ο Θανάσης Λεμονής. Είναι γιος του Τάκη Λεμονή, του γνωστού προπονητή και παλιού ποδοσφαιριστή. Ο Θανάσης Λεμονής μαζί με τον αδερφό του, τον Νίκο, είναι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας η οποία ονομάζεται Yellowfields. Είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού, οργανώνει ακαδημίες, τέτοιες υπηρεσίες προσφέρει, δεν ασχολείται με συλλόγους σε αντρικό επίπεδο κλπ. Όπως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο δεν έχει και ο Βασίλης Αποστολίδης, ο δικηγόρος που συνόδευε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος, πέρα από την ασχόλησή του ως μάνατζερ, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ παραγωγικά με οποιαδήποτε ομάδα. Επίσης, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα βγουν και κάποια άλλα ονόματα από τη συγκεκριμένη πλευρά. Δεν έχουμε ακόμα απάντηση στο ποιος χρηματοδοτεί ή θα χρηματοδοτήσει, μάλλον, όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή, την ακριβή πρόταση που έχει καταθέσει η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες ήταν στην Πάτρα από νωρίς το απόγευμα ο Απόστολος Μαρίνης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος συνοδευόταν από έναν εξάδελφό του που εκπροσωπεί μια εταιρεία η οποία έχει σχέση με τη διαχείριση χρεών των συλλόγων. Και έχει σημασία αυτό, κρατήστε το για τη συνέχεια, γιατί θα το εξηγήσουμε. Και ο Αργύρης Λίβας θα είναι το βράδυ μαζί του, στο ραντεβού που υπάρχει στις 7:30 με τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής. Χθες το βράδυ υπήρξε μια συνάντηση του κυρίου Μαρίνη με ανθρώπους του ποδοσφαίρου εδώ στην Πάτρα, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί και ο ίδιος ήθελε να μάθει και να ενημερωθεί για πρόσωπα και πράγματα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Δηλαδή, όταν μου είπαν με ποιους ανθρώπους έχει μιλήσει, με ποιους ανθρώπους ποιοι άνθρωποι τον πλησίασαν και ποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου προσπαθούν να το ρίξουν σε διάφορες λούμπες, καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος δεν είχε ιδιαίτερη σχέση, και είναι και λογικό, γιατί άλλο Αμερική, άλλο Ελλάδα. Τέλος πάντων, πήρε μια γεύση για το τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που τελικά επιλεγούν οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες να αναλάβουν το μάνατζμεντ της Παραχαϊκής. Γιατί αν γίνονται αυτά τώρα, που δεν έχει κρυφτεί τίποτα, σκεφτείτε τι έχει να γίνει μετά. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα στον αέρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, είπα για αυτή την εταιρεία πριν, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους στόχους των Ελληνοαμερικανών, εφόσον αναλάβουν την Παναχαϊκή, είναι να ξεκινήσουν από τώρα να μειώνουν το χρέος και τις οφειλές προς τρίτους, γιατί του χρόνου με τους τόκους το συνολικό ποσό γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Οπότε έχουν σκοπό να ξεκινήσουν από τώρα να μαζεύουν αυτή την κατάσταση, και για αυτή τη δουλειά θα εμπιστευτούν μια συγκεκριμένη εταιρεία που το έχει κάνει και με άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα η ΑΕΚ στο παρελθόν. Φαίνεται ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει ένα προβάδισμα όσον αφορά προτιμήσεις που έχουν στην ερασιτεχνική. Δεν μπορεί όμως να πει κάποιος οτιδήποτε με σιγουριά.

0: εφόσον δεν πέσει υπογραφές. Και είναι αλήθεια, Παναγιώτη, ότι και χθες που ακούστηκαν τα ονόματα του κυρίου Αποστολίδη και του κυρίου Λεμονή, γιατί για τον Τάσο Παπαδόπουλο νομίζω ότι όλοι πολύ γνώριζαν, και μέσα από τα social και μέσα από εκπομπές, είδα ότι οι φίλοι της Παναχαϊκής δεν τρελάθηκαν κιόλας με το άκουσμα των ονομάτων, χωρίς να γνωρίζουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι μπορεί ο καθένας να είναι πολύ επιτυχημένος στον τομέα του και να έχει τις καλύτερες προθέσεις για την ομάδα. Επαναλαμβάνω, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η πρότασή τους. Κάτι που αναμένεται να γίνει όμως με την πρόταση των Ελληνοαμερικανών, αμέσως μόλις την καταθέσουν στους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής. Οπότε όλη αυτή η ιστορία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε την οριστική απάντηση από την πλευρά των ανθρώπων της Ερασιτεχνικής. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πιέζει και δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να μελετήσει πολύ προσεκτικά τις δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρόταση των Ελληνοαμερικανών περιλαμβάνει μέσα τον πρωταθλητισμό, τον άμεσο πρωταθλητισμό της ομάδας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει η πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου, επειδή είναι μάνατζερ και ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις. Υποθέτω θα έχει και τη δυνατότητα να φέρει με ευκολία κάποιους ποδοσφαιριστές στην Παναχαϊκή, και οι οποίοι προφανώς αργότερα θα έχουν και μεταπολιτική αξία ίσως. Απλώς δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να συνδυαστεί και με την αγωνιστική άνοδο της ομάδας και ενδεχομένως και την άνοδό της στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οπότε έχω την αίσθηση ότι επειδή ο ένας παρασύρει τον άλλον σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί παρασύρουν την άλλη πλευρά, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης των Ελληνοαμερικανών, με κάποιο τρόπο, όπως χθες, θα έχουμε και την δημοσιοποίηση της πρότασης της πλευράς του Τάσου Παπαδόπουλου. Θες να με ρωτήσεις κάτι σχετικά με όλα αυτά?
1: Όχι, θα σου πω όμως ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
11: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4 δεύτερο μέρος. Λέω ρε Παναγιώτη, τι αρρώστια υπάρχει στα social. Έχει κάνει τώρα ένας, τι ένας δηλαδή, έχω δει άπειρες τέτοιες αναρτήσεις, μια ολόκληρη λίστα με το πόσες βολές έχουν κερδίσει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στα μεταξύ τους παιχνίδια από το 2000 μέχρι σήμερα, αναπερίοδο.
1: Έλα.
0: Μιλάμε για την απόλυτη αρρώστια. Για την απόλυτη αρρώστια.
1: Μα δεν είναι θέμα αρρώστιας. Κάτσε, δηλαδή πόση ώρα θα το πήρα αυτό. Θα χάλασε από τη ζωή του πόσο.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε. Και τελειώνει πολύ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της θητείας Βασιλακόπουλου και ποιο είναι το αποτέλεσμα της θητείας Λιόλιου. Έτσι τελειώνει.
1: Μάλιστα.
0: Λες και όλα αυτά, λες και όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι επί της ουσίας.
1: Εγώ σας έχω πει και άλλες, φορές, έτσι, γιατί γίνεται να συζητήσουμε, επειδή θα πάμε σε μπάσκετ και τα λοιπά, ή σε πέναλτι, για μένα η ουσία είναι αν υπάρχει φάουλ και οδηγεί σε βολές. Αν υπάρχει πέναλτι, όποτε και να είναι, πέναλτι είναι πέναλτι.
0: Εννοείται.
1: Θα το δώσει τις καθυστερήσεις όπως θα το έδινα εγώ αν ήμουν διαιτητής στο πρώτο λεπτό, έτσι θα το δώσω και στο τελευταίο λεπτό. Αν ένα φάουλ είναι στο πρώτο λεπτό φάουλ, στο μπάσκετ θα είναι και στο τελευταίο λεπτό. Δεν έχει σημασία.
0: Αν είναι φάουλ είναι το θέμα, αν είναι φάουλ.
1: Ναι, αν είναι φάουλ. Τώρα, αν δεν είναι, εκεί πάμε. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μείνουμε σε ρυθμούς της πορτοκαλί μπάλας, τον Αλέκο Πολυθωρόπουλο, φίλο της εκπομπής και φίλο μας, έναν άνθρωπο που έχει φάει τα μπασκετικά γήπεδα και τα γήπεδα γενικά με το κουτάλι. Χτες η ομάδα του, η αθλητική ενός ηρωητήκων, απάντησε με break στο break της ΕΑΠ, έκανε το 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Σωματείων Ολοθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας και έχει αγκαλιάσει τον τίτλο και την άνοδο στην National League 2, γιατί ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Αλέκο, καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους σας εκεί στο στούντιο και στους ακροατές μας.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ο Βαγγέλης να σε ρωτήσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρώτη ερώτηση, Μεξικό, Νότια Αφρική, 10 η ώρα το βράδυ.
2: Ναι,
1: μου λέει,
2: ναι.
1: Έτσι θα του κάνουμε τρίπλα, μου λέει, γιατί θα περιμένει μπασχετικές ερωτήσεις. Μου λέει, πρεμιέρα του Μουντιάλ και δεν θα του ρωτήσουμε για ποδόσφαιρο. Ρε, του λέω, κάτσε, θα τον ρωτήσουμε για μπάσκετ. Όχι, μου λέει, βάλ το κατευθείαν, Μεξικό, Νότια Αφρική. Ωραία. Βαγγέλη, ναι. Μεξικό, Νότια Αφρική. Ναι. Τι λες,
2: Αλέκο? 41 βαθμούς.
0: Και, Αλέκο, είσαι και τυχερός, γιατί δεν σε ρωτήσαμε για πράσινο ακροτήρι και νησιά Κουρασάο. Έτσι, πήγαμε Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: Ναι. Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
2: Τα δικά μας, και επειδή και εσείς έχετε φάει με το κουτάλι τα γήπεδα, δεν είμαστε αγκαλιά. Απλά έχουμε κατοχυρώσει ένα σοβαρό πλεονέκτημα και ένα ψυχολογικό αβαντάζ και μια αυτοπεποίθηση σημαντική για να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Παίζουμε βέβαια με τον δευτεραθλητή, με τη δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία, μια ομάδα η οποία ήρθε και έκανε το διπλό μες στην έδρα μας. Οπότε τα πανηγύρια ήταν χτες το βράδυ. Από σήμερα έχουμε βάλει στόχο να συγκεντρωθούμε, να φτιάξουμε το πλάνο και να πολεμήσουμε 40 λεπτά για να πάρουμε αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι το δουλέψαμε πάρα πολύ, το παλέψαμε πάρα πολύ και το θέλουμε πάρα πολύ. Με σύνεση όμως.
1: 71-53, να πω εγώ, γιατί δεν είπαμε το σκορ. Νίκησε η Αθλητική Ένωση Ηρωητήκων την ΕΑΠ χτες στο κλειστό της ΕΑΠ. Ο επόμενος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή σε κανονική ώρα, 9 η ώρα το βράδυ, στα Ροήτικα. Εκείνο το break που σας έκανε η ΕΑΠ, ίσως σας θορύβησε και λίγο, δηλαδή, γιατί είχατε το 26-26 την κανονική περίοδο. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα μεταξύ αυτών και εμείς λέγαμε εντάξει, εύκολα ή δύσκολα, ρε παιδί μου, τα Ροήτικα, η Αθλητική Ένωση Ροητήκων θα κάνει το 3-0, μετά το 4-0 και τέλος. Αλλά ισχύει αυτό που είπες, ότι ξέρεις, η τελική είναι τελική. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις από τον άλλον την ελπίδα και ούτε μπορείς να αφαιρέσεις από μια ομάδα την πίεση, έτσι δεν είναι?
2: Παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Εντάξει, οπότε ας πούμε. Εντάξει, το κάθε αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Είναι το momentum, είναι η μέρα, είναι το πλάνο, είναι η διάθεση των παιδιών, είναι το κίνητο που έχεις, είναι πολλά πράγματα. Και θεωρώ ότι μια μεγάλη νίκη, ίσως η μεγαλύτερη νίκη για την ομάδα μου, ήταν ότι διαχειριστήκαμε την ήττα. Τη διαχειριστήκαμε καλά. Αποδεχτήκαμε. Είναι δύσκολο, γιατί είχαμε, να σας ενημερώσω, ότι είχαμε 31 συνεχόμενες νίκες φέτος. Γιατί είχαμε και στο κύπελο 2, είχαμε και στα play-offs τον πρώτο και δεύτερο γύρο άλλες 2. Οπότε ας πούμε ήταν πολύ δύσκολο για μας. Θεωρώ όμως ότι τα παιδιά κάνανε καλή δουλειά, κάνανε καλή επεξεργασία στο μυαλό τους και αποσβέσαμε μια πιθανή κρίση, γιατί η κρίση δεν χαρακτηρίζει τον πρωταθλητή, και πήγαμε και παίξαμε πάρα πολύ καλά ψυχωμένα ο ένας για τον άλλον και κερδίσαμε πάλι σε μια δύσκολη έδρα και μια καλή ομάδα. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη νίκη μας ήταν αυτή, το ότι ανατρέψαμε, εντάξει, μια δύσκολη κατάσταση για μας.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε χτες στο κανάλι του ΠΑΚ, μάλλον εγώ την είδα χτες, δεν ξέρω αν δημοσιοποιήθηκε λίγο νωρίτερα, μια συνέντευξη που έδωσε ο Τρινκέρι στο κανάλι του ΠΑΟΚ και έλεγε κάποια στιγμή, ρωτήθηκε, ξέρεις, για τις ήττες και τις νίκες, και έλεγε ότι τις ήττες εγώ ο ίδιος, δηλαδή τον Τρινκέρι, τις κουβαλώ πολύ περισσότερο από τις νίκες. Γιατί οι νίκες, λέει, διαρκούν 5-10 λεπτά, χαίρεσαι εκείνη τη στιγμή, ενώ από τις ήττες μαθαίνεις, γιατί τις κουβαλάς για πολύ καιρό μέσα σου.
2: Ναι, ο Τρινκέρι είναι ένας κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι και αυτός του δόγματος Μαντέλα. Ο Μαντέλα είπε, και αυτό είναι μότο και προσωπικά σε μένα στη ζωή πολλών ανθρώπων, και έτσι πρέπει να είναι. Ή νικάς, είπε, ή μαθαίνεις. Η ήττα είναι για αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι δεν την αποδέχονται, καταστρέφονται από μία ήττα. Εντάξει, σημασία έχει στα σπορ κυρίως και στη ζωή γενικά. Τώρα μην το φιλοσοφήσουμε, να σηκώνεσαι και να μαθαίνεις από τις ήττες. Αυτό είναι καλύτερα που χάσαμε, γιατί θεωρώ ότι ήταν και μια μεγάλη νίκη και δική μου και των παιδιών και της διοίκησης αυτή. Την αποσβέσαμε μέσα σε ένα βράδυ. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί η ήττα, ξέρεις, κατάλαβες, έχει πατέρα. Εντάξει. Οπότε, ας πούμε, και τον παίχτη που θα κάνει το λάθος και τον προπονητή. Εντάξει. Και σπέρνει και την ανασφάλεια σε όλους να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Είναι ανθρώπινα όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι είναι μια μεγάλη νίκη για την πνευματικότητα μιας ομάδας. Αυτό, να διαχειριστεί καλά τα αποτελέσματα. Άλλωστε, εσύ είσαι Ολυμπιακός, μπορούμε να το πούμε δημόσια αυτό.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, όλα μαζί είμαστε.
2: Όλα μαζί. Έτσι, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός την εποχή Σπανούλη με Πρίντεζη είχε τη μεγαλύτερη απόσβεση και έγινε δίδαγμα για όλους της ήττας. Η ήττα πέρναγε την Τρίτη, την άλλη Παρασκευή παίζανε ένα διαφορετικό μπάσκετ. Και θεωρώ και αυτό έγινε μοτίβο για όλες τις ομάδες Ευρωλίγκας. Γιατί όπως βλέπεις, ας πούμε, τα αποτελέσματα είναι για να, οι δύσκολες, ας πούμε, ήττες είναι για να ξεχνιόνται. Ένα καινούριο παιχνίδι, μια καινούργια αρχή. Εντάξει, οπότε, ας πούμε, αυτό μας έχει διδάξει και εμάς, γιατί αυτούς μεγάλους μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, τις μεγάλες ομάδες, τους μεγάλους οργανισμούς, μπορούμε να πάρουμε ιδέες. Και μπορούμε να πάρουμε και ιδέες για το πνευματικό κομμάτι, όχι μόνο για το τακτικό ή το μπασκετικό.
1: Άρα, για να πηγαίνοντας προς τον επίλογο, και επειδή μας πήγες εκεί στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να πούμε ότι ο πέμπτος τελικός που θα γίνει το Σάββατο και θα είναι τελικός των τελικών στη GBL, θα είναι ένας τελικός που θα στηριχτούν οι προπονητές κυρίως στην πνευματική προετοιμασία των παικτών, ή πιστεύεις ότι είναι μπάσκετ και πρέπει να παίχνει μπάσκετ, ας πούμε, για να πάρεις ένα τίτλο πλέον, έτσι, όχι μια νίκη απλώς?
2: Ναι. Το σωματικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι που το ετοιμάζει ο αθλητής και το ξέρει ο αθλητής καλά. Θεωρώ, ας πούμε, ότι υπάρχει μια υπερφόρτωση εκεί. Το πνευματικό κομμάτι είναι κάτι που το ετοιμάζει, ας πούμε, η ομάδα μαζί, ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο μαζί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποσπασμένο από το άλλο. Είναι συνδεδεμένο το τακτικό, το πνευματικό, το νοητικό. Εντάξει, να καταλάβεις, ας πούμε, ότι μπορεί να μειωθεί ο χρόνος και να μπουν φρέσκοι οι παίχτες μέσα, για να μπορέσει, ας πούμε, η ομάδα να έχει τη φρεσκάδα της όταν πρέπει. Θεωρώ όμως ότι πέρα από την τοξικότητα, εντάξει, που αναπτύχθηκε και ίσως τώρα μάλλον, ας πούμε, έχουμε πολύ καλύτερο πνεύμα αγώνων, θεωρώ ότι είναι μια διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ το να παίζουν τόσο μεγάλοι παίχτες, τόσο μεγάλοι προπονητές, τόσο μεγάλες ομάδες. και θεωρώ, εντάξει, ότι θα παιχτεί πάλι στη λεπτομέρεια. Είδες το momentum μεταφέρεται από τη μία έδρα στην άλλη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο του, αλλά μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δεν μπορεί να σκέφτεται ότι παίζει εκτός έδρας. Μπαίνει μέσα παντού και παίζει, και παίζει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Εντάξει, και οι ομάδες, ας πούμε, έτσι σε ένα σύμπλεγμα παραγόντων, ακόμα ας πούμε και η συναισθηματική ισορροπία. Το συνέστημα, ας πούμε, σε κάνει να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις. Εντάξει, βιαστικές αποφάσεις, όπως είπε και ο coach Μπαρτζόκας για τις τελευταίες επιλογές του Παναθηναϊκού.
1: Του Ολυμπιακού, το τελευταίο παιχνίδι.
2: Ναι. Οπότε, ας πούμε, γι' αυτό παίζουν τόσο μεγάλα παιχνίδια, γιατί είναι τόσο μεγάλοι παίχτες, όχι μόνο επειδή βάζουν την μπάλα στο καλάθι, επειδή ετοιμάζονται για όλα αυτά. Μες στο ΣΕΦ και οι 12 πρωταγωνιστές πρέπει να είναι άδειοι από συναισθήματα. Κανένα συνέστημα. Είσαι μέσα με το πλάνο, συγκεντρωμένος και κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
1: Πολύ σοφό αυτό που είπες, αλλά μου άρεσε πολύ. Πρέπει να είσαι άδειος από συναισθήματα. Λοιπόν, άκου, εγώ θα σε τελειώσω με κάτι συναισθηματικό. Θέλω να μου πεις, επειδή είναι η μέρα Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, να κλείσουμε όντως με Μουντιάλ και ποδόσφαιρο, ένα Μουντιάλ που θυμάσαι. Και γιατί το θυμάσαι, τι συναισθήματα σου έχει γεννήσει, γιατί ξέρω ότι είσαι
2: ό,τι
1: και ποδοσφαιρόφιλος.
2: Ο Γερογιάννης αυτό. Ο Γερογιάννης πρέπει να με ρωτήσει αυτό.
3: Θα σας ρωτήσω το ίδιο ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στην ύλη μας.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή απαγορεύεται ο πληθυντικός.
3: Θα σε ρωτήσω, Αλέκο, το ίδιο ακριβώς, γιατί όλοι έχουμε στη μνήμη μας και κυρίως ως εικόνες της παιδικής μας ηλικίας και μια άλλη εποχή, όπως τουλάχιστον το έχω εγώ στο μυαλό μου, το πρώτο Μουντιάλ. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησες στην τηλεόραση και σου είχε μείνει αξέχαστο? Τι στιγμές, ποιες εικόνες έχεις στο μυαλό σου από τότε?
2: Ήμουνα στο σπίτι μας, στο πατρικό μας σπίτι. Είχαμε αγοράσει τηλεόραση το 69, μια ασπρόμαυρη τηλεόραση, του 70. Μου έμεινε ο τελικός. Βάζει πρώτος γκόλ ο Ρίβα και μετά στην κερδίζει τη Βραζιλία την Ιταλία 4-1 με Πελέ μέσα. Και μου έκανε εντύπωση και ο ημιτελικός Γερμανία-Ιταλία, που ήταν πολύ αργά το βράδυ, γιατί όπως θυμάστε ήταν στο Μέξικο οι αγώνες.
1: Ναι. Όπως και τώρα, ναι.
2: Ναι, και από τότε έγινε Βραζιλία. Βραζιλία, δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, το πρώτο Μουντιάλ του 70. Μπορώ να σου πω ότι είναι εθνική Βραζιλία σε όλη, γιατί έγινε Βραζιλία. Και μία φορά το 82 έκλαψα για τη Βραζιλία. Το περιβόητο μάτς 2-3.
1: Με την Ιταλία,
2: μεγάλη ομάδα με την Ιταλία. Αυτά ήταν συναισθήματα τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, εντάξει, την εμπειρία που είχαμε με τόσο μεγάλους παίχτες. Αυτό θα μπορούσα να πω. Βέβαια, το παγκόσμιο κύπελλο έχει τεράστιες ιστορίες, τεράστια, πώς να το πω, ας πούμε, μπαίνει μέσα στις οικογένειες, μέσα στα σπίτια, έχει έθνη σε εγρήγορση. Είναι, θεωρώ, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο γεγονός αθλητικό.
1: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας, το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο μετά τη θρησκεία, έτσι.
2: Ναι. Και εγώ συνηγορώ τώρα. Δεν είμαι υπέρ των κλασικών, ας πούμε, ότι 11 χτυπάνε μια μπάλα και τέτοια. Το ποδόσφαιρο διαπλάθει νοοτροπίες, διαπλάθει κουλτούρες. Μην τα λέμε τώρα. Εξυψώνει το εθνικό, ξέρω
1: πρόνημα.
2: Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Εγώ να συμπληρώσω, Αλέκο, ότι το Μουντιάλ που θυμάσαι εσύ ως πιτσιρικάς ήταν ιστορικό και για τη χώρα μας, γιατί είπες ότι είχατε μια μικρή τηλεορασούλα και προσπαθήσατε να δείτε τηλεόραση, και ήταν το πρώτο που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στην Ελλάδα ζωντανά, το Μουντιάλ του 1970.
2: Ναι, τα άλλα ήταν επίκαιρα, ναι. Ακριβώς. Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Εμένα το δικό μου Μουντιάλ... Είχαμε όλη τη γειτονιά στο σπίτι, γιατί οι γειτονιές τότε ήταν μικρά γήπεδα. Είχαμε όλη τη γειτονιά στο σπίτι για να δούμε τον τελικό.
1: Μάλιστα. Θα σας πω εγώ το δικό μου Μουντιάλ, αυτό που θυμάμαι. Ήταν το 1982, το οποίο δεν είδα. Για ποιο λόγο? Γιατί το πατρικό μου σπίτι ήταν στην Αγιά, υπάρχει Αγίου Κωνσταντίνου που μας χωρίζει. Εμείς ήμασταν η ομάδα της γειτονιάς που ήταν προς το Ρίο και παίζαμε την ομάδα της γειτονιάς που ήταν προς το κέντρο της Πάτρας. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτός ο αγώνας, περιέγραψε ο Αλέκος, δηλαδή το Βραζιλία-Ιταλία, παίζαμε και εμείς το δικό μας Μουντιάλ. Και καταλάβαινε ότι εγώ ονειρευόμουν ότι θα ήμουν ο Ρώσιο.
2: Ναι. Έτσι είναι, Τάκη. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, το ποδόσφαιρο και γενικά τα σπορ, εντάξει, μεγάλο πράγμα για την ανάπτυξη των παιδιών. Είναι μεγάλο πράγμα για την νοητική ανάπτυξη. Το πνεύμα, ας πούμε, του αθλητή. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα.
1: Άλυσα. Αλέκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Θα έχουμε χρόνο. Έτσι. Στην επόμενη φορά θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, να ξέρεις πάρα πολύ. Οπότε ετοιμάσου, διάβασε καλά.
2: Ναι.
1: Για να μην κοπείς από τον κύριο Γερογιάννη. Στο ποδόσφαιρο.
2: Παιδιά, πάντα χαίρομαι να μιλάμε μαζί. Εντάξει, θεωρώ να αρέσουν και αυτά που λέμε και στους ακροατές μας. Εντάξει, να είστε καλά.
1: Αποδεικνύεται ότι αρέσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αγγελία, ποιο ήταν το δικό σου πρώτο Μουντιάλ?
3: Κοίτα, οι πρώτες μου εικόνες είναι από το Μουντιάλ του 1986. Στο πάνω μέρος της Ομόνιας είχαν βάλει μια τηλεόραση.
1: Άρα το επόμενο από αυτό που είπα εγώ, έτσι.
3: Και δηλαδή είχαμε μαζευτεί, όχι το επόμενο ρε, το μεθεπόμενο.
1: Κάτσε ρε, εγώ το 82 είπα.
3: Α ναι, το επόμενο, έχεις δίκιο.
1: Είχαμε μαζευτεί πιτσιρικάδες. Δεν το είδα, δηλαδή κατάλαβες ότι βλέπαμε εκεί που παίζανε αυτοί και πήγαμε και παίζαμε εμείς κατευθείαν. Πάνω γειτονιά με την
3: Καπέλα. Οι πρώτες μου εικόνες από την τότε Σοβιετική Ένωση κλπ. Όμως το πρώτο που θυμάμαι πραγματικά με όλες τις σκηνές, πολλές εικόνες, είναι του 1990 με Σκυλάτσι, με τον Ροζέ Μιλά. Αν θυμάσαι τον Τζέχο, τον Σκούχαβρη με τη Χέτη. Μπορώ να σου πω άπειρους τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, τον Μαραντόνα, τον Γκοϊκοετσέα, τον Οφλέκα της Αργεντινής. Πολλές εικόνες.
1: Λοιπόν, άκου, γιατί θα έχουμε πολλές ημέρες να λέμε για Μουντιάλ. Ναι. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και μορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
3: Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανέβουμε το ραντεβού μας για
1: να
3: αύριο.
1: Πούμε Μεξικό, Νότια Αφρική, έτσι, ναι. ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 1 στις 10 και την ίδια ώρα από το ΕΡΤ Sports υπάρχει το προρέκ Ολυμπιακός, ο ημιτελικός του Champions League στο Πόλο των Ανδρών.
3: Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
1: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
3: Bye.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sky 89,4.